Η ειρηνευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε απόψε έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις μηνών και με την συμμετοχή διεθνών διαμεσών σηματοδοτεί η ειρηνευτική συμφωνία.

0: Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ανάρτησή του, δηλώνοντας ότι η συμφωνία με το Ιράν ολοκληρώθηκε. Στην ίδια ανάρτηση ανακοίνωσε το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι το Ιράν ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Οι επόμενες διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας θα διαρκέσουν έως και 60 ημέρες. Οι ιρανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μόνο μετά την επίσημη υπογραφή την Παρασκευή. Το στενό του Ορμούζ αναμένεται να ανοίξει πλήρως την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ η ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον Περσικό θα γίνεται σε συνεργασία με το Ομάν, όπως αναφέρουν αμερικανικές και ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο χρονικός αυτός ορίζοντας είναι απαραίτητος για την απομάκρυνση ναρκών και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα σε συγκρότημα καταστημάτων κοντά στην Ομόνοια, στο κέντρο της Αθήνας. Η φωτιά που εκδηλώθηκε στην συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέως κινητοποίησε άμεσα μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής, η οποία έθεσε υπό έλεγχο τη φωτιά. Εκενώθηκε ξενοδοχείο στο οποίο διέμεναν πάνω από 100 τουρίστες. Η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους, ενώ πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στα παρακείμενα κτίρια για τον εντοπισμό ενίκων. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μέγεθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 17 απόψε ανοιχτά της Μεσσηνίας και έγινε αισθητός σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 10 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης, στον θαλάσσιο χώρο της νότιο-δυτικής Μεσσηνίας. Ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, χαρακτήρισε τη δόνηση τυπικό σεισμό του νοτιοδυτικού ελληνικού τόξου, ενώ ο Βασίλης Καραστάθης τόνισε ότι παρόμοιες δονήσεις είναι συχνές στην περιοχή. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ σε επιφυλακή τέθηκαν πολιτική προστασία, πυροσβεστική αστυνομία και λιμενικό, πραγματοποιώντας ελέγχους και περιπολίες. Στην Ουκρανία, αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν απόψε εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Κιέβου, αφήνοντας περίπου 140.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε ότι αρκετά οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες όταν χτυπήθηκαν από συντρίμμια drones που κατέριψαν οι Ουκρανικές δυνάμεις, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Από σήμερα ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος εξετάζει η ελληνική αστυνομία για την δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια το βράδυ του Σαββάτου. Ερευνούν το ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά και διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ από δυτικές κατευθύνσεις. Στην Αττική, αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και

0: χέρια σου.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το πρωτό. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με Παντελή Παντελίδη. Τα σχοινιά σου. Άφησα την επιλογή στο Σταυρούλια. Του λέω βάλε ένα του Παντελίδη, γιατί συνήθως εγώ ακολουθώ ίσως και την πεπατημένη τις περισσότερες φορές. Παίζω τραγούδια γνωστά. Θα μου πεις αυτό που ακούσαμε δεν ήταν γνωστό, βεβαίως, αλλά εντάξει. Λοιπόν, το επόμενο το έχει γράψει ο Σταύρος ο Κωνσταντίνου. Το τραγουδάν μαζί με τον Βασίλη τον Καρά και έχει σχέση με τον Παντελίδη. Ο τίτλος του είναι «Στα αστέρια έκανε πρεμιέρα». Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
1: Καλημέρα στο Γιώργο το Γουβάκη, ο οποίος μας ακούει στο Βικτόριαβιλ του Καναδά. Καλημέρα στο Στράτο από την Πλατεία Αμερικής. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στα Πετράλωνα. Πίτσα Παπαδοπούλου, καρδιά μου δεν με νοιάζει.

0: μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς.
1: Καλημέρα αρχοντά μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Το επόμενο αφιερωμένο σε όλους τους ακροατές μας. Να είστε καλά, με αγάπη και όπως το έχεις λέει από ψαχνά, όσα έχεις. Λοιπόν, να είσαι καλά φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε το επόμενο, Τόλης, η νύχτα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο το φύλακα, ο οποίος μας ακούει στο Άλσος Περιστερίου. Είμαστε εδώ, λέει, υπηρεσία. Σας ακούμε, καταπληκτική εκπομπή. Χαίρομαι που περνάτε καλά, παιδιά. Γλυκερία για τη συνέχεια, με μια σχεδία.

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Αντώνη Ρεπάνη. Είναι η σκέψη μου τρελή. Θα κλείσουμε την ώρα. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Art News Radio 105,8. Ο Παναγιώτης ο Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Καλλιθέα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερώστε το σε όλους τους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Καλημέρα στον Νόντα από το Πήλιο, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Χαρίζει σε όλη την ραδιοπαρέα. Λοιπόν, για πάμε. Είναι η σκέψη μου τρελή. Καλημέρα και στην Πελαγία, η οποία μας ακούει στην Ανατολική Αττική. Κύριε Γιάννη, λέει και μας μια αφιέρωση για όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, καθώς επίσης και στο Σταύρο από τα Πατήσια. Κύριε Γιάννη, είμαστε ένα παρεάκι εδώ σε μια φύλαξη, σας ακούμε. Μπορείτε να αφιερώσετε, λέει, ένα τραγούδι, όποιο θέλετε εσείς, για όλους εμάς που ξενυχτάμε και κάνουμε βάρδια. Λοιπόν, πάμε με Ρεπάνη, κάτι έχει και όλα ο Σταυρούλιας μετά και επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το τέλος του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου σηματοδοτεί η ειρηνευτική συνομιλία που ανακοινώθηκε απόψε επίτα από εντατικές διαπραγματεύσεις μηνών. Πρώτος γνωστοποίησε την επίτευξη της συμφωνίας ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν με ανάρτησή του ανακοινώνοντας ότι η τελετή υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής της συμφωνίας. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ανάρτησή του, δηλώνοντας ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε. Ανακοίνωσε το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού του στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην τελετή υπογραφής θα είναι παρόν ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, χωρίς να αποκλείεται η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι το Ιράν ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης.

0: Την Παρασκευή, μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ η ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας των Περσικό θα γίνεται σε συνεργασία με το Όμαν, αναφέρουν αμερικανικές και ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο χρονικός αυτός ορίζοντας είναι απαραίτητος για την απομάκρυνση ναρκών και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στην σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Στην Ουκρανία, απόψε, αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Κιέβου, αφήνοντας περίπου 140.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε ότι αρκετά οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες όταν χτυπήθηκαν από συντρίμμια drones που κατέριψαν οι Ουκρανικές δυνάμεις, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν στην βορειοανατολική ουκρανική πόλη Χάρκοβο, έπειτα από ρωσικά πλήγματα απόψε. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 17 απόψε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας και έγινε αισθητό σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με 5 οχήματα έθεσαν υπό έλεγχο στις 3 τα ξημερώματα πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τη μία απόψε σε συγκρότημα καταστημάτων κοντά στην Ομόνια. Κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος εξετάζει η ελληνική αστυνομία για την δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια το βράδυ του Σαββάτου. Από σήμερα ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, το οποίο έχει προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ο καιρός. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε ξεκινώντας με Μανώλη Αγγελόπουλο. Καλή τύχη. Τι θα τέριαζε μετά από αυτό? Και ένας γαβαλάς, ας πούμε, όνειρο δεμένο στο μουράγιο. Καλά έβαλα το ίδιο, δεν πειράζει. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.

0: Καλημέρα στο Σεΐχη από τη Χαλκίδα. Τον ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια. Να σε καλά, φίλε μου, καλό υπόλοιπο.
1: Πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
5: Είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Καλώς την.
1: Ήρθα.
0: Καλώς την.
1: Ζήλεψα. Θέλω κι εγώ.
0: Τι.
1: Τραγουδήσω.
0: Τι.
1: Θέλω κι εγώ να τραγουδήσω.
0: Να παίξουμε ένα τραγούδι, τραγουδήσει η Άννα.
1: Ένα μόνο, θα πω.
0: Ένα τραγούδι στην αρχή για να τους ψήσουμε και μετά βλέπουμε.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Σε αρέσει το που φοράω.
0: Ποια της παίξατε. Κούκλα.
1: Εγώ ντρέπομαι.
0: Γιατί. Που
1: βγήκα έτσι. Όλοι μου λένε μη βγεις, λέει.
0: Ποιος το είπα.
1: Σε κοιτάει περίεργα
0: ο Γιαννάκης.
1: Όχι, ο Ζερβάκης πάνω, ο σκηνοθέτης.
0: Στράκης. Ζερβάκης, Βαγιαννάκης.
1: Άλλοι μου είπαν, λέει, θα ανέβουν οι θεματικότητες. Τα θερμό.
0: Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο.
1: Σε ευχαριστώ. Και εγώ σε βρίσκω πάρα πολύ ωραίο εντυμένο.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ένα δικό σου.
0: Ναι,
1: μπορώ.
0: Βεβαίως. Χαρά μου μεγάλη.
1: Το ζεμπέκικο αυτό μου αρέσει. Μα εσύ με κες. Διότι μεγάλωσα στους δρόμους εγώ, αγαπητέ μου.
0: Ναι, όχι. Εγώ μεγάλωσα στους δρόμους. Αληθεύει.
1: Ναι, ωραία.
2: Μαέστρο.
1: Εκεί που έπαιζες ποδόσφαιρο, μου πες.

σιγά σιγά με το ζωντανό μέσα από το «Με αγάπη Άννα» το 1995, όπου η Άννα καλούσε διάφορους καλλιτέχνες. Ήταν, είχε πάει και ο Μάκης, είχε πάει και ο Νότης όπως ακούσατε, και ο Χαρίτο Διπλωμένος. Θα πάμε με τον Κουμπάρο, με τον Κοντολάζο και την Άτζελα Δημητρίου και το Γονίδι μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Μπακάκος, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το τέλος του πολέμου, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε όλα τα μέτωπα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για

0: εξέλιξη με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστήριζε ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πρόσθεσε ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας θα διαρκέσουν έως και 60 ημέρες. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ η ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας των Περσικό θα γίνεται σε συνεργασία με το Όμαν, αναφέρουν αμερικανικές και ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο χρονικός αυτός ορίζοντας είναι απαραίτητος για την απομάκρυνση ναρκών και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουντέρες και Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτησαν τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Στην Ουκρανία, αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Κιέβου, αφήνοντας περίπου 140.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο έπειτα από ρωσικά πλήγματα. 3 νεκροί από ουκρανική επίθεση με ντρόνς στην Τούλα της Ρωσίας. Σε επιφυλακή η πολωνική αεράμινα λόγω ρωσικών επιθέσεων. Απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη. Σε εξέλιξη σήμερα περιοδίες των πολιτικών αρχηγών στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά κινητά Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί στις 10.30 το πρωί το Ήλιον, συνεχίζοντας τις επαφές του με τοπικούς φορείς και πολίτες. Στις 8 το απόγευμα, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στο Περιστέρι, στο πλαίσιο πολιτικής εκδήλωσης του κόμματος, και στις 7 το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας θα συμμετάσχει σε ανοιχτή εκδήλωση και διάλογο με πολίτες στην Νίκαια. Καθησυχαστική σεισμολόγη μετά τον ισχυρό σεισμό μέγεθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 17 το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας και έγινε αισθητό σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με 5 οχήματα έθεσαν υπό έλεγχο στις 3 τα ξημερώματα πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τη μία απόψε σε συγκρότημα καταστημάτων κοντά στην Ομόνια. Από σήμερα ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης βεβαίως επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός, με αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας Γιάννης Αργυρός σε πρωινές ιστορίες.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Earth News Radio 105,8.

βάλαμε φωτιά στα φρένα λοιπόν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Μπήκαμε σίως στο δεύτερο ημίχρονο του Ιουνίου, σε ένα Σαββατοκύριακο που παρά τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας υπήρξε το διαχώρητο στις παραλίες, παρά τα μεγάλα και πολλά αθλητικά γεγονότα, κυρίως το Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη και σταδιακά μπαίνουν στο παιχνίδι και κάποια από τα φαβορί, η Γερμανία, η Βραζιλία, η Ολλανδία και η έκπληξη της Αφρικής στο Μαρόκο, αλλά έχουν ακόμη δρόμο έως τα νοκάουτ όπου θα ξεχωρίσουν και οι πραγματικά δυνατές ομάδες. Και ενώ το παγκόσμιο ενδιαφέρον ήταν στραμμένο στα παιχνίδια του Μουντιάλ και την απρόσμενη ισοπαλία της Ολλανδίας με την Ιαπωνία, φτάσαμε επιτέλους στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έπειτα από 3,5 μήνες συγκρούσεων, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν στη συμφωνία που προβλέπει άμεση και μόνιμη κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή της υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Να τα δούμε βεβαίως όλα αυτά, καθώς έχει ανακοινωθεί αυτή η περίφημη συμφωνία κάμια δεκαριά φορές τον τελευταίο μήνα και πάντα λίγες ώρες πριν την υπογραφή της συμφωνίας, πριν ανακοινωθεί επίσημα, υπάρχει ένας πύραυλος, μια επίθεση από μία από τις δύο χώρες, είτε από το Ιράν είτε από το Ισραήλ, και ξαναρχίζουμε από την αρχή. Κατά τα άλλα, μπήκαμε σε μια εβδομάδα που όλο και συχνότερα θα βλέπουμε τους πολιτικούς αρχηγούς σε περιοδίες και συγκεντρώσεις. Χθες ήταν ο Πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στη Ρόδο, σε αθλητική διάθεση. Υδρώνουμε τη φανέλα, είπε ο Πρωθυπουργός. Ενώ σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει κύκλο περιοδιών από την Νίκαια, επιχειρώντας να επαναπροσεγγίσει κοινά που κυρίως μετακινήθηκαν από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Είναι σαφές ότι το προεκλογικό σκάκι έχει αρχίσει με διαξυφισμούς, αντιπαραθέσεις, κινήσεις τακτικής και μεταγραφές προσώπων. Πρώτο κάστρο που πολιοργούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για διαφορετικούς όμως λόγους είναι το λεκανοπέδιο της Αττικής. Άλλωστε η άλλοτε Β' Αθηνών είναι μια τεράστια εκλογική περιφέρεια, μπορεί να αλλάξει ριζικά και την εκλογική κατάταξη και όχι μόνο βεβαίως την πρώτη θέση. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που η στρατηγή των εκλογικών επιτελείων, των κομματικών επιτελείων, ξεκινούν την προεκλογική εκστρατεία από το λεκανοπέδιο και τις περιφέρειες όπου το ποσοστό των αναποφασίστων μοιάζει ικανό να αλλάξει οριστικά τα δημοσκοπικά δεδομένα. Λοιπόν, μαζί σας αυτή την πρωινή ώρα ο Γιάννης Αργυρός με την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Σταυρούλια που μετά από πολύ καιρό επανεμφανίζεται και τη Σύρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός ήταν στη Ρόδο, σήμερα θα μιλήσει περίπου στις 11 στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Σιγά σιγά βάζουμε πράγματα που έλειπαν από την ελληνική κοινωνία. Γινόμαστε όλο και περισσότερο, έτσι ερχόμαστε στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων στα Ολυμπιακά Ακίνητα του Γαλατσίου. Στο επίκεντρο λοιπόν της παρουσίασης βρίσκεται η ενίσχυση της κρατικής ετοιμότητας και ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων για την προστασία των ζώων σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και κυρίως των φυσικών καταστροφών. Τα έχετε τις εικόνες ακόμα νομίζω στο μυαλό σας. Είναι πρόσφατα στα προηγούμενα καλοκαίρια όταν είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές στην Αττική, στο λεκανοπέδιο και τα ζώα αυτά, κυρίως τα 20 τα ζώα, έμειναν έτσι απροστάτευτα και χωρίς να έχουν που να πάνε και ποιος να τα προστατεύσει μετά από αυτές τις καταστροφές. Πάντως μην νομίζετε ότι μόνο οι πολιτικοί αρχηγοί θα πάρουν πάνω τους στο εκλογικό παιχνίδι. Σημαντικότατο ρόλο θα παίξουν και τα πρόσωπα που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα σε εκλογικές δεξαμενές και μια τέτοια αδιαφυσβήτητα είναι αυτή των αγροτών. Στις εκλογές του 2023 το κυβερνών κόμμα έχει κερδίσει με 48% αυτή τη δυναμική κοινωνική ομάδα. Οι πρόσφατες κινητοποίησεις όμως με τα μπλόκα στις εθνικές οδούς άφησαν πίσω του πληγές που σύμφωνα με το γαλάζιο εκλογικό επιτελείο θα πρέπει να κλείσουν στην πορεία προς τις εκλογές. Χθες ο αρμόδιος υπουργός έκανε πολύ σημαντικές εξαγγελίες. Κατά την επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, όπως σημείωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς χθες στη Χαλκιδική. Ο κ. Σχοινάς στάθηκε ιδιαίτερα στις διαπραγματεύσεις για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, επισημένοντας ότι η Ελλάδα θα συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων
διεκδικώντας τους απαραίτητους πόρους και μεγαλύτερη ευελιξία για την κάλυψη των αναγκών των Ελλήνων παραγωγών. Παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου για το επόμενο διάστημα και έκανε λόγο για τρεις σχετικούς άξονες παρέμβασης: την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών, τη διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ και την προώθηση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα. Σχετικά με τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στο σύστημα πληρωμών, σημείωσε ότι η μετάβαση στη νέα εποχή ενδέχεται να συνοδευτεί από δυσκολίες προσαρμογής, διαβεβαίωνοντας ωστόσο ότι θα υπάρξουν οι απαραίτητες εγγυήσεις για την ομαλή εφαρμογή των αλλαγών. Κάλεσε τους παραγωγούς να δείξουν εμπιστοσύνη στη διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ τόνισε ότι την ανάγκη για μεγαλύτερη εθνική ευελιξία, περιορισμό της γραφειοκρατίας στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής, τονίζοντας ότι η ιδιαιτερότητα της ελληνικής γεωργίας και των μεσογειακών καλλιεργειών απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με άλλες περιοχές της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν τα ακούνε όλα αυτά στις Βρυξέλλες που λέει ο Υπουργός, αν και ο Υπουργός ήταν πάρα πολλά χρόνια ως Ευρωβουλευτής και ως Επίτροπος και ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έθεσε ως βασική επιδίωξη την ενίσχυση προστιθέμενης αξίας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων με στόχο την αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών και την ισχυρότερη παρουσία τους στις διεθνείς αγορές. Να δούμε πώς θα πάει αυτό, καθώς όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά τα κονδύλια που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λίγο συγκοινωνούντα δοχεία. Όταν πρέπει να διατεθούν χρήματα, για παράδειγμα για την στρατιωτική ενίσχυση της Ευρώπης, τότε από κάπου αλλού θα πρέπει να μειωθούν και μειώνονται βεβαίως τα ποσά αυτά που είναι πολύ μεγάλα όσον αφορά παράδειγμα τους αγρότες και την αγροτική πολιτική, την κοινή αγροτική πολιτική. Τώρα λέγαμε για το θερμόμετρο ότι στην εισαγωγή ότι είχε μια μικρή πτώση τις τελευταίες 48 ώρες, αλλά οι παραλίες γέμισαν παρά αυτή την πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία που από σήμερα επανέρχεται στα κανονικά επίπεδα έως το μέσο της εβδομάδας, που θα επανέλθει η αστάθεια σε κάποιες περιοχές. Για σήμερα πάντως, Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με μεγάλα διαστήματα με ήλιο και κάποιες αραιές νεφώσεις το μεσημέρι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Η αστάθεια θα είναι γενικά περιορισμένη και διάσπαρες τοπικές και μικρής διάρκειας βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, θα κοιμαθεί κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Ελλάδα, έως 35 στις περιοχές Κεντρικής Μακεδονίας και μέχρι 36 στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα, ενώ οι μέγιστες τιμές στα νησιά θα φτάσουν τους 32 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Δευτέρας, 15 Ιουνίου, γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του ανέμου, η Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Είναι η μέρα η οποία καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Δικτύου για την παρεμπόδιση της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων και υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η 15η Ιουνίου κάθε χρόνο ορίστηκε ως Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με την κακομεταχείριση που υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα τους, τους συνοδούς, τους συντρόφους, τους συζύγους, τα μέλη της οικογένειας. Η κακομεταχείριση εκδηλώνεται ως βία, εκμετάλλευση, παρεμέληση και παράληψη. Περιπτώσεις κακομεταχείρισης ηλικιωμένων που έχουν αναφερθεί παγκοσμίως είναι οι τραυματισμοί, η αφυδάτωση, η απώλεια βάρους, η πλημελή εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής, η ασυνήθιστη συναισθηματική συμπεριφορά, οι ξαφνικές αλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή διαθήκες. Σαν σήμερα το 1215 έχουμε την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα. Το 1667 ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο, θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. 1856 με νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος. 1878 τα βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαναν από το 1530. Και το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Και το έλεος το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Βελγίου.
το 1883, ο Αντρί Ντελονέ, ο Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA από το 1954 έως το 1955, υπήρξε ο εμπνευστής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Euro, ήδη από τη δεκαετία του 20. Το 1927 γεννιέται ο Ούγκο Πράτ, ο Ιταλός συγγραφέας των ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε, ενώ το 1991 φεύγει από τη ζωή Θεοφανό, η Βυζαντινή πριγκίψα, σύζυγος του Όθωνα του Δεύτερου, αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. Και το 1994 ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Έλληνας συνθέτης και δημιουργός, και το 1996 η Έλα Φιτζέραλντ, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αργυρό, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στον Κώστα από την πανέμορφη Αμόχωστο. Λοιπόν, στα αθλητικά, αποθεώθηκε χθες από 6.000 οπαδούς του Άρη στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ο Σπανούλης. Του ζήτησαν πρωτάθλημα, κύπελο και ευρωπαϊκό. Και όπως καταλαβαίνετε, η Θεσσαλονίκη ζει πρωτόγνωρες στιγμές με την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη. Κάτι αλλάζει στην ομάδα του Άρη, τον άλλοτε πρωταθλητή, τον άλλοτε αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, που βεβαίως περιμένουν τον Kill Bill να αλλάξει τα δεδομένα στο ελληνικό πρωτάθλημα και γιατί όχι και στο ευρωπαϊκά, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τώρα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο φαίνεται ότι γράφει ιστορία. Έχουμε μια πρόταση των Boston Celtics. Αν και οι τελευταίες εβδομάδες είχαν απομακρύνει τους Boston Celtics από το κοινή του Γιάννη Αντετοκούμπο, μάλλον έχουν επιστρέψει και μάλιστα δυναμικά. Όπως ανέφερε λοιπόν ο έγκυρος Bill Simmons του The Ringer, είπε χαρακτηριστικά ότι από ό,τι άκουσα οι Celtics έκαναν πρόταση την περασμένη εβδομάδα. Δεν ξέρω ποια είναι η συγκεκριμένη πρόταση πάνω στο τραπέζι, αλλά σίγουρα με εξέπληξε γιατί υπήρχε εντύπωση ότι είχαν μείνει εκτός διεκδίκησης. Σύμφερα με όσα αναφέρονται, εκείνος που θα πραγματοποιηθεί, που θα δοθεί για να πραγματοποιηθεί το μεγάλο trade είναι ο Jaylen Brown, ο οποίος στη φετινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 28,7 πόντους, 6,9 rebound και 5,1 assist. Θα δοθεί λοιπόν στους Bucks για να γίνει η ανταλλαγή με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Τι ισχύει και τι όχι, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Στο Μουντιάλ τώρα, ο Ντιαλό καθάρισε για την ακτή Ελεφαντοστού στο 90-1-0 τον Ισημερινό. Η Ιαπωνία σόκαρε την Ολλανδία ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο 89 και η Γερμανία βεβαίως βρήκε το Κουρασάο στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2026, στην πρεμιέρα της. Πρώτη φορά το Κουρασάο στο Μουντιάλ έχασε με 7-1 από τη Γερμανία. Σιγά σιγά μπαίνουν τα φαβόροι και όσο θα προχωρά μετά τον πρώτο γύρο, θα μπούμε στη διαδικασία των νοκάουτ, θα δούμε ποιες είναι οι πραγματικά ισχυρές ομάδες. Βεβαίως, μεγάλη είδηση σήμερας είναι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Έπειτα από 3,5 μήνες δυσυγκρούσεων, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία. Προβλέπεται άμεση και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα. Συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν ανακοίνωσε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ, της Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει επιτευχθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί μια σειρά επαφών υπό την αιγίδα των διαμεσολαβητών με στόχο την προετοιμασία των τεχνικών συνομιλιών και της επίσημης τελετής υπογραφής. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την εξέλιξη μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social. Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί. Συγχαρητήρια σε όλους. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ανάρτησης, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν εκ νέου για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει. Λοιπόν, νωρίτερα σε συνέντευξή του στη Wall Street, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι σχεδιάζει να εκδώσει σύντομα ανακοίνωση με την οποία θα επιβεβαιώνει τη συμφωνία. Η οποιαδήποτε τώρα συμφωνία θα υπογραφεί ηλεκτρονικά είτε από τον ίδιο είτε από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ο J.D. Vance, ο οποίος δήλωσε ότι σχεδιάζει να παραστεί στην επίσημη τελετή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραστεί ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Η μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ γενικά αποθαρρύνει ταυτόχρονη παρουσία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου στην ίδια εκδήλωση, ιδίως σε διεθνές περιβάλλον, για λόγους όπως καταλαβαίνετε ασφαλείας και διαδοχής. Πάντως, η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο μετά την προγραμματισμένη παρουσία του Τραμπ στην ετήσια σύνοδο των G7 στο γειτονικό Evian Le Bain της Γαλλίας. Και μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ για έκτη φορά μέσα στις τελευταίες 72 ώρες να ανακοίνωσε πως υπάρχει αυτή η συμφωνία με την Τεχεράνη για το τέλος του πολέμου, που ο ίδιος ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου, αλλά αυτή τη φορά η σιωπή από την πλευρά του Ιράν και οι διαρροές από το Πακιστάν δείχνουν πως έστω και αργά ο πρόεδρος των ΗΠΑ τα κατάφερε. Πάντως, στο Ισραήλ το κλίμα δεν είναι το ίδιο καλό. Ο τίτλος των εφημερίδων δείχνει ότι είναι μια κακή συμφωνία και δεν είναι μια δημοσιογραφική υπερβολή. Είναι η ευρύτερη έκφραση της Ισραηλινής δυσφορίας απέναντι στην συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.
Και το παράδοξο είναι εμφανές. Το Ισραήλ έχει πολεμήσει δύο φορές με το Ιράν τον τελευταίο χρόνο. Ξεκίνησε η πρόσφατη εκστρατεία στα τέλη Φεβρουαρίου. Όμως τώρα, στο πιο κρίσιμο σημείο, η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν βρέθηκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και η συμφωνία συζητήθηκε από τις δύο πλευρές, από την κυβέρνηση Τραμπ και το Ιράν. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα πραγματικό ρήγμα το οποίο θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες εβδομάδες. Ο Τραμπ πριν από λίγο έκανε μια δήλωση ότι κατά του Νετανιάχου, λέγοντας ότι πρέπει να είναι ευγνώμος στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για δύο ώρες. Έτσι λοιπόν, μάλιστα μην ξεχνάμε ότι χθες, ενώ είχε δηλώσει πολλές φορές ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων ότι πάμε να υπογράψουν τη συμφωνία, μία ώρα πριν υπογραφή, όπως είπε χαρακτηριστικά, υπήρξε μια επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο και υπήρξε και μια θερμή επικοινωνία στη συνέχεια του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Τώρα, από την πλευρά των Ιρανών, μιλάνε για έναρξη διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε εντός των επομένων 60 ημερών να επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Αυτά τα δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Καζέμ Γαριμπαντμπαντί, στην κρατική τηλεόραση, ότι το πρωτόκολλο της συμφωνίας ανοίγει το δρόμο για διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε οριστική διευθέτηση των εκκρεμωτήτων μεταξύ των δύο χωρών. Τώρα, δεν ξέρει κανένας τι να πιστέψει. Να πιστέψει τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, που είναι ο επικεφαλής των διαμεσολαβητών, να πιστέψει τον Ντόναλντ Τραμπ ή να πιστέψει τον υφυπουργό εξωτερικών του Ιράν. Θα τα δούμε. Θα δούμε αν θα υπογραφεί τελικά η συμφωνία, έστω και ηλεκτρονικά, στις 19 Ιουνίου. Πάντως, η ανακοίνωση συμφωνίας είχε άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Με την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περίπου 4%. Οι επενδυτές εκτίμησαν ότι η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μειώνει τον κίνδυνο διαταραχών στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Έτσι λοιπόν, το πετρέλαιο Brent για παράδοση τον Αύγουστο κατέγραψε πτώση 4% στα 83,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικάνικο αργό υποχωρούσε κατά 4,51% στα 81,05 δολάρια το βαρέλι αμέσως μετά το άνοιγμα των αγορών, και η πτώση αυτή τη στιγμή φτάνει το 5%. Σήμερα όμως είναι και μια ιστορική μέρα για την ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα αναμένεται σήμερα να προχωρήσει μια ακόμη προώρη πληρωμή των δόσεων των δανείων, 6,94 δισεκατομμύρια ευρώ, για το δάνειο του πρώτου μνημονίου. Στόχος είναι το 2027 η χώρα να πάψει να είναι η χώρα μας, να είναι η χώρα δική μας, να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη. Μετά την αποπληρωμή των 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα απομένουν λίγο περισσότερα από 19 δισεκατομμύρια από το δάνειο του πρώτου μνημονίου, και ο στόχος είναι να αποπληρωθούν μέχρι το τέλος του 2031, δηλαδή 10 χρόνια νωρίτερα του αναμενωμένου. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρει σειρά πιθανότατα νωρίτερα η διαδικασία εξόφλησης δόσεων και από το δάνειο του δεύτερου μνημονίου, ύψος 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βασικός στόχος και σχεδιασμός είναι στο τέλος του έτους το χρέος να είναι στο 136,8 του ΑΕΠ από 209,4 που ήταν το 2020, και να υποχωρήσει περαιτέρω στο 115% του ΑΕΠ το 2030 και στο 100% του ΑΕΠ το 2035. Θα μου πείτε τώρα, σε τι βοηθά την καθημερινότητά μας αυτή η τακτική, δηλαδή να προπληρώνουμε το δάνειο? Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα ότι θα συγκεντρωνόταν αυτή την δεκαετία, δηλαδή από το 2031 και μετά, πολύ μεγαλύτερο κόστος από αυτό που θα μπορούσαμε να πληρώσουμε, τα δάνεια, τα τοκοχρεωλήσια και όλα αυτά. Και εκεί, παράλληλα με την επιδείνωση λόγω του ασφαλιστικού, θα είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στις πληρωμές του κράτους, αλλά φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια σειρά άλλα ωφέλη τα οποία βοηθούν στην καθημερινότητα των πολιτών. Για παράδειγμα, υπάρχει εξοικονόμηση δαπανών. Τα παλαιότερα μνημονιακά δάνεια είχαν υψηλότερα επιτόκια και η πλήρωση από πληρωμή τους γλιτώνει το ελληνικό δημόσιο από εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε μελλοντικούς στόχους. Σχεδόν 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ
είναι σε βάθος χρόνου η εξοικονόμηση από μία και μόνο κίνηση. Η μείωση του χρέους συμβάλλει στη γρηγορότερη πτώση του δίχτυ ως ποσοστό του ΑΕΠ και βεβαίως φέρνει την αναβάθμιση στην επενδυτική βαθμίδα και την αξιοπιστία. Η Ελλάδα μειώνει ταχύτητα το χρέος της, προσεγγίζοντας ή και ξεπερνώντας άλλες μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, όπως η Ιταλία, από άποψη του ποσοστού χρέους. Λοιπόν, ένα θέμα, μιας και είμαστε στην οικονομία, που μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες, αφορά την εξάρθρωση του κυκλώματος εκβιασμού και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας από την ελληνική αστυνομία. Σε αυτό έδωσε ιδιαίτερο βάρος χθες ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του την Κυριακάτικη στο Facebook, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα και ότι η μάχη κατά της διαφθοράς κερδίζεται με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Είναι ένα γεγονός που επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευκολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνδέει την υπόθεση με τη μεταρρύθμιση που είχε ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ για τη μεταφορά του κρίσιμου έργου της έκδοσης και του ελέγχου των οικοδομικών αδειών από τις διάσπαρτες δημοτικές δομές στο νέο ενιαίο και ψηφιακό κτηματολόγιο, υπογραμμίζοντας ότι οι εστίες αδιαφάνειες αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας. Και τονίζει ότι γνωρίζουμε ότι εστίες αδιαφάνειας και πελατειακές εξαρτήσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία, και το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυκτοι. Βεβαίως έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός σε αυτά που επισημαίνει. Από την άλλη πλευρά όμως η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ σκληρή. Σχεδόν καθημερινά ακούμε για 1, 2, 3, 4 κυκλώματα τα οποία αποκαλύπτονται από την ελληνική αστυνομία ή από καταγγελίες, και μάλιστα προκαλεί εντύπωση ότι παρά τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, οι αποκαλύψεις είναι σχεδόν καθημερινές. Τώρα, για παράδειγμα, χθες αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε ένα beach bar στην Ανάβησο το οποίο λειτουργούσε χωρίς άδεια. Είχε τραπεζοκαθίσματα, είχε ομπρέλες, είχε ξαπλώστρες τοποθετημένες παράνομα σε το μεγάλο μέρος της παραλίας της Ανάβησου, ένα γνωστό beach bar το οποίο εμπόδιζε την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ πιο απλό από τη συζήτηση που κάναμε προηγουμένως για τις πολεοδομίες. Ο υπεύθυνος του μαγαζιού λοιπόν είχε στήσει μαζί με τους εργαζόμενους εκεί μια ολόκληρη επιχείρηση η οποία λειτουργούσε παράνομα. Ο υπεύθυνος του μαγαζιού οδηγήθηκε στο αυτόφορο, σχηματίστηκε δικογραφία, έγιναν και δύο συλλήψεις και σφραγίστηκε το beach bar, που συνεχίζεται βέβαια να λειτουργεί και αυτό προκαλεί ερωτήματα. Μια επιχείρηση η οποία βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο αρκετά χρόνια, και επειδή μάλιστα το σημείο ανήκει στην εταιρεία κινήτων του Δημοσίου, προϋπήρχε σύμβαση μίσθωσης μεταξύ της ΕΤΑΔ και της συγκεκριμένης επιχείρησης, η οποία όμως από το 2019 έχει καταγγελθεί από την πλευρά της εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου, ζητώντας την έξωση της επιχείρησης, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται από τότε και όλα αυτά τα χρόνια στα δικαστήρια. Δηλαδή, η εταιρεία του εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου έχει κάνει έξωση στη συγκεκριμένη επιχείρηση, αλλά το δουλεύει με αυτόν τον τρόπο από το 2019. Ούτε έχει τελεσιδικήσει υπόθεση στα δικαστήρια, ούτε η επιχείρηση έχει φύγει και συνεχίζει αυτή την παράνομη πρακτική, δηλαδή να λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια, και προκύπτει πώς καταφέρνει τώρα προκύπτει το ερώτημα, πώς καταφέρνει να προμηθεύεται ρεύμα και νερό για τις ανάγκες της λειτουργίας της. Ελλάδα, το μεγαλείο σου. Πάντως η χώρα κάνει βήματα και δεν είναι μόνο, υπάρχουν τέτοιες δυσλειτουργίες, τέτοια περιστατικά που πληγώνουν το μέσο πολίτη, ο μέσος πολίτης ο οποίος ξυπνάει ξημερώματα για να πάει πολλές φορές στη δουλειά του και ακούει τέτοια πράγματα και εξοργίζεται. Η Ελλάδα όμως κάνει βήματα, και αυτό φάνηκε ότι από την ιστορία με τα drones. Την ιστορία θυμίζω ότι πριν από 2-3 χρόνια βλέπαμε την Τουρκία που αναπτύσσει βιομηχανία drones και ήμασταν πίσω, ήμασταν τελείως σε ένα επίπεδο θεωρητικό. Όμως η Ελλάδα απέκτησε επίσημα τη δική της βιομηχανική βάση για μη επανδρομένα συστήματα, με μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα για τις ένοπλες δυνάμεις και δείχνει πως η χώρα αντιλαμβάνεται πλέον
τον πόλεμο του μέλλοντος. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, έθεσε τη θεμέλια λίθο του 309 εργοστασίου κατασκευής συστημάτων μη επανδρομένων μέσω στη Μαλακάσα, της μεγαλύτερης βιομηχανικής εγκατάστασης του ελληνικού στρατού, αφιερωμένης αποκλειστικά σε drones και αντι-drones συστήματα. Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι το έργο μετατρέπει μια αρχική δυνατότητα σε παραγωγή βιομηχανικής κλίμακας, περιγράφοντάς το ως άλμα για τις ένοπλες δυνάμεις. Το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει είναι ο διακλαδικός χαρακτήρας του. Για πρώτη φορά η ίδια εγκατάσταση θα παράγει μη επανδρομένα συστήματα και για το στρατό και για το ναυτικό και για την αεροπορία, καλύπτοντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός συστήματος, σχεδιασμό, έρευνα, παραγωγή, συντήρηση, αναβάθμιση και επιχειρησιακή αξιοποίηση. Στις νέες εγκαταστάσεις προβλέπονται γραμμές παραγωγής για drone κλάσης 1 ή 2, ερευνητικά προγράμματα για drones κλάσης 3, μη επανδρομένα οχήματα εδάφους, μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, υποβρύχια, μη επανδρομένα συστήματα, καθώς και κατασκευή αντι-drone συστημάτων. Οι στόχοι της παραγωγής είναι συγκεκριμένοι. Αύξηση της ετήσιας παραγωγής drones κλάσης 1 από τα σημερινά 4.000 σε 10.000 τουλάχιστον ετησίως, παράλληλα με τουλάχιστον 300 drones κλάσης 2, 300 μη επανδρομένα οχήματα εδάφους και 300 αντι-drone συστήματα ετησίως, με ταυτόχρονη ανάπτυξη δυνατοτήτων έρευνας και ανάπτυξης για σκάφη επιφανείας και υποβρύχια. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι πάμε μπροστά. Και σύμφωνα με τον Υπουργό, ένα drone κλάσης 1 δεν λειτουργεί ως πάγιο στοιχείο όπως είναι ένα αεροπλάνο, αλλά ως αναλώσιμο όπως είναι μια σφαίρα, γεγονός που επιβάλλει μαζική παραγωγή. Το συγκεπέρασμα αυτό προκύπτει από τους τρεις τελευταίους πολέμους, στο Καραμπάχ το 2020, στην Ουκρανία το 2022 και πρόσφατα στο Ιράν. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα εξυγχρονίζεται και αυτό δείχνει ότι γίνονται βήματα, αρκεί βεβαίως να γίνουν γρηγορότερα. Και αυτά τα βήματα, εκτός από την αναβάθμιση την στρατιωτική, να φτάσει κάποια στιγμή και στην κοινωνία σε μια σειρά από άλλα πράγματα.

Χθες λοιπόν το βράδυ είχαμε ένα σεισμό 5,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 4 στην περιοχή της Μεσσηνίας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, καθώς έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νομού. Εντοπίστηκε λοιπόν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών το επικεντρό του περίπου 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης, στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της νότιο-δυτικής Μεσσηνίας, σε εστιακό βάθος 9,1 χιλιόμετρα. Ωστόσο, ευτυχώς δεν έχουν διαπιστωθεί μέχρι τώρα ζημίες σε κτίρια και βεβαίως δεν έχουν υπάρξει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Τώρα, θα θυμάστε το σεισμό που έγινε πριν από λίγες ημέρες στις Φιλιππίνες. Ανύψωσε ο ισχυρός σεισμός των 7,8 Ρίχτερ που χτύπησε τις Φιλιππίνες, το βυθό έως και 2 μέτρα, βγάζοντας έξω από το νερό κοράλια και βλάπτοντας τη θαλάσσια ζωή, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας. Για να δείτε πόσο έχει αλλάξει η κλιματική κρίση, τα φαινόμενα αυτά της φύσης. Η φύση αλλάζει πάρα πολλά δεδομένα, όπως τα ξέραμε. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από το πρωτοσέλιδο των εφημερίδων τα νέα. Ένα ΟΕΜΦΙ από τους Δήμους, ιδιοκτήτες ακινήτων, μικρότερη επιβάρηση τελικά από 1η Ιανουαρίου του 2027. Ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το παραπέντε, πώς θα υπολογίζει το νέο τέλος. Εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν δέματα στα ΕΛΤΑ, τι αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο. Η διοίκηση του οργανισμού ζητά από τους υπαλλήλους να δηλώσει την προθυμία τους ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Πλειοδοσίες, ένα crash test των προγραμμάτων, ΠΑΣΟΚ ΕΛΑΣ, πόλεμος και με κατηγορίες για τη γραφή προτάσεων. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν διπλό επίδομα τον Νοέμβριο. Ολόκληρη αύξηση 25 έως 50 ευρώ το μήνα θα πάρουν οι συνταξιούχοι που θα επιβάλλουν την κρατήση ΕΑΣ και εισφοράς ασθένειας. Πώς θα ονομάζεται το υπόλοιπο ποσό που θα καταβάλλεται με τη σύνταξη. Έχουν δηλωθεί 290 από τα 900.000 ασθενείς σε όλη τη χώρα. Σε εξέλιξη υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή των αλκυστήρων. Προθεσμία έως 30 Ιουνίου τα 7 βήματα της διαδικασίας. ΖΕΙΜΠΕ και ο Γιαρεκόρ Γκίνες. 830 άτομα χόρεψαν ταυτόχρονα στην πλατεία Αριστοτέλους σε εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων της εταιρείας Alzheimer. 14 θύματα στον πόλεμο της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα. Αναφέρεται στην σαββατιάτικη εκτέλεση στα Εξάρχεια. Τι προθέτει το θρίλερ για την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, περιοδίες και αέρας.

0: ανανέωση στα ψηφοδέλτια. Μητσοτάκης από Ρόδο. Αυτά τα οποία μπορώ να κάνω θα τα υλοποιήσω και αυτά τα οποία δεν μπορώ δεν θα τα τάξω. Λοιπόν, αυτά και από τον Ελευθερωτύπο. Περνάμε στη Δημοκρατία. Κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Πώς η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά κινήτων. Αυξήσει 10-15% στα κίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος, αλλά και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Εκτόξευση των τιμών οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία. Τουρκία μπλόκωσε Τουρκάλα τον Κρυζολίκο στον Εύρο. Πάμε στην κόντρα. Ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως τον Μπέλφαστ. Ανήκαν η κυβέρνηση να διαχειριστεί την δραματική αύξηση των ροών. Τώρα μιλάνε ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς απόψε στην Νίκαια με τον Αλέξη Τσίπρα. Ανησυχία στην Ελλάς από την δράση σκληρών κακοποιών που αλωνίζουν ανενόγκλητοι, προβληματισμός από τη νέα ψυχρό εκτέλεση στα Εξάρχεια. Και κλείνουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Επιτελικό τσίρκο, το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο ΙΠΕΞ. Μια μετανεσομύχτια τροπολογία, 3 δοδοχικά ΦΕΚ, 2 διορθωτικές κινήσεις και ένας αγώνας δρόμου για να διάσει θέση για τον Τάσο Χατζηβασιλείου, που θα βολευτεί εκ νέου η εκλεκτή του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου. Αναθεώρηση συντάγματος, Μήτρη Προκόπη Παυλόπουλου.
1: Earth News Radio 105,8.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είπαμε λοιπόν ότι χθες ο Πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί τη Ρόδο με χαλάρη διάθεση, αστευόμενος. Έφτιαξε και βίντεο μάλιστα κατά την επισκέψη του στη Ρόδο, το οποίο ανήρτησε στα social media, καταγράφοντας στιγμές από την περιοδία του στο νησί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίσεται σε στιμιότυπα να συνομιλεί με πολίτες και τουρίστες και σε ένα τα πλάνα κρατά μαντήλι, αστειεύεται λέγοντας τη φράση «Την υδρώνουμε τη φανέλα», ενώ σε άλλο σημείο του βίντεο ο Πρωθυπουργός απευθύνεται στους πολίτες λέγοντας ότι «Εσείς κάνατε τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη, εσείς μας δώσατε τη δυνατότητα να κερδίσουμε τις εκλογές δύο φορές και θα το κάνουμε και τρίτη φορά». Κατά τη διάρκεια της περιοδίας του, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τουρίστες που βρίσκονται στο νησί, ενώ εμφανίζεται να ευνηδιάζεται ευχάριστα όταν ένας 96χρονος τον πλησίασε για να του μιλήσει. Στο βίντεο επίσης καταγράφονται στιγμές από τις επισκέψεις από τη συνοδεία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, αποτυπώνοντας το κλίμα της περιοδίας. Μάλιστα, υπάρχει και ένα πιο χαλαρό στιγμιότυπο τύπου ο Πρωθυπουργός φαίνεται μέσα στο όχημα μετακίνησής του να τρώει μπανάνα, σε μια εικόνα που δίνει πιο ανεπίσημο τόνο στην παρουσία του στο νησί. Σήμερα το βράδυ, ο Άλεξ Τσίπρας θα ξεκινήσει κύκλο περιοδιών από την Νίκαια, επιχειρώντας να επαναπροσεγγίσει κοινά που μετακινήθηκαν μαζικά από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Δεν είναι τυχαίο ότι στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη διατηρούν μέχρι σήμερα ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Πειραιά, την Νίνα Κασιμάτη, η οποία προέρχεται από το Πασόκ και όπου σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο λένε ότι θα επιστρέψει σύντομα. Τα τρία κόμματα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και τη Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, δίνουν σκληρή μάχη για τις και σε άλλες περιοχές εκλογικές της χώρας, αλλά και κυρίως στο Λεκανοπέδιο και κυρίως στη Β' Πειραιά, όπου παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα ψηφοφόρων εν ώψη των προσεχών εκλογών. Στο στόχαστρο πλέον έχουν μπει και η Α και Β Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ τους προηγούμενους μήνες υποδέχτηκε δύο βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Ράνια Θρασκιά και τον Πέτρο Παπά, ενώ ο Χάρης Καστανίδης, ένας πρώην υπουργός και για πολλές δεκαετίες βουλευτής, ισχυρός παράγων στην περιοχή, αποχαιρέτησε το ΠΑΣΟΚ μετά τη διαφωνία που είχε, παραιτήθηκε και δέχεται τώρα, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, το φλερ, το pressing από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε η Ελλάς έχει άλλον έναν πρώην υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, έχει κερδίσει τον Αντώνη Σαουλίδη, ο οποίος προσπαθεί, είναι εκεί στα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στα πρόσωπα που έχει ανακοινώσει ήδη ο Αλέξης Τσίπρας. Βεβαίως, Αντώνης Σαουλίδης αποτελεί και ένα ανάγχωμα στην ιδιαίτερη απήχηση που έχει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανής στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές, το οποίο κόμμα ετοιμάζεται, έχει βρει τα γραφεία του στην Αιώλου στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, αλλά ξεκινά και πυκνό πρόγραμμα επισκέψεων και περιοδιών, κυρίως από τη Θεσσαλονίκη, όπου φαίνεται να έχει μια ιδιαίτερη δύναμη. Τώρα η Χαριλάου Τρικούπη δίνει το βάρος στον πόλεμο της Αττικής, τα ποσοστά της έχουν παραμείνει μονοψήφια. Θεωρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι αν αλλάξει η εικόνα στο Λεκανοπέδιο θα αλλάξει συνολικά η εικόνα του ΠΑΣΟΚ και θα περάσει ξανά στη δεύτερη θέση με πολύ, πολύ πιο άνετο τρόπο. Φαίνεται λοιπόν ότι θα έχουμε μία μάχη τις επόμενες εβδομάδες, τουλάχιστον μέχρι να ξεκινήσουν τα μπάνια του λαού, σε όλες τις περιοχές που οι δημοσκόποι βλέπουν ότι υπάρχει κινητικότητα. Εκεί που υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι αναποφασίστων, το κομμάτι των αναποφασίστων, αυτό που σε κάποιες περιοχές προέρχεται από την κεντροαριστερά, γιατί στο σύνολο της χώρας φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μερίδιο το κρατά το κυβερνών κόμμα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, εκτός από τις δημοσκοπήσεις και την εκτίμηση ψήφου ή την πρόθεση ψήφου που βλέπουν τα κόμματα, να παρακολουθούμε και τα ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή πού υπάρχουν αναποφάσιστοι, από ποιο χώρο προέρχονται, ποιο κόμμα είχαν ψηφίσει ή ποιον πρωθυπουργό είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές και ποια είναι η κινητικότητα σε κάθε νομό ή σε κάθε περιφέρεια. Θυμίζω ότι και στο παρελθόν πολλές εκλογικές μάχες έχουν κριθεί από κάποιες επιμέρους περιφέρειες, είτε τις μονοεδρικές σε κάποιες εκλογές, είτε τις περιοχές οι οποίες έδιναν τότε με τις καραμπόλες περισσότερες έδρες, όταν τα δύο κόμματα εξουσίας, το δίπολο που υπήρχε τότε, χρειαζόντουσαν κάποιες έδρες για να αλλάξουν την εικόνα.
Τώρα, οι δημοσκόποι λένε ότι τουλάχιστον προς το παρόν σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό ποιο κόμμα θα έχει τη δεύτερη θέση, ώστε εκεί θα κριθεί η μάχη της κεντροαριστεράς. Καλύτερα, η μάχη για την ηγεμονία της κεντροαριστεράς. Θα έχουμε χρόνο, θα τα πούμε και αύριο. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 5 το πρωί. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το τέλος του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, σηματοδοτεί η ειρηνευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε απόψε έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις μηνών. Πρώτος γνωστοποίησε την επίτευξη της συμφωνίας ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάχ Σαρίφ με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας ότι η τελετή υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής αυτής της συμφωνίας. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση. Στην τελετή υπογραφής που θα γίνει στην Ελβετία θα συμμετάσχει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, χωρίς να αποκλείεται και η παρουσία του Donald Trump. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πρόσθεσε ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας θα διαρκέσουν έως και 60 ημέρες. Στο τραπέζι η άρση των κυρώσεων, η οικονομική αποκατάσταση και η δημιουργία μηχανισμών διεθνούς εποπτείας. Οι ιρανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μόνον μετά την επίσημη υπογραφή. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ η ρύθμιση της θαλάσσιας

Πληροφορία στον Περσικό θα γίνεται σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ, αναφέρουν αμερικανικές και ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με το κυκλοφορία στον Περσικό θα γίνεται σε

0: σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Στην Ουκρανία τώρα, αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Κιέβου, αφήνοντας περίπου 140.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο, έπειτα από ρωσικά πλήγματα. 3 νεκροί από ουκρανική επίθεση με ντρόν στην Τούλα της Ρωσίας, σε επιφυλακή η πολεμική αεροπορία, λόγω ρωσικών επιθέσεων. Απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη. Σε εξέλιξη σήμερα, περιοδίες πολιτικών αρχηγών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί στις 10.30 το πρωί το Ήλιον, συνεχίζοντας τις επαφές του με τοπικούς φορείς και πολίτες. Στις 8 το απόγευμα, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στο Περιστέρι στο πλαίσιο πολιτικής εκδήλωσης του κόμματος, και στις 7 το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας θα συμμετάσχει σε ανοιχτή εκδήλωση και διάλογο με πολίτες στην Νίκαια. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 17 το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας και έγινε αισθητό σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με 5 οχήματα έθεσαν υπό έλεγχο στις 3 τα ξημερώματα πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία απόψε σε συγκρότημα καταστημάτων κοντά στην Ομόνοια. Κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος εξετάζει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια το βράδυ του Σαββάτου. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr αμέσως τώρα, πρωινή παρέα, με τον Διονύση Χατζημικάλη και την Κατερίνα Σαρέτη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες, δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, μια σπάνια μουσική σύμπραξη από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: last of the four beasts.
1: Καλημέρα.
2: Τι λέει για φορμπίστα αυτός πρωί?
1: Καλημέρα, εντάξει, τα δικά του λέει.
2: Τι λέει
1: τα δικά του λέει τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι.
1: Χρόνια σου πολλά Διονυσάκο μου.
2: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, τρίμερο εορταστικό να δηλώσω.
2: Όχι, διήμερο ήταν, διήμερο ήταν. Το Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει. Δεν μπορεί να μην τα πούμε και έτσι εδώ πέρα.
2: Έχω γενέθλια την ίδια μέρα με τον Τραμπ. Αυτό μόνο λέω. Με τον Τραμπ και νομίζω και με τον Τσε Γκεβάρα.
1: Το σκεφτόμουν.
2: Έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια.
1: Ας τον Τσε Γκεβάρα. Τον Τραμπ.
2: Ναι, πολύ χαρά. Πολύ χαρά.
1: Ναι, αλλά ο Τραμπ πήρε.
2: Στα γενέθλιά του έκλεισε συμφωνία. Μπράβο.
1: Ορίστε.
2: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
1: Έπρεπε να έρθουν τα γενέθλιά σα για να κλειστεί η συμφωνία.
2: Γεια σου. Ναι.
1: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και θα είμαστε συντροφιά έω τι 8.
2: Βέβαια. Ποιοι θα είμαστε?
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης,
2: η Λουίζα Μαραβελάκη, η Κατερίνα Σερέτη,
1: ο Διονύσης Χατζημαρκάκης.
2: Θέλαμε να το πούμε μαζί το Λουίζα Μαραβελάκη, το καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας. Βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Είτε μπαίνοντας δια της πλαγίας από το Facebook δηλαδή, ή κατευθείαν στο Messenger. Εντάξει, έχετε πάρα πολλές επιλογές για να μπείτε να μας στείλετε μήνυμα τώρα που αρχίζει η καινούρια εβδομάδα, 6 και 12 το πρωί της 15ης Ιουνίου 2026. Η ΕΜΗ για σήμερα προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Μέχρι εκεί. Ούτε όμβρους, ούτε καταιγίδες, ούτε ψηλόβροχα, ούτε τίποτα. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Έχετε το νου σας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειας με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στους 32 στις περισσότερες περιοχές. Θα λείψουν και αυτές στα ανατολικά ηπειρωτικά που θα έχει και 35 παρακαλώ.
1: Βέβαια.
2: Στην Ιταλία περιμένουν 40, λέει.
1: Και εδώ θα έρθουν.
2: Κάποια στιγμή θα έρθουν και εδώ.
1: Κάποια στιγμή.
2: Άμα δεν μπορείς να το αποφύγεις, απόλαυσέ το. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό. Γιατί
1: ήταν ωραίο υπάρχει... πάντως ο Σαββατοκύριακος. Το κάνει δώρο, δεν είχε ζέστη.
2: Όχι, ωραία ήταν. Και τη συνεφούλα του την είχε και το αυτό. Ναι, μια χαρά. Ναι. Ωραία. Δεν έχω παράπονο.
1: Χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο, μα Ιουνιάτικα. Στην Αυγούστα, στον Ιερώνυμο και στην Ιερωνύμη που γιορτάζουν σήμερα.
2: Είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Να, όχι νέμου, ανέμου. Δεν είναι του νέμου, με λένε νέμου. Είναι του ανέμου. Είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα αστακού. Γαστριμαρχική γιορτή για το πανάκριβο αλίευμα, το οποίο παλαιότερα στις ΗΠΑ ήταν το θαλασσινό του φτωχού και το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων.
1: Το θαλασσινό του
2: φτωχού. Ποιο φυλακισμένο, αυτών που ήταν τιμοθάνατοι. Που είχαν το τελευταίο γεύμα, ζητούσαν.
1: Όχι.
2: Ναι, πριν τους πάνε στην ηλεκτρική καρέκλα, ζητούσαν αστακό.
1: Τον είχαν άφθονο τον αστακό και
2: τον είχανε.
1: Τον δίνανε.
2: Ναι, είναι κάποιες περιοχές, κάποιες πολιτείες.
1: Ναι.
2: Στο Μέιν, ξέρω εγώ, κάπου. Ναι. Κάπου που έχουν πολλούς αστακούς.
1: Πας και τρως εκεί με τις αλιάρες.
2: Ναι.
1: Φοράς τις.
2: Αυτό.
1: Λένε τις.
2: Είναι επίσης του προφήτη Αμός.
1: Καλά, είναι του Αγίου το Πνεύματος σήμερα.
2: Μα είναι του Αμός.
1: Πιανού Αμός. Δεν είναι του Αγίου Πνεύματος στην Καθολική Εκκλησία.
2: Ναι.
1: Είναι και του Αγίου.
2: Και γιατί δεν έχουμε αργία.
1: Στην Καθολική Εκκλησία.
2: Εντάξει, τι πειράζει.
1: Είναι και του Αγίου Βήτου. Προστάτη των ηθοποιών και ειδικά των κομικών. Από εκεί ο Ντάνι Ντεβίτο.
2: Και είναι και της Αγίας Γερμανής. Είναι προστάτηδα των άσχημων ανθρώπων.
1: Αυτό τώρα είναι υποκειμενικό, ρε παιδιά.
2: Βέβαια είναι υποκειμενικό. Τι λες, σήμερα γιορτάζω της Αγίας Γερμανής, είναι σαν παραδέχεις ότι είσαι άσχημος.
1: Όχι,
2: καταρχήν.
1: Όχι.
2: Α, δεν είναι έτσι, δεν πάει έτσι.
1: Όχι.
2: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Το 1215. Ήταν η πρώτη ευριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπέγραψε τη Μάγνα Κάρτα.
2: Μάλιστα. Το 1667, 450 χρόνια αργότερα, ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου,
1: ναι,
2: ο γνωστός Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος.
1: Ένα λαθάκι έκανε μόνο. 1850, αλλά έτσι ξεκινάνε όλα. 1856, με το νομοθετικό διάταγμα σύμπωθεν, αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος.
2: Το 1878, βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται σαν σήμερα στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530.
1: Το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα.
2: Διάβαζα Ερπετών εντωμεταξύ εγώ.
1: Όχι, εκεί δεν έχει σημασία.
2: Το 1954, σαν σήμερα, ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλία, Γαλλίας και Βελγίου.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αλλά θα ήταν πολύ μεγάλος. Ο Έντβαρντ Γκρίγκ, ο Νορβηγός συνθέτης. Ακούω Γκρίγκ εγώ όταν θέλω να χαλαρώσω. Mm. Το 1883 γεννήθηκε ο Ανρί Ντελονέ, ο ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA. Mm. Άκου τώρα. Αυτός εμπνεύστηκε και το Euro από τη δεκαετία του 20. Και το 1927 ο Ούγκο Πράτ, ο Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμικς και δημιουργός του Κόρτο Μαλτέζε, βεβαίως. Πολύ ωραίος ο Κόρτο Μαλτέζε.
2: Σ' άρεσε.
1: Μα, πολύ.
2: Πολλές γωνίες είχε.
1: Πολύ, πολύ
2: στο πρόσωπο. Α, τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: δεν αρέσει ο Κόρτο Μαλτέζε ως άντρας.
2: Α, νόμιζα, ναι. Τώρα ποιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Το 1991 η Θεοφανώ. Βυζαντινή πριγκίπισσα.
1: Την έχει κάνει ταινία.
2: Σύζυγος του Όθωνα, του Β', αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. Το 1994 έφευγε σαν σήμερα ο υπέροχος, ο ανυπέρβλητος, ο σπουδαίος Μάνος Χατζηδάκης. Και το 1996 η Έλα Φιτζέραλτ.
1: Επίσης σπουδαία.
2: Ναι, επίσης, η τραγουδίστρια της τζαζ.
1: Επίσης, τεράστια. Ναι. Από κάθε άποψη. Λοιπόν, είδες μπάλα, φαντάζομαι, δεν έχεις χάσει αγώνα, έτσι.
2: Πού να τους δω, ρε, τέτοια ώρα, ρε.
1: Κάθισα. Δεν λέω τους νυχτερινούς, ρε, μάλλον.
2: Έβαλα χθες να δω, ας πούμε, λέω, ωραίος αγώνας ήταν αυτός, Ολλανδία με Ιαπωνία.
1: Ωραίος ήταν.
2: Ο οποίος έληξε 2-2.
1: Ωραίος.
2: Ξεκινούσε στις 11.
1: Ναι, είχε ανατροπή στο τέλος.
2: Ναι, στο 89 μπήκε τον γκολ της. Με το που ξεκίνησε, σφύριξε ο διαιτητές, ας πούμε, και ξεκίνησαν τις πρώτες πασούλες έτσι διερευνητικές. Νανούλια,
1: Διονυσάκο. Τι να κάνεις.
2: Ναι, πού να δεις.
1: Άνθρωπος ζεις.
2: Κατάλαβες. Διαβάζω βέβαια, μαθαίνω. Είδα το 2-0 της Αυστραλίας επί της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία μπήκε με πολύ αέρα ότι φέτος θα διαπρέψουμε. Ας πούμε. Είδα τους Γερμανούς και στεναχωρέθηκα. Στο Κουρακάου βρήκα να.
1: Άντε μωρέ, να σου πω.
2: Να ξεσπάσουν, ας πούμε.
1: Μα το κάνουν παντού.
2: Το κάνουν, ναι.
1: Παντού δεν σταματάνε.
2: Θυμάμαι παλιά. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο μουντιάλ ήταν. Τη Ιουγκοσλαβία, ήταν ενιαία ακόμα η Ιουγκοσλαβία, που είχε νικήσει 9-1 μια αφρικανική ομάδα.
1: Λέσω.
2: Και είχαν βγει διάφοροι και είχαν πει έλεος. Από ένα σημείο και μετά δεν έχει νόημα. Γιατί να βάλεις γκολ, δηλαδή, για να ταπεινώσεις τους άλλους.
1: Μα οι Γερμανοί το έχουν σύστημα αυτό.
2: Ναι, το έχουν. Οι Γερμανοί το έχουν σύστημα αυτό το πράγμα.
1: Δεν
2: μ' αρέσει.
1: Δεν είναι φίλοι μας.
2: Δεν μ' αρέσει. Ήμουνα με το Κουρακάο, το λέω, το ομολογώ.
1: Ναι.
2: Ωραίο ποτό. Λικέρ, κάτι κάνει. Μπλε. Θαλασσί.
1: Το βάζει στα κοκτέιλ.
2: Γι' αυτό το βάζει στα κοκτέιλ για χρώμα.
1: Στις δεκαετίες του 80, του 90 και μέχρι εκεί.
2: Γιατί πότε νομίζω ότι έπινα κοκτέιλ.
1: Ναι, όχι, λέω τότε το βάζανε.
2: Τότε,
1: τώρα
2: 90.
1: Το βάζουν πια.
2: Τώρα δεν πίνω κοκτέιλ.
1: Δεν το βάζουν.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Πίνω.
1: Την καλημέρα μας στη Μεθόνη. Κουνηθήκαν οι άνθρωποι της το βράδυ, ρε παιδί μου.
2: 5,1.
1: Ναι. Εντάξει. Mm. Και στον Ντόναλντ, αυτό που πήγε με βίρα τις άγκυρες. Αν βάλτε μπροστά τις μηχανές, δεν τις είχαν σταματήσει τις μηχανές.
2: Να ρεύσει το πετρέλαιο.
1: Ναι.
2: Να ρεύσει το
1: Ανοίγουν
2: πετρέλαιο.
1: Ανοίγουν τα στενά.
2: Με την υπογραφή της συμφωνίας. Ναι. Η οποία, να ξέρετε, θα γίνει την Παρασκευή. Το λέω, μην πάτε τώρα στα βενζινάδικα και αρχίστε. Α, δεν έπεσε ακόμα η βενζίνη. Όταν ανεβαίνει, ανεβαίνει αμέσως. Όταν κατεβαίνει, δεν κατεβαίνει.
1: Νομίζαμε μάλλον στα στενά.
2: Έπεσε 4%.
1: Μην πάτε στα στενά.
2: Με το που ανακοινώθηκε ότι από τον Πακιστανό πρωθυπουργό που είναι διαπροσωλευτής ότι υπογράφηκε η συμφωνία, ότι υπάρχει συμφωνία ειρήνης,
1: ναι.
2: Έπεσε 4% το πετρέλαιο.
1: Βέβαια.
2: Και εγώ σήμερα το πρωί ερχόμενος εδώ είδα ένα 8,74. Να ξέρουμε ποια είναι η βάση. Σήμερα που ανακοινώθηκε η συμφωνία, το πετρέλαιο, η βενζίνη, η αμόλυβδη σε κάποια βενζινάδικα έχει και ένα 8,74.
1: Περίμενε.
2: Δεν είναι το μέσο.
1: Αυτό, μην μου πείσετε στο πιο φτηνό πρατήριο.
2: Αυτό που είδα.
1: Όχι, να κοιτάς ένα. Αυτό δεν
2: όχι,
1: είναι.
2: Όχι, δύο βρήκα μπροστά μου. Το ένα είχε ένα 8,74 και το άλλο ένα 8,79. Ψέματα να πω.
1: Ένα 8,
2: αυτά είδα.
1: Όλα.
2: Αυτό είδα εγώ σήμερα.
1: Πρέπει να βάλω βενζίνη. Ωραία.
2: Ναι. Εγώ πρέπει να πάρω το αυτοκίνητο κάποια στιγμή. Ναι. Ναι. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 21 βαθμούς. Ήδη να έχετε μια όμορφη και δημιουργική ημέρα. Μας εύχεται καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 16 βαθμούς. Στην κυρία Μαρίνα, λατρευτός. Ποιος? Ο Τσέγκεβάρα. Α. Ναι, χρόνια είχε τον Τσέγκεβάρα πάνω το κρεβάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Φωτεινή. 16 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Τα κοκτέιλ των 90 λέει. Το Blue Angel με μπλε κουρακάο. Έλα, το Blue Angel.
1: Άστα τώρα.
2: Καλημέρα στην κυρία Άννα από τη Σάμο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά μου εύχεται. Και μου στέλνει και δώρο μια σπάνια φωτογραφία του Λιμένα Καρλοβασίου. Βλέπεις. Και Κυριακή χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να με χαίρεστε. Ο Αντώνης, ο φίλος μας από την Κοζάνη προς Πτολεμαΐδα, 14 βαθμούς. Ο Γιάννης, ο φίλος μας από το Μεσολόγγι. Α, μας στέλνει μια φωτογραφία την όνα του που απλώνει τραχανά όπως παλιά στη Δεσφίνα της Φωκίδας.
1: Ωραία.
2: Έτσι κάνουν και στο Λιβάδι. Και έχουν και γλυκό και ξινό.
1: Παντού το κάνουν,
2: ναι,
1: αυτό.
2: Α, το κάνουν κι αλλού. Εγώ νόμιζα ότι το κάνουν μόνο στο Λιβάδι.
1: Όχι, παντού το φτιάχνουν τραχανά και οι κυροποίητες έτσι τα απλώνουν.
2: Από λάθος του ληξιαρχείου μου έχουν ημερομηνία γέννησης 14/6, άρα κατά κάποιο τρόπο θέλω κι εγώ χρόνια πολλά. Δηλαδή. Και εγώ, μας λέει ο φίλος μας, η φίλη μας η Ντίνα.
1: Τι έχουν πάθει τα ληξιαρχεία με τον Ιούνιο?
2: Χρόνια πολλά. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, χρόνια πολλά, κυρία Ντίνα. Ναι, ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, άλλα. Πάμε.
2: Άλλα. Ναι. Για τη συμφωνία σας είπαμε. Η συμφωνία θεωρητικά, ακόμα δεν ξέρουμε όλα τα σημεία της συμφωνίας. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το Ιράν για να συμφωνήσει του υποσχέθηκαν ότι θα άρουν το πάγωμα, εν πάση περιπτώσει θα ξεπαγώσουν κάτι 12 δις. Ένα κεφάλαιο 12 δις που είναι δεσμευμένα σε διάφορες τράπεζες από εδώ και από εκεί. Θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και δεν θα υπάρχει και ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι που έχουν γίνει μέχρι γνωστά, που έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά. Φυσικά θα υπάρχει κατάπευση του πυρός συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Να το δω. Να το δούμε.
1: Εδώ μεταξύ λέω ρε Διονύση.
2: Να το δούμε.
1: Άκου τώρα. Ναι. Έχουν αρχίσει πόλεμοι, έχουν τελειώσει πόλεμοι. Έχουν με αυτό.
2: Ναι.
1: Και στην Ουκρανία συνεχίζουμε.
2: Στην Ουκρανία βομβάρδισαν το βράδυ την ιστορική μονή, το μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, το οποίο είναι και μνημείο της UNESCO. Είναι παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Οι Ρώσοι δεν καταλαβαίνουν από αυτά, δεν ξέρουν, γιατί είναι προφανώς έχουν αυτό, τα δικά τους. Λοιπόν, βομβαρδίσανε και το μοναστήρι. Εκτός από το ότι με θέατρα, τέτοια πράγματα, έτσι, καμία σχέση με πολεμικές εγκαταστάσεις, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και όλα αυτά τα πράγματα, βομβαρδίσαν τέτοια πράγματα. Σε δύο κυρίως τοποθεσίες, στο Κίεβο και στο Χάρκοβο. Στο Κίεβο είναι σε εξέλιξη ακόμα, στο Χάρκοβο έχουμε και νεκρούς. Στο Χάρκοβο κάναν το γνωστό που κάνουν οι Ρώσοι. Κάποιες φορές το έχει κάνει και ο Νετανιάχου αυτό στην Γάζα. Δηλαδή, βομβαρδίζουν μία, πάνε οι διασώστες, ξαναβομβαρδίζουν στο ίδιο σημείο για να σκοτώσουν διασώστες. Τέσσερις διασώστες τουλάχιστον.
1: Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου.
2: Παιδιά, ναι, το ξέρω, αυτά είναι εγκλήματα πολέμου. Τουλάχιστον 4 νεκροί διασώστες στο Χάρκοβο, μπορεί και παραπάνω. Αυτά για να σας πούμε και για το άλλο μέτωπο, το οποίο μένεται, υποτίθεται ότι χθες, όχι υποτίθεται, μίλησε ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Πούτιν επί μία ώρα και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη για από εκεί. Δεν το πολύ πιστεύουμε. Αυτά.
1: Αυτό τον τρομακτικό τον έχεις δει?
2: Ποιόνα?
1: Τον οπαδό της Τουρκίας.
2: Ένα φύλαθρο, μαύρο.
1: Τι, όχι, είναι τρομακτικός, δεν είναι,
2: ναι,
1: επειδή είναι μαύρος,
2: ναι,
1: άνθρωπος.
2: Όχι, είναι πολύ, είναι και τα μάτια του περίεργα.
1: Κάτι έχει κάνει στα μάτια του, ρε.
2: Προφανώς έχει βάλει φακό.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι μαύρος κατά μαύρος, το αν λέμε πιο μαύρος δεν γίνεται.
1: Παιδιά,
2: και έχει κάτι ασπρομούσει.
1: Δηλαδή είναι, το τροσόρο στο φαγητό.
2: Σπούκι, είναι σπούκι, να τα λέμε αυτά. Δεν έχουμε καμία διάθεση εμείς τώρα.
1: Αυτός, αυτό το λένε Ουντινέκο.
2: Ουντινέκο.
1: Ναι, έτσι τον φωνάζουν.
2: Ναι.
1: Νεσδέτ Ολτσέρμαν τον λένε, κανονικά. Αλλά τον λένε Ουντινέκο οι φίλαθλοι. Είναι της Μπεσίκτας ο παδός. Ναι, και είναι πολύ ενεργό μέλος. Είναι, ρε παιδί μου, είμαστε σαν τη μασκότ τους, ας πούμε. Τι μασκότ, ναι. Παιδιά, άμα τον δείτε. Άμα τον δείτε, δηλαδή.
2: Ναι, είναι τρομακτικός. Ναι. Δεν μπορούμε να σου το δείξουμε τώρα, αφού τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι.
2: Ναι.
1: Καταρχήν είναι τα μάτια του, ρε παιδί μου. Είναι σαν, Άγιος Βασίλης θρίλερ. Πώς θα σας το πω. Σαν Άγιος Βασίλης serial killer.
2: Εντάξει, τον έχει. Τον άνθρωπο τον έχει. Τον έχει ρηγμάξει, θα έχει λόξιγκα.
1: Τι να έχει λόξιγκα.
2: Άστονα. Άστονα.
1: Είναι Παναγία μου. Δηλαδή. Ναι. Ούτε και έτσι καταφέρνει.
2: Μη σα τύχει. Μη το δείτε. Καλύτερα. Δεν καλύτερα.
1: Καταφέρνουν τέτοιο.
2: Βέβαια, με τέτοιον ή χωρί τέτοιον, η Αυστραλία κέρδισε 2-0 την Τουρκία. Ναι.
1: Λοιπόν, όχι, πολύ.
2: Θα κάτσουμε να σκάσουμε. Ναι, ναι. Καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κύπρο. Καλημέρα. 19 βαθμούς έχει η Κύπρος. Καταλαβαίνεις. Ωραία. Καλημέρα και στην Φωτεινή που πάλι μου εύχεται. Με υγεία, χαρά και καλοτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι,
2: σας ευχαριστώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τι άλλο γίνεται. Είχε το βράδυ το σεισμό που σας είπε, είχε και μία φωτιά στη Μενάνδρου. Μενάνδρου και Σοφοκλέους. Η οποία έχει τεθεί υπομερικό έλεγχο. Δεν κινδυνεύουν. Ευτυχώς έσπευσαν γρήγορα οι πυροσβέστες.
1: Καταλελειμμένο, τι είναι.
2: Δεν ξέρω τι ακριβώς. Κτίριο εμπορικό διάβασα, αλλά δεν είμαι και απολύτως σίγουρος. Ναι. Μπορεί να πάμε μετά μια βόλτα. Αλλά δεν επεκτάθηκε στα γύρω κτίρια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν επεκτάθηκε γύρω-γύρω και είναι εκεί η ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για να την θέσει υποπλήρη έλεγχο. Αυτό. Ναι.
1: Τάξη.
2: Να το ξέρουμε.
1: Τάξη.
2: Τι, να μην το πω.
1: Όχι, καλά έκανες και το πες.
2: Ναι.
1: Καλά έκανες. Εδώ διαβάζω.
2: Ακούει ο άλλος, ας πούμε το βράδυ που κοιμάται. Εδώ, στην Αθήνα. Ναι. Ακούει σιρήνες να περνάνε απ' έξω από το. Που να μην είναι. Ξέρει ότι είναι πυροσβεστική και έχει
1: και
2: πάει με Μενάνδρο και Σοφοκλέους.
1: Ναι.
2: Ας πούμε.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Να τα λέμε αυτά.
1: Τέλος πάντων, στο Λίβερπουλ.
2: Στο Λίβερπουλ, πρέπει να βγούμε.
1: Θα σας πω μετά για το Λίβερπουλ.
2: Κρατήστε το. Έχουμε κάβα για την άλλη ημίωρο να σας πω για το Λίβερπουλ.
1: Ναι, ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιτεύχθηκε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου. Η υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μόνο μετά την επίσημη υπογραφή. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Καθησυχαστική σεισμολόγη μετά τα 5,3 ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσίνης. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τι γελάς?
1: Γελάω γιατί μου λέει ο κύριος Παύλος, καλημέρα, πολύχρονος. Μη σας ενοχλεί που έχετε γενέθλια την ίδια μέρα με τον ακατονόμαστο. Αντιθέτως, πρέπει να αισθάνεστε ευτυχείς, διότι σώζετε την αξιοπιστία της ημέρας. Καταλαβαίνεις.
0: Μπορούμε να το δούμε.
1: Με φτιάχνει ο κύριος Παύλος.
0: Μπορούμε
1: τέτοια
0: το
1: μου λέει.
0: Και έτσι, ναι. Ναι, μπορούμε να το δούμε και έτσι. Ναι.
1: Καλημέρα στα τα Κορέστια Καστοριάς με 9,5 βαθμούς. Στον κύριο Τρίφωνα καλημέρα. Και η φίλη μας η Φωτεινή είχε τον Απρίλιο γενέθλια και της πήρε η μαμά και η αδελφή της έναν πίνακα που είχε δει στο Instagram και είχε λατρέψει. Του κυρίου Αχιλλέα Μεσάικου. Ναι, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πες μας για το Λίβερπουλ που έχεις αφήσει κάβα.
0: Στο Λίβερπουλ, ναι. Έχουν ένα παιδικό σταθμό εκεί.
1: Ναι.
0: Για να μπεις, να πάρεις το παιδί στο παιδικό σταθμό, έχει και τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου. Δηλαδή έχουν πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Στείλαν τον παππού λοιπόν να πάρει το παιδί.
1: Ναι.
0: 2 χρονών.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Το παιδί κοιμότανε.
1: Ναι.
0: Του είπε η κόρη του μπαμπά, πήγαινε πάρε το εσύ, γιατί δεν προλαβαίνουμε εμείς που δουλεύαν οι άνθρωποι.
1: Συνηθίζεται.
0: Ναι. Πάει ο παππούς, παίρνει το παιδάκι, το βάζει στο αυτοκίνητο, το βάζει τη ζώνη, όλα αυτά και τα λοιπά που κοιμόταν το παιδάκι. Ξεκινάει, κάποια στιγμή γυρνάει, κοιτάει και λέει: δεν είναι το παιδί μας αυτό. Του είχαν δώσει λάθος παιδί. 10 λεπτά μετά το κατάλαβε. Το γυρνάει πίσω στον παιδικό σταθμό.
1: Δεν το έπαιρνε στην αγκαλιά του και το βάζει στο αυτοκίνητο μέσα, δεν το κατάλαβε δηλαδή.
0: Αυτό πες μου τώρα. Πόσο αφηρημένος ήταν ο άνθρωπος, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Να είχε πράγματα στο μυαλό του. Πήραν όμως τη μαμά του άλλου του παιδιού και της λένε: ξέρετε κάτι, κατά λάθος πήραν το παιδί σας. Αλλά το φέραν, εντάξει, πίσω.
1: Με ανησυχείτε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα.
1: Τι να τα κάνω τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας και πώς το λένε, ταυτότητα προσώπου και διάφορες τέτοιες, ας πούμε, για να μπει στον παιδικό σταθμό. Άμα πάλι μπερδεύουν τα παιδιά.
0: Πες με εμένα.
1: Θα μου πει κάποια, μοιάζουν πολύ μεταξύ του. Θα μου πεις.
0: Εντάξει, μοιάζουν.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Αυτό ο γονιός και ο παππούς μπορεί να μπερδέψει το παιδί.
0: Πες μου
1: με άλλο.
0: Κοιμότανε, λέει.
1: Και επειδή κοιμότανε, όταν κοιμούνται, μοιάζουν όλα. Είναι το ίδιο.
0: Είναι ήσυχα.
1: Όλα.
0: Πάντως.
1: Είναι ήσυχα. Εντάξει, άλλο αυτό. Έτερον, εκάτερον.
0: Είναι ήσυχα. Στα δάρα μιλάνε. Άμα μιλάνε κατάποστα. Σου θυμίζει κάτι εδώ.
1: Μου θυμίζει. Μου θυμίζει διάφορα. Ξυπνάνε μνήμες. Να σας ενημερώσουμε ότι το Σουηδία Τινησία. Στο 76ο λεπτό είναι 3-1 υπέρ της Σουηδίας, φυσικά. Έτσι, 3-1 η Σουηδία την Τινησία μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς και θα σας ενημερώσουμε και μέχρι το τέλος της εκπομπής.
0: Αλλά παρατέταρτο, παιδιά.
1: Εκεί ούτως ή άλλως.
0: Ραντεβού, στάνταρ.
1: Στάνταρ, κάθε μέρα.
0: Ραντεβού. Μια σχέση στα αθλητικά,
1: ναι.
0: Να πούμε για αυτό το επεισόδιο.
1: Ποιο
0: που έγινε ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Τζόουνς.
1: Να πούμε πρώτα το αποτέλεσμα του αγώνα.
0: Καλά, εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακό.
1: Κάποιος μπορεί να μην το έχει δει, ρε παιδί μου.
0: Αποκλείεται.
1: Να είχε πάει τριήμερο, ας πούμε, και να μην είδε. Εντάξει. Να πήγε για μπάνιο και να φάει γαρίδο μακαρονάδα ή στην άξο τι τρώνε, πώς το
0: έχουμε πει.
1: Κάτσικο μακαρονάδα.
0: Το έκανε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα και σε
1: εκείνα. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Για πες λοιπόν.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Έγινε φοβερό επεισόδιο.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν είναι αποδυτήρια εκεί.
1: Στη Φυσούνα.
0: Ναι, ας το πούμε έτσι. Ναι.
1: Ας το πούμε έτσι, ναι, για να συνοηθούμε.
0: Ας το πούμε έτσι. Ναι.
1: Όλα έξω από τον αγωνιστικό χώρο θα τα λέμε Φυσούνα από
0: εδώ
1: και πέρα.
0: Έχουν βγει διάφορα βίντεο στη δημοσιότητα.
1: Ναι.
0: Που δείχνουν το beef, ας πούμε, ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Τάιρικ Τζόουνς. Ο Κέντρικ Ναν είναι του Παναθηναϊκού, ο Τάιρικ Τζόουνς είναι του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι διάβασα και από ό,τι είδα κιόλας, ο Τζόουνς θέει.
1: Έτσι πεις εσύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εισέβαλε στον προθάλαμο των αποδυτηρίων και επιτέθηκε με γροθιές στον παδερτό δικαιωτικό.
1: Μάλιστα. Εγώ διάβασα άλλο. Ότι του την είχε στημένη ο Ναν. Γιατί είχαν τσακωθεί πριν στο κήπεδο και ότι την είχε στημένη ο Ναν του Τζόουνς.
0: Τη γροθιά ποιος την έριξε.
1: Και του είπε κάτι για τη μαμά του.
0: Ποιος την έριξε τη γροθιά.
1: Ποιος την έριξε.
0: Ο Τζόουνς.
1: Ο Τζόουνς την έριξε.
0: Ωραία, ναι. Τελείωσε.
1: Όχι, δεν τελείωσε. Άμα τον είχε στημένη ο άλλος για να του την πει και ξέρω εγώ τι.
0: Άλλο λεκτικός διακτυβισμός και άλλη βία.
1: Εντάξει, okay.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, άλλη μόνο.
0: Μην υποστηρίξεις.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Ναι. Από το
0: άρα του δίνεις δίκιο το αλλού.
1: Σε κανένα δεν δίνω δίκιο. Σε κανένα που κοροθοκοπεί δεν δίνω δίκιο.
0: Αυτό σου λέω.
1: Καλημέρα στο τυχείο Ακαστοριάς. 14 βαθμούς εκεί. Στο Γιώργο το φίλο μας από Περαία Θεσσαλονίκης. Θα σας πω για το σκάνδαλο των πολεοδομιών ότι κάθε έγκριση η οποία καθυστερεί κρύβει διαπλοκή. Τόσο απλό.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλήθεια, έτσι είναι. Ναι. Η δικαιολογία ότι υπάρχει έλλειψη μηχανικών δεν ευσταθεί, μπορεί να υπάρχει έλλειψη ικανοτήτων, οπότε μπορεί, πρέπει να γίνεται αντικατάσταση. Το λέω με τα φόβου γνώσεως, αφού είμαι πολιτικός μηχανικός 50 χρόνια. Ελεύθερος επαγγελματίας, ο κύριος Γιώργος. Για τις πολεοδομίες, παιδί μου, που γίνονται. Τα σκάνδαλα αυτά.
0: Καλά, τώρα τα ανακαλύψαμε εδώ μεταξύ, έτσι. Έχουμε ανακαλύψει την Αμερική τώρα ξαφνικά.
1: Καλημέρα τον κύριο Σταύρο, την κυρία Νίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύχρονος, όλες οι ιδιοφυΐες δίδυμοι είμαστε, λέει η Νίνα, κατάλαβες. Ναι. Το χειρότερο είναι να μην λες την είδηση και να την καταπίνεις, η δημοσιογραφία της έρθει τα χειρότερά της.
0: Ποιο πράγμα.
1: Καλημέρα, ξύπνησε ο κύριος Σπύρος. Το ίδιο λέει κάθε μέρα. Ρε, παιδί, με το που ξυπνάει, αυτό έχει στο μυαλό του.
0: Ποια είδηση θέλετε να πούμε.
1: Βλέπει, κάτι βλέπει στον ύπνο του, δεν εξηγείται αλλιώς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Λάφκο του Πηλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Γιαννάκη.
1: Και στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κίο. 17 βαθμούς. Υπέροχη δροσιά, λέει. Ευχές για όμορφη και δημιουργική εβδομάδα.
0: Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό.
1: Αμέ, πώς δεν χαιρόμαστε. Και στον Ιερώνυμο, καλημέρα. Από Καβάλα, 17 βαθμούς και εκεί. Στο φούρνο Αριστινάνο Καμίλα σε Ροχσόστομο και σε όλους τους αρτοπιούς στέλνει καλημέρα και να το χαιρόμαστε σήμερα γιατί η γενέθλια. Έλα, Ιερώνυμο, μια μέρα μετά από μένα.
0: Χρόνια πολλά. Και γιορτή.
1: Α, είναι, γιορτή είναι, δεν είναι γενέθλια.
0: Αυτού, στο Ιερώνυμο, που είπαμε στην αρχή.
1: Α, με αυτόν γιορτάζεις εσύ σήμερα.
0: Με ποιον θα γιορτάζει.
1: Έχει κι άλλον Ιερώνυμο, νομίζω. Προχθές που γιόρταζε ο Αρχιεπίσκοπος.
0: Γιατί γιόρταζε άλλη μέρα.
1: Ναι, νομίζω. Υπάρχουν δύο Ιερώνυμοι. Όπως υπάρχουν 5-6 τρεις Διονύσηδες ή όπως υπάρχουν, ξέρω εγώ, 40 Γιάννηδες.
0: 45
1: Γιάννηδες.
0: Τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον 45. Τι λες, παιδάκι μου. Εδώ ξέρω ότι έχει κι άλλη μέρα.
1: Α, ο Γιάννης από το Λαύκο του Πηλίου έχει στεναχωρηθεί, έχει τσαντιστεί και τάσπασε με την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Οπα.
1: Γιατί πήγαν εκεί να γλεντήσουν οι γάβροι. Και επειδή πήγαν οι γάβροι, κόβει κάποια σχέση με την Κατερίνα Λιόλιου, θα σκίσει και την αφίσα που έχει πάνω το κρεβάτι του. Κατάλαβες. Αυτό.
0: Ζήτα το λογαριασμό.
1: Ριζικά μέτρα.
0: Γιάννη.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάννη από τη Ριζούπολη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Α,
1: μόλις γυρίσανε την παραλία πρωί-πρωί. Ωραίο το πρωινό οδήγημα. Ωραίο είναι. Έτσι την ώρα που χαράζει. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Εγώ προτιμώ να κοιμάμαι την ώρα που χαράζει.
1: Ναι.
0: Αλήθεια σας το λέω. Να, σταυρό που σας κάνω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά καμία φορά.
0: Ναι, άμα τύχει.
1: Το εκτιμάς διαφορετικά.
0: Άμα τύχει.
1: Θυμάσαι παλιά που άμα δεν έσκαγε ο ήλιος, δεν ανέτειλε, δεν γυρίζαμε σπίτι. Παλιά.
0: Εντάξει, αυτό ήταν άλλο. Μετακοιμόμασταν όμως.
1: Μετακοιμόμασταν, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Έχουμε δει με τον Τάκη την Ανατολή του Ηλίου. Πολλές φορές. Λοιπόν. Στον αγώνα που τελείωσε ανάμεσα στην Ιαπωνία, ποιον έπαιζε η Ιαπωνία, είπαμε.
1: Με την Ολλανδία.
0: Με την Ολλανδία.
1: Το 2-2.
0: Οι Ιάπωνες φίλαθλοι έμειναν και καθάρισαν το γήπεδο.
1: Τι λαός είναι αυτός, ναι, παιδί μου.
0: Πήραν σακουλίτσες και όπως είπε μία από τις φιλάθλους εκεί που ήταν, όλα έχουν να κάνουν με το σεβασμό. Αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες, τους ποδοσφαιριστές, τους παπαδούς, το γήπεδο, τους ανθρώπους που καθαρίζουν.
1: Τώρα που είπες για το σεβασμό,
0: ναι.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε και το άλλο το ασύλληπτο και αμίμητο.
0: Τι?
1: Ήταν μία, έπαιζε η Κορέα, Νότια Κορέα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν μία Κορεάτισσα στις Κερκίδες. Γύριζε ένα βίντεο, έτσι, για να το ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ήταν από πίσω της ένας Μεξικανός, ο οποίος την κοροϊδεύε, κάνοντας και καλά, τραβώντας τα μάτια του. Να εμφανιστεί και αυτός ως σχιστομάτης και καλά. Τον εντοπίσανε, τον βρήκανε και απολύθηκε από τη θέση που είχε. Ο ίδιος λέει παρετήθηκα, ζήτησε και συγγνώμη για αυτό που έκανε, που ήταν απρεπές και ρατσιστικό.
0: Απολύθηκε.
1: Όπως είπε. Κάποιοι λένε απολύθηκε, ο ίδιος λέει ότι παρετήθηκα από τη δουλειά μου. Και ήταν και διευθυντής σε μια εταιρεία, εν πάση περιπτώσει.
0: Μα είναι δυνατό.
1: Παρετήθηκε.
0: Μα είναι
1: γιατί
0: δυνατό.
1: Τον είδε όλο το παγκόσμιο φιλοθεάμων κοινό να κοροϊδεύει έναν συνάνθρωπό του στις κερκίδες του γηπέδου.
0: 2026.
1: 2026 τώρα, ναι, ας πούμε, ναι. Ήθελε να το παίξει.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Ο Γιάννης από το Μέτσοβο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. 11 βαθμούς, ντάλα ήλιο.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ο Τζονς μέσα στο παιχνίδι, αφού έσπασε με αγκονιά τα πλευρά του Ναν, τον έπιασε αργότερα και από το λαιμό, έτσι για επιδόρπιο. Γνωστός αλήτης και παράφρον όπου και αν έχει παίξει, θα έλεγα πολλά, αλλά φοβούμαι μήπως τιμωρηθώ από τον αθλητικό δικαστή με ετήσιο αποκλεισμό από ακροατή της εκπομπής, μας λέει ο κύριος Παύλος.
0: Ναι, γιατί όποιος διαμαρτύρεται αποκλείεται.
1: Καλημέρα τελευταία. Στην κυρία Μόρφο, τη φίλη μας.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και στην κυρία Ελένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Άλλα.
0: Τι άλλα τώρα, όλα γυρνάνε γύρω από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, από το ποδόσφαιρο τώρα θα τα, ας πούμε, πες ότι έχει
1: όλος ο κόσμος,
0: πέσει ο τέλος αυτό το πράγμα με το Ιράν. Αν έχει μέχρι την Παρασκευή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, δεν παίρνει όρκο.
1: Ναι. Παίρνεις. Όχι, δεν παίρνεις όρκο με το Ιράν, δεν παίρνεις όρκο και με τον Νετανιάχου. Γιατί οι διάφορες πηγές λένε ότι ο Νετανιάχου είναι οργισμένος. Και μάλιστα τον πήρε τηλέφωνο και ο Τραμπ και του είπε μια βρισιά που δεν μπορώ να την πω λόγω έσουρου. Επειδή βομβάρδισε μια θέση της Χεσμπολάχ στο Λίβανο.
0: Του το είπε.
1: Ναι. Τι πά να κάνεις.
0: Ναι.
1: Του το είπε με γαλλικά όμως.
0: Ούνα μου, ναι.
1: Ναι. Που δεν ξέρει γαλλικά κιόλας ο Τραμπ.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Εδώ δεν ξέρει αγγλικά καλά.
0: Ναι,
1: τα μπερδεύει.
0: Ναι. Ναι. Δεν παίρνω όρκο.
1: Αν τελειώσει και αν έχει αίσιο τέλος αυτή η ιστορία.
0: Μπάλα μετά.
1: Ναι, μετά θα έχουμε μόνο Μουντιάλ, εκτός και αν συνεχίσει ο κύριος Πούτιν να βομβαρδίζει ό,τι να είναι, ό,τι του καπνίσει στην Ουκρανία.
0: Ο κύριος Πούτιν δεν θα σταματήσει.
1: Θα μας απασχολεί και αυτό.
0: Ναι, δεν θα σταματήσει.
1: Τουλάχιστον ως εκπομπή, γιατί αυτό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Να είστε καλά.
0: Ναι. Έχουν και αναλύσεις, ρε παιδί μου.
1: Για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, έχουν αναλύσεις, ας πούμε, για τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Που κέρδισε το Κουρασάο με 7-1.
1: Ναι.
0: Εντάξει, στο 6-1, λέω, ρε παιδί μου, δεν μπορεί, θα σταματήσουν.
1: Όχι, λέει. Άκουγα και τον παρουσιαστή του αγώνα, τον συνάδελφο, ο οποίος έλεγε ότι το ρεκόρ της Γερμανίας είναι που είχε κερδίσει 8-0 μια ομάδα.
0: Ναι.
1: 8-0. Και είναι αυτό το ρεκόρ της και δεν ξέρω αν θέλει να το σπάσει ή όχι.
0: Ναι.
1: Άκου να δεις τώρα. Ναι.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Τι να πω. Έχουν πάντως και προβλήματα. Δηλαδή έχει καθυστερήσει τις πτήσεις, γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, το λέγαμε την Παρασκευή, με τον τόσο τον Επιτρόπου, αναγκάζονται να διανύσουν χιλιάδες χιλιόμετρα οι ομάδες για να παίξουν από τον ένα αγώνα στον άλλον.
1: Είναι κάποιες.
0: Είναι φοβερό αυτό.
1: Είναι κάποιες οι οποίες κατά μέσο όρο, μεσοσταθμικά, πρέπει να κάνουν 7.000 χιλιόμετρα για τους προκριματικούς μόνο, για την πρώτη φάση. Το περισσότερο το έχει, αν δεν κάνω λάθος, η Αγγλία. Αυτή θα κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα. Πάνω από 7.000 χιλιόμετρα, νομίζω 9. Αλλά πάρα πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα για να παίξει τους προκριματικούς αγώνες. Μόνο στην προκριματική φάση. Όχι αν περάσει την επόμενη, μετά θα αρχίσει να προσθέτει. Αυτοί που προσθέτουν, παίρνουν και μιλιά αεροπορικά.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα έχουν μετά τζάμπα εισιτήρια.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Πάντως, πάλος έβλεπα τους φιλάθλους του Κουρασάο,
1: ναι,
0: όταν βάλαν το γκολ, το ένα,
1: ναι,
0: που πανηγύριζαν λες και είχαν κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί σου λέει βάλαμε γκολ στη Γερμανία.
1: Εντάξει, μόλις είχαν ισοφαρίσει, ήταν το γκολ της ισοφάρισης.
0: Βάλανε γκολ στη Γερμανία. Δεν είναι θέμα ισοφάρισης. Το ξέρω ότι θα φάνε 5-6. Δηλαδή το περιμέναν οι άνθρωποι.
1: Δεν νομίζω ότι το πολύ περιμένα.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μα τι λες τώρα.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι. Αν πας στον πόλεμο για να χάσεις, έχεις.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν περιμένω να χάσουν 7-1, αλλά περιμένω να θα χάσουν. Και γι' αυτό πανηγυρίσανε έξαρα τον γκολ αυτό.
1: 4-1 η Σουηδία. Να σας το πούμε, επί της θυμησίας έβαλε και τέταρτο. Απλά να σας ενημερώσουμε. Άλλη,
0: να σταματήσουν και αυτοί όμως.
1: Μπορεί να το έχουν παίξει στοίχημα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πραγματικά. Και η Σουηδία τώρα.
1: Εντάξει. Καλή ομάδα.
0: Εντάξει.
1: Φτάνει, το είδαμε, το καταλάβαμε.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή.
0: Τέλος πάντων.
1: Πιστεύεις ότι πρέπει να μπει ένας κανονισμός, ένας κόφτης?
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, μέσα στο fair play και αυτό.
1: Έτσι
0: πιστεύω, ναι. Δηλαδή, εντάξει, πώς θα ξεφτελίσει τον αντίπαλό σου.
1: Ναι.
0: Πότε θα γίνει G7?
1: Η G7.
0: Η σύνοδος των 7 πλουσιότερων.
1: Νομίζω το άλλο Σαββατοκύριακο ότι είναι.
0: Και από τώρα κάνουν.
1: Τι?
0: Έχει φοβερά επεισόδια.
1: Στη Γενέβη.
0: Ναι, στη Γενέβη.
1: Στη Γενέβη έχει επεισόδια. Ναι. Στην οποία Γενέβη, όχι στη Γενέβη μόνο, στην Ελβετία συνολικά, είχαν δημοψήφισμα για το όριο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Το ξέρεις αυτό, το ασχολήθηκες καθόλου, διάβασες καθόλου?
0: Αυτοί κάνουν δημοψηφίσματα
1: για τα πάντα όλα.
0: Για το αν θα μπουν δημόσιες τουαλέτες στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ναι. Συγκεκριμένα κάνα δημοψήφισμα ότι αν ξεπερνούμε τα 10 εκατομμύρια κατοίκους, να φεύγουν συλλήφθην όλοι οι μετανάστες, έχουν δεν έχουν βίζα, άδεια, οτιδήποτε ας πούμε, να τους διώχνουμε.
0: Ναι.
1: Για να ξαναφτάσουμε κάτω από τα 10 εκατομμύρια. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση,
0: ναι,
1: η οποία κάποιοι λέγανε ότι την είχαν σπείρει έτσι γενικώς ακροδεξί στην Ελβετία κτλ. Τώρα που λέμε και ακροδεξιά, Είδες τον καινούριο που φύτρωσε στην Ιταλία?
0: Ναι, τον καινούριο, ναι.
1: Ναι,
0: τον ακροδεξιό.
1: Είναι ένας ακροδεξιός, ο οποίος είναι πρώην στρατηγός.
0: Καλέ, από σήμερα είναι η Τζι αυτά.
1: Σήμερα είναι?
0: Ναι, στο Εβιάν.
1: Εγώ γιατί νόμιζα το Σαββατοκύριακο?
0: Πώς σήμερα, παιδάκι μου, είναι. Σήμερα. Σήμερα, 15 με 17.
1: Μπέρδεψα τα Σαββατοκύριακα. Ναι, αρέσει.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη.
0: Εντάξει.
1: Λέγαμε για την Ιταλία.
0: Ναι.
1: Είναι ένας κύριος, ο οποίος για παράδειγμα λέει. Οι ΛΟΑΤΚΙ, δηλαδή οι γκέι και αυτοί, δεν χρειάζονται περισσότερα δικαιώματα, αρκεί που έχουν το δικαίωμα να πίνουν νερό και να μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μιλάμε τώρα για τέτοιες απόψεις. Και αυτός ο τύπος, αυτός ο τύπος θεωρείται για παράδειγμα ότι θα εκμηδενήσει ενδεχομένως τη Λέγκα του Βορρά του Σαλβίνη και θα απειλήσει μέχρι και την Μελώνη. Θα έχουμε εξελίξεις δίπλα μας. Ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά ακραίος, όπως καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, άμα υπάρχουν και τόσο πολύ ακραίοι, τι να κάνεις.
1: Ναι, τι να κάνεις, υπάρχουν να κάνεις κάτι.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Ναι. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νίκο.
0: Δεν φυτρώνουν μόνοι τους. Κάποιος τους.
1: Πολιτικός αντίθετη, αλλά η αγάπη, αγάπη. Γιατί είμαστε πολιτικός αντίθετη?
0: Με ποιον?
1: Με μένα. Με το κύριο Νίκο, με μένα. Γιατί, κύριε
0: Γιατί
1: Νίκο, μας.
0: Είστε πολιτικός αντίθετη.
1: Ξέρω εγώ.
0: Α.
1: Δεν ξέρω. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: 16 βαθμούς ηλιόλου τη μέρα. Άμα πάει έτσι, μέχρι 31-32 βαθμούς, καλά είμαστε. Παραπάνω να μην ανεβάζει. Εμένα μου αρέσει το Μουντιάλ, τώρα το καινούριο που έχει κάμερα διαιτητής και δείχνει μέσα στο γήπεδο. Ωραίο είναι και αυτό. Έχεις δει?
0: Ναι, το έχω δει.
1: Ωραίο.
0: Είναι εντυπωσιακό.
1: Εκεί που πάνε και χαιρετάνε.
0: Τι βλέπει ο διαιτητής.
1: Τι βλέπει ο διαιτητής, ναι.
0: Φοβερό.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι. Τι έχουν βάλει κάμερες παντού, ρε. Είναι φοβερό όμως, έτσι. Δηλαδή. Παλιά ήταν πιο απλά τα πράγματα. Τώρα...
1: Ναι, πιο απλά, ας πούμε, αλλά τώρα ναι. Καταλαβαίνεις αν ένα είναι offside.
0: Πώς το καταλαβαίνεις?
1: Σε κλάσματα δευτερολέπτου. Γιατί βγαίνει η κάμερα από πάνω, έχει βγάλει ήδη το γράφημα. Καταλαβες. Ναι, και το δείχνει σε όλους. Δεν μπορεί να πέσει αμφισβήτηση.
0: Πολύ τεχνολόγια.
1: Πολύ τεχνολόγια, ναι.
0: Πολύ τεχνολόγια τώρα. Εντάξει, παλιά ήρθε. Άμα γινόταν καμιά αδικία ή. Ήταν θέμα συζήτηση. Ήταν offside, δεν ήταν offside. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιο. Κανένα θέμα.
1: Α.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Άμα το σκεφτεί, δεν υπάρχει να συζητήσει κάτι.
1: Pure μπάλα. Καθαρή μπάλα.
0: Δεν είναι pure μπάλα. Pure μπάλα είναι και αυτό. Και οι αμφισβητούμενες φάσεις και όλα.
1: Ναι.
0: Όλα είναι. Ήταν πέναλτι, ναι, δεν ήταν πέναλτι.
1: Ναι, αλλά τότε αρχίσανε. Δηλαδή, ο διαιτητής
0: δηλαδή,
1: τα παίρνει.
0: Αν
1: ο
0: υπήρχε αυτή
1: τα...
0: η τεχνολογία στο Μουντιάλ που έπαιζε ο Μαραντόνα που το βάλε με το χέρι, το χέρι δεν θα είχε πει.
1: Θα είχε κυρωθεί.
0: Δεν θα υπήρχε το χέρι του Θεού.
1: Βέβαια.
0: Είναι ιστορία όμως του ποδοσφαίρου και αυτό.
1: Ορθώς. Ναι.
0: Φοβερό,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Φοβερό.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι να κάνεις, εξελίσσει το κόσμος. Όπως και να το κάνουμε. Προχωράει.
1: Μα κάποιοι λένε ότι είναι πιο δίκαιο έτσι το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι λένε κάποιοι οι αναλυτές, οι υπέρμαχοι αυτών των τεχνολογικών
0: καινοτομιών
1: που έχουν μπει στα γήπεδα.
0: Μπορεί να χάνεις όμως και τον αυθορμητισμό, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, όταν ξέρεις και είσαι διαιτητής ότι υπάρχουν 45 κάμερες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Δεν θα την κάνεις την κουτσουκέλα.
0: Ναι.
1: Λιγοστεύουν οι περιπτώσεις. Και οι πιθανότητες να κάνεις την κουτσουκέλα.
2: Καλησμένη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλώς τα παιδιά τα δικά μας.
0: Τι κάνετε?
2: Καλή εβδομάδα.
3: Είπα ότι είχα ξεσπάσει μία σχετικά με τα τραπεζικά δάνεια και πτώχεια κλπ. Κατέθεσε ένα πρόταση συγκεκριμένη εδώ στο Δωρή Διενή που είμαι σίγουρος θα τη μεταφέρει στα υψηλά κλιμάκια με τα οποία μιλάει στις Βρυξέλλες. Ότι πρέπει να έχουμε μία κανονική ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Μπορεί εγώ να θέλω να πάω ένα στεγαστικό δάνειο να πάω το πάρω από μία γαλλική τράπεζα. Από μία γερμανική. Και δεν μπορώ να πάω το πάρω.
0: Σωστό.
3: Ή να έχω το λογαριασμό μου εκεί, να τα, με το, γιατί υπάρχει... τα επιτόκια είναι πιο ψηλά.
0: Βέβαια, βέβαια.
3: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, σας το λέω, spoiler alert.
0: Τι ευρωζώνη είναι αυτή.
1: Άμα είναι έτσι,
3: ναι.
1: Την έχουμε ολοκληρωμένη την ιδέα. Γιατί αφού είναι την ίδια δουλειά κάνουν οι τράπεζες, τα ίδια έξοδα έχουν λίγο πολύ κτλ. Γιατί να έχουν διαφορετικά επιτόκια? Γιατί
3: καλά,
1: να έχουν πιο ψηλά
3: έτσι,
1: επιτόκια? Είναι. Καλά, ξέρω δεν είναι έτσι, χαίρομαι πολύ. Γιατί εσύ αυτά που λες γίνονται, όχι.
3: Τα κανονικά θα πρέπει να γίνονται.
1: Έτσι, λέμε,
3: έτσι,
1: ναι.
3: Έτσι μπορεί να γίνει.
1: Να μπορώ να δανειστώ εγώ, ας πούμε, να έχω τα λεφτά μου στην Σκωτία, άμα θέλω, ξέρω κάπου αλλού, που είναι στη Σέγγεν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σκωτία δεν είναι. Να τα έχω στο Λουξεμβούργο. Ωραία. Μ' αρέσει το Λουξεμβούργο που έχει ωραία αυτοκίνητα.
0: Πάντως, παιδιά, το πιο δύσκολα προσβάσιμο πλέον είδος είναι οι τράπεζες, έτσι.
2: Για να δει κάποιον άνθρωπο, εννοεί στην τράπεζα.
0: Ναι, πρέπει να κλείσει ραντεβού, πρέπει δεν ξέρω εγώ τι, πρέπει αυτό.
1: Να σε παραλάβει. Ναι. Πώς ήταν παλιά η θηρορή, να σε παραλάβει ο securitas, να σε πάει στον.
0: Δηλαδή αυτό το
1: ανάλογο
0: πράγμα,
1: κτλ.
0: Ναι. Ναι. Και δεν έχει διαφορά. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν πληρώνει για να τα κάνει online όλα. Δεν είναι ότι δεν σε χρεώνουν πράγματα. Φυσικά σε χρεώνουν. Λιγότερα μεν τώρα, αλλά σε χρεώνουν.
2: Αλλά, η αλήθεια είναι
0: αλλά δεν γίνεται να μην πεις αχ, θέλω να πάω στην τράπεζα να παρατηρήσω. Πας να ρωτήσει, ας πούμε, κάτι για την κάρτα σου και σου λέει: έχετε κλείσει ραντεβού.
2: Έτσι κι αλλιώς. Αυτός που μου λες ότι σε συνοδεύει, πρώτα σε ρωτάει για το ραντεβού.
0: Βέβαια.
2: Παίρνεις και το χαρτάκι της προτεραιότητας και ναι, αναμένεις.
3: Τι θες και εσύ μόνο ρωτήσεις για την κάρτα σου, το ρώταμε εμένα.
0: Θέλω να πω κάτι, μιας και κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας εδώ. Διάβασα το Σαββατοκύριακο πολλές αναρτήσεις στα social media που γράφανε κάτι εξυπνάκηδες, κατά τη γνώμη μου. Που ήταν το gay pride.
3: Ναι.
0: Γιατί να μην έχουμε και straight pride? Γιατί δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ από εδώ, να απαντήσω εγώ από εδώ, ότι δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να είσαι περήφανος που είσαι straight. Ενώ χρειάζεται να είσαι περήφανος και τολμηρός για να πεις ότι είσαι γκέι ή οτιδήποτε άλλο.
3: Καταρχάς αυτό που επειδή το λένε με πολλές περιπτώσεις, γιατί διαμαρτυρόμαστε αυτό και όχι για εκείνο, γιατί κάνουμε διέλευση για το εκείνο. Τράβα κάνει, εμπόδισε κανείς. Ελεύθερη χώρα
0: έχουμε. Όχι, αλλά πέρα από αυτό, παιδιά, δεν έχει νόημα. Δεν έχει λογική, ρε παιδιά.
1: Το βασικό και το λογικό είναι το άλλο. Να μην εύχεσαι να βρεθείς στην ανάγκη για να κάνεις μία ημέρα περηφάνειας. Γιατί αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι μία ασύλληπτη καταπίεση. Αυτό είναι το βασικό, εν πάση περιπτώσει.
0: Εξυπναδούλε τώρα. Εξυπνακίστηκα πράγματα από ανθρώπους που διάβαζα κιόλας, που τους ξέρω κάποιους, από ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν προοδευτικοί, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Αυτό με τρελαίνει. Καταλάβατε.
1: Όταν εγώ έχω πει σε ανύποπτο χρόνο ότι το προοδευτικό θέλει επαναπροσδιορισμό στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα σίγουρα θέλει επαναπροσδιορισμό, γιατί ο καθένας δηλώνει προοδευτικός, αλλά κατά βάση κάθε άλλο παρά είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν λύνεται τώρα.
2: Το φετινό είναι μάλλον.
3: Λογικά το φετινό είναι. Κοίτα να δεις. Εγώ το βλέπω προσωπικά λίγο θετικά. Μπορεί να κάποιος νεότερης γενιάς, ο οποίος δεν έχει ζήσει, ας πούμε, δεκαετία του 80, που η
0: διαφορά.
3: Αυριανή έβγαζε το Μάνο Χατζηδάκη, έλεγε έξω ο Κίνεδος, μίλαγε κάποιον άλλον που ήταν straight έτσι. Το στοχοποιήθηκε κάποιος άλλος έτσι όπως ο Μάνο Χατζηδάκης λόγω της σεξουαλικής ταυτότητας. Και μάλιστα προσοχή. Μιλάμε με τον Μάνο Χατζηδάκη που ήταν και με τεράστια προσωπικότητα. Φαντάζομαι αυτή που ήταν στα πατώματα, όχι στην κορυφή όπως ήταν ο Μάνος. Αείμνηστος. Οπότε δεν μπορεί να μην τα έχουν ζήσει αυτά και να σου λέει.
0: Όχι, τα έχουν ζήσει, σε διαβεβαίω.
2: Θέμα του τύπου, οποιοδήποτε τύπου αυτό, ήταν θέμα αντιλήψεων. Αντιλήψεων που ήταν παγιωμένες και ριζωμένες.
1: Και επίσης, ένα βασικό στοιχείο είναι ότι το θέμα των δικαιωμάτων δεν σηκώνει πλειοψηφίες. Δηλαδή, δεν είναι. Το δικαίωμα του καθενός είναι αυθύπαρκτο από μόνο του. Δεν χρειάζεται να το ψηφίσουν πάρα πολύ ή να συμφωνήσουν πάρα πολύ. Τα δικαιώματα έχουν και οι μειοψηφίες. Και από αυτό κρίνεται ένας πολιτισμός σε το επίπεδο του ή όχι. Από τα δικαιώματα των μειοψηφιών.
3: Ναι, αν κάποιος θεωρεί ότι έχει δικαιώματα τα οποία καταπιέζονται με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Μπορεί να τα διεκδικήσει.
3: Μπορεί να βγει έξω να διαδηλώσει.
1: Αυτό. Μπορεί να τα διεκδικήσει όπως θέλει.
3: Δεν εννοείται. Διαδηλώστε. Δηλαδή, εγώ θα χειροκροτήσω. Θα πω μπράβο σε αυτού που διαδηλώνουν. Πολύ καλά κάνουν. Δεν του εμπόδισε κανεί. Δόξα τω Θεώ, αν από ένα πράγμα έχουμε πλεόνασμα σε αυτή τη χώρα, από διαδηλώσεις. Διαχρονικά, όχι σήμερα.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Και δικαιωματισμούς επίσης. Όλα δικαιώματα.
0: Δεν
1: έχουμε
0: παράπονο. Ναι, δεν έχω παράπονο σε αυτό.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε. Είναι και 58.
1: Δεν πρέπει.
3: Ναι, εσάβριον.
1: Πολύ ωραία.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Και εμείς θα βγούμε.
0: Ναι, και εμείς θα βγούμε. Και εμείς εδώ θα μείνουμε.
1: Ο κύριος Παύλος μας θέλει μια. Ότι είχε χθες. Όχι, το Final Four
0: βγει, ναι.
1: Παγκορασίδων Βόλεϊ. Φιλοξένησε ο Απόλλωνας της Καλαμάτας. Καταλαβες. Ήταν αφιερωμένο στη μνήμη της Βασιλικής. Με την ευχή να είναι το τελευταίο θύμα γυναικοκτονίας. Και άλλα πολλά μας τελειώσει μήνυμα. Είναι μακρύ το μήνυμα μας. Λοιπόν, πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής της συμφωνίας. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών, υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη συμφωνία, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7

0: 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστική η σεισμολόγη μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές. Τμήματα καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου μέρους...
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, 7 και 9 πρώτα λεπτά, 7 και 10 πηγαίνει. Ο κύριος Παύλος μας έστειλε πριν το μήνυμα για το βόλεϊ, για το αγκορασίδον. Ναι. Το βάζει, μας το στέλνει ως αντίποδα σε αυτά που λέγαμε για τον αγώνα και όσα άσχημα, όσες ασχημονίες γίνανε στον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Λέει, για παράδειγμα, ας πούμε, ότι τα παιδιά του γυμνασίου δείχνουν το δρόμο που παίξανε, ήταν αντίπαλοι, αλλά και οι προπονητές και οι παίκτες και όλοι ήταν, ρε παιδί μου, μετά το γιόρτασαν μαζί. Και όχι μόνο αυτό, λέει, για παράδειγμα, τον φιλούσαν τόσοι αστυνομικοί όσοι δεν έχει όλη η επαρχία απειλίας, για παράδειγμα, και κάποια στιγμή πρέπει να δούμε ποια είναι τα πραγματικά και ποια είναι τα πώς είναι η πραγματική ζωή, ας πούμε, και όχι μόνο αυτά που κάνουν θόρυβο, όπως για παράδειγμα ο καυγάς του Τζόουνς με τον Ναν. Δίνουν όμως το στίγμα και αυτά. Και τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν δυστυχώς ή ευτυχώς εκεί, κύριε Παύλο.
1: Δυστυχώς.
0: Και αυτό, δυστυχώς. Προφανώς δυστυχώς. Ναι, ναι. Και καλά κάνετε που μας λέτε και αυτά, για να τα επισημάνουμε και εμείς, ότι υπάρχει και μια άλλη κοινωνία και μια άλλη ζωή και κάποια άλλα πρότυπα, ρε παιδί μου, που φτιάχνονται, τα οποία είναι τελείως διαφορετικά.
1: Και είναι ωραίο που όλα αυτά διοργανώνονται από πολίτες οι οποίοι νοιάζονται και συναισθάνονται και έχουν και δεν τους αρέσουν όλα αυτά τα οποία βλέπουν γύρω τους και προσπαθούν από τα μικρά παιδιά, γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινάς, να τους μαθαίνουν τι είναι το σωστό, τι είναι να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου, τι είναι να τον αντιμετωπίζεις ως ίσο τον συνάνθρωπό σου, να μην κάνεις διαχωρισμούς και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Τώρα, μιας και είμαστε σε αυτόν τον χώρο των παιδιών, να πούμε ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς για νηπιαγωγεία και για δημοτικά. Στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων και έτσι τα παιδιά απελευθερώνονται από αυτό το πράγμα και οι δρόμοι από τα σχολικά, όχι όλα.
1: Γιατί, εκεί θα να καταλήξει.
0: Γιατί θα εξακολουθούν και υπάρχουν κάποια που κρατάνε τουλάχιστον το πρώτο διάστημα του καλοκαιριού, κάτι παιδικές σταθμοί, κάτι το ένα, κάτι το άλλο, αλλά σε γενικές γραμμές πάντως τα πολλά σχολικά θα εκλείψουν. Ολοκληρώνονται και οι πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα δίνουν στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων.
1: Τι λες, παιδάκι.
0: Μ' αρέσουν αυτά τα πρακτικά πράγματα, μ' αρέσουν. Κατευθύνσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Το μόνο που απομένει είναι τα ειδικά μαθήματα και τα αγωνίσματα που θα δώσουν αυτοί που, για παράδειγμα, πηγαίνουν για ΤΕΦΑΑ κτλ.
1: Τα ειδικά μαθήματα.
0: Είναι τα ειδικά μαθήματα. Μόνο αυτά απομένουν και μετά τέλος αυλαία επίσημη.
1: Μετά πάμε για μπάνιο.
0: Καλοκαιριού.
1: Αυτό.
0: Ναι. Ήδη κάποιοι, δηλαδή από τα γυμνάσια, ας πούμε, ξέρω ομάδες γυμνασιόπεδων που σήμερα θα πάνε για μπάνιο.
1: Παιδιά, είναι άπειρα τα, ναι. τα παιδιά που από όταν τελείωσαν και οι πανελλαδικές την ίδια μέρα στα γενικά λύκεια πήγαν για μπάνιο. Γεμίσαν τα τραμ, τα λεωφορεία, τα μετρό, όλα αυτά, τέλος πάντων. Ήταν γεμάτο πιτσιρίκια. Πολύ ωραία ήταν. Πολύ ωραία εικόνα. Πολύ όμορφο πράγμα. Και αν είχε και καλύτερο καιρό το Σαββατοκύριακο, βέβαια θα ήταν πολύ περισσότερο κόσμο. Αλλά εντάξει, είχε λίγο δροσούλα και συννεφιά.
0: Η κυρία Γεωργία από την Καβάλα, που συχνά πυκνά μας ενημερώνει για τις εκδηλώσεις εκεί του Μουσικού Σχολείου, στις 21 Ιουνίου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων θα έχει μουσική βραδιά με τη συμμετοχή της Νεανικής Συμφωνικής Ορχήστρας του Πίτσμπουργκ και της Ευρωπαϊκής Χορεδίας του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Έργα Μπετόβεν, Ραχμάνινοφ, Μπενστάιν, Ρεσπιγκί. Αν το λέω σωστά, μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, έχει μια μουσική συνάντηση νέων καλλιτεχνών από τις ΗΠΑ και την Καβάλα στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τα ελευθέρια της πόλης και την Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι αυτά και είναι και ένας τρόπος, άλλο ένα πράγμα να πας να περάσεις ώρα ευχάριστα με κάτι όμορφο.
1: Ναι.
0: Με κάτι όμορφο. Ναι. Και όχι μόνο άλλα πράγματα στα οποία συνήθως κατευθυνόμαστε.
1: Σε λίγο θα σας πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα δηλαδή στα επόμενα δευτερόλεπτα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι ομάδα είναι η Λία. Εντάξει, εγώ Άρης δεν είμαι. Όμως αυτό που είδα στο αεροδρόμιο, που ήταν άνθρωποι κάθε ηλικία που πήγαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να υποδεχθούν το Σπανούλι.
0: Εκατοντάδες, δηλαδή χιλιάδες.
1: Χιλιάδες κόσμο. Αλλά ήταν κάθε ηλικία, ήταν και πιτσιρίκια και παιδάκια. Και, δηλαδή οικογένειες πήγαν. Με εντυπωσίασε αυτό το πράγμα. Λία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ακούστε, νομίζω ότι ειδικά όταν μιλάμε για τον μπασκετικό Άρη, δεν έχει να κάνει με τι ομάδα είσαι. Έχουμε περάσει Θεσσαλονίκη, εγώ τουλάχιστον από τις πιο παλιούς εδώ, τις εποχές Γιαννάκη και Γκάλη, που ήταν κάτι το μοναδικό. Όποιος το έζησε, πραγματικά είναι πάρα πολύ τυχερός. Ήταν μια εποχή χρυσή και μετέπειτα φυσικά και με ΠΑΟ και με Κόρφα και με Φασούλα. Καταπληκτικά. Αλλά όσον αφορά ειδικά τον Άρη,
1: εντάξει,
2: νομίζω
1: ναι.
2: ότι πηγαίναμε. Όχι, πήγε. Και εγώ πήγαινα για να δω όταν έπαιζε ο Γκάλης και ο Γιαννάκης.
0: Μα χάρη σε αυτή την ομάδα, Λία, γέμισε μπασκέτες όλη η Ελλάδα. Χάρη στον Άρη, τον μπασκετικό Άρη.
2: Ναι, και τώρα να πω ότι περιμένουμε μια αναβίωση. Τέλος πάντων, εγώ θα το πω η αλήθεια είναι γιατί όχι. Γιατί όχι, γιατί έχουμε περάσει πια στην εποχή του Kill Bill. Σπανούλη. Πραγματικά, όχι απλά έγινε χαμόστες. Πανζουρλισμός θα έλεγα. Τώρα και Κυριακή ήρθε ο άνθρωπος απόγευμα. Που πολλοί μπορεί να ήθελαν να πάνε για να πάνε. Όχι. Να πάμε στο αεροδρόμιο, να κάνουμε χαμό για τον Βασίλη Σπανούλη, αυτόν τον φοβερό παίχτη, τον φοβερό προπονητή.
1: Μα είναι συγκλονιστικός προπονητής. Είναι εξαιρετικός προπονητής. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ως αθλητής που ήταν από τους κορυφαίους.
0: Έχει αφήσει εποχή,
1: μας,
0: εντάξει.
1: Βέβαια, αλλά είναι αυτό το πράγμα.
2: Τον αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Όλοι νομίζω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να πει κάτι κακό για τον Βασίλη Σπανούλη. Το θέμα είναι ότι έχει ανέβει πολύ ο πύχη, ίσως να αφορά τις προσδοκίες. Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό. Πάντως, πάτησε στη Θεσσαλονίκη χθες περίπου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πραγματικά είχαμε 5.000 οπαδούς με συνθήματα, με ένα κακό χαμό να γίνεται παζουρλισμός. Την διοίκηση της κίτρινης ΚΑΕ, να σας πω ότι εκπροσώπησε ο Νίκος Ζήσης. Νομίζω είναι και κουμπάρι, έχουν νομίζω κάποιο πάρα πολύ φιλική σχέση έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, άντε αγόρι μου αυτοκράτορα να το κάνουμε πάλι. Αυτά μ' αρέσουν εμένα όταν
0: αυτό όμως καλλιεργεί, όπως το είπες, καλλιεργεί προσδοκίες ότι θα έχουμε αναβίωση. Εννοείται, μακάρι. Απλά εγώ ξέρεις, είμαι και λίγο επιφυλακτικός, γιατί πολλές φορές οι μεγάλες προσδοκίες μπορεί να γεννάνε και μεγάλες απογοητεύσεις κάποια στιγμή ή πολύ εύκολα να μετατραπούν σε απογοήτευση. Και δεν θέλω. Θέλω να ελπίζω, πώς το λένε.
2: Θα ελπίσουμε. Η αλήθεια είναι πια ότι την ΚΑΕ την έχει ένας άνθρωπος ο οποίος ήδη έχει δώσει κάποια δείγματα, ο Σιάο, αυτός ο 25χρονος Κινέζος, ο φίλος του Γιάννη Αντετοκούμπου, που θα έρχεται και αυτός.
0: Πού τον βρήκε τον Άρη, ρε παιδί μου, πού τον βρήκε τον Άρη αυτός άνθρωπος,
1: του Πογιάννης.
2: Θεσσαλονίκη, παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα.
0: Μαγνήτης, ναι.
2: Εντάξει, πάντως, ας είμαστε αισιόδοξοι, εγώ αυτό θα πω, και ας ελπίσουμε ότι θα δούμε ωραία πράγματα.
1: Και να αποκτήσει και άλλο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Δηλαδή, να φύγει και από τις μπουνιές και από τα διάφορα και τους αιώνιους αντιπάλους.
0: Και να μην είναι μονοπόλιο αυτό το ολιγοπόλιο, όπως το λένε. Να ανοίξει.
1: Να ανοίξει αυτό το
2: πράγμα. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Καλή αρχή είμαστε.
1: Μπράβο, παιδιά. Καλώς τον δεχτήκατε.
0: Με το καλό. Με το καλό. Θα γίνουμε. Εγώ δηλαδή, που δεν είμαι άστεγος οπαδικά, θα γίνω Άρης. Το λέω, το δηλώνω δημόσια.
2: Φυσικά.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή εβδομάδα. Φιλιά. Ήταν η Λία Χριστάρα για την υποδοχή που επιφύλαξαν οι φίλαθλοι του. Φίλαθλοι ήταν.
0: Το εντυπωσιακό φίλαθλοι, είναι αυτό που έλεγε η Κατερίνα και η Λία. Αυτό που λέγανε όμως ότι δεν ήταν απλά, ρε παιδί μου, κάποιοι οι οποίοι είναι οργανωμένοι μόνο. Ήταν οικογένειες στο αεροδρόμιο. Ήταν οικογένειες οι οποίες περιμένανε μπαμπάδες και παιδιά. Γιατί οι μπαμπάδες θα λέγανε στα παιδιά τους κάποτε ο Άρης. Και τώρα θα τους λένε να, ο Άρης μπορεί να ξαναγίνει. Καταλαβες. Και πήγαν μπαμπάδες με παιδιά και οι μαμάδες με παιδιά και γυναίκες ήταν. Και υποδέχτηκαν τον Βασίλη Σπανούλη. Ο οποίος έχει γράψει ήδη τη δική του ιστορία. Ελπίζουμε τώρα να γράψει κι άλλο ένα κεφάλαιο.
1: Και κάτι άλλο. Τέτοιες υποδοχές δεν βλέπουμε σε προπονητές.
0: Όχι,
1: τέτοιες υποδοχές βλέπουμε σε παίκτες.
0: Παιδί μου, όταν πήγε στη Μονακό, ας πούμε, δεν είχε τέτοια υποδοχή, για παράδειγμα.
1: Όχι, γενικά δεν συνηθίζεται. Τέτοιες υποδοχές για προπονητές δεν θυμάμαι εγώ στο παρελθόν. Δεν θυμάμαι. Βλέπω και τα πλάνα που έρχονται από το Κίεβο, από τους βομβαρδισμούς σε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

0: Πέρα από βεβαίως ότι υπάρχουν 9 νεκροί στο Κίεβο και το Χάρκοβο, είναι πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες που έρχονται από την Ουκρανία.
1: Εδώ είχαν βομβαρδίσει το θέατρο της Μαριούπολης, το οποίο απ' έξω υπήρχε μία πινακίδα γραμμένη με πέτρες και με ασβέστη, ότι μέσα είχε παιδιά, και βομβαρδίστηκε αυτό το θέατρο τώρα. Θα σταθούν στον ναό, τον ιστορικό ναό, το ιστορικό μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων, ας πούμε?
0: Όχι.
1: Δεν σταματούν πουθενά. Ο φίλος μας ο Μπίλι λέει: πάτε εσείς για μπάνια, και μας στέλνει ένα βιντεάκι. Ήταν χθες στον Όλυμπο, λέει.
0: Όπα.
1: Ο Όλυμπος είναι σε άλλη εποχή ακόμα. Είναι χιονισμένος, ανέβαινε και τον βλέπω με σορτσάκι, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, έχει ζέστη στο βουνό.
1: Έχει ζέστη στο βουνό.
0: Ναι.
1: Με τα χιόνια γύρω-γύρω.
0: Διονύση μου, όμως ο ήλιος χτυπάει πάρα πολύ έντονα στο βουνό.
1: Ναι, και κάνει και αντικατοπτρισμό στο χιόνι. Αλλά το χιόνι, για να έχει χιόνι, πάει να πει ότι έχει 0 βαθμούς.
0: Άκου, και άμα περπατάς.
1: Ναι.
0: Ζεσταίνεσαι.
1: Ζεσταίνεσαι, ναι. Εντάξει,
0: okay.
1: Να το δεχτώ.
0: Και
1: εγώ.
0: Μπορεί να είναι σκληροτράχυλος ο άνθρωπος.
1: Έχει και τα ισοθερμικά του και τα λοιπά. Εντάξει, βλέπω εγώ εδώ πέρα, έχει εξάρτηση. Ο άνθρωπος δεν είναι.
0: Έχει, ο άνθρωπος ζεστάθηκε και μπορεί να τα βγάλει.
1: Ναι, αλλά είναι ισοθερμικό σορτσάκι όμως. Δηλαδή το βλέπεις και ανατριχιάζεις ήδη.
0: Ναι. Πολύ γάμι, ρε μάνα.
1: Ορίστε, γίνε άρης να γουστάρεις.
0: Ορίστε, αρχίσαμε.
1: Είμαι πρόσδεκτος, μου λέει ο Βασίλης. Είπα μπασκετικά είμαι άρης, τελεία. Το έχω δηλώσει εδώ. Έχω μάρτυρες όλους σας. Τι έλεγες?
0: Πολύ γάμι, λέω. Είναι η εποχή των γάμων τώρα.
1: Ναι. Εγώ θέλω να θέσω ένα άλλο θέμα.
0: Θες το.
1: Είδα αυτό το βίντεο, το συγκλονιστικό, το Σαββατοκυριακό, από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όπου μία γυναίκα, νεαρή γυναίκα, πήγε να κάνει bungee jumping.
0: Ναι.
1: Την πιάσαν δύο τύποι στα χέρια τους, την υψώσανε και τη ρίξανε σε έναν γκρεμό. Ξεχάσαν να δέσουν το πόδι της με τον ντυμάντα με τον οποίο έπρεπε να ήταν, να ήταν δεμένη. Mm. Με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Το ερώτημά μου είναι, όποτε έμπαινα στο Twitter ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έβγαινε μπροστά μου αυτό το βίντεο. Mm. Έχω το ερώτημα, οι συγγενείς αυτής της γυναίκας, γιατί να βλέπουν αυτό το πράγμα και να τους το θυμίζει για πάντα?
0: Άκουσα να δεις.
1: Είναι ένα ερώτημα.
0: Άκουσα να δεις. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Και αυτό το λέμε πάντα σε κάθε δυστύχημα που συμβαίνει. Γιατί δυστυχώς συμβαίνουν τα δυστυχήματα. Λοιπόν, το λέμε σε κάθε δυστύχημα που συμβαίνει. Τα social media δεν μπορείς να τα περιορίσεις. Δεν μπορεί να μπει περιορισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς, τουλάχιστον προς το παρόν. Από το να δείχνουν τέτοιες φρικτές εικόνες. Τα ειδησιογραφικά μέσα είναι το θέμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Τα social media δεν μπορείς να βάλεις περιορισμό.
1: Ναι, πλέον.
0: Στο τι ανεβάζει ο καθένας. Γιατί τα ανεβάζουν άνθρωποι, δεν τα ανεβάζουν
1: μηχανές. Προφανώς. Μα τώρα θα βάζεις στο ψακτήρι. Θες για παράδειγμα να πας στο Σάο Πάολο, ρε παιδί μου, της Βραζιλίας. Θα βάζεις στο ψακτήρι το Σάο Πάολο. Έτσι. Και το πρώτο πράγμα που θα σου βγάζει είναι αυτή η τραγωδία. Αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Για το οποίο να σας πούμε τώρα ενημερωτικά και ειδησιογραφικά, οι τύποι οι οποίοι έχουν την επιχείρηση και κάναν το τραγικό λάθος να μην δέσουν η μάντα στο πόδι της γυναίκας, προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη τους. Κατεβάσανε τις σελίδες που έχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσπάθησαν να φύγουν μέσα από μια ζούγκλα που υπάρχει στην περιοχή, αλλά τους βρήκαν, πήγαν με ελικόπτερο οι αστυνομικοί και τουλάχιστον 6 από αυτούς τους έχουν συλλάβει ήδη, τους υπεύθυνους της εταιρείας της συγκεκριμένης. Αλλά εν πάση περιπτώσει το κακό έχει γίνει.
0: Μα πήγαν να εξαφανιστούν σοβαρά.
1: Ναι, πήγαν να εξαφανιστούν κι όμως.
0: Δεν φανταζόταν ότι θα κάνει και το γύρο του κόσμου όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν κρύβεσαι αυτό το πράγμα.
1: Η Φωτεινή λέει ότι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, δηλαδή σε 2 Σαββατοκύριακα από τώρα, θα είναι το Olympus Marathon στον Όλυμπο.
0: Α, να πάμε.
1: Ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Γιατί είμαστε και fit. Εγώ δηλαδή είμαι πολύ fit.
1: Καλημέρα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς και στο φίλο μας τον κύριο Τιμολέοντα. 12 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Καλημέρα και στην κυρία Πέπη.
0: Ο Διονύσης κάνει τη γυμναστική του τελευταία.
1: Μας έστειλε γλυκό. Γιατί μας έστειλε γλυκό? Τι?
0: Αφού γιόρταζες.
1: Α, γι' αυτό, για το. Μου κάνει.
0: Διονύση.
1: Για τη γιορτή μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Διονύση.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι. Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα. Είδα και αυτό το Spider-Man τη Σιεμένη το έδωσε αυτό το πράγμα. Είπα αυτό το πράγμα
1: όχι.
0: Τον έτσι του ανεβάζουν όλου του Spider-Man.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Ναι, είναι ένα τύπο ο οποίο κάνει αναρριχήσει, ρε παιδί μου, σκαρφαλώνει σε διάφορα πράγματα.
1: Ωραία.
0: Ναι, και προσπάθησε να σκαρφαλώσει τα τυχώματα ενό ηφαιστιακού κρατήρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Έπεσε.
1: Ναι. Δεν θέλω να το δω.
0: Ούτε εγώ το είδα.
1: Δεν θέλω να το δω.
0: Όχι.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Αυτό.
1: Να κυνηγάς δηλαδή την αδρεναλίνη και το.
0: Ναι, είχα απορία. Αυτό δεν είναι αδρεναλίνη. Αυτό είναι ότι κάτι δεν σε ικανοποιεί στη ζωή σου, γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Κάπου κάτι δεν είσαι ευχαριστημένος. Και με κάποιο τρόπο προσπαθείς να δώσεις τέλος. Δηλαδή, και να είναι και θεαματικό. Δηλαδή το ξέρεις ότι.
1: Όχι, νομίζω ότι πας να εξερευνήσεις. Θα μου πεις, αν δεν είναι, πήγαινε ο άνθρωπος να εξερευνήσει τα όρια του, πολλά από τα πράγματα που έχουμε βρει δεν θα είχαν τις ανακαλύψεις, λέω, τις παγκόσμιες.
0: Μα γιατί να κάνει αναρρίχηση στον κρατήρα, Διονύση.
1: Αλλά αυτό τώρα ναι.
0: Γιατί να κάνει αναρρίχηση στον κρατήρα.
1: Είναι κάποια πράγματα που ειλικρινά δεν τα καταλαβαίνω.
0: Κοίτα, ακόμα και το bungee jumping εγώ.
1: Ούτε εγώ το καταλαβαίνω,
0: ναι,
1: το bungee jumping.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή.
0: Ειλικρινά σας το λέω.
1: Καταρχήν σου κατεβαίνει το όμα στο κεφάλι.
0: Όχι.
1: Αυτό δηλαδή.
0: Θα τα κάνω.
1: Παλιά κάναμε καμιά κατακόρυφο, ας πούμε, ή προσπαθούσαμε και ζαλιζόμασταν. Γιατί κατέβαινε το αίμα στο κεφάλι.
0: Καλή, εγώ κάνω κολοτούμπα στη θάλασσα τώρα. Μέσα και να δω και ζαλίζομαι. Τώρα μου και εγώ πάθει σοκ, ας πούμε. Γιατί μου συμβαίνει εμένα αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Αυτό το κυνήγι του κινδύνου.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω εγώ ότι πολλά από αυτά τα κυνήγια του κινδύνου με κάποιον τρόπο έχουν αποτελέσει βήματα για την ανθρωπότητα, έτσι.
0: Δηλαδή,
1: αλλιώς δεν θα φτάναμε ποτέ στο φεγγάρι.
0: Ναι, άλλο λέμε. Που λένε. Τώρα, όμως,
1: ναι.
0: Εδώ πέρα.
1: Φτάσαμε στο φεγγάρι. Δεν θέλω να σας το χαλάσω. Ναι, έχουμε φτάσει στο φεγγάρι.
0: Φτάσαμε,
1: έτσι.
0: Είναι στούντιο.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Γι' αυτό το λέω εγώ τώρα, γιατί ξέρω την κουβέντα. Α, να σας ενημερώσουμε επίσης ότι σύμφωνα με ένα πρωτοσέλιδο ξαναγράφεται
0: η αποκάλυψη
1: του Ιωάννου. Ναι. Ξαναγράφεται γιατί θέλουν να βάλουν μέσα και τους εξωγήινους.
0: Επιτέλους.
1: Καταλάβατε.
0: Να σου πω κάτι, αυτό είναι καλή πράξη.
1: Έτσι διαβάσαμε σε ένα πρωτοσέλιδο, αυτό σας λέμε.
0: Το στυλιτεύει.
1: Να το έχετε κατανοώ. Δεν ξέρω αν το στυλιτεύει. Δεν μπήκα σε τέτοιες λεπτομέρειες, ρε παιδί μου. Και
0: έχω κι εγώ κάποια πράγματα που θέλω να βάλουμε μέσα.
1: Τι.
0: Άμα ξέρουν...
1: Για τους αρπετόμορφους. Έχει γενέθλια ο γιος της, καλέ, γι' αυτό έκανε γλυκά. Η κυρία Πέπη.
0: Να το χαίρεστε.
1: Δεν τα έκανε για μένα που είχα γενέθλια.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια. Γενέθλια ο γιος. Να το χαίρεστε. Να σας ζήσει.
0: Μην το λες παράπονο.
1: Όχι, κανένα παράπονο δεν έχω. Δεν έχω κανένα παράπονο.
0: Αισθάνθηκα λίγο το παράπονο.
1: Κακώς παρανόησε.
0: Τίποτα.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα αιωλικής ενέργειας σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα αιωλικής ενέργειας.
0: Να ζητήσω χρόνια πολλά στους φίλους μου. Στους φίλους μου, πώς τους λένε αυτούς.
1: Ανεμόμυλους.
0: Εγώ και ο Δον Κιχώτης.
1: Τουρμπίνες λένε.
0: Αυτές τις τουρμπίνες.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά. Μην μου σου πω θα πάρω το αυτοκίνητο να πάω να ευχηθώ. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι στους τίτλους του ρεντίζου και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου με άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει, λέει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Η υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Πτώση άνω 4% στις τιμές του πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Καθησυχαστική σεισμολόγη μετά τα 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκαν στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Υπομερικό έλεγχο πυρκαγιά σε εμπορικό κτίριο στην Ομόνια. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε Κίεβο και Χάρκοβο, 9 νεκροί και ζημιές σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Το είδα, κυρία Πέπη.
1: Η φίλη μου η Σακύρα τραγουδάει, γι' αυτό. Τι είδες, κυρία?
0: Το είδα, κυρία Πέπη, που μου στείλατε χθες το δικό μου το γλυκό. Το είδα, μην ανησυχείτε. Απλά λίγο έτσι. Μ' αρέσει να λίγο γκρινιάζω που και πω. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που λέει:
1: σταμάτα.
0: Παιδιά, ακούστε εδώ, λέει. Πήγα σε ένα γάμο το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Γνώρισα εκεί έναν τύπο.
1: Ναι.
0: Και εκεί στο τραπέζι έρχεται κοντά μου.
1: Ναι.
0: Και μου πιάνει την κουβέντα για εξωγήινους. Και στο τέλος μου λέει: ξέρεις για τους Ανουνάκη? Και μου λέει: κατευθείαν μου ήρθατε στο μυαλό. Γιατί εμείς λέμε για τους Ανουνάκη. Αυτό είναι.
1: Να ναι. Σας πω κάτι. Είδατε πόσο διαδεδομένο είναι αυτό? Είδατε πόσος κόσμος το ξέρει αυτό το πράγμα?
0: Τι, επειδή πιστεύετε ότι εσείς, ας πούμε, ότι έγινε σεισμός 5,1 που έγινε σεισμός?
1: Στη Μεθόνη, ανοιχτά της Μεθόνη.
0: Στη Μεθόνη. Αφού είπαμε, από κάτω τρέχανε οι Ανουνάκη.
1: Ναι, ναι. Κυνηγούσαν τους Ανδρομέδες.
0: Κυνηγούσαν τους Ανδρομέδες από κάτω.
1: Ναι.
0: Στα τούνελ που υπάρχουν
1: ναι.
0: από κάτω.
1: Ναι, παιδιά,
0: αλλά αυτά δεν τα πει κανένας επιστήμονας.
1: Ξεκάθαρα. Μόνο από εδώ τα ακούω. Μόνο αλήθειες σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Που ζούμε, ρε παιδί μου. Καλημέρα στο Γιώργο από το Αίγιο. Εγώ δεν το λέω το μήνυμα αυτό. Είναι σεξιστικό. Θυμάσαι κάποτε που ήταν όλο. Που βγαίνανε όλα ανέκδοτα για ξανθιές και τα λοιπά.
1: Ναι, πώς το
0: ένα τέτοιο μας στέλνει.
1: Εντάξει, ας το πει, μωρέ, πες το, μωρέ.
0: Εντάξει.
1: Έλα, μωρέ, αυτό δεν παρεξηγούμε εγώ τώρα. Παρεξηγηθεί.
0: Μια ξανθιά μπαίνει μέσα σε ένα ξενοδοχείο. Το όνομά σας Παπαδοπούλου. Το μικρό κοιμάται στο σπίτι. Ναι, γελάς εσύ, του δίνεις θάρρος. Του Γιώργου να στέλνει και άλλα τέτοια. Ο ίδιος από μόνος του στέλνει φατσούλες παγωμένες. Δηλαδή, ο ίδιος. Ο Γιώργος, καταλαβαίνεις.
1: Είναι πολύ καλό.
0: Τι πολύ καλό είναι. Ναι, τέλος πάντων, μπας περιπτώσει.
1: Έλα, μωρέ, εντάξει, καλά είναι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, αυτό δεν είναι, είναι δική μας πατέντα, ας πούμε, που βγάζαμε διάφορα ανέκδοτα για διάφορους από εδώ και από εκεί. Όχι, όλος ο κόσμος βγάζει.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Ξέρω εγώ, οι Γάλλοι βγάζουν για τους Βέλγους. Οι Βέλγοι βγάζουν για τους Πολωνούς. Οι
1: ναι,
0: τάδε
1: ναι,
0: βγάζουν
1: ναι,
0: για τους άλλους.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι, έτσι, ναι.
0: Υπάρχει παντού,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα.
1: Οι Γάλλοι θεωρούν πιο έξυπνους αυτούς από τους Βέλγους. Όχι άδικα βέβαια και πώς να δώσεις πάλι.
0: Εσύ πού το ξέρεις και έχεις.
1: Εντάξει τώρα.
0: Τους βάζεις. Με ποια κριτήρια, ας
1: πούμε. Τα Βελγάκια είναι πιο αγαθά, δεν είναι πιο χαζά.
0: Πού το ξέρεις εσύ.
1: Αγαθά είναι.
0: Ότι είναι πιο αγαθά τα Βελγάκια.
1: Τα έχω ζήσει.
0: Τα Βελγάκια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι όλα τα παιδιά είναι αγαθά.
1: Όχι τα παιδιά, δεν λέω τα παιδιά. Λέω τα Βελγάκια, εννοώ τους Βέλγους, ρε Διονύση.
0: Γιατί τους λες Βελγάκια?
1: Τα Βελγάκια.
0: Υποτιμητικά.
1: Δεν το λέω υποτιμητικά. Γιατί δεν το πω υποτιμητικά?
0: Όχι, ρωτάω.
1: 5% πέφτω πετρέλαιο. Πάμε, πάμε.
0: Αφού είπε ο Τραμπ, μαρσάρτε τις μηχανές να ρεύσει το πετρέλαιο.
1: Εντάξει,
0: έδωσε εντολή.
1: Να μην δώσω μια εικόνα των αγορών αυτή τη στιγμή.
0: Εν τω μεταξύ, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μεταξύ των
1: έχουμε
0: οποίων.
1: Έχουμε συμφωνία, έτσι, αν δεν το ξέρετε, το ξαναλέμε.
0: Ναι, μεταξύ των οποίων και ακροτές μας, οι οποίοι θα λένε ότι είδατε ο Τραμπ που έφερε ειρήνη. και απελευθέρωσε. Όχι, θα λένε, απελευθέρωσε τα στενά του Ορμούζ. Τα οποία δεν θα είχαν κλείσει αν δεν είχε γίνει ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου.
1: Λεπτομέρειες.
0: Να το λέμε αυτό, έτσι. Γιατί πριν δεν ήταν κλειστά, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Κανονικά γίνονταν η κυκλοφορία.
1: Ναι,
0: απλά οι Ιρανοί, όπως όλοι προειδοποιούσαν,
1: ναι,
0: ότι το όπλο των Ιρανών είναι έτσι και μας επιτεθείτε, θα κλείσουμε τα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνανε.
1: Ούτε πόλεμος.
0: Αυτό
1: υπήρχε.
0: Που έλεγε η κοινή λογική.
1: Ναι, ο Τραμπ το ξεκίνησε με τον
0: Ιρανό. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Μην τα ξεχνάμε.
0: Ναι,
1: μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Για να κάνει μια συμφωνία η οποία δεν θα είναι καλύτερη. Αν θα δούμε τις λεπτομέρειές της, από ό,τι λένε οι Αμερικανοί αναλυτές, όχι εμείς,
1: του Νετανιάχου ανταρρεύει.
0: Δεν θα είναι καλύτερη από του Ομπάμα.
1: Πάντως,
0: δεν μπορεί να είναι καλύτερη από του Ομπάμα.
1: Ναι.
0: Λένε οι Αμερικανοί αναλυτές, επαναλαμβάνω, δεν το λέμε εμείς.
1: Του Νετανιάχου σου λέω δεν τα αρέσει.
0: Του Νετανιάχου δεν τα αρέσει.
1: Ναι.
0: Δεν τα αρέσει. Όχι μόνο του Νετανιάχου δεν τα αρέσει, δεν ξέρω και πόσων Ισραηλινών αρέσει, γιατί υποτίθεται ότι όταν ξεκινούσε στην 28 Οκτωβρίου αυτός ο πόλεμος.
1: Φεβρουαρίου, παιδιά.
0: Φεβρουαρίου, τι είπα εγώ.
1: Οκτωβρίου, παιδιά.
0: Ναι. Όχι, 28 Φεβρουαρίου. Ναι. Όχι, παιδιά, μην μπερδεύουμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, λέγανε. Εδώ είπα προχθές ότι είμαστε 6 Αυγούστου.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν, δεν έχει σημασία. 6 Αυγούστου είναι ο Σωτήρος. Ωραία. Τι ήθελα να πω.
1: Λιποθύμα τώρα.
0: Όχι, το ξέρω γιατί. Ξέρω εγώ γιατί έχω αυτή την ανάμνηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Έλεγα για τον πόλεμο. Τι έλεγα για τον πόλεμο όμως.
1: Ότι όταν ξεκινούσε 28 Φεβρουαρίου.
0: Ναι, οι Ισραηλινοί υπόσχονταν, ναι, ας πούμε, στους πολίτες τους ότι θα αλλάξει, για παράδειγμα, το καθεστώς. Ότι δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο, αλλά δεν θα έχουν ούτε βαλιστικούς πυράβλους.
1: Και ότι δεν θα αισθάνονται την απειλή.
0: Έτσι, για να μην έχουν την απειλή. Την απειλή, ναι, που έχουν, για παράδειγμα, από τη Χεσμπολάχ.
1: Ναι.
0: Ή ότι θα πάψει το Ιράν, ας πούμε, να ενισχύει τη Χεσμπολάχ και τους Χούθη, για παράδειγμα. Αυτά δεν έχουν γίνει. Οπότε από την πλευρά του το Ισραήλ, με βάση τους στόχους που είχε θέσει πηγαίνοντας μαζί με τον Τραμπ στην επίθεση κατά του Ιράν, θεωρεί ότι είναι ανεκπλήρωτη αυτή η στόχη. Άμα είναι ανεκπλήρωτη, είναι λογικό ο Νετανιάχου από τη δική του οπτική γωνία, αλλά και από αυτά που έχει υποσχεθεί στους πολίτες του, να είναι δυσαρεστημένοι. Επίσης, φαντάζομαι ότι και πολλοί Ιρανοί θα είναι δυσαρεστημένοι. Δηλαδή, οι Ιρανοί που πίστεψαν τον Τραμπ που τους έγραφε «Η βοήθεια είναι καθοδόν», για παράδειγμα, έτσι, για να πέσει το καθεστώς στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Το καθεστώς ίσα ίσα ενισχύθηκε, και όχι μόνο, ενισχύθηκε το πιο σκληροπυρηνικό του κομμάτι, δηλαδή η φρουρή της Επανάστασης. Αυτό για τους Ιρανούς πολίτες που θέλουν επιτέλους δημοκρατία στην χώρα τους.
1: Σκέψου τώρα, πιστεύοντας τον Τραμπ, ας πούμε, να έχεις εκδηλωθεί, να έχεις πει πράγματα.
0: Όχι, δεν θα ζούσες. Δεν θα ζούσες.
1: Όχι.
0: Θα έχεις εκτελεστεί, παιδί μου, ως προδότης.
1: Μπορεί να τα έχεις κάνει και κρυφίως, αλλά να τα έχουν μάθει τώρα και να έρθουν να σου χτυπήσουν την πόρτα και δεν θα είναι ο γαλατάς.
0: Έχει μείνει αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι ο γαλατάς.
1: Δεν θα είναι ο γαλατάς.
0: Πολύ ωραία.
1: Τότε που μοίραζαν το γάλα.
0: Καλέ, 5-1 ήταν το Σουηδία την Ισία.
1: Α, 5-1.
0: Όχι 4-1.
1: Καλά, να τα πούμε τώρα αναλυτικά, τα πει σωστά ο Επιτρόπου, γιατί άμα περιμένετε από εμά.
0: Γιατί όχι, εγώ είδα μέχρι το 4-1. Μετά.
1: Και αποφάσισε ότι έτσι έληξε.
0: Νόμιζα. Εντάξει, 5-1. Συγγνώμη. Θέλω να. Έχω κάνει χειρότερα.
1: Εντάξει, μόνο, εντάξει. Σιγά τώρα. Εντάξει.
0: Σου έκλεισα και το μικρόφωνο.
1: Ναι. Α, να σου πω, έχουν ξεκινήσει. Δεν είμαστε πολιτικά, ρε Διονύση.
0: Τι πολιτικά, τι να πούμε. Να πούμε.
1: Έχουν ξεκινήσει όλοι οι περιοδίες.
0: Ποιοι?
1: Όλοι οι αρχηγοί.
0: Ναι, πού κάνουν.
1: Ας πούμε, ο Μητσοτάκης το Σαββατοκύριακο ήταν στη Ρόδο το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Και τα έκανε όλα γρήγορα για να δει τον μπάσκετ, το είχε πει.
0: Ναι, ωραία.
1: Μετά, τώρα σήμερα. Σήμερα θα πάει να μιλήσει σε μία εκδήλωση που γίνεται στα Ολυμπιακά ακίνητα, για την προστασία των ζώων σε περιπτώσεις καταστροφών.
0: Τι σχέση έχουν τα Ολυμπιακά ακίνητα με το...
1: Εκεί είναι ο σταθμός υποδοχής των πληγέντων ζώων.
0: Α, ναι.
1: Στα Ολυμπιακά ακίνητα Γαλατσίου.
0: Που τα συγκεντρώνουν μετά από τις πυρκαγιές και τα τέτοια. Ναι, το ξέρω. Ναι. Το ξέρω.
1: Ο κύριος Τσίπρας ξεκινάει από την Ίκαια.
0: Όχι, δεν θα πας από τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρα θα το πεις τελευταίο. Από τον κύριο Ανδρουλάκη. Τι κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα? Θα το πεις με τη σειρά.
1: Θα τα πω.
0: Με την κοινοβουλευτική τάξη. Άκου τώρα, έχουμε γίνει, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Τσίπρας.
1: Εσύ μην με μαλώνεις.
0: Όχι, δεν σε μαλώνω εσένα. Λέω ποια είναι η τάξη.
1: Λοιπόν, πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα θα επισκεφθεί το Ήλιον.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, σημείο συνάντηση ΣΥΡΑΣ 21.
0: Πάμε μετά. Ναι. Η επόμενη κοινοβουλευτική ομάδα. Υπάρχει ακόμα το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α,
0: τι θα κάνει ο κύριος Βάμερος?
1: Δεν ξέρω.
0: Να, δεν ξέρει. Γιατί.
1: Το Τσίπρα που είναι το ίδιο.
0: Ο κύριος. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Ο κύριος Βελόπουλος θα κάνει σήμερα.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρει. Είδες, να.
1: Δεν μου στείλανε.
0: Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Ο κύριος Νατσιός.
1: Έδινε Διονύση τώρα.
0: Να. Τώρα πες για τον Τσίπρα. Όχι, έπρεπε να το πάμε. Εντάξει, παιδί μου, εγώ. Κατάλαβε. Τώρα πες για τον Τσίπρα, τι θες.
1: Θα πάει στην Ίκαια.
0: Ωραία και.
1: Να μιλήσει. Θα έχει κόσμο, λέει εκεί, και θα ακούσει τους
0: Πού ξέρουμε από τώρα ότι θα έχει κόσμο?
1: Όχι, έχει καλέσει κόσμο.
0: Α, έχει καλέσει κόσμο.
1: Αυτό εννοώ. Έχει καλέσει πολίτες για να ακούσει τις απόψεις και τις αγωνίες τους.
0: Α, θα πανακούσει σήμερα, αλλά δεν θα μιλήσει.
1: Ναι,
0: ή θα μιλήσει κιόλας.
1: Όχι, ναι, τώρα μιλάμε, λέγεται αυτό.
0: Τώρα μιλάμε.
1: Όλοι.
0: Α, και αυτό όμως.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, ακόμα και τώρα βλέπω. Η Ελλάς ανοίγει το διάλογο με την κοινωνία.
0: Καλά.
1: Πάλι, τι θα κάνει η αστυνομία πάλι?
0: Ναι, να ανοίξει. Ναι. Κύριε, ένα φανάρι.
1: Ναι.
0: Και θα λέμε τέτοια. Να σου πω, η κυρία Καριστιανού τι θα κάνει?
1: Α, περίμενα να σου πω.
0: Α, θα κάνει και αυτή, έχει πρόγραμμα.
1: Πρέπει να έχει κάποιο πρόγραμμα.
0: Αυτή γιατί θα στέλνουν και οι άλλοι δεν θα στέλνουν?
1: Γιατί δεν μπορώ να παρακολουθώ όλα τα κόμματα, ρε Διονύση.
0: Κατ' επιλογή είναι ό,τι θες εσύ κατά το ποφούνε, διαλέγεις ποια θα παρακολουθείς.
1: Δεν είναι έτσι. Έχω άλλους να με ενημερώνουν για τα άλλα κόμματα.
0: Εντάξει, δεν είναι σωστό αυτό όμως.
1: Αυτό θα μου
0: δεν
1: κάνεις τώρα, μου κάνεις.
0: Όχι, ρωτάω. Είπαμε, είναι συνταγματική τάξη. Η κοινοβουλευτική, όχι συνταγματική, η κοινοβουλευτική τάξη.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τα λέμε όλα.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει σήμερα.
0: Δεν ξέρει τι θα κάνει σήμερα.
1: Ναι.
0: Κάτι καλό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς να ακούσουμε το τρέιλερ πρώτα και μετά το τρέιλερ να μπούμε στα αθλητικά.
1: Ποιο τρέιλερ?
0: Αυτό. Το σήμα, όχι τρέιλερ, παιδί μου. Το σήμα.
1: Πόπο μπάλα, παίξε μπάλα, Τάσο Επιτρόπου.
2: Γεια σας.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
2: Τι μπάλα, έχουν γίνει στρογγυλά τα πάντα γύρω μας, όλα στρογγυλά τα βλέπω.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω να κρινιάξω.
2: Ναι.
0: Ότι αυτό που έκανε η Γερμανία δεν είναι σωστό. Να ξεσπάσει το κουρακάο.
2: Διαφωνώ. Πρώτα απ' όλα δεν ξέσπασε. Έπαιξε.
0: Τι έπαιξε?
2: Έπαιξε, τι να κάνει.
0: Εντάξει τώρα, ναι.
2: Ξέρεις, όταν υπάρχει μεγάλο σκορ, κάτι κατηγορούν και όπως εσύ τώρα.
0: Δεν κατηγορώ κανέναν. Απλά δεν μ' αρέσει. Είπα, δεν μ' αρέσει. Ναι. Δεν κατηγορώ κανέναν. Εγώ, ναι.
2: Αν ήταν. Εγώ θεωρώ ότι η Γερμανία έκοψε ταχύτητα. Θα μπορούσε δηλαδή να ήταν 14.
1: Ναι, θα μπορούσε, ναι.
0: Σιγά. Οπότε, να μην ήταν 14.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί έχασαν και ευκαιρίες. Θεωρώ ότι μπορεί να έκοψαν και ταχύτητα και να έρθει 7-1. Το έχεις σκεφτεί αυτό?
0: Όχι.
2: Για σκέψου λίγο. Αυτό είναι το 7-1 όμως, είναι και το κλουμπ με το σκορ της ημέρας, αλλά και το μέχρι τώρα διοργάνωση για το παγκόσμιο κύπελλο, πάντα η αναφορά μας. Αλλά επί της ουσίας μαζί με αυτό το 7-1 και τα υπόλοιπα αποτελέσματα είχαμε την πιο παραγωγική ημέρα, ναι, στο παγκόσμιο κύπελλο. Συνολικά σημειώθηκαν σε αυτά τα παιχνίδια που έγιναν ημερομηνιακά, πάντα μιλάμε, 19 γκολ. Έτσι.
0: Εντάξει, είχαμε πολλά και στο Σουηδία, τώρα Σουηδία την Ισία. Είχαμε 6.
2: Σωστά.
0: 5-1.
2: Ναι, πριν από λίγο τελείωσε.
0: Ναι, πολλά γκολ, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι τόσο μεγάλη η διαφορά των ομάδων, μπορούμε από τώρα να καταδικάσουμε, ας πούμε, ομάδα, δηλαδή το Κουρακάο δεν μπορεί να κερδίσει τον Ισημερινό άμα θέλει, λέω, παράδειγμα.
1: Όχι, γιατί έχει παιχτάρες ο Ισημερινός.
0: Ναι. Εντάξει, ναι. Καταδικάσατε τον Κουρακάο, να δω τι θα πίνετε μετά. Ναι.
2: Κούρασαω, έτσι.
0: Εγώ το λέω Κουρακάο γιατί το έχω μάθει από το κοκτέιλ, ρε εσύ, Τάσο.
2: Σωστό. Λοιπόν, πρέπει να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
0: Γιατί είμαστε λίγο χαόδεις. Είμαστε λίγο χαόδεις. Δεν μιλάω.
2: Είμαστε χαόδεις, αλλά πρέπει να ακούσουμε ότι ξέρει τα αποτελέσματα. Για τον πέμπτο όμιλο, ουσιαστικά οι Γερμανοί φιλοδόρησαν, είπαμε, με 7 γκολ το Κουρασάω. Ξέρεις, να σημειώσουμε εδώ ότι το Κουρασάω κάποια στιγμή σοφάρισε σε 1-1 και αρχίσαμε όλοι και κοιτάζομαστε μεταξύ μας, λες, αλλά εν πάση περιπτώσει μετά έβαλα τα πράγματα στη θέση τους Γερμανοί. 7-1 τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, για τον έκτο όμιλο, Ολλανδία και η Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2, δύο φορές σοφάρισαν οι Ιάπωνες και μάλιστα ισοφάρισαν στο δεύτερη φορά στις καθυστερήσεις και πήραν στο φινάλι του παιχνίδιου, μάλλον, συγγνώμη, και πήραν
0: την
2: ισοπαλία 2-2, οπότε βάζουν και πιο δύσκολα και στη συνέχεια και για τους Ολλανδούς. Για τον πόντο όμιλο, επίσης ο Αμάντα Διαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελεφαντοστού, καθώς έδωσε την νίκη στη ομάδα του απέναντι στο Εκουαδόρ 1-0, τελικό αποτέλεσμα. Και πριν από λίγο, πολύ σωστά είπες, Διονύση, η Σουηδία με Ίσακ και Γιόκερες να επικρατούν, οι Σουηδοί, 5-1 της Κινησίας. Εντάξει, είναι αποτελέσματα που λίγο πολύ, εντάξει, τα Κινησία, okay, δεν είναι και στα καλύτερά της, είναι καλή ομάδα παραδοσιακά, αλλά δεν είναι στα καλύτερά της φέτος, αυτό το διοργάνωσε. 5-1 τελικό αποτέλεσμα, οπότε...
0: Μέχρι τώρα ποια για σένα είναι η έκπληξη μέχρι τώρα?
2: Και η θετική έκπληξη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες με το 4-1.
2: Ναι, με άρεσαν πάρα πολύ. Το Μαρόκο που το περίμενα ότι θα είναι καλό, γιατί είναι μια τρομερή ομάδα με ποδοσφαιριστές καταπληκτικούς και έχουν και κάτι περίοδο, για να πούμε και λίγο στα περίεργα σιγά σιγά, και μετά θα πούμε και τι περιμένουμε σήμερα.
0: Το πρόγραμμα της ημέρας, ναι.
2: Έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των 23 και το 23ο παγκοσμίου κυπέλλου που διεξάγεται, παγκοσμίου κυπέλλου, το Μαρόκο, η πρώτη ομάδα που και οι 11 ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν, δηλαδή ξεκίνησαν, δεν έχουν γεννηθεί στο Μαρόκο.
1: Απίστευτο.
2: Δεν έχουν γεννηθεί δηλαδή στη χώρα τους, στην πατρίδα τους. Είναι κάτι το εξωπραγματικό και είναι τα σημεία των καιρών που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και δεκαετιών όμως εξελίξεις, καθώς αναφερόμαστε φυσικά στο μεταναστευτικό κύμα και όλα αυτά που συμβαίνουν, καθώς όλοι αυτοί οι αθληταράδες, οι παιχταράδες, γιατί είναι πραγματικά καταπληκτικοί, έχουν ερωτηθεί στο εξωτερικό. Βεβαίως είχαν επιλογή να να αγωνιστούν όπου επιθυμούν, δηλαδή είτε στην πατρίδα τους είτε στην χώρα που,
0: στη χώρα που γεννήθηκαν, γιατί που έχουν πολιτογραφηθεί, ναι, έχουν πάρει την υπηκότητα αφού γεννήθηκαν σε άλλη χώρα, βέβαια.
2: Σωστά, σωστά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έγινε κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί, να το πω έτσι, και έγινε και αυτό, τέλος πάντων. Χαρακτηριστικά από την δεκάδα του Μπαρόκου ήταν τέσσερις έχουν γεννηθεί στη Γαλλία, οι τρεις στην Ισπανία, δύο στο Βέλγιο, ένα στον Καναδά και ένα στην Ολλανδία. Πολυεθνική περίπτωση.
0: Πολυεθνική περίπτωση.
2: Ναι. Το Μαρόκο, αν και η αλήθεια είναι ότι και αυτή είναι, πώς να το πω, αγαπούν πολύ την πατρίδα τους, γι' αυτό και επέλεξαν και το Μαρόκο, έτσι.
0: Να αγωνιστούν με την...
2: Τιμώντας και τους γονείς τους. Και, ναι. Απλά δεν έχουν γεννηθεί εκεί. Είναι όμως κάτι το οποίο δεν είχε ξανασυμβεί μέχρι προχθές.
0: Άλλη μια πρωτιά.
2: Που έπαιξε η Βραζιλία με την...
0: το Μαρόκο.
2: Με το Μαρόκο, έτσι. Φοβερό παιχνίδι.
0: 1-1 αυτός. 1-1 δεν ήταν. Πόσο ήταν.
2: 1-1. Ναι, αυτά είναι το...
0: Ναι, καλά θυμάμαι.
2: Έχουν καταντήσει ένα παιχνίδι... που έγινε πριν από 24 ώρες, ουσιαστικά 28 ώρες, να το πούμε έτσι. Έχει καταντήσει...
0: Και το θεωρούμε yesterday's news, ναι. Αυτό, ναι.
2: Κάθε μέρα έχει 4-5 αγώνες.
0: Τι έχει σήμερα,
2: by the way. Έχει σήμερα. Ναι. Να πάμε στο σημερινό πρόγραμμα, για να είμαστε και λίγο πιο ολοκληρωμένοι στις διαδικασίες. Θα ξεκινήσουμε στις... στις 7 η ώρα. Αυτό είναι πολύ καλές ώρες. Πραγματικά ο κόσμος μπορεί να βλέπει ποδόσφαιρο με μεγάλη άνεση, για την Ελλάδα μιλάω. Ισπανία, πράσινο ακροτήριο.
0: Μάλιστα.
1: Κάπου
2: το πράσινο ακροτήριο. Ναι. Στην Ατλάντα θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Από την δύο θα μεταδοθεί. Εντάξει, το απόλυτο φαβορί του παγκοσμίου κυπέλλου είναι η Ισπανία. Και θεωρούν πολλοί, αλλά και στοιχηματικές, το φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι. Πράσινο ακροτήρι είναι από τις ομάδες που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελλο. Η άλλη είναι η Ιορδανία, το Κορακάο που λες και εσύ, ο Κουρασάο. Και, και το Ουσμπεκιστάν, το θυμήθηκα. Είναι τέσσερις ομάδες οι οποίες για πρώτη φορά συμμετέχουν σε παγκόσμιο κύπελλο. Δεν περιμένουμε κάτι περισσότερο από αυτά που είδαμε και με τη Γερμανία και το Κουρασάο και ενδεχομένως και τη Σουηδία και την
0: Ισπανία. Περιμένεις ψηλό σκορ και πάλι. Περιμένεις ψηλό σκορ.
2: Ναι, δεν είναι όλοι οι λαοί ίδιοι στη φιλοσοφία. Το λέω για το μεγάλο σκορ που έκανες και παράπονα και δεν σου άρεσε η αντίδραση των Γερμανών. Αλλά είναι η δυναμική τέτοια των ομάδων που, ξέρω εγώ, και να μην θέλεις, που λένε, θα μπουν.
0: Μπαίνει το τόπι στο μπλεκτό. Ναι,
2: ναι, αυτό βεβαίως θα το δούμε και πάνω στον χώρο του, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, 7 η ώρα, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι. Ξέρεις που το θυμάσαι που είναι το πράσινο ακροτήρι?
0: Κάτω, στην Αφρική. Εκεί που είναι η Σεζάρια Εβόρα.
2: Μπράβο, είναι...
0: Κάπο Βέρντε.
2: Ναι, είναι νησιωτική χώρα, αριστερά, δυτικά. Πιο δυτικά δεν γίνεται. Ένα νησάκι πολύ δυτικά, ένα συγκρότημα εκεί, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Στις 10 η ώρα σήμερα, Βέλγιο-Αίγυπτος. Ναι. Ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και αυτό. Να πω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι, η Βέλγοι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Επίσης από τις δεύτερες ταχύτητες φαβορεί. Τις δεύτερες ταχύτητες, γιατί υπάρχουν κάποιες που είναι υπερ φαβορεί και κάποιες που είναι outsider, να το πούμε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Και η Αίγυπτος, η οποία δεν έχει σταυρώσει ποτέ νίκη σε παγκόσμιο κύπελλο, αλλά έχει μια καλή ομάδα, με Σαλάχ φυσικά και όλα τα σχετικά, στο Σιάτλ αυτό το παιχνίδι. Στη συνέχεια θα πάμε μία η ώρα, τρίτη ουσιαστικά, αλλά εντάξει, για μας είναι ημερομηνιακά έτσι όπως πάμε. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, και μπορεί να η Σαουδική Αραβία και η Ουρουγουάη, εντάξει, η Ουρουγουάη λίγο πολύ, αλλά οι Σαουδάραβες λέμε δεν περιμένουμε για τίποτα, όμως θα το δούμε, διότι προπονητής είναι ο μοναδικός Έλληνας που βρίσκεται εκεί, έτσι. Είναι ο Γιώργος Δόνης, προπονητής Σαουδική Αραβία, και θα τρέξει την ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο και έχει κάνει και ένα χρυσό συμβόλαιο και όλο και το επιτελείο, και καταλαβαίνεις ότι οι Σαουδάραβες με τον Γιώργο Δόνη
0: έχουμε ειδικό συμφέρον. Ναι, έχουμε ειδικό αυτό, ειδικό ενδιαφέρον, από όχι συμφέρον, ειδικό ενδιαφέρον.
1: Είμαστε
2: Σαουδική Αραβία.
0: Με ποιον παίζει η Σαουδική Αραβία, με?
2: Ναι, την Ουρουγουάη.
0: Ναι, δεν έχουμε κανένα αυτό
2: να. Έλληνα ποδοσφαιριστή Ουρουγουάη, εντό αγωγικών Έλληνα, που αγωνίζεται στη. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον Μπελίστερ του Παναθηναϊκού.
0: Αυτό το πράγμα που έχει βρει η ελληνική ομάδα παίκτη από το Κουρακάο, εγώ δεν το περίμενα ποτέ. Παίζει ένα παίκτη στο Κουρακάο, λέει στο Κουραή, Κουρασάο, παίζει στο Κηφισιάλη.
2: Στην Κηφισιάλη.
0: Ναι, αυτό. Στην Κηφισιάλη.
1: Ναι.
0: Ναι, οκ.
1: Γιατί να μην παίζει.
0: Εντάξει, γιατί όχι.
2: Η Κηφισιάλη έχει δύο ποδοσφαιριστές που παίζουν στο παγκόσμιο επίπεδο.
0: Κοίτα να δεις
2: Κηφισιά. Θα στα πω αμέσως μετά, αν έχω λίγο χρόνο, δεν θα έχω, θα τα πω.
0: Δεν θα έχεις. Θα τα πεις άλλη φορά, κάθε μέρα.
1: Δεν πειράζει.
2: Να ναι. Άρα να ολοκληρώσω και το, και ναι. το επόμενο παιχνίδι. Στις 4 η ώρα, Ιράν, okay. Νέα Ζηλανδία, Λος Άντζελες.
0: Μάλιστα.
2: Οι Ιρανοί, οι οποίοι ως γνωστό έδρα έχουν το Μεξικό.
0: Εκεί μένουν, δεν τους αφήνουν.
1: Είναι χαρούμενοι, θα υπογραφεί τη συμφωνία.
2: Παραμονή του αγώνα, όταν λέω παραμονή του αγώνα, λίγες ώρες πριν τον αγώνα και όχι μια μέρα πριν. Παίρνουν το αεροπλάνο, προσγειώνονται στο Λος Άντζελες, πηγαίνουν πακέτο στο γήπεδο, τελειώνει το παιχνίδι. Μάλλον θα τους αφήνουν να κάνουν και ένα ντους. Και μετά παίρνουν κατευθείαν το αεροπλάνο και επιστρέφουν. Στο Μεξικό.
1: Γυμνάσια είναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει,
2: είναι λιγάκι συνθήκες άθλιες, θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, και οι Άγγλοι μου ταξιδεύουν 7.000 χιλιόμετρα μόνο για τους προκριματικούς.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει, όχι, να το λέμε και αυτά.
1: Δεν πειράζει.
0: Και για τους Άγγλους δεν έχουν συμπεριφερθεί καλά οι διοργανωτές, να το πω έτσι.
2: Οι διοργανωτές, οι Άγγλοι τώρα είναι η πιο ταλαιπωρημένη ομάδα αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά διότι με το που έφτασαν τους έκλεψαν.
0: Τους κλέψαν κιόλας, ναι.
2: Αυτό. Έκλεψαν,
0: πότε παίζει η Αγγλία μου, η Αγγλία μου, πότε παίζει.
2: Η Αγγλία σου παίζει την Τετάρτη με την Κροατία.
0: Πολύ ωραία, θα κερδίσουμε.
1: Ωραίος αγώνας, ναι.
0: Να είσαι καλά, Τάσο.
1: Θα τους ξεματιάσω.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Είναι ματιασμένοι οι Άγγλοι μου.
1: Ναι.
0: Να σου πω, ο Γιώργος μας λέει από την Εγνατία, ναι. που μια χαρά είναι η κίνηση στην Εγνατία, ναι. ήλιο λίγη κίνηση,
1: ωραία.
0: Στέλνει φιλιά στους συναδέρφους στον Πτυδία, ναι. λέει ένα μυστικό λέει, οι Ανουνάκοι κυκλοφορούν στους δρόμους με τα διαστημόπλια μεταμφιεσμένα σε αυτοκίνητα και κοίτα να δεις πώς τους αναγνωρίζεις. Κυκλοφορούν μόνιμα αργά στην αριστερή λωρίδα και δεν χρησιμοποιούν φλας. Ανουνάκι είναι όλοι αυτοί.
1: Αυτοί είναι Ανουνάκι. Έπρεπε να το είχα καταλάβει.
0: Δώστε τους λίγο χρόνο, λέει, θα μάθουν.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, λοιπόν, Γιώργο.
1: Θέλω να σας πω ότι δεν έχει κίνηση στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει.
0: Κρύφτηκαν οι Ανουνάκι γιατί είχαν δουλειά με το σεισμό. Ναι.
1: Έχει, αλλά δεν είναι τίποτα αξιολόγου. Δηλαδή σε σχέση με τις καθημερινές. Είναι και καλά, καλύτερα για Δευτέρα δηλαδή τα πράγματα.
0: Κλείνουν και τα σχολεία, παιδιά.
1: Το μόνο σημείο που έχει πολύ αυξημένη κίνηση είναι το κομμάτι του Κηφισού ανάμεσα στην. Πώς τη λένε, στην Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά όλο το υπόλοιπο είναι εντάξει, ας πούμε, δεν βλέπω κανένα τρελό πράγμα. Έχει όμως κατά τόπους σε διάφορα σημεία πολλά ατυχηματάκια. Ελπίζω να είναι μόνο υλικές ζημιές, έτσι. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, όσο το δυνατόν πιο εύκολη, να κυλήσει όμορφα και να έρθει το Σαββατοκύριακο. Και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί και μείνετε εσείς εδώ, διότι ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Ασημέλη. Σε καταρχήν συμφωνία για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στη Μεσολάβηση, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιβεβαίωσαν αμέσως μετά την πληροφορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ωστόσο διευκρίνησε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφτεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό Ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα Ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξη τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. 4 σωροί αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικισμό στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα... Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας

0: Δότηση έως 95% του κόστους. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λάβρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λυπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

πολύ και καλή σας ημέρα. 9 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα Δευτέρα, να πούμε καλή μας εβδομάδα. Και σήμερα μαζί μέχρι τις 9, μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου.

Ελευθερία Πελού στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλή στην τεχνική υποστήριξη σήμερα. Είπαμε μαζί μέχρι τις 10 και σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου. Έντεκα λεπτά πριν από τις 6 το πρωί ανέτειλε ο ήλιος, λίγα λεπτά, 3 λεπτά πριν από τις 8.30 θα δύσει. Μεγαλώνει η μέρα, μεγάλωσε αρκετά, θα μεγαλώσει κι άλλο. Για να απολαμβάνουμε περισσότερο το καλοκαιράκι. Και όσοι έχουμε την ευκαιρία να κατοικούμε σε περιοχές παραθαλάσσιες, στα νησιά μας για παράδειγμα, είμαστε και λίγο περισσότερο προνομιούχοι. Αγίων Αυγουστίνου, Επισκόπου, Ιππόνος, Βίτωνος, Ιερονίμου, Μονίκης και Ορτισίου σήμερα, σύμφωνα με την εκκλησία μας και την ονομαστική τους εορτή, έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Αύγουστος, Αυγούστα, Βίτων, Ιερώνυμος, Ιερώνυμος, Ιερονίμη, Μόνικα, Μόνα, Ορτίσιος, Ορτίσης, Ορτίσια και Ορτανσία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια, επετείους ή τον όποιον άλλο δικό σας λόγο για να είστε σε εορταστική διάθεση. Έχουμε φτάσει στα μέσα του Ιουνίου και όπως είναι φυσικό, για μας που κατοικούμε σε τούτη την περιοχή εδώ νότια του Αιγαίου, οι θερμοκρασίες καθημερινά παίρνουν την ανιούσα. Στους 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα ο υδράργυρος, στους 25 η ελάχιστη, τούτη την ώρα συγκεκριμένα. Καλά επίπεδα θα λέγαμε για την εποχή υγρασία, όπου αυτή την ώρα είναι στο 58%. Οι άνεμοι δυτικών διευθύνσεων θα συνεχίσουν την διεύθυνσή τους αυτή μέχρι και το βράδυ με ένταση 4 μποφόρ. Λίγο έτσι θα πέσει το αεράκι το βραδάκι από τις 9 και έπειτα στα 3 μποφόρ. Όπως και να το κάνουμε, θα είναι έτσι μία ζεστή ημέρα και σήμερα και αύριο, ενώ οι προβλέψεις των μετεωρολόγων θέλουν τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 32 βαθμούς Κελσίου τόσο την Τετάρτη όσο και την Πέμπτη. Και φαντάζομαι θα το αισθανόμαστε ακόμη ζεστότερη την ημέρα. Προετοιμαστείτε λοιπόν. Λοιπόν, ήταν ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο για την περιοχή μας. Η είδηση ωστόσο που πραγματικά κυριαρχεί σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι άλλο. Δεν είναι άλλη από τη συμφωνία στην οποία έχουν περιέλθει ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανακοίνωσαν το τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Η συμφωνία προβλέπει πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 60 ημερών για οριστική συμφωνία. Βέβαια έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί την Τεχεράνη ότι η Ουάσιγκτον θα επανέλθει με στρατιωτική πίεση αν δεν υπάρξει ικανοποιητική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Εμείς θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα ευχόμαστε τα καλύτερα. Έλεγα λοιπόν πριν ότι είχαμε ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο, ένα Σαββατοκύριακο και τις προηγούμενες ημέρες, γενικότερα όλη η εβδομάδα ήταν αρκετά θα λέγαμε φορτωμένη σε ό,τι αφορά την Ρόδο αλλά και τα υπόλοιπα νησιά. Η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη, ταξίδεψε σε κάποια από αυτά, παρέμεινε και εδώ στο νησί μας αρκετά για να παραδώσει σημαντικά έργα τα οποία έγιναν από το Υπουργείο Πολιτισμού εδώ στο νησί μας αλλά και στην ΚΟ και στη Χάλκη και στη Σίμη όπου μετέβη. Βέβαια είχαμε και την επίσκεψη το Σάββατο του Πρωθυπουργού εδώ
στην Ρόδο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έκανε περιοδία, επισκέφθηκε και το παλιό νοσοκομείο, βρέθηκε και στην περιφέρεια όπου είχε συνάντηση με τους εκπροσώπους φορέων, με φορείς του τόπου. Έκανε περιοδία και αυτοψία σε όλα τα έργα, σε αυτά που παραδόθηκαν, αλλά και στο Εθνικό Θέατρο, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με πολίτες στο Opera Grand Café της πόλης μας. Αναλυτικά για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε ρεπορτάζ από την συνάδελφο, την Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαζί θα πούμε όλα τα υπόλοιπα για τα έργα που αποδόθηκαν και τι είναι το κάθε ένα από αυτά. Πριν περάσουμε όμως να τα δούμε, να σας πούμε ότι έχουμε αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, όπου οι γιατροί κλήθηκαν να ψηφίσουν τα νέα συνδικαλιστικά τους, τους νέους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους χθες, 14 Ιουνίου, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχουν ανακοινωθεί, η κυρία Χρυσή Σπάρταλη έχει συγκεντρώσει 257 ψήφους, ο κύριος Παναγιώτης Θεουλάκης 228, ο κύριος Μάριος Κλονάρης 221, ο κύριος Νικόλας Φαρμακίδης 139, ο κύριος Μάριος Γιοργανάς 136, ο κύριος Ιωάννης Μυροφόρο 125, ο κύριος Εμμανούλης Σταυρούλης 120, ο κύριος Σάββας Καλαθενός 119, ο κύριος Άγγελος Ζερβός 116, Βασίλειος Μουστάκας 106 και Ανδρέας Καραγιάννης 100 ψήφους είναι και τα άτομα αυτά τα οποία εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Καλή θητεία, καλή επιτυχία θα πω εγώ σε όλους τους εκλεγμένους και μη, γιατί συνήθως στα συνδικαλιστικά όργανα όλοι χρειάζονται και κανένας δεν περισσεύει. Πάμε στο πρώτο τραγούδι αυτής εδώ της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από την Μαριάννα Κατσιμίχα. Επέλεξα αυτό το τραγούδι για ένα λόγο, γιατί η Μαριάννα Κατσιμίχα το Σάββατο ήταν εδώ στη Ρόδο, ήταν στα Πόλωνα σε μια εκπληκτική βραδιά, σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, εκεί στο καφενείο του Πλαστήρια, για όσους γνωρίζουν, όπου όσοι είχαν την ευκαιρία να παραβρεθούν εκεί, ταξίδεψαν με τη μουσική και τα τραγούδια της. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτό το πρώτο τραγούδι και επανερχόμαστε για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά. Είπαμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε στο νησί μας η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Είχαμε μιλήσει την Παρασκευή, είπαμε, την Πέμπτη μάλλον, για τα έργα που αποδόθηκαν την Τετάρτη. Την Παρασκευή όμως είχαμε την απόδοση άλλων δύο έργων από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ήταν το έργο της αποκατάστασης και ανάδειξης του ιστορικού νεκροταφείου του Μουράτ Ρέης και της διαμόρφωσης του υπαίθριου μουσείου στο Μόλο των Μήλων. Δύο πολύ όμορφα έργα τα οποία έχουν αλλάξει εξ ολοκλήρου την εικόνα που παρουσίαζαν οι δύο αυτές περιοχές. Αναφέρομαι στο νεκροταφείο του Μουράτ Ρέης που βρίσκεται η είσοδός του απέναντι από το καζίνο, εκεί είναι όλος αυτός ο χώρος από το καζίνο μέχρι την περιοχή ουσιαστικά που ήταν παλιά το στρατολογικό γραφείο, και το υπαίθριο μουσείο στο Μόλο των Μήλων είναι στο τουριστικό λιμάνι, είναι στην περιοχή των Αγγέλων, όπως συνηθίζαμε να λέγαμε παλαιότερα. Μεταξύ των επισήμων που παραβρέθηκαν ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, οι βουλευτές και οι τέσσερις του νομού, οι κύριοι Παπάς, Μάνος Κόνσολας, κύριοι Γιάννης Παπάς, Μάνος Κόνσολας, Βασίλης Ψηλάντης και Μίκα Ιατρίδη, ο αναπληρωτής δημάρχου και αντιδήμαρχος ο κύριος Κώστας Χαλκιάς, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Κασάπης, αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι, η γενική πρόξενος της Τουρκίας εδώ στην Ρόδο, η πρόεδρος του Συλλόγου των Μουσουλμάνων και πολλοί πολλοί άλλοι. Στο υπαίθριο μουσείο στο Μόλο των Μήλων, εκεί έγιναν και οι χαιρετισμοί, εκεί έγιναν και οι ομιλίες. Εμείς θα ακούσουμε αποσπασματικά κάποιες ομιλίες, κάποιους χαιρετισμούς από αυτούς που ακούστηκαν εκεί την Παρασκευή το βράδυ, ξεκινώντας με τον αντιπεριφερειάρχη και αναπληρωτή δημάρχου, τον κύριο Κώστα Χαλκιά.
1: Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς, κυρία Υπουργέ, που είσαστε εδώ σήμερα. Διακρίνουμε την αγάπη σας για τη Ρόδο και την διάθεσή σας για προσφορά. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Προσβλέπουμε σε αυτό. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό και κυρίως και πάνω απ' όλα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα στελέχη της υπηρεσίας σας. Γνωρίζουμε ότι με τα μέσα που διαθέτουν δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό για να παράξουν αυτό το έργο που έχει παραχθεί μέχρι σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να προσφέρετε στον τόπο μας. Θεωρούμε ότι ο τόπος μας το αξίζει. Αν καμιά φορά απαιτούμε περισσότερα, είναι γιατί αυτό αποτελεί απόρρια της πολύ μεγάλης αγάπης και της ανάγκης που έχουμε πράγματι να αναδείξουμε όλα αυτά τα στοιχεία του τόπου μας που είναι πολύ σημαντικά για εμάς. Η Ρόδος είναι εδώ και ζητάει από εσάς την προσοχή σας, ζητάει την προσφορά σας, ζητάει τον εναγκαλισμό από το κεντρικό κράτος. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή που το γνωρίζετε και εσείς ότι οι προκλήσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Όσο πιο κοντά μας είσαστε, τόσο πιο σημαντικό είναι αυτό για εμάς. Θεωρούμε ότι εσείς οι ίδια προσωπικά αυτό το ενστερνίζεστε απόλυτα. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να αποτελεί αυτό και κεντρική πολιτική γραμμή. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ο αναπληρωτής δημάρχου, ο κύριος Κώστας Χαλκιάς, ήταν αυτός το χαιρετισμό που απίφθινε την Παρασκευή το απόγευμα κατά τη διάρκεια της απόδοσης του έργου της διαμόρφωσης του υπαίθριου μουσείου στο Μόλο των Μήλων. Και στην συνέχεια πήρε το λόγο ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο κύριος Χατζημάρκος, ο οποίος είπε αρκετά πράγματα, μίλησε για το Ταμείο Ανάκαμψης, είπε χαρακτηριστικά ότι αυτές τις τέσσερις μέρες βλέπουμε το αποτύπωμα του εργαλείου που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί όπως εξήγησε, όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα τα θεωρεί εργαλεία, για τα οποία μάλιστα εξήγησε και τον τρόπο λειτουργίας τους, πώς θα διαχειρίζονται, φέρνοντας παράδειγμα ότι κάποιες φορές μπορεί να πει εγκρίνεται αυτό το έργο, αλλά όταν δεν θα οριμάσει αρκετά από την αρμόδια υπηρεσία, από τον αρμόδιο φορέα, τότε αναγκάζεται πολλές φορές για να μην χαθούν τα χρήματα, να αλλάξει αυτή την απόφαση και αυτά τα χρήματα να δοθούν σε κάποιο άλλο νησί, σε κάποιο άλλο έργο, έτσι ώστε να μην επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αντίθετα να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία, για την υλοποίηση έργων εδώ στα νησιά μας. Βλέπουμε λοιπόν, είπε 13 έργα σε 4 νησιά, αναφέρθηκε σε αυτά, αλλά και σε 2 αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν αυτές τις ημέρες κατά τη διάρκεια της παραμονής της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνα Μενδώνη, εδώ στο νησί της Ρόδου. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, του κυρίου Γιώργου Χατζημάρκου.
2: 13 αυτά έργα τώρα, εγώ θα σας πω ότι στο Νότιο Αιγαίο είναι ένα πολύ μικρό υποσύνολο του συνολικού αριθμού των εργοταξίων, τουλάχιστον που είναι ανοιχτά σε όλα μας τα νησιά. Στα 50 κατοικημένα νησιά, το Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Σήμερα η συζήτηση αφορά 4 νησιά και είναι πάρα πολύ πλούσια η συζήτηση. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο απολογισμός των πολιτιστικών μνημείων. Αλλά κυρίες και κύριοι, σας λέω, δεν υπάρχει κανένα νησί του Νότιου Αιγαίου, ανεξαρτήτως μεγέθους, που να μην έχει δεχθεί την αγκαλιά του Υπουργείου Πολιτισμού και στο οποίο να μην εκτελείται κάποιο έργο πολιτισμού. Μπορεί σε κάποιο μικρό νησί σήμερα να είναι το εργοτάξιο 1, υπάρχουν νησιά στα οποία τα εργοτάξια είναι 5 και σε άλλα στα οποία τα εργοτάξια είναι 10. Στα 50 νησιά του Νότιου Αιγαίου. Συνηθίζω να γράφω λοιπόν και να λέω, το μεγαλύτερο πλέγμα έργων πολιτισμού στην ιστορία αυτού του τόπου είναι ταυτόχρονα και το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό, η μεγαλύτερη σε προϋπολογισμό παρέμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού στην ιστορία των νησιών. Ναι, είναι.
0: Λοιπόν, είναι λοιπόν η μεγαλύτερη παρέμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού στα νησιά μας όλο αυτό το έργο, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Βέβαια, είχαμε και την τοποθέτηση της Υπουργού, της κυρίας Λίνα Μενδώνη, για τα έργα που παραδόθηκαν, αλλά και για την Περβόλα, ένα πολύ σημαντικό και σπουδαίο έργο, το οποίο παραδόθηκε το Σάββατο το βράδυ σε μια εκδήλωση που έγινε στον ίδιο χώρο της Περβόλας. Για όλα αυτά θα τα πούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και την μουσική ανάσα που θα πάρουμε.
3: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στην Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 35 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, δεν τις αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής σήμερα, 93,1, 92,7 και 98,4 για τα νησιά μας. Και φυσικά έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε πάντα μέσα από το διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές σας συσκευές μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ στην ενότητα Περιφερειακή Σταθμή. Ελευθερία Πελού στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής στην τεχνική υποστήριξη, μαζί σας μέχρι τις 9. Και σήμερα ασχολούμαστε σε αυτήν εδώ την εκπομπή με την απόδοση, με το ταξίδι ουσιαστικά της κυρίας Μενδώνη εδώ στην Ρόδο αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, κυρίως όμως για τη Ρόδο, και την απόδοση των έργων που έκανε την Παρασκευή. Δύο έργων, είχαν προηγηθεί και άλλα δύο όπως είπαμε την Τετάρτη. Την Παρασκευή αποδόθηκε το έργο της αποκατάστασης και ανάδειξης του ιστορικού νεκροταφείου του Μουράτ Ρέις και της διαμόρφωσης του υπαίθριου μουσείου στο Μόλο των Μήλων για εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Μια εκδήλωση που, όπως είπαμε, παραβρέθηκαν όλοι οι φορείς, εκπρόσωποι αρχών και φορέων, μίλησαν αρκετά. Και βέβαια το λόγο μετά από τους επισήμους βουλευτές, περιφερειάρχη, αναπληρωτή δημάρχου, έλαβε η ίδια υπουργός, η κυρία Μενδώνη, η οποία αναφέρθηκε στο έργο αυτό το μεγάλο το οποίο γίνεται στα νησιά μας. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα από τα όσα δήλωσε η κυρία Μενδώνη.
1: Λοιπόν, στο πλαίσιο του στρατηγικού αυτού σχεδιασμού να καταλήξουμε σε 31 έργα στα Δωδεκάνησα, η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι στη Ρόδο για πολλούς λόγους που νομίζω ότι τους αντιλαμβάνεται κανείς και δεν θέλω να μονοπολίσω το χρόνο, τα οποία αξιοποίησαν πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης στη μεγάλη πλειοψηφία, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2014-2020 και τώρα πλέον 2021-2027, εθνικούς πόρους από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού και, ας πούμε τη λέξη, δεν είναι η σωστή λέξη, ίδια έσοδα του Υπουργείου. Τι είναι αυτά? Είναι οι πόροι, τα εισιτήρια από τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Αυτά όλα μας έδωσαν την δυνατότητα να έχουμε τους πόρους και να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα έργα τα οποία γίνονται. Έργα μεγάλα, τα οποία, κυρία αναπληρωτά δήμαρχε, γίνονται για την πόλη σας, γίνονται για τα νησιά, κύριε περιφερειάρχα, γίνονται για τις τοπικές νησιωτικές κοινωνίες. Επενδύουμε στον πολιτισμό, αυτή είναι η ουσία της κυβερνητικής πολιτικής στον πολιτισμό, επενδύουμε στον πολιτισμό χωρίς να θεωρούμε την πολιτιστική κληρονομιά κάτι στατικό. Το θεωρούμε ένα αναπτυξιακό εργαλείο και ένα εργαλείο κοινωνικής συνοχής. Επενδύουμε στα μνημεία γιατί επενδύουμε στον άνθρωπο. Επενδύουμε στα μνημεία γιατί τα θεωρούμε ζωντανά κύτταρα τα οποία δημιουργούν ανάπτυξη. Ανάπτυξη βιώσιμη. Αυτή που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, αυτή που έχουν ανάγκη περισσότερο από τον καθένα τα νησιά μας.

0: λοιπόν επενδύουμε στον πολιτισμό, γιατί επενδύουμε στους ανθρώπους, είπε η Υπουργός Πολιτισμού, η οποία στη συνέχεια της ομιλίας της την Παρασκευή το βράδυ αναφέρθηκε ειδικά για τα έργα που γίνονται εδώ στο νησί της Ρόδου και μας εξήγησε αρκετά πράγματα. Θα ακούσουμε το δεύτερο απόσπασμα.
1: Ειδικά για τη Ρόδο. Δεν μπορεί κανείς να έχει τη μεσαιωνική πόλη. Πέρα από το ότι είναι ένα μνημείο UNESCO, είναι ένα από τα σημαντικότερα και καλύτερα σωζόμενα αστικά μεσαιωνικά σύνολα και τοπία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τη μεσαιωνική πόλη λοιπόν πρέπει να την συντηρήσεις, πρέπει να την αναδείξεις, πρέπει να επενδύσεις. Γι' αυτό υπογράψαμε την προγραμματική σύμβαση το 2023, 30 χρόνια μετά από την πρώτη προγραμματική σύμβαση που είχε υπογραφεί, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια, ο Δήμος και ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων, ακριβώς για να έχουμε μπροστά μας ένα πλάνο για τα επόμενα 10 χρόνια. Το Υπουργείο Πολιτισμού, συνεπές αυτά τα οποία υπέγραψε, αποδίδει αυτές τις 4 μέρες που σας έχουμε βομβαρδίσει, ομολογώ ότι σας έχουμε βομβαρδίσει, αποδίδει πολύ σημαντικά έργα στη μεσαιωνική πόλη και στην ευρύτερη περιοχή της. Ένα τέτοιο έργο είναι αυτό το οποίο πλέον μπορεί κανείς να περπατήσει. Θα γίνουν εκδηλώσεις σε λίγο καιρό, σε λίγες εβδομάδες, στον ίδιο αυτό χώρο. Ένας τόπος περιπάτου και ψυχαγωγίας. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας. Ο αρχαιολογικός χώρος της Περβόλας είναι τα ελληνιστικά νεόρια, είναι το ρωμαϊκό τετράπυλο, είναι η κήπη του Καστέλου, είναι τα κατάλοιπα της Ιππατοκρατίας, είναι το νομισματοκοπείο, είναι η κήπη του Κυβερνήτη. Είναι όλα αυτά μαζί. Είναι ένας χώρος που ήταν αθέατος για 75 χρόνια. Αύριο θα σας πούμε και το γιατί. Το πώς ήταν και πώς παραδίδεται. Δεν έχει τελειώσει, κανένα έργο δεν τελειώνει. Πάντα υπάρχει και μία επόμενη φάση. Όμως, μετά από 75 χρόνια, στον χώρο εκείνο θα μπορεί κανείς να περπατήσει και να απολαύσει την Ρόδο στη μεγάλη ιστορική της διαχρονία. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Δεν σημαίνει ότι σταματούμε εδώ. Αυτή είναι μία φάση. Υπάρχει ο χρόνος, υπάρχει η πολιτική βούληση, υπάρχει η διάθεση και το ανθρώπινο δυναμικό που θα συνεχίσει να κάνει αυτά τα έργα εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Αυτά λοιπόν ακούσαμε από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, την Παρασκευή το βράδυ εκεί στον χώρο του Μόλου των Μήλων. Και βέβαια αναφέρθηκε και στην Περβόλα, ένα έργο το οποίο παραδόθηκε, εγκαινιάστηκε την επόμενη μέρα, το Σάββατο το βράδυ, και αναλυτικά για το τι έγινε εκεί και τι ακριβώς υπόθηκε τόσο από την Υπουργό όσο και από τον Περιφερειάρχη και τους υπόλοιπους παρευρισκομένους, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε στην εκπομπή της Μαριέτας Γαβριλιώτη, όπως και για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, που τον είχαμε εδώ στο νησί της Ρόδου το Σάββατο το πρωί. Η κυρία Μενδώνη υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσουν τα έργα που εδώ στα Δωδεκάνησα, στο Νότιο Αιγαίο. Αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη θα ολοκληρωθούν, ενώ για αυτά που παραδόθηκαν, που αποδόθηκαν, για να το λέμε ορθότερα, εξήγησε, το ακούσαμε και νωρίτερα, ότι δεν έχει τελειώσει εδώ. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν ακόμη για τα έργα αυτά τα οποία έχουν αποδοθεί.

Λοιπόν, είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι είχαμε εκλογές εχθές στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου. Να πούμε ότι βγήκε και εκδόθηκε και επίσημη ανακοίνωση για τα αποτελέσματα. 11 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέραμε τα ονόματά τους νωρίτερα. Έχουμε εκλογές, μάλλον ανάδειξη μελών στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, εκπροσώπους στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και για την Εξελεκτική Επιτροπή. Είπαμε ότι για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκαν 11 άτομα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι οι εξής. Σπάρταλη, Χρυσή, Θεουλάκης, Παναγιώτης, Κλονάρης, Μάριος, Φαρμακίδης, Νικόλαος, Γεωργανάς, Μάριος, Μυροφόρου, Ιωάννης, Σταυρούλης, Εμμανουήλ, Καλαθενός, Σάβας, Ζερβός, Άγγελος, Μουστάκας, Βασίλειος, Καραγιάννης, Ανδρέας. Για την Εξελεκτική Επιτροπή έχουν εκλεχθεί αναγνώστης Θεόδωρος, Άντερσεν, Νικόλαος, Ανδρέας, Τσολερίνδης, Θεόφιλος. Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο, Βολονάκης Μιχαήλ, Οικονόμου Νικόλαος, Καράλας Εμμανουήλ, Κοιλιάς Στυλιανός, Τσούλου Κλεοπάτρα, Θεμελή Ελευθερία. Εκπρόσωποι στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο έχουν εκλεγεί Τσέρκης Ηλίας, Κλονάρης Μάριος, Βολονάκης Μιχαήλ, Οικονόμου Νικόλαος, Κοιλιάς Στυλιανός και Μοσχούς Ελευθερία. Να αναφέρουμε ότι στην ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου για τα αποτελέσματα των εκλογών τονίζεται η μαζικότητα των συναδέλφων γιατρών, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στις κάλπες, απέδειξε ότι οι γιατροί επιθυμούν να ενδυναμώσουν τη λειτουργία και τη φωνή των εκπροσώπων τους, ούτως ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην προστασία της δημόσιας και της ιδιωτικής υγείας. Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και ειδικότερα στους κυρίους Μιχαήλ Τεχνίτη δικηγόρο και τον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, Ασημένη Βεργή επίσης δικηγόρο, αλλά και στους ιατρούς μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, Γάτου Γεωργία, Κοφίδη Χαράλαμπο, Μανδραγού Νομική, Τζιτζικώστα Αλέξανδρο, για την άψογη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, αναφέρει η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, στην οποία επίσης προσθέτεται ότι να συγχαρούμε τους εκλεγέντες και ιδιαίτερα τους νεοεκλεγέντες συναδέλφους, ευχόμενοι να έχουν μια καλή και δημιουργική θητεία. Επίσης θέλουμε να εξάρουμε την προσφορά όλων των ιατρών που επί σειρά ετών προσφέρουν τα μέγιστα από διάφορες θέσεις ευθύνης και έχουν την τιμή να υπηρετούν το σημαντικό έργο της διοίκησης και ειδικά τους συναδέλφους που διετέλεσαν μέλη του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου της τετραετίας 2022-2026, καταλήγει η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Να ευχηθούμε και εμείς από την πλευρά μας καλή θητεία και σε όλους τους γιατρούς μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου που έχουν εκλεγεί και να φέρουν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.

Λοιπόν, κάπου εδώ, 56 λεπτά μετά τις 8, θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα παραδώσουμε τη ραδιοφωνική σκητάλη στη Χριστίνα την Μέγα και θα ακολουθήσει η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Να είμαστε καλά, θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 8 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά, να οδηγείτε με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ήταν ένα Σαββατοκύριακο που εκτός τις πολλές εκδηλώσεις δυστυχώς είχαμε και τροχαία ατυχήματα. Κάποια μόνο με υλικές ζημιές, κάποια με ελαφρούς τραυματισμούς, είχαμε και ένα με σοβαρά. Εν πάση περιπτώσει, θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή όταν βρισκόμαστε πίσω από το τιμόνι, όταν βρισκόμαστε στους δρόμους. Έχει αυξηθεί και η κίνηση λόγω τουρισμού. Ας είμαστε διπλά προσεκτικοί εμείς, γιατί η ασφάλεια της ζωής της δικής μας αλλά και των αγαπημένων προσώπων που μεταφέρουμε είναι πολύτιμη και ανεκτήμητη. Να έχετε μια καλή και πολύ όμορφη εβδομάδα, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλή συνέχεια.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Μέγα. Κάλεσμα ενότητας προς τα στελέχη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας, θέτοντας ως κεντρικό πολιτικό στόχο την επίτευξη νέας αυτοδύναμης κυβερνητικής εντολής στις επόμενες εκλογές, απίφθινε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, σημειώνοντας ωστόσο ότι η πολιτική περίοδος έχει ήδη εισέλθει σε φάση προεκλογικής ετοιμότητας. Την ανάθεση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εκπώνησης Master Plan για την αποκατάσταση και αξιοποίηση του κτηρίου του παλαιού νοσοκομείου, ανακοίνωσε κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, γνωστοποίησε την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟ, το οποίο θα περιλαμβάνει και σύγχρονες κατοικίες για τη στέγαση του προσωπικού. Εμβληματικό χαρακτήρισε το Master Plan που εκπονείται για την αναβάθμιση των λιμένων της πόλεως Ρόδου ο Πρωθυπουργός. Δεσμεύθηκε δε ότι με την κατάθεσή του θα δρομολογηθούν ταχύτατα οι αδειοδοτικές διαδικασίες και η εξασφάλιση της χρηματοδότησης, ώστε η σημαντική αυτή επένδυση να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Ο Πρωθυπουργός επέδειξε ενδιαφέρον και για τα κλειστά κτίρια ιδιοκτησίας ΑΔΕ εντός του τουριστικού λιμένα, ενώ σε επικοινωνία που φέρεται να είχε με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Γιώργο Πιτσίλη, ζήτησε την παραχώρησή του στο λιμενικό ταμείο. Τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα ολοκληρωθεί εντός 10 ημερών η διαδικασία για τη δημιουργία γραφείου τεχνικής επιθεώρησης στη Ρόδο, απέσπασε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Παναγιώτης Εγκλέζος από τον Πρωθυπουργό. Διάθεση να εξεταστούν και να αναζητηθούν λύσεις, επέδειξε ο Πρωθυπουργός και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εποχικοί εργαζόμενοι. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τις εξαγγελίες του από τη Ρόδο εξαπολύει ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Καταγγέλει ότι επιχειρήθηκε καθυστερημένα και προεκλογικά να εμφανιστούν ως νέες εξαγγελίες υποθέσεις που εκκρεμούν επί χρόνια, ενώ τον κατηγορεί ότι απέφυγε να αναφερθεί τόσο στον αυξημένο ΦΠΑ όσο και στην πλήρη εγκατάλειψη της δημόσιας υγείας. Νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος. Θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα αυτή την εβδομάδα, διαδεχόμενος το Μανώλη Κουτουλάκη, που μετακινείται στη Γραμματεία Λιμένων στο ίδιο Υπουργείο. Συγχαρητήρια επιστολή στον Φώτη Μάγκο απέστειλε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Ακυρώνει τις απευθείας πτήσεις μεταξύ Ρόδου και Κωνσταντινούπολης η Aegean Airlines. Η ανατροπή αυτή οφείλεται κυρίως στις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη συνεχή άνοδο στις τιμές των καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν. Αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Πρώτη σε σταυρούς προτίμησης αναδείχθηκε η Χρυσή Σπάρταλη με 257 ψήφους. Ο Μάριος Κλονάρης, που διεκδικεί την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου, ήρθε τρίτος με 221 ψήφους. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα τις επόμενες ημέρες. Το έργο Smart Forest Ρόδος, ένα καινοτόμο σύστημα πρόληψης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, παραδίδεται σήμερα σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Το σύστημα αναπτύχθηκε στην κοιλάδα των Πεταλούδων. Στις φυλακές οδηγήθηκε ο 45χρονος που κατηγορείται για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα της 17ης Μαΐου, όπου στέρισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Ο δεύτερος τακτικός ανακριτής πλημελιωδικών Ρόδου εξέδωσε ένταλμα συλλήψεώς του μετά την παραβίαση περιοριστικού όρου και συγκεκριμένα της απαγόρευσης ενασχόλησης καθιονδήποτε τρόπο με μηχανοκίνητα μέσα. Στην απαγόρευση απόπλου επιβατικού τουριστικού σκάφου σημαίας Τουρκίας λόγω αδυναμίας εκκίνησης της αριστερής κύριας μηχανής του προχώρησε η λιμενική αρχή. Στην απαγόρευση απόπλου επιβατικού

0: Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιου Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τον Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Στη διεθνή επικαιρότητα έχουμε την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ιράν. Αλληλούια! Τη συμφωνία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεγμπάζ Σαρίφ, ο οποίος έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή. Και αυτή είναι μια ευχάριστη είδηση. Στα δικά μας είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως ορισμένοι μπερδεύουν τη θεσμική στάση με την προσωπική εμπάθεια. Η απόφαση του Δημάρχου της Ρόδου να επιτεθεί εναντίον της Υπουργού Πολιτισμού για ένα περιστατικό που θεώρησε προσβλητικό για το θεσμό που εκπροσωπεί ήταν πολιτική στάση. Το ότι στη συνέχεια έδωσε το χέρι του στην Υπουργό αφού πρώτα του το έτεινε αυτή και φωτογραφήθηκε χαμογελαστός τη στιγμή που του έλεγε κάτι δείχνει στοιχειώδη πολιτική ευπρέπεια και όχι υποχώρηση. Τι ακριβώς περίμεναν οι επικριτές του? Να κάνει επίδειξη αγένειας? Να της γυρίσει την πλάτη? Ή να κάνει μούτρα μπροστά στις κάμερες? Όσοι ψάχνουν την υποκρισία σε μία χειραψία μάλλον δεν έχουν κάτι πιο σοβαρό να σχολιάσουν. Στην πολιτική οι συμβολισμοί έχουν τη δική τους γλώσσα. Πολλές φορές δε οι πολιτικοί συμβολισμοί λένε περισσότερα από όσα εκφράζονται δημόσια. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Δημαρχείο

έστω και για λίγα λεπτά, δεν ήταν μία τυπική στάση. Ήταν μία θεσμική κίνηση με σαφές μήνυμα. Ποιο ήταν αυτό? Ο θεσμός του Δημάρχου δεν παρακάμπτεται και δεν υποβαθμίζεται. Μετά από αυτό το ηχηρό μήνυμα ήρθε και η εικόνα της χειραψίας με την Υπουργό. Μια χειραψία που μόνο τυπική δεν έδειχνε, αφού η ίδια η Υπουργός σκέπασε το χέρι του Δημάρχου και με το άλλο της χέρι. Αυτήν την εγκάρδια χειραψία από την πλευρά της Υπουργού φρόντισαν κάποιοι να την προσπεράσουν. Δεν τέριαζε στο αφήγημά τους. Και αναρωτιέμαι, έτσι νομίζουν ότι κάνουν αντιπολίτευση? Δεν καταλαβαίνουν ότι εκτίθενται? Η κριτική σε όσους ασχολούνται με τα κοινά, είτε προέρχεται από πολιτικούς αντιπάλους, είτε από δημοσιογράφους, αποτελεί βασικό, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της δημοκρατίας. Κανείς δεν βρίσκεται στο απειρόβλητο. Υπάρχει όμως μία λεπτή γραμμή που χωρίζει την κριτική από την αιμονή. Στο χώρο των μέσων ενημέρωσης, όπου δυστυχώς έχουν παρισφρήσει και πρόσωπα που δεν υπηρετούν τις αρχές της δημοσιογραφίας, ίσως γιατί δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν, η είδηση αρκετές φορές υποχωρεί μπροστά στην εμπάθεια και η αντικειμενικότητα έχει αντικατασταθεί από τον μηδενισμό. Δεν υπηρετούν την ενημέρωση, αλλά άλλες σκοπιμότητες. Έτσι δημιουργείται ένα μόνιμο κλίμα τοξικότητας, γιατί μόνο μέσα από την ένταση και τη συνεχή αντιπαράθεση θεωρούν ότι αποκτούν μεγαλύτερη προβολή. Γι' αυτό άλλωστε έχουν αναγάγει την επίθεση σε αυτό σκοπό. Μόνο που η αιμονή, η εμπάθεια και η συνεχής απαξίωση δεν είναι δημοσιογραφία. Αυτά προς το παρόν.

0: 17 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τι ακριβώς έθεσαν στον Πρωθυπουργό οι φορείς κατά τη συνάντησή τους. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, τον Πρόεδρο της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων 12 Νήσου, τον κύριο Χρήστο Μιχαλάκη. Κύριε Μιχαλάκη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Να υποθέσω ότι θέσατε όλα τα μεγάλα ζητήματα με πρώτο τον ΦΠΑ.
1: Αυτή είμαστε, εννοείται. Είναι το μεγάλο μας ζήτημα και το αίτημα να επανέλθει ο μειωμένος τέλος της ΦΠΑ και στο μισθοδόρο. Τέθηκε το τέλος της αφεκτικότητας, γιατί σπάται ένα τεράστιο ποσό από τον τουρισμό και στη Ρόδο και στην ΚΟ. Να επιστρέψει, αν όχι στο σύνολό της, στο μεγαλύτερο μέρος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν έχει νόημα αν σε ποτέ στο δεύτερο βαθμό.
0: Τι είπε ο Πρωθυπουργός? Τι είπε ο Πρωθυπουργός?
1: Ότι αυτό το συζητάει και το βλέπει πάρα πολύ, ότι είναι λογικό αίτημα, και μας άφησε την αίσθηση ότι σύντομα θα ανακοινωθεί αυτό.
0: Γιατί
1: ξέρετε, στην ανάπτυξη του τουρισμού και σε όλους αυτούς τους επισκέπτες και στην πίεση, δοκιμάζονται και οι αντοχές και οι πιέσεις του προορισμού και των νησιών μας. Άρα ένα μεγάλο μέρος πρέπει να μένει στον τόπο για να γίνονται έργα που εμάς σαν φορές θέλουμε να είναι ελεγχόμενα, που θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση και να πηγαίνουν σε άλλες πηγές. Άρα είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό και θα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό εργαλείο για τοπική αυτοδιοίκηση. Συζητήθηκε, τέθηκε από το κινητήριο Δεκανήσου και ο τρόπος που δεν δουλεύει ή δεν αξιοποιείται σωστά, δεν λειτουργεί σωστά το μεταφορικό συνδύναμο. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει λατρόφημα για το μεταφορικό συνδύναμο του 23.
0: Το 23, μας τα έλεγε τις προάλλες ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.
1: Τέτοια τους φορείς, ακόμα και για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και την κατάσταση που επικρατεί στην ΑΣΕ, συζητήθηκε και για την ακρίβεια στα ακτοπλοϊκά, και κυρίως για το επαγγελματικό, για τα φορτηγά.
0: Νομίζω ότι από αύριο ξεκινάει η νέα αύξηση κατά 12%. Έχει ανακοινώσει η Attica Group.
1: Μας ενημέρωσε, γιατί το θέσαμε αυτό, μας ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός και περιμένουμε επίσημη ανακοίνωση ότι αυτό αναστέλλεται.
0: Αναστέλλεται, αυτό είναι ευχάριστο.
1: Αλλά περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση, γιατί από την ανακοίνωση μέχρι, μάλλον από αυτό που υπήρχε μέσα μέχρι το είναι επίσημη, περιμένουμε ακόμα. Αλλά το 2021 έως και χθες η αύξηση είναι πάνω από 70% στο πόπτη βάθο που είναι το πέφτει από την Αθήνα.
0: Στο μεταφορικό κόστος.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι αυτό το κόστος πάει αμέσως στο καταναλωτή και στις επιχειρήσεις.
0: Ναι, πάει στους καταναλωτές απευθείας. Εκεί καταλήγει ο λογαριασμός. Στους καταναλωτές, ναι.
1: Από το κρατικό κέντρο θέθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους, τα εργασιακά θέματα, τους τεχνικούς ασφαλείας, αλλά και το θέμα της ηλικής ύπαρξης εργασίας των ξενοδοχείων υπαλλήλων, η οποία έχει υπογραφεί, αλλά έχουμε.
0: Δεν έχει επικυρωθεί από το Υπουργείο Εργασίας.
1: Συζητήθηκαν για την υπεσελόφωση, τέθηκαν από διάφορους φορείς για την υπεσελόφωση των κρίσιμων υπηρεσιών. Τέθηκε το θέμα για την κατάσταση της φύλης εισόδου στο Σέγγεν. Mm-hmm. Και το μεγάλο τέθηκε και από την μέσα στο τραπέζι, έπεσε και το τεράστιο θέμα για το ειδικό χωροταξιστό για τον τουρισμό, με τον τρόπο που υπολογίζονται οι φέρους ικανότητα των νησιών μας και πώς μπορεί να, με τις ανισότητες που δημιουργεί, γιατί εξετάζει και αξιολογεί όλα τα νησιά σαν να είναι ένα ενιαίος φόρος.
0: Για το ΦΠΑ τι είπε ο Πρωθυπουργός, κύριε Μιχαλάκη?
1: Το άκουσε
0: απλά. Ναι. Λοιπόν, πολλά τα θέματα που θίξατε.
1: Ακριβώς.
0: Πραγματικά όλα τα σημαντικά θέματα
1: και
0: που απασχολούν την περιοχή μας.
1: Επειδή κάποιοι είχαν την απορία, καταλαβαίνετε, σε μια συζήτηση δεν έχει νόημα το να πεις ο κάθε φορέας έχει καταθέσει το υπόμνημά του, ο κάθε ένας από αυτά που τον αφορούν από το δικό του κλάδο. Mm-hmm. Αλλά τέθηκαν, νομίζω, ότι όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή μας. Τώρα, εάν βγήκαν ανακοινώσεις ή βγήκαν ανακοινώσεις, να σου πω κάτι, δεν είμαι επιχειρηματίες, είμαστε πολύ εκπρόσωποι φορέων, είμαστε. Δεν είμαστε πολιτικοί, σε αυτό το τραπέζι, αν και εγώ θέλω διπλό ρόλο. Uh-huh. Περιμένουμε, αν καταφέρουμε να κερδίσουμε, τι θα κερδίσουμε, τις ανακοινώσεις από αυτό που μας έχει πει ο Πρωθυπουργός.
0: Αυτό περιμένουμε.
1: Ακούστηκε, ναι.
0: Αυτό περιμένουμε όλοι. Είναι πολλά τα θέματα που θίξατε. Να δούμε τι από όλα αυτά θα γίνει.
1: Ό,τι έρθει είναι καλοδεχούμενο.
0: Ό,τι έρθει καλοδεχούμενο. Είναι μακάρι να έρθουν όλα όμως, κύριε Μιχαλάκη.
1: Τώρα θέλω να σταθώ ότι όλα δεν είναι τόσο αισιόδοξο. θέλω να σταθώ σε δύο πολύ μεγάλα δύο πολύ σημαντικές στιγμές. Έγινε το Σάββατο. Χαιρετίζουμε ότι κάτι φαίνεται να αρχίζει να κινείται στο πάλι νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο που ένας φόρος που μας πληγώνει όλους τους υποδίτες, 26 που είναι κλειστός, περνάει στα χέρια του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης και η ευθύνη πλέον είναι σε εμάς, εάν θα μπορέσουμε και πώς θα το αξιοποιήσουμε για το καλό της πόλης.
0: Μάλιστα.
1: Το άλλο θέμα είναι στο δικό μου το άλλο κομμάτι του υποδιοίκησης του πολιτισμού.
0: Είναι
1: το πάρα πολύ περήφανο.
0: Είναι υπερβόλα.
1: Γιατί είναι υπερβόλα, ένα υπέροχο όρο. Έχει παραδοθεί στην συνδυακή κοινωνία. Και ένας, εγώ προσωπικά αγνοούσα την ύπαρξη αυτής της περιοχής και αυτού του θησαυρού σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε σε άλλο θέμα σημαντικό. Ανακοινώθηκαν τα στοιχεία του Μαΐου από την Fraport. Έχουμε αύξηση 2%, αλλά θα πρέπει να πούμε, κύριε Μιχαλάκη, ότι μέσα στις αφίξεις έχει και τους Έλληνες. Άρα η αύξηση είναι πολύ μεγαλύτερη, έτσι.
1: Εντάξει, σαν Μάιο, η αύξηση των αφίξεων είναι στο 4%.
0: Ναι.
1: Με leader, η αγορά που φαίνεται τη μεγαλύτερη, τον περισσότερο κόσμο και τη μεγάλη, που επηρεάζει πάρα πολύ την αύξηση, είναι η Μεγάλη Βρετανία. Έχουμε πολύ αισιόδοξο ότι το Ισραήλ, παρόλο τα προβλήματα που έχει, είναι μόνο στο μείον 10%. Έχουμε ένα άλλο, έτσι φαίνεται ότι υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, όπως είναι με μεγάλη μείωση είναι η Ιταλία, αλλά με μικρά τα νούμερα της για τον Μάιο, είναι συνήθως μετά τον Ιούνιο ξεκινάει να κινείται. Mm-hmm. Η Γαλλία έχει μια μείωση στο 13% και σημαντική μείωση, γιατί είναι και μεγάλος αριθμός των επισκεπτών, είναι οι πελάτες από την γερμανόφωνη Κεντρική Ευρώπη, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία. Αν θα το δούμε σωρευτικά, είναι η Μάρτιο με Μάιο, είμαστε στο 2% σε αφίξεις και μετά εκεί βλέπουμε μεγάλες μεταβολές σαν αγορά.
0: Σε αντίθεση με την ΚΟΟ που παρουσιάζει μείωση, δεύτερη συνεχή μείωση, είναι ο δεύτερος μήνας.
1: Η ΚΟΣ έχει συνολική Απρίλιο-Μάιο, γιατί ο Μάιος είναι πάρα πολύ χαμηλός μήνας για την ΚΟΑ, αλλά δεν υπολογίζεται. Ο Μάιος ήταν στο μείον 1%, δεν είναι κάτι.
0: Ναι, αλλά συμπεριλαμβάνει και τους Έλληνες. Συμπεριλαμβάνει
1: όχι,
0: και
1: χωρίς τους Έλληνες.
0: Χωρίς τους Έλληνες, πόσο
1: χωρίς είναι
0: μείωση.
1: Είναι μείον 1%.
0: Μείον
1: 1%. Ο Μάιος ήταν, ο Απρίλιος ήταν στο μείον 20%, αλλά πολύ μικρότερο το νούμερο. Θα το δούμε Απρίλιο-Μάιο μαζί. Είναι στο μείον σχεδόν μείον 5%.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί βλέπουμε την ίδια.
0: Πού οφείλεται αυτό τώρα, στην κρίση στη Μέση Ανατολή?
1: Όχι. Και η κρίση της Μέσης Ανατολής επηρεάζει πάρα πολύ την. Πέρα από το ξεκίνημα της χρονιάς που είχαμε κάποια ανασφάλεια για τους επισκέπτες, το οποίο ευτυχώς περάστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Αυτό που επηρεάζει η κρίση της Μέσης Ανατολής είναι η κατανοητική συμπεριφορά, τρόπος που κινείται ο πελάτης μας στην αγορά.
0: Μάλιστα. Έχει αυξήσει τις τιμές της ΙΚΟΣ?
1: Αρκετά.
0: Αρκετά, έτσι. Και αυτό είναι που επηρέασε τελικά.
1: Εντάξει, ο κάθε προορισμός έχει τα όρια του. Φαίνεται ότι στην ΙΚΟ έχει ξεπεράσει λίγο τα όρια του, αλλά είναι κάτι που συζητάνε, φαντάζομαι, η Ένωση Ξενοδοχών ΚΟΟ με την τοπική αγορά εκεί. Εμείς ως τουρκικής κράτος και ως επιμελητήριο το συζητήσαμε με τους φορείς. Είναι κάτι που το παρακολουθούν. Πιστεύω όμως ότι θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει η αγορά για να αυτορυθμιστεί. Τώρα, το μείον 5, για να πάμε τώρα και σε αυτό το μείον 5 σε αφίξεις, για αυτή την κατάσταση που συζητάμε και σε αυτό το περιβάλλον, δεν είναι το τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημα πρέπει, ελπίζω αυτά που διαβάζουμε σήμερα το πρωί, να είναι οριστικά και να μην είναι η εύκολη επόμενη φορά που περιμένουμε μια συμφωνία και απογοητευόμαστε. Να τελειώσει το συντομότερο, γιατί όταν τελειώσει η ανασφάλεια στη Μέση Ανατολή και εξομαλυνθεί η κατάσταση με την ακρίβεια, Θα αλλάξει και τελείως
2: το κλίμα.
1: Σήμερα
2: νομίζω ότι πιστεύω ότι επιτεύχθηκε συμφωνία, γιατί ανακοινώθηκε από τον διαμεσολαβητή, τον Πακιστανό Πρωθυπουργό.
1: Να περιμένουμε να πάνε στην Ελβετία.
2: Ναι, να περιμένουμε ακριβώς. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι στην Ευρώπη, να ξέρετε κάτι, στην Ευρώπη από εκεί που αντλούμε το σύνολο των επισκεπτών μας, τα πράγματα, η οικονομική κρίση δεν θα ξεπεράσει με την λήξη του πολέμου. Uh-huh. Απλώς ο πόλεμος ήταν το κερασάκι πάνω στο τραπέζι. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα στο τεράστιο πρόβλημα που έχει η Ευρώπη.
2: Μάλιστα.
1: Η Ευρώπη έχει τεράστια προβλήματα και αυτά θα επηρεάζει κάθε χρόνο τη συμπεριφορά των καταναλωτών μας.
2: Λοιπόν, και ένα σχόλιο για την απόφαση που έλαβε η Aegean Airlines να ακυρώσει τις απευθείας πτήσεις Ρόδου Κωνσταντινούπολης.
1: Εντάξει, η Aegean Airlines είναι μια ιδιωτική εταιρεία.
2: Ναι, εντάξει, το γνωρίζω.
1: Και αν δεν βγάζει χρήματα από ένα δρομολόγιο, παίρνει μια απόφαση το να μην συνεχίσει.
2: Τι σημαίνει αυτό για μας όμως, τι επιπτώσεις θα έχουμε?
1: Για μας ήταν ότι οι επιπτώσεις δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε αγορές. Αλλά το σύνολο, θα δούμε πόσες αφήξεις είχαμε από την Κωνσταντινούπολη, ήταν κάτω από 3.000, δεν υπάρχει πρώτη καταστασία. Θυμάμαι καλά, ήταν οριακά 4.000 άτομα για ένα ολόκληρο χρόνο. Ναι. Στα 3 εκατομμύρια που κάναμε ήταν πάρα πολύ μικρός, δεν επηρέασε σχεδόν καθόλου.
2: Περισσότερος τουρισμός από την Τουρκία έρχεται μέσω των λιμανιών.
1: Μέσω
2: του Μαρμαρίς. Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είναι ότι δεν μας, είναι κάτι που δεν μας στεναχωρεί.
2: Θα
1: θέλαμε ως τοπικοί φορείς περισσότερη κίνηση, περισσότερα αεροδρόμια και περισσότερη διάχυση των πελατών μας. Uh-huh. Άρα δεν είναι καλό, αλλά ήταν αναμενόμενο, γιατί πέρσι δεν πήγε καλό το δρομολόγιο.
2: Δεν πήγε καλά το δρομολόγιο, είναι και το πετρέλαιο στα ύψη.
1: Άρα κάνει εξοικονόμηση και προσπαθεί να επενδύσει στα κερδοφόρα του δρομολόγιου.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μιχαλάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας. Γεια.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: 32ος Διεθνής Ισιοπλοϊκός Αγώνας Ανοιχτής Θάλασσας Κυκλάδες Ρεγκάτα 2026. Από 20 έως 27 Ιουνίου βιράρουμε πανιά για Μπάρο, Ίο, Σέριφο. Τα κορυφαία σκάφη και πληρώματα αγωνίζονται στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. 32 χρόνια πιστοί στις Κυκλάδες. Μια συνδιοργάνωση του Ναυταθλητικού Ομίλου της Ζηφιών Καλυθέας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 38 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στο θέμα του τουρισμού. Θα πάμε στην ΚΟ αυτή την φορά. Θα πάμε να συναντήσουμε την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, την κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Καλή σας ημέρα, κυρία
1: Τριανταφυλοπούλου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Για πείτε μας, να ξεκινήσουμε από το πώς πάει ο τουρισμός στην ΚΟ.
1: Πώς πάει σύμφωνα με τους αριθμούς που καταγράφονται μέχρι τώρα. Έτσι, τον Μάιο υπάρχει μια σχετική πτώση του τάξης του 2%. Θεωρούμε όμως ότι υπάρχει μια τάση βελτίωσης και θα το μπορέσουμε αυτό τους επόμενους μήνες να το καλύψουμε.
0: Πού οφείλεται αυτή η μείωση?
1: Αυτή η μείωση οφείλεται στο πάγωμα, νομίζω στο μόδισμα που έχουν οι άνθρωποι να ταξιδέψουν.
0: Αυτό μόνο ή και στο γεγονός ότι αυξήθηκαν οι τιμές στην ΚΟ?
1: Αυξήθηκαν οι τιμές στην ΚΟ, έχουν αυξηθεί μόνιμα. Στην ΚΟ έχουν αυξηθεί παντού. Οι τιμές δεν αυξήθηκαν αυτή τη στιγμή. Για να πει κανείς ότι αλλάζει το. Καταρχάς τα πακέτα είναι συγκεκριμένα όσον αφορά τα ξενοδοχεία. Δεν ανεβαίνουν τα πακέτα. Εμείς δουλεύουμε 90% με tour operating. Δεν δουλεύουμε με μονομένους πελάτες οι οποίοι βλέπουν ότι ανέβηκαν τα έξοδα του εισιτηρίου ή ότι μπορεί πιθανόν να ανέβει το έξοδο του ξενοδοχείου. Εμάς οι τιμές αυτές είναι τιμές οι οποίες έχουν κλειστεί, έχουν καθοριστεί και τις ξέρει ο κόσμος και ταξιδεύει. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο με το μούδιασμα που δημιούργησε η κατάσταση από την γενικότερη γεωπολιτική που επικρατεί. Και σιγά σιγά αυτό επανέρχεται και θα επανέλθει, και νομίζω ότι αυτό το 2% που δεν καταγράφηκε μια πάρα πολύ μεγάλη, μην ξεχνάτε τα τελευταία 4 χρόνια πηγαίναμε συνέχεια αυξητικά.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει, και το γεγονός του πόσο μπορεί να πάει κάθε φορά αυξητικά είναι και ένας παράγοντας αυτός που πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Εκείνο που καταγράφεται λίγο περισσότερο είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια σχετική γκρίνια από τους ανθρώπους εκτός ξενοδοχείων.
0: Της αγοράς. Μια γκρίνια που υπάρχει και στη Ρόδο, θα πρέπει να σας πω.
1: Αυτό όμως, ξέρετε, θα πρέπει να το δούμε με την έννοια ότι και στην Ευρώπη έχουν πρόβλημα οικονομικό, οπότε πιθανόν και εκείνοι θα αποφασίσουν να μειώσουν κάπως τα έξοδά τους. Και κατά δεύτερον, θα πρέπει να φροντίσουμε τον τρόπο που βγαίνουν από τα ξενοδοχεία και που πηγαίνουν να ξέρουν. Όταν βγαίνουν από τα ξενοδοχεία, έχουν την κοινωνία? Έχουν συνθήκες οι οποίες αντιστοιχούν με τις καλές συνθήκες που έχουν μέσα στα ξενοδοχεία? Δηλαδή, γιατί πολλές φορές βγαίνουν από το ξενοδοχείο και έξω από το ξενοδοχείο, η κατάσταση δεν είναι αυτή που θα έπρεπε για τα τουριστικά νησιά στη δική μας περιοχή. Ούτε όσον αφορά τα σκουπίδια, ούτε όσον αφορά την κοινωνία, ούτε όσον αφορά το πώς βλέπετε τις δύο τελευταίες μέρες τι θα δούνε και πού θα πάνε. Τις δύο τελευταίες μέρες είχαμε την εξαιρετική τύχη και στα δύο νησιά, και εμείς και εσείς, να έχουμε εγγένεια σε δύο εξαιρετικές ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου εγκαταστάσεις, ας πούμε. Που σημαίνει ότι προσπαθούμε να βγάζουμε τα πολιτιστικά μας, προσπαθούμε να βγάζουμε όλη την ιστορία που έχουμε, την εμπειρία που έχουμε, γιατί εμείς πουλάμε εικόνα. Η εικόνα αυτή πρέπει να είναι άψογη. Εμείς δουλεύουμε 6 μήνες το χρόνο. Έχουμε το χρόνο 6 μήνες να δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε οι άνθρωποι όταν θα έρθουν να έχουν και νερό αρκετό και συγκοινωνία αρκετή και όλες τις συνθήκες που θα τους εξυπηρετήσουν να βγουν από το ξενοδοχείο. Δεν είναι δουλειά του ξενοδόχου να τους δείξει πώς θα βγουν. Εμείς τους ενημερώνουμε. Το θέμα είναι γιατί πρέπει να βγουν έξω.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι επιρρύπτεται ευθύνες στη Δημοτική Αρχή.
1: Σε όλες τις Δημοτικές Αρχές, για να μην νομίζω ότι έχω κάποια Δημοτική Αρχή. Να θεωρώ ότι τα δύο νησιά αυτά είναι διαμάδια και θολώνουν από πράγματα που δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε η διαχείριση των σκουπιδιών είναι θέμα του Μαΐου.
0: Στη Ρόδο δεν υπάρχει πρόβλημα με τα σκουπίδια.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. την αίσθηση.
1: Ναι. Λίγο καλύτερη είναι και σε εμάς. Το θέμα είναι ότι εσάς οι αρχαιολογικοί σας χώροι είναι καθαρισμένοι.
0: Όχι βέβαια. Αλλά όχι, δεν ευθύνεται βέβαια ο Δήμος για τους αρχαιολογικούς χώρους.
1: Όχι, δεν ευθύνεται ο Δήμος και εγώ δεν αφήνω όλες Καταρχάς, ούτε και για τα σκουπίδια ευθύνονται. Γιατί οι συμβάσεις αργούν να γίνουν. Mm. Γιατί αργούν να έρθουν οι έκτακτες ανάγκες. Mm. Είναι τα προβλήματα όμως αυτά, τα οποία είναι συνδυασμός θεμάτων που αφορούν και τους μεν και τους δε, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το λύνουμε το χειμώνα.
0: Δεν είναι εύκολο να συνεννοηθείς με την αρχαιολογία, κυρία Τρενταφυλοπούλου. Φαντάζομαι το γνωρίζετε αυτό.
1: Όμως, όταν ψάχνω, εμένα μου λέτε.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω, γιατί είμαι σίγουρη ότι το γνωρίζετε.
1: Εμείς έχουμε ανοιχτή πρόταση προς την αρχαιολογία, με τους οποίους έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία τους ανθρώπους, αλλά και αυτοί έχουν τα δικά τους θέματα. Έχουμε όμως κάνει ανοιχτή πρόσκληση στην αρχαιολογία, σαν ένας ξενοδόχος τα τρία τελευταία χρόνια, τον Ιούλιο. Τον Μάιο, τον Απρίλιο, uh-huh. που εμείς έχουμε τη δυνατότητα να τους παρέχουμε υλικά και ανθρώπους με τη δική τους καθοδήγηση να καθαρίσουμε τους αρχαιολογικούς χώρους. Η εικόνα των νησιών αυτό και το 2 είναι τόσο διαφορετική όταν είναι ξεκάθαρο που βρίσκονται οι αρχαιολογικοί χώροι, γιατί από τα χώρα δεν τους βλέπουμε. Και δεν είναι δυνατόν οικός, το ξέρετε πολύ καλά, είναι ένα ανοιχτό αρχαιολογικό πάρκο.
0: Μάλιστα.
1: Αν δηλαδή ήταν καθαρισμένοι χώροι, αυτό θα ήταν. Θα μπορούσε κάποιος να περπατήσει και να πάει εκεί. Και να έχει συγκοινωνία να δει που θα κατέβει.
0: Αυτό ετέθη στην Υπουργό Πολιτισμού όταν ήρθε στην ΚΟ. Γιατί αυτή η καθυστέρηση στον καθαρισμό των αρχαιολογικών χώρων.
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν πήρα την απάντηση εγώ γιατί δεν ήμουνα, αλλά ναι. Είμαι σίγουρη ότι ετέθη, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί είναι ένα πρόβλημα που μας απασχολεί όλους στο θέμα των αρχαιολογικών χώρων.
0: Φυσικά.
1: Εκτός από την εικόνα που έχουμε, ξέρετε, καμιά φορά μπερδεύουμε τη δουλειά μας με την σχέση που έχουμε με το νησί μας. Mm-hmm. Το αν θα πρέπει να είναι ή όχι η αρχαιολογική χώρη καθαρή ή καθαρισμένη έχει να κάνει με τον πολιτισμό τον δικό μας. Και όχι μόνο με την εικόνα που δίνουμε στους ξένους.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Και στους επισκέπτες.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Αυτό είναι. Έχουμε δύο νησιά τα οποία είναι τα διαμάντια του Αιγαίου που είναι και περιφέρειες, αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι να βγαίνει σωστά προς τα έξω. Γιατί βλέπετε ότι παρόλα αυτά κρατάνε. Έτσι, εμείς τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε συνεχώς, μετά από τον κορονοϊό, ναι. Έχουμε συνεχώς αύξηση. Έχουμε 33% επαναλαμβανόμενους πελάτες.
0: Στη Ρόδο ακόμα και τώρα έχουμε αύξηση, δεν πρέπει να σας πω. Είχαμε αύξηση και το Μάιο. Τον Απρίλιο είχαμε μία μικρή μείωση. Ναι. Αλλά το Μάιο είμαστε πάνω από 4%. Ναι. Είναι 2% δίνει η Φράπορτ, αλλά υπολογίζει και τους Έλληνες. Οπότε η αύξηση είναι μεγαλύτερη χωρίς αυτούς.
1: Ναι, εντάξει, δεν σημαίνει για να μην είμαστε και τελείως σοβαροτικοί ότι δεν γίνονται προσπάθειες. Γίνονται προσπάθειες, εγώ δεν λέω. Όμως, το γεγονός, για να βγει κάποιος έξω από το ξενοδοχείο του, πρέπει να υπάρχουν κάποιες απαραίτητες συνθήκες. Ελπίζω, για μένα το θέμα της συγκοινωνίας είναι το πιο σημαντικό, γιατί αν δεν ξέρει πού θα πάει και πώς θα γυρίσει και αν θα βρει ταξί να φύγει από το αεροδρόμιο, αυτά είναι βασικά πράγματα.
0: Εντάξει, δηλαδή, το θέμα του ταξί είναι πρόβλημα σοβαρό. Ναι, ναι. Είναι πρόβλημα σοβαρό και βέβαια θα πρέπει να πω ότι υπάρχει μείωση, αυτό μας έλεγε τις προάλλες ο κύριος Μιχαλάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, ότι υπάρχει μείωση ακόμα και στα ρεντεκάρ. Παρατηρείται μείωση ακόμα και στην ενοικίαση αυτοκινήτων.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει, είναι. Τώρα, ένα κομμάτι είναι και το θέμα του τι έχουν να χαλάσουν στο κομμάτι.
0: Ναι, το σκέφτονται σοβαρά. Υπάρχει μια βεβαιότητα.
1: Πρόβλημα. Καταρχάς, πρόβλημα δεν έχουμε εμείς μόνο οικονομικό και ένα κομμάτι που φύγει την καθημερινότητά μας στις ακρίβειες. Έχουν και εκείνοι. Mm-hmm. Απλώς πάνε πάντα διακοπές γιατί για αυτούς είναι πρωταρχικό να πάνε.
0: Είναι βασικό για αυτούς, ναι.
1: Εντάξει,
0: σε αντίθεση με εμάς
1: που αποφασίσουμε ότι δεν έχουμε λεφτά. Πάμε και μετά μας φαίνεται.
0: Μα δεν έχουμε λεφτά.
1: Δεν έχουμε λεφτά. Αυτό είναι μια πραγματικό φωνή.
0: Έτσι.
1: Δεν έχουμε λεφτά. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν ότι στο κομμάτι του γιατί δεν βγαίνουν απ' έξω, γιατί θα σας πω, εμείς έχουμε όλοι κλούζους ξενοδοχεία. Μια πολύ παπλή ερώτηση που κάνει. Εμείς γιατί δεν θέλουμε να μένουν μέσα.
0: Τρώνε, πίνουν όλη μέρα.
1: Γιατί δεν θέλουμε. Αφού τα λεφτά μας τα έχουμε πάρει.
0: Ναι.
1: Θέλουμε λοιπόν οι άνθρωποι που έρχονται να έχουν τη δυνατότητα να βγουν και να πάνε. Εγώ δεν πιστεύω αυτό που κυκλοφορεί γενικώς, ότι δεν ξέρουν πού πάνε και τους πάνε και δεν ξέρουν σε ποιο νησί είναι. Εγώ βλέπω ανθρώπους μέσα στα ξενοδοχεία που και διάθεση να φύγουν έχουν. Τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν και στην ΚΟ υπάρχει αυτή η μείωση στις αυτοκίνητα. Μέχρι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε θα σας το πω. Ναι. Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι και βγαίνουν, στο οποίο έρχεται κάθε φορά περισσότερος κόσμος. Εντάξει, και εμείς, ας πούμε, θα σας πω που είναι και αυτό ένα δείκτη το Μάιο. Ήταν λίγο κάτω ο Μάιος μας στο επισκέψιμο του Ηνωπίου. Γιατί όταν μιλάμε εμείς επισκέψιμο του Ηνωπίου, έχουμε 1.000 άτομα το μήνα. Δεν είναι ότι έρχονται 3-4 άτομα. Κάνουν προ-booking, κάνουν. Είναι εμείς τον ελληνικό τουρισμό, συγκό, τον έχουμε πάρα πολύ. Καταρχάς, στα 12 υπάρχουν 4 επισκέψιμα Ηνωπία με δυσμισήμα και στην Κόνη τα 4.
0: Μάλιστα.
1: Και τα 4.
0: Είναι θέλω σημαντικό
1: πω,
0: αυτό.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι και εκεί που είναι και αυτός ένας δείκτης, είναι λίγο πεσμένος ο Μάιος, αλλά πάει πάρα πολύ καλά ο Ιούνιος.
0: Μάλιστα.
1: Όπου αφορά το έξω, βγαίνω,
0: ναι.
1: Που πάω, τι να κάνω, καταλάβατε. Οπότε νομίζω ότι λίγο το έξω έχει να κάνει σαφώς και με την οικονομική τους δυνατότητα, λίγο να τους διευκολύνουμε όταν βγαίνουν.
0: Σωστό.
1: Και που θα πάνε και πώς θα γυρίσουν και τι θα δούνε και αυτό που θα δούνε να είναι αξιοπρεπές. Να μην πέφτει και επίσης, να μην πέφτει η προσφορά όσο μειώνεται η προσφορά, η ζήτηση έξω, μειώνεται η προσφορά, η ποιότητα. Εκεί είναι το στοίχημα τώρα. Να αντέξουμε λίγο, να δώσουμε την ποιότητα που πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Για να γίνει αυτή η
0: λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
1: Να τα πούμε Ιουνίου, να κάνουμε...
0: Ναι, θα τα πούμε οπωσδήποτε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 10 και πάμε στις Κυκλάδες, στη Σύρο και βεβαίως στη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους όσους μας ακούν. Με μια δυσάρεστη είδηση ξεκινάμε σήμερα το δελτίο μας από τις Κυκλάδες, οι οποίες θρηνούν την απώλεια του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη, που έφυγε σε ηλικία 68 ετών τις προηγούμενες ημέρες, του εμβληματικού ναυτικού, που το όνομά του ταυτίστηκε με τη σύνδεση των Μικρών Κυκλάδων και την Άξο και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Ο καπετάν Γιάννης Σκοπελίτης ήταν γιος του θρηλυκού Μίτσου Σκοπελίτη από το Κουφενήσι και μεγαλωμένο στη θάλασσα. Συνέχισε την οικογενειακή παράδοση που είχε ξεκινήσει το 1956, όταν ο πατέρας του είχε αναλάβει με το μικρό σκάφος Παναγία Πανορμήτη στη μεταφορά επιβατών, αγαθών και εφοδίων στα απομονωμένα νησιά των Μικρών Κυκλάδων, δίνοντας ανάσα στους κατοίκους. Ο Γιάννης Σκοπελίτης είχε αναλάβει από τη δεκαετία του 80 το ενεργό ρόλο στην γραμμή, στη συγκεκριμένη γραμμή, και αργότερα βρέθηκε στο τιμόνι του Εξπρές Σκοπελίτης, που εξελίχθηκε σε θρύλο των Μικρών Κυκλάδων, εξυπηρετώντας καθημερινά τη Δονούσα, την Ιραγιά, τη Σκηνούσα, τα Κουφονήσια και την Άξο, αψηφώντας ουσιαστικά τις δύσκολες θάλασσες και τα μανιασμένα κύματα του Αιγαίου, όταν τα μεγάλα πλοία παρέμεναν δεμένα στα λιμάνια λόγω της κακοκαιρίας. Σήμερα το ιστορικό δρομολόγιο του Σκοπελίτη συνεχίζει να εκτελεί ο εγγονός της οικογένειας, Δημήτρης Σκοπελίτης. Ενώ για το θάνατο του Γιάννη Σκοπελίτη εξέφρασε την σύλληψη του με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, χαρακτηρίζοντας τον εκλειπώντα μια εμβληματική μορφή για τις Μικρές Κυκλάδες, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι για τους κατοίκους των Μικρών Κυκλάδων ο Γιάννης Σκοπελίτης δεν ήταν απλώς ένας καπετάνιος, ήταν αυτός που αντιπροσώπευε την υπόσχεση ότι κανένα νησί δεν μένει μόνο του.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, να πούμε ότι τις πρωινές ώρες Παρασκευής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή Αιγαίου από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος για τον εντοπισμό ενός ύποπτου ταχύπλου, το οποίο κινούνταν με υψηλή ταχύτητα προερχόμενο από τα τουρκικά χωρικά ύδατα με κατεύθυνση προς τις ελληνικές ακτές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν λιμεναρχείο και υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, ενώ παράλληλα απογειώθηκε και ελικόπτερο. Συνολικά στην επιχείρηση συμμετείχαν 7 σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα ελικόπτερο. Ακολούθησε ευρύ επιχείρηση καταδίωξης, κατά την οποία ο κυβερνήτης του σκάφους δεν συμμορφώθηκε στις ενδείξεις του λιμενικού, προκειμένου να σταματήσει την πορεία του. Αντιθέτως, στην προσπάθεια του να διαφύγει τη σύλληψη, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και το τελικά το ταχύπλοιο σκάφος ακινητοποιήθηκε μετά από πολύ ωραία καταδίωξη στο νοτιοανατολικό άκρο της Νήσου Κέρου. Οι επιβαίνοντες μεταβιβάστηκαν, ήταν 2 οι μεδαποί και 15 αλλοδαποί συριακής υπηκότητας και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάξου. Να πούμε ότι οι 2 μεδαποί, ο 74χρονος χειριστής του σκάφους και ο 71 ετών βοηθός του χειριστή, τελικά συνελήφθησαν χθες από στελέχη της λιμενικής αρχής Νάξου, καθώς αναγνωρίστηκαν από τους αλλοδαπούς ως οι διακινητές τους. Κατόπιν διενέργειας έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο 74χρονος κατήχε και επέδειξε πλαστή ταυτότητα Κυπριακής Δημοκρατίας και πλαστή άδεια χειρισμού ταχύπλοιου σκάφους. Να πούμε ότι διενεργείται φυσικά προανάκριση, ενώ οι 2 μεδαποί έχουν συλληφθεί και έχουν μεταφερθεί στην Άξο.
0: Να σε ευχαριστήσω, Λίνα. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.

στήθια μου. Δυστυχώς κλείνουμε την εκπομπή με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του στην Κάλυμνο όταν δυναμίτης εξεράγει στα χέρια του κατά τη διάρκεια γαμήλιας εκδήλωσης. Τι να πει κανείς, ειλικρινά. Το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποια έθιμα, αλλά δεν είναι δυνατόν εξαιτίας των εθίμων αυτών να χάνονται ζωές. Απαράδεκτο. Επιτέλους σταματήστε το έθιμο. Δεν είναι έθιμο. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Αμέσως μετά τοπικό δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί Μαριέτα Γαβριλιώτη με πολλά και ενδιαφέροντα. Κουνάει κεφάλι, γιατί δεν είναι ενδιαφέροντα αυτά που έχεις? Φυσικά και είναι. Γεια χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 του μήνα, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, μου βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Συμφωνία Ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επανελειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρέλαια και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάντ στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων αλλά στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι, ώστε αν θέλουν να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς και δεν λύνει το πρόβλημα, είπε με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενοικίο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Τραγωδία στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. 4 ορίοι εντοπίστηκαν μετά από κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 4 ηλικιωμένα αδέλφια τα οποία διέμεναν εκεί μετά το μεγάλο σεισμό του 1996. Σύμφωνα με γείτονες, οι 3 γυναίκες και ο άνδρας που έμεναν σε δύσκολες συνθήκες και τους συνέδραμε η τοπική κοινωνία και η δημοτική αρχή. Το Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Κινητά Γαλατσίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα. Νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Τραγωδία στην Κάλυμνο. 57χρονος έχασε την ζωή του όταν δύναμή της εξεράγει στα χέρια του κατά τη διάρκεια γαμήλιας εκδήλωσης. Κάλεσμα ενότητας προς τα στελέχη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας, θέτοντας ως κεντρικό πολιτικό στόχο την επίτευξη νέας αυτοδύναμης κυβερνητικής εντολής στις επόμενες εκλογές, απίφθινε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, σημειώνοντας ωστόσο ότι η πολιτική περίοδος έχει ήδη εισέλθει σε φάση προεκλογικής ετοιμότητας. Την ανάθεση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκπώνησης Master Plan για την αποκατάσταση και αξιοποίηση του κτηρίου του παλαιού νοσοκομείου ανακοίνωσε κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, γνωστοποίησε την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην Κότο, το οποίο θα περιλαμβάνει και σύγχρονες κατοικίες για τη στέγαση του προσωπικού. Εμβληματικό χαρακτήρισε το Master Plan που εκπονείται για την αναβάθμιση των λιμένων της πόλεως Ρόδου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεσμεύτηκε δε ότι με την κατάθεσή του θα δρομολογηθούν ταχύτατα οι αδειοδοτικές διαδικασίες και η εξασφάλιση της χρηματοδότησης, ώστε η σημαντική αυτή επένδυση να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Επίθεση στον Πρωθυπουργό με αφορμή τις εξαγγελίες του από τη Ρόδο εξαπολύει ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Καταγγέλει ότι επιχειρήθηκε καθυστερημένα και προεκλογικά να εμφανιστούν ως νέες εξαγγελίες υποθέσεις που εκκρεμούν επί χρόνια, ενώ τον κατηγορεί ότι απέφυγε να αναφερθεί τόσο στον αυξημένο ΦΠΑ όσο και στην πλήρη εγκατάλειψη της δημόσιας υγείας. Νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος. Θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα αυτή την εβδομάδα, διαδεχόμενο στο Μανώλη Κουτουλάκη, που μετακινείται στη Γραμματεία Λιμένων στο ίδιο Υπουργείο. Ακυρώνει τις απευθείας πτήσεις μεταξύ Ρόδου και Κωνσταντινούπολης η Aegean Airlines. Η ανατροπή αυτή οφείλεται κυρίως στη συνεχή άνοδο των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν. Αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Πρώτη σε σταυρούς προτίμησης αναδείχθηκε η Χρυσή Σπάρταλη με 257 ψήφους. Ο Μάριος Κλονάρης, που διεκδικεί την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου, ήρθε τρίτος με 221. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα τις επόμενες ημέρες. Το έργο Smart Forest Ρόδος, ένα καινοτόμο σύστημα πρόληψης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, παραδίδεται σήμερα σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Το σύστημα αναπτύχθηκε στην κοιλάδα των Πεταλούδων. Στις φυλακές οδηγήθηκε ο 45χρονος που κατηγορείται για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα της 17ης Μαΐου, που στέρισε τη ζωή σε μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Ο δεύτερος τακτικός ανακριτής πλημελιωδικών Ρόδου εξέδωσε ένταλμα συλλήψεώς του μετά την παραβίαση περιοριστικού όρου και συγκεκριμένα της απαγόρευσης ενασχόλησης καθιονδήποτε τρόπο με μηχανοκίνητα μέσα. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
3: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο.

0: ζεσταμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Και καλημέρα με την Αίρα και καλή εβδομάδα με την Αίρα, κυρίες και κύριοι. Γιατί σήμερα είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου, είμαστε ακριβώς στη μέση του μήνα. Το ρολόι μας δείχνει 12 λεπτά μετά τις 10 και είναι η ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου κοντά σας. Μαρία Ταγαβριλιώτη στο μικρόφωνο, παρέα με Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Ναι, η επικαιρότητα έχει πολλά και είναι ενδιαφέροντα, όπως έλεγε και η Χριστίνα προηγουμένως. Η επικαιρότητα σε διεθνές επίπεδο εστιάζεται στην Παρασκευή, οπότε έχει προγραμματιστεί στην Γενέβη υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που αυτή τη στιγμή είναι προφανώς μια πολύ πολύ θετική εξέλιξη, δεν την αποτιμά με τον ίδιο τρόπο ο Νετανιάχου, αλλά βέβαια από τώρα μέχρι την Παρασκευή ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν καμιά δεκαριά ανατροπές. Διότι με όλους αυτούς ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα και οι 4 ημέρες είναι πολύ πολύ μεγάλος χρόνος. Από εκεί και πέρα στην τοπική επικαιρότητα, εντάξει, λίγο πολύ νομίζω ότι είναι πια σαν να μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Έχω την αίσθηση ότι και η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη το Σάββατο στη Ρόδο και η ομιλία του στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί εκεί στο παρκάκι έξω από το Όπερα Γκράντε είχε βασικά προεκλογικό χαρακτήρα. Μας είπε βέβαια ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, γιατί η δική του βούληση και απόφαση είναι να τηρούνται τέλος πάντων τα θεσμικά, αλλά το χέρι μας στη φωτιά επίσης και εδώ δεν θα το βάλουμε για το ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και όχι το φθινόπωρο του 2026. Έχω την αίσθηση πάντως ότι όλοι γι' αυτό ετοιμάζονται τόσο στο κυβερνών κόμμα όσο και σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, παλιά και καινούρια. Τώρα θα ασχοληθούμε με την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Ρόδο. Νομίζω ότι κάθε φορά που ένα μέρος το επισκέπτεται ένας πρωθυπουργός κάτι θετικό βγαίνει. Έχουμε κάποια πράγματα συγκεκριμένα τα οποία ανακοίνωσε. Αναμένεται βέβαια αυτό που πρέπει είναι να προχωρήσει η υλοποίησή τους και όχι να μείνουν στις ανακοινώσεις. Για παράδειγμα το νέο νοσοκομείο ΚΟΝΕ το είχε εξαγγείλει ξανά ο πρωθυπουργός. Το είχε εξαγγείλει το 2022, τώρα ανακοίνωσε την χρηματοδότηση. Όπως και να έχει είναι θετικό. Είναι θετικό το ότι έδωσε κάποιες οδηγίες που έχουν να κάνουν με το αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου, το ότι ανατίθεται στην περιφέρεια δηλαδή η εκπόνηση ενός master plan για την αξιοποίησή του, το ότι είδε το λιμάνι και εκεί ή μίλησε για αναβάθμιση, θα τα πούμε σε λίγο με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου τον Βασίλη τον Βαγιανάκη. Επίσης η υπόσχεση που απέσπασε το εργατικό κέντρο για την ίδρυση τεχνικής επιθεώρησης, για τον ΦΠΑ αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, το έβαλαν όλοι οι φορείς την σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε, ίσως να θέλει να το κρατήσει για να το βγάλει σαν προεκλογική εξαγγελία. Θετική και η επίσκεψη Μενδώνη. Είπαμε το Υπουργείο Πολιτισμού κάνει πράγματα στην περιοχή. Θα θέλαμε να κάνει ακόμα περισσότερα. Είναι προφανές ότι υπάρχουν και άλλα πολλά, πάρα πολλά, αλλά δεν μπορούμε να ισοπεδώσουμε αυτό που γίνεται. Τώρα, από εκεί και πέρα, ας ηρεμήσουν κάποιοι με το θέμα της, το θέμα Μενδώνη-Κολιάδη τέλος πάντων. Υπάρχουν και σοβαρότερα σε αυτό τον τόπο. Από ό,τι φάνηκε, η παρεξήγηση λύθηκε. Είδαμε τον Δήμαρχο να συνομιλεί με την κυρία Μενδώνη το Σάββατο και μάλιστα να είναι και έτσι ευχάριστο το κλίμα. Ας πάμε παρακάτω, έτσι, υπάρχουν ξαναλέω και σοβαρότερα σε αυτό τον τόπο.
Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα επαναληφθούν τέτοια σκηνικά, γιατί σε κάθε τόπο ο δήμαρχος είναι ο οικοδεσπότης. Και προφανώς θεσμικά ο λόγος πρέπει να δίνεται στον δήμαρχο σε κάθε εκδήλωση, είτε έχει συμβάλει για την επιτυχία ενός έργου είτε όχι. Θεσμικά ο λόγος πρέπει να δίνεται στον δήμαρχο, είτε είναι αρεστός σαν πρόσωπο είτε όχι. Από εκεί και πέρα ξαναλέω, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, νομίζω ότι πρέπει να συγχαρούμε δύο κυρίες, δύο εκλεκτές και αξιολογότατες κυρίες που πρότευσαν στις εκλογές, έγιναν χθες οι εκλογές, για τους ιατρικούς συλλόγους, για τις νέες διοικήσεις των ιατρικών συλλόγων Ρόδου και ΚΟ. Στη Ρόδο λοιπόν, που νομίζω ότι δεν είχαμε ξανά γυναίκα να προτεύει σε εκλογές στον ιατρικό σύλλογο, ήρθε πρώτη και με διαφορά η παιδί Χρυσή Σπάρταλη, τα θερμά μας συγχαρητήρια στην κυρία Σπάρταλη, αλλά και στην ΚΟ, μια συνδικαλίστρια που έχει δώσει εξετάσεις από διάφορες θέσεις, είτε έχουν να κάνουν με το νοσοκομείο, είτε με τον ιατρικό σύλλογο, είτε με το ΠΑΣΟΚ. Για την Κατερίνα Γαβαλά μιλάω προφανώς. Συγχαρητήρια και στην Κατερίνα Γαβαλά για την πρωτιά της. Να σχολιάσουμε τέλος αυτό το θλιβερό στην Κάλυμνο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, άδικα τελείως, μα τελείως. Μία ζωή χάθηκε τελείως άδικα, γιατί θεώρησε ότι είναι έθιμος ένα γάμο να ρίξει δυναμίτη. Ο δυναμίτης έσκασε στα χέρια του, πάνω του τέλος πάντων, και παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο της Καλύμνου, ο άνθρωπος αυτός εξέπνευσε. Σας θυμίζει κάτι? Και η Κάλυμνος έχει πολλά θύματα από αυτό το έθιμο. Μας θυμίζει τις μπαλωθιές στην Κρήτη, πόσοι άνθρωποι έχουν φύγει από μπαλωθιές στην Κρήτη, αλλά όχι, μυαλό, παιδιά, δεν βάζουμε. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο μας τραγούδι. Να σας πω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1994 ένας μεγάλος, από τους πιο μεγάλους Έλληνες συνθέτες. Το όνομά του έχει ταυτιστεί με ένα τεράστιο μουσικό έργο, έχει ταυτιστεί όμως και με την ΕΡΤ. Ήταν πολλά χρόνια μια ηγετική μορφή του ραδιοφώνου της ΕΡΤ, ο ιδρυτής του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο τεράστιος Μάνος Χατζηδάκης. Έφυγε λοιπόν σαν σήμερα το 1994 από την ζωή. Θα ακούσουμε προφανώς ένα από τα εκατοντάδες, μία από τις εκατοντάδες συνθέσεις του Μάνου Χατζηδάκη. Θα ακούσουμε στην συνέχεια και ένα χαλί. Έχουμε διαλέξει έτσι κάποια πράγματα χαρακτηριστικά του έργου του. Να σας πω όμως ότι επίσης σαν σήμερα γεννήθηκε το 1946 ένας μεγάλος Έλληνας τραγουδιστής, ο Αρτέμιος Βεντούρης Ρούσος. Μπορεί να μην σας λέει τίποτα αυτό, ο Ντέμις Ρούσος κοινός. Θα ακούσουμε λοιπόν και Ντέμι Ρούσο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε, Γιώργο, γιατί έχουμε πολλά και για σήμερα.

0: Πάμε λοιπόν να σταθούμε λίγο στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού το Σάββατο στη Ρόδο. Όπως σας έλεγα και στην έναρξη, όπως ακούσατε και από τις εκπομπές που προηγήθηκαν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στο παλιό νοσοκομείο, είδε την κατάσταση που επικρατεί εκεί, συνοδευόταν από ένα υπουργικό κλιμάκιο, ήταν εδώ η Λίνα Μενδώνη ούτως ή άλλως από τις προηγούμενες μέρες, ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης μαζί του, ο Υπουργός Υγείας, ήταν Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ήταν ο Κώστας Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, πήγε στο παλιό νοσοκομείο, είδε εκεί την κατάσταση, ανακοίνωσε ότι ανατίθεται στην περιφέρεια η σύνταξη ενός master plan προκειμένου να αξιοποιηθούν οι χώροι του ιστορικού αυτού κτηρίου. Πήγε στο λιμάνι, θα τα πούμε σε λίγο με τον κύριο Βασίλη Βαγιανάκη. Στην συνέχεια στην περιφέρεια έγινε μια σύσκεψη με τους φορείς. Ακολούθως από την περιφέρεια έκανε μια επίσκεψη αστραπή στο Δημαρχείο. Εκεί τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος με τα μέλη της Δημοτικής Αρχής και μπήκε στο παρεκκλήσι που υπάρχει στο ισόγειο του Δημαρχείου. Στην συνέχεια πήγε και μίλησε σε πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο παρκάκι έξω από το Opera Grande, επισκέφθηκε και το Εθνικό Θέατρο, είδε το έργο εκεί και αποχώρησε. Λοιπόν, θα σταθούμε λίγο στην ομιλία που έκανε στο παρκάκι το μεσημέρι του Σαββάτου, θα ακούγοντας ένα απόσπασμα που αναφέρεται σε θέματα ασφάλειας και εθνικής άμυνας. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Έχω πάντα μια ξεχωριστή χαρά όταν έρχομαι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όταν έρχομαι στα Δωδεκάνησα, όταν έρχομαι στη Ρόδο, το λέω πάντα. Εδώ πέρα ο ουρανός και η θάλασσα και η σημαία μας είναι λίγο πιο γαλάζια από την αλλού. Και το πρώτο μου χρέος ως Πρωθυπουργού είναι πρώτα και πάνω απ' όλα να κρατήσω την πατρίδα μας ασφαλή, και πρέπει να αισθάνεστε ως Ροδίτες ασφαλείς σήμερα. Πρέπει να αισθάνεστε ασφαλείς. Θυμάστε όταν πρώτο ήρθαμε στα πράγματα, η πρώτη μεγάλη κρίση, μία από τις πρώτες μεγάλες, γιατί ήταν πολλές που κληθήκαμε να διαχειριστούμε, ήταν η κρίση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Σήμερα μπορέσαμε και αντιμετωπίσαμε με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα το πρόβλημα αυτό. Και αντί να έρχονται καραβιές μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα, έρχονται καραβιές επισκεπτών Τούρκων οι οποίοι στηρίζουν την τοπική οικονομία. Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Ήταν αποτέλεσμα μιας συστηματικής πολιτικής η οποία προέταξε την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο σε εθνική αλλά και σε ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Σήμερα τα σύνορα φυλάσσονται, τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα, η ίδια η Ευρώπη έχει αναγνωρίσει ότι χωρίς προστασία των συνόρων δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική. Η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή αυτής της πολιτικής και είμαι υπερήφανος που η ελληνική πολιτική έγινε πια ευρωπαϊκή πολιτική. Όπως είμαι υπερήφανος που με το υστέρημα όλων σας, έχουμε σήμερα τις πιο αξιόπιστες ένοπλες δυνάμεις που είχε ποτέ η πατρίδα μας. Και το λέω με τα λόγου γνώσης.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους το 2027 και ζήτησε από τους πολίτες που ήταν συγκεντρωμένοι εκεί προφανώς να στηρίξουν ξανά τη Νέα Δημοκρατία.
1: Θέλω λοιπόν και πάλι να σας ζητήσω, καθώς σταδιακά μπαίνουμε στην τελική ευθεία, να αναγνωρίσετε ότι κάθε μέρα μετράει. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, στην ώρα του. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι βλέπω ήδη να έχουν λαχανιάσει, αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς έχουμε ανθεκτικότητα και αντοχές. Θέλω λοιπόν να σας ζητήσω σε αυτήν την πολύμηνη διαδρομή από τώρα μέχρι τις εκλογές να μας βοηθήσετε, και να μας βοηθήσετε πρωτίστως μεταφέροντας το μήνυμά μας σε όλους τους συμπολίτες σας, κυρίως αυτούς οι οποίοι σήμερα μπορεί για διάφορους λόγους να είναι στεναχωρημένοι, να είναι απογοητευμένοι, να είδαν ενδεχομένως κάποια πράγματα τα οποία να μην τους άρεσαν, και να τους ζητήσετε και να τους ζητήσουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Θα θέσουμε σε κίνδυνο όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει με πειραματισμούς τους οποίους δοκιμάσαμε στο παρελθόν, ή θα εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση η οποία παρά τα όποια λάθη της αναντήρητα έχει πάει τη χώρα μπροστά, έχει μεγαλώσει την Ελλάδα, την έχει κάνει πιο ισχυρή και έχει στηρίξει τους πολίτες σε πολύ δύσκολες κρίσεις. Να τους μιλήσετε για αυτά τα οποία είπαμε και αυτά τα οποία έχουμε κάνει. Και κυρίως να ενωθούμε και πάλι. Παλιά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και νέοι φίλοι μας, οι οποίοι συντάχθηκαν μαζί μας σε αυτή την όμορφη διαδρομή από το 19 μέχρι σήμερα, στο να στηρίξουμε, θα το ξαναπώ, τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον μπορεί να κρατήσει τη χώρα ασφαλή, τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί στις Ελληνίδες και στους Έλληνες ευημερία, τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία θα εξακολουθεί να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας απέναντι στα ψέματα και στις κάλπικες υποσχέσεις κάποιων που νομίζουν ότι μπορούν να διαγράψουν το παρελθόν τους και να αναγεννηθούν από την τέφρα τους.
0: Λοιπόν, δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα όσα είπε στους πολίτες. Να σας πω ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη σχολιάστηκε από την Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση που εξέδωσε. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αρχικά η επίσκεψη διαφημίστηκε ως επίσκεψη για τα εγγένεια της Περβόλας, τα οποία δεν έκανε τελικά ο ίδιος. Τόση αξιοπιστία, λέει το ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι απέφυγε να μιλήσει για την καθημερινότητα των Ροδιτών, δεν είπε λέξη για την ακρίβεια, για την συνεχή μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, για τον ΦΠΑ 24% που εξακολουθεί να πληρώνει η Ρόδος, παρότι η νησιωτικότητα θα έπρεπε να αποτελεί λόγο στήριξης και όχι οικονομικής επιβάρυνσης. Λέει ότι η κυβέρνηση αποδίδει την ακρίβεια αποκλειστικά στις διεθνείς εξελίξεις, ότι αντί για μόνιμες λύσεις προσφέρει επιδόματα. Την ίδια στιγμή, λέει ο κ. Μητσοτάκης, εξήγηλε έργα που δεν έγιναν στα 7 χρόνια και ζητά από τους πολίτες να του δώσουν άλλη μία ευκαιρία. Οι Ροδίτες δεν χρειαζόμαστε άλλες φιέστες, χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα για το κόστος ζωής, πραγματική στήριξη του εισοδήματος και αποκατάσταση της φορολογικής αδικίας που υφιστάμεθα, λέει μεταξύ άλλων η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση που εξέδωσε. Να σας πω ότι μας πιέζει ο χρόνος, είναι 10 και 31 πρώτα λεπτά, οπότε θα πάμε αμέσως τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε με την σύνδεσή μας με τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, τον Βασίλη το Βαγιανάκη, που υποδέχθηκε τον Πρωθυπουργό στο τουριστικό λιμάνι της Ρόδου.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: 32ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοιχτής Θάλασσας Κυκλάδες Ρεγκάτα 2026. Από 20 έως 27 Ιουνίου βυράρουμε πανιά για Μπάρο, Ίο, Σέριφο. Τα κορυφαία σκάφη και πληρώματα αγωνίζονται στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. 32 χρόνια πιστή στις Κυκλάδες. Μια συνδιοργάνωση του Ναυτοαθλητικού Ομίλου της Ζηφιών Καλυθέας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και όπως σας είπα πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, τον Βασίλη τον Βαγιανάκη, ο οποίος το Σάββατο το μεσημέρι υποδέχθηκε τον Πρωθυπουργό στο τουριστικό λιμάνι της Ρόδου, ένα νευραλγικό προφανώς, μια νευραλγική υποδομή αλλά με αρκετά προβλήματα και με πολύ μεγάλη ανάγκη αναβάθμισης. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε εκεί. Κύριε Βαγιανάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σας και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Υποδεχθήκατε το Σάββατο το μεσημέρι τον Πρωθυπουργό στο τουριστικό λιμάνι.
1: Ναι, ήταν μια σημαντική επίσκεψη. Μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού που δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει στο λιμάνι επίσημα στα λιμάνια μας. Θετικό φαίνεται το αποτύπωμα. Θα το δούμε και στην πράξη.
0: Και μόνο το ότι μπήκε στο πρόγραμμα του καταρχάς το λιμάνι, κύριε Βαγιανάκη, έχει τη σημασία του. Θα μπορούσε να είχε παραλυφθεί ή να είχε πάει οπουδήποτε αλλού, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι. Έχει τη σημασία του γιατί τρέχουμε το master plan, το υπερταμείο βασικά, τα ΙΠΕΔ, γιατί ως γνωστό τα λιμάνια μας από το 2012 ανήκουν στο ΙΠΕΔ, το οποίο τρέχει και το master plan των λιμανιών. Αυτό που είδαμε, εντάξει, ήταν ένα προσχέδιο, από ό,τι λένε οι μελετητές, εγώ δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος, λένε για Σεπτέμβρη.
0: Σεπτέμβρη ότι θα έχει ολοκληρωθεί θα το έχει master plan.
1: Ακριβώς, εντάξει, εγώ δεν το βλέπω η αλήθεια, να το προχωράνε τόσο γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μπορεί να γίνει γρήγορα και άμεσα και χρειάζεται πολιτική βούληση είναι να αδειάσουν τα κτίρια το τελωνείο και να τα παραδώσουν στο φορέα όπως προβλέπεται και βάσει νόμου.
0: Κάτι που το παλεύετε χρόνια.
1: Ακριβώς. Από την μέρα που αναλάβαμε.
0: Ναι. Τι είπε γι' αυτό, γιατί προφανώς το θέσατε το θέμα, δεν νομίζω ότι υπήρχε περίπτωση να μην το θέσετε.
1: Ήταν το θέμα που του έθεσα, ακριβώς, ότι για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε σε γρήγορο, σε μικρό χρόνο το λιμάνι μας, πρέπει να παραδοθούν τα κτίρια, διότι δεν υπάρχει λόγος να κρατάει τόσα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα δεσμευμένα, κάποια από τα οποία είναι κενά.
0: Και σε κακή κατάσταση, είναι και αντιαισθητικά εκτός των άλλων.
1: Και να διαμορφώσουμε χώρους ανθρώπινους και που αρμόζει και στον προορισμό και στην είσοδο της χώρας μας. Τόσο για τους επισκέπτες από την Τουρκία, όσο και για την κουραζιέρα. Και τη δυνατότητα να αναπτύξουμε και το home port που ζητάνε οι εταιρείες.
0: Που αναφέρθηκε και ο ίδιος στο home port. Δηλαδή και η κυβέρνηση το αξιολογεί ως κάτι σημαντικό, το να γίνει home port η Ρόδος.
1: Ακριβώς. Και είναι κάτι που ζητάνε οι εταιρείες. Δεν ζητήσαμε κάτι δηλαδή παράλογο ή παράτυπο. Το νόμιμο ζητήσαμε. Απλά εντάξει, το να φτάνουμε πια να το ζητάμε από τον Πρωθυπουργό, κάτι που θα έπρεπε να έχει τελειώσει μέσω των Υπουργείων.
0: Ναι.
1: Και το θετικό είναι ότι δεν το είπε μόνο ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Το ίδιο είπε και ο Περιφερειάρχης στο λιμάνι. Το ίδιο του είπε και στην περιφέρεια ο Δήμαρχος. Το ίδιο είπε και ο κύριος Παπαβασιλείου. Και ο κύριος Μιχαλάκης και πολλοί άλλοι. Οπότε πιστεύω ότι συνειδητοποίησε και ο ίδιος ότι είναι κάτι βασικό και αναγκαίο να γίνει.
0: Ναι.
1: Επικοινώνησε και με το Υπουργείο.
0: Αυτό, εκείνη την ώρα που το θέσατε, τι ανταπόκριση υπήρξε.
1: Μετά από ό,τι έμαθα, γιατί δεν ήμουν στη σκέψη στην περιφέρεια, μίλησε με τον κύριο Πιτσιλή που είναι αρμόδιος για τελωνία. Και είπε να το δούνε.
0: Α, μάλιστα.
1: Εγώ θέλω να πω ότι έχει τόσα κίνητα το Υπουργείο Οικονομικών, η ΕΤΑΒ, που θα μπορούσε να έχει τακτοποιηθεί πολύ απλά και εύκολα το ζήτημα.
0: Ναι, ναι. Οπότε υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι ζήτησε από τον Γιώργο Πιτσιλή να το δούνε και περιμένουμε άρα να δούμε πώς θα προχωρήσει. Γιατί υποθέτω, κύριε Βαγιανάκη, ότι δηλαδή για να υλοποιηθεί το master plan είναι προϋπόθεση, υποθέτω, να φύγει το τελωνείο από εκεί.
1: Αυτό ούτως ή άλλως είναι προϋπόθεση, αλλά επειδή ένα master plan, εντάξει, για να ολοκληρωθεί για όλα τα λιμάνια, γιατί το master plan δεν είναι μόνο για το τουριστικό, είναι από την Ακαντιά μέχρι και το Μανδράκι. το master plan που γίνεται. Mm. Μπορεί να γίνει τμηματικά κάποια πράγματα, αλλά ένα γρήγορο και βασικό είναι αυτό. Επίσης, του είπα ότι υπάρχει το σχέδιο πως της διαμόρφωσης των κτηρίων για την εύρυθμη λειτουργία του λιμανιού και την εικόνα μας. Και αυτό που με ρώτησε αν υπάρχει χρηματοδότηση. Του λέω και τα χρήματα, με ρώτησε για το κόστος, είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και για τη χρηματοδότηση που του είπα ότι η χρηματοδότηση υπάρχει.
0: Μάλιστα. Οπότε γιατί να μην
1: μένει
0: προχωρήσει.
1: Η πολιτική βούληση.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Αυτό βέβαια δεν θα το αφήσουμε. Αύριο ήδη θα στείλουμε ξανά μια επιστολή στο κύριο Πιτσιλή, mm-hmm. στο Υπουργείο Οικονομικών mm-hmm. και στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όπως λέει και ο λαός μας, η βράση κολλάει το σίδερο.
0: Ακριβώς. Οπότε για να δούμε. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να γίνει κάτι. Να σας ευχαριστήσω,
1: εμείς,
0: κύριε Βαγιανάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή μέρα.

0: Και συνεχίζουμε και πάμε στο έργο της Περβόλας, ένα μεγάλο έργο στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου που εγκαινιάστηκε επίσημα ολοκληρωμένο πια το βράδυ του Σαββάτου. Πρέπει να πω ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι τα εγκαίνια θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό, μάλιστα άλλαξε και η ώρα της εκδήλωσης. Ωστόσο ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το έργο της, τον τόπο αυτό, το σημείο, το μεσημέρι του Σαββάτου και έφυγε για την Αθήνα, οπότε τα εγκαίνια τέλεσε η Υπουργός Πολιτισμού Ηλίνα Μενδώνη, η οποία ήταν στα Δωδεκάνησα από την Τετάρτη και τόσο στη Ρόδο όσο και σε αρκετά άλλα νησιά έκανε αποδόσεις έργων. Η κυρία Μενδώνη λοιπόν στην ομιλία της που έγινε στον αύλιο χώρο του παλιού νομισματοκοπίου των Υποτών δίπλα από το καστέλο, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα έργα που εκτελεί το Υπουργείο Πολιτισμού τα τελευταία χρόνια τόσο στη Ρόδο αλλά και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου.
1: Η προστασία και η ανάδειξη αυτού του πλούτου δεν αποτελεί υποχρέωσή μας μόνο απέναντι στο παρελθόν. Αποτελεί επένδυση στο μέλλον των νησιών και των ανθρώπων τους. Στο πλαίσιο αυτό της πολιτικής μας, στα Δωδεκάνησα υλοποιούνται σήμερα περισσότερα από 30 έργα, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αντλούνται από κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, το Ταμείο Ανάκαμψης, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο, και γι' αυτό ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη, κύριο Γιώργο Χατζημάρκο, και εθνικούς πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλέγμα επενδύσεων που καλύπτει τόσο τα μεγάλα νησιά όσο και τις μικρότερες και περισσότερο απομακρυσμένες νησιωτικές κοινωνίες. Στην Κό, για παράδειγμα, ολοκληρώσαμε ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων που επλήγησαν από το σεισμό το 2017 και για τα οποία δεν είχε υπάρξει καμία πρόνοια μέχρι το 2019. Στη Χάλκη προχθές εγκαινιάσαμε το νεοιδρυθέν αρχαιολογικό μουσείο και αποδώσαμε αποκατεστημένη την εκκλησία της Παναγίας της Χωριανής. Στο Αγαθονήσι δημιουργήσαμε το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο και στην Κάλυμνο αποκαταστήσαμε την εμβληματική σειρά των Μήλων. Προφανώς, κεντρική θέση στο πρόγραμμά μας κατέχει η Ρόδος. Ένα διαχρονικό σταυροδρόμι πολιτισμών, θρησκειών και εμπορικών δικτύων. Ένας τόπος συνάντησης λαών, ιδεών και παραδόσεων. Η Μεσαιωνική Πόλη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και καλύτερα διατηρημένα μεσαιωνικά αστικά σύνολα στην Ευρώπη. Η σημασία της δεν περιορίζεται στη μνημειακή της αξία. Αποτελεί ένα ζωντανό ιστορικό τοπίο, στο οποίο εξακολουθούν να συνυπάρχουν μνημεία, κατοικίες, δημόσιοι χώροι και δραστηριότητες.
0: Λοιπόν, στην συνέχεια προφανώς η Υπουργός αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο μεγάλο έργο που ολοκληρώθηκε σε αρκετά σύντομο χρόνο για το μέγεθός του στη Μεσαιωνική Πόλη, για την Περβόλα. Η Περβόλα λοιπόν, για όσους δεν το έχετε ακούσει γιατί έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές σε αυτό, είναι ένας χώρος περίπου 20 στρεμμάτων, εκτείνεται από το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου μέχρι κάτω την πλατεία Σίμης, και είναι ένας χώρος ο οποίος ήταν κλειστός για το κοινό για περισσότερα από 75 χρόνια, χρησιμοποιείτο από την αρχαιολογική υπηρεσία. Ουσιαστικά ήταν κάτι μεταξύ αποθήκης και εργαστηρίου, καθώς εκεί είχαν εναποτεθεί αρχαία που είχαν βρεθεί σε διάφορες ανασκαφές και έπρεπε κάπου να βρίσκονται φυλαγμένα, αλλά ταυτόχρονα γίνονταν και εργασίες εκεί. Υπήρχαν το ξυλουργείο, το μηχανουργείο, εργαστήρια συντήρησης και υπήρχαν και μηχανήματα της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Αναφέρθηκε στο ιστορικό ο Περιφερειάρχης, τον οποίο θα ακούσουμε στην πορεία. Τον χώρο αυτό λοιπόν επισκέφθηκε το Νοέμβριο του 2021 η κυρία Μενδώνη, ήταν εδώ στη Ρόδο για να δει θέματα της αρμοδιότητάς της και πήγε και τον είδε αυτό τον χώρο και αποφάσισε ότι πρέπει να αλλάξει η μορφή και η λειτουργία του, ότι πρέπει να φύγουν όλα αυτά τα εργαστήρια της αρχαιολογικής υπηρεσίας και ότι πρέπει να διαμορφωθεί σε ένα υπαίθριο, σύγχρονο υπαίθριο μουσείο. Αυτός ήταν και ο λόγος που έγινε εκείνο το πράσινο εκτρωματικό κτίριο στο Μόντε Σμιθ. Ήταν γιατί έπρεπε να φύγουν από εκεί όλα αυτά τα εργαστήρια της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Τώρα, γιατί έπρεπε να γίνει αυτό το εκτρωματικό κτίριο στο Μόντε Σμιθ, ας το αφήσουμε ασχολίαστο. Σε κάθε περίπτωση έγινε μια τεράστια δουλειά σε πολύ μικρό χρόνο και το μέγεθος της δουλειάς το δείχνουν και οι αριθμοί. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία της Υπουργού Πολιτισμού.
1: Μια αυτοψία μας το 2021, μάλλον στο πλαίσιο μιας αυτοψίας μας το 2021, εξετάσαμε το πλαίσιο διαμόρφωσης και ανάδειξης του συγκεκριμένου χώρου και προχωρήσαμε στην εκπόνηση ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου ώστε τα οικοδομικά κατάλοιπα των ελληνιστικών νεωρίων να συνδεθούν με τους μεσαιωνικούς κήπους του Καστέλο, δημιουργώντας ένα ενιαίο διαχρονικό ιστορικό μνημιακό πυρήνα. Πρόκειται για το μοναδικό σημείο στην πόλη, στη σύγχρονη πόλη, όπου καθίσταται ορατό το ρημοτομικό σχέδιο της αρχαίας Ρόδου. Αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα της ιστορικής διαστρωμάτωσης της Ρόδου. Σε αυτό το χώρο διασώζεται τμήματα των νεωρίων του πολεμικού λιμένα της ελληνιστικής Ρόδου, η μνημιακή ρωμαϊκή οδός Κάρντο με τις στοές και τα καταστήματα, το επιβλητικό τετράπυλο, το νομισματοκοπείο εδώ που είμαστε, του τάγματος των υποτών του Αγίου Ιωάννη, κατάλοιπα των Οθωμανικών χρόνων και της Ιταλοκρατίας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια συμπίκνωση, για μια μικρογραφία της ιστορίας της Ρόδου. Η μεταμόρφωση της Περβόλας προϋπέθεσε ένα εξαιρετικά σύνθετο επιστημονικό, τεχνικό και οργανωτικό εγχείρημα. Για πρώτη φορά αντιμετωπίστηκε συνολικά ο χώρος, όχι μόνο ως αρχαιολογικό σύνολο προς ανάπτυξη, αλλά και ως πεδίο συστηματικής τεκμηρίωσης, καταγραφής και αναδιοργάνωσης του αρχαιολογικού αποθέματος στην Ρόδο. Ταυτοποιήθηκαν περισσότερα από 4.000 λίθινα ευρήματα. Καταγράφηκαν πάνω από 8.500 αρχιτεκτονικά μέλη και γλυκά, μετακινήθηκαν σχεδόν 18.000 αντικείμενα και αναδιοργανώθηκαν οι αρχαιολογικές αποθήκες της εφορίας αρχαιοτήτων. Αποθηκεύτηκαν περίπου 3.000 κυβότια μικρότερων αρχαιολογικών ευρημάτων και απελευθερώθηκαν σχεδόν 5.000 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία αποδόθηκαν στην υπαίθρια έκθεση και στους κήπους. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πολυθεματική υπαίθρια έκθεση σε όλο το χώρο και η γλυπτοθήκη, η οποία δεν λειτουργεί απλώς ως χώρος έκθεσης αρχαιοτήτων. Μέσα από τα 700 εκθέματα, τα οποία σιγά σιγά θα αυξάνονται, πολλά από τα οποία παρέμειναν για δεκαετίες διάσπαρτα και αθέατα, αφηγούνται τη μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και αναδεικνύουν τη συνέχεια του τόπου από την αρχαιότητα έως τη νεότερη εποχή.
0: Να πω ότι ο χώρος είναι πραγματικά εξαιρετικός, έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Να κάνω και μια, παρατήρηση. Ανακοινώθηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία ότι ο χώρος είναι επισκέψιμος από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Κατανοητό, γιατί εκείνες τις ώρες υπάρχουν γκρουπ τουριστών στη Μεσαιωνική Πόλη, είναι οι επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων. Ωστόσο, ο χώρος ήταν πραγματικά εξαιρετικός, το σούρουπο με τον φωτισμό που έχει γίνει. Σίγουρα και οι συνθήκες οι θερμοκρασιακές νομίζω ότι θα επέβαλαν να λειτουργεί μέχρι και το βράδυ. Δεν ξέρω αν έχει το προσωπικό βέβαια η αρχαιολογική υπηρεσία, αλλά νομίζω ότι αυτός ο χώρος θα ήταν εξαιρετικός αν ήταν επισκέψιμος μέχρι να πέσει το φως της μέρας, κατά τη διάρκεια δηλαδή του απογεύματος, και όσο σουρουπώνει και πιο εύκολο βεβαίως, γιατί δεν θα έχει αυτή την αφόρητη ζέστη. Λοιπόν, να επανέλθουμε στην εκδήλωση των εγγενείων. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που είπε ο βουλευτής Δωδεκανής, ο Βασίλης Υψηλάντης, ο οποίος είπε ότι ήταν μια δική του πρόταση το να ανοίξει ο χώρος αυτός πριν από πολλά χρόνια.
2: Και σήμερα παρουσιάζεται και προβάλλεται εδώ. Για μένα υπήρξε μεγάλη συγκίνηση. Και το λέω όχι μόνο ως βουλευτής, όχι ως πολίτης αυτού του τόπου, αλλά και ως ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπω εδώ στο ακροατήριο και τον κύριο Σκούρτο, αγωνιζόμαστε στα πλαίσια του Ινστιτούτου Ναυτικού Δικαίου, το οποίο έχετε και αυτό τόσο υποστηρίξει. Και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε για εθνικούς λόγους. Πραγματικά όλη αυτή η συγκυρία με κάνει να σας πω άλλο ένα μεγάλο ευχαριστώ και να σας πω ότι οι σκεπτόμενοι Δωδεκανήσιοι, οι άνθρωποι του πολιτισμού, οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για το μέλλον, το σήμερα και το αύριο αυτού του τόπου και των παιδιών τους, σας είμαστε ευγνώμονες. Συγχαρητήρια, σας ευχαριστούμε και περιμένουμε βεβαίως σύντομα να εγγενιάσουμε και το άλλο όνειρο των Ροδίων, να λειτουργήσει επιτέλους ο πολιτιστικός τους χώρος, ο φυσικός χώρος που δεν είναι άλλος από το Εθνικό Θέατρο της Ρόδου.
0: Και ολοκληρώνουμε με την ομιλία του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, του Γιώργου Χατζημάρκου, ο οποίος μίλησε για μια μεγάλη στιγμή σε σχέση με τα εγγένεια της Περβόλας, αλλά δεν παρέλειψε να αφήσει και την αιχμή και κάτι παραπάνω για αυτά που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες με αφορμή το γεγονός ότι δεν μίλησε ο Δήμαρχος στα εγγένεια του Τεμένους την περασμένη Τετάρτη. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Και απόψε αυτή η συγκίνηση δεν είναι νοσταλγία, είναι ανάταση. Δεν κοιτάμε πίσω για να μείνουμε πίσω. Κοιτάμε πίσω για να σηκωθούμε ψηλότερα. Για να θυμηθούμε και ελπίζω να καταλάβουμε όλοι από πού ερχόμαστε. Και για να καταλάβουμε τι μπορούμε ακόμα να γίνουμε. Αυτός ο χώρος που για δεκαετίες ήταν εγκαταλειμμένος, σήμερα επιστρέφει στην πόλη, επιστρέφει στους Ροδίτες, επιστρέφει στα παιδιά μας, επιστρέφει στους επισκέπτες μας. Σε κάθε άνθρωπο που θα έρθει εδώ, όχι μόνο για να θαυμάσει, αλλά για να καταλάβει, όχι μόνο για να φωτογραφίσει, αλλά για να νιώσει. Όχι μόνο για να περάσει, αλλά για να σταθεί. Γιατί αυτό κάνει ο πολιτισμός μας, μαθαίνει να στεκόμαστε. Με σεβασμό μπροστά στην πέτρα. Με ταπεινότητα μπροστά στην ιστορία. Με ευθύνη μπροστά στο μέλλον. Σκέφτομαι τους ανθρώπους που εργάστηκαν για να φτάσουμε εδώ. Όλους όσοι δούλεψαν κατά τον ήλιο, μέσα στη δυσκολία, μέσα στη σκόνη, με γνώση και με αγάπη. Και δεν ανέδειξαν απλώς ένα χώρο. Το φρόντισαν, το σεβάστηκαν. Σε αυτούς οφείλουμε ένα μεγάλο, βαθύ, ειλικρινές ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι, στις τελευταίες μέρες ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά. Κινδύνευσε να μετακινηθεί το βλέμμα μας από το μεγάλο προς το μικρό. Και θέλω να πω μόνο αυτό, σύντομα, καθαρά, και να το αφήσω εδώ. Η παραπολιτική δεν μπορεί να σκεπάσει το ανώτερο. Μπορεί να προσπαθήσει να μικρύνει μια στιγμή. Δεν μπορεί όμως να μικρύνει τη Ρόδο. Και σε αυτούς προσπαθούν να μου κάνουν μάθημα διεκδικητικότητας. Έχω να πω ότι εγώ δεν μετρώ τη διεκδίκηση σε αναρτήσεις, αλλά σε εργοτάξη. Η απόψινή βραδιά δεν ανήκει στη σκιά, ανήκει στο φως. Στο έργο, στον τόπο, στους ανθρώπους και στην ιστορία της Ρόδου. Πραγματική διεκδίκηση είναι ευθύνη. Είναι να ανοίγεις πόρτες, να μετατρέπεις την εγκατάλειψη σε φροντίδα, να παίρνεις ένα χώρο ξεχασμένο και να τον παραδίδεις ζωντανό.

0: Λοιπόν, ήταν ξεκάθαρη νομίζω η αναφορά του Γιώργου Χατζημάρκου στο περιστατικό μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και του Δημάρχου. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, θα δούμε πώς θα πάει, γιατί κάποιοι προσπαθούν πάση θυσία να το συντηρήσουν το θέμα και να το διατηρήσουν στην επικαιρότητα. Εγώ θα έλεγα ότι η κίνηση του Πρωθυπουργού να φύγει από την περιφέρεια στην οποία ήταν με το Δήμαρχο και να πάει μέχρι τα σκαλιά του Δημαρχείου, όπου τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος με μέλη της Δημοτικής Αρχής, ήταν εντελώς συμβολική. 2-3 λεπτά κράτησε αυτή η επίσκεψη στο Δημαρχείο. Μπήκαν μαζί στο παρεκκλήσι που είναι στο ισόγειο και στην συνέχεια έφυγε για να πάει στο Όπερα Γκράντε. Προφανώς όμως ήταν μια κίνηση που είχε το δικό της νόημα και το ξαναλέω, γιατί νωρίτερα ήταν μαζί στην περιφέρεια. Οπότε υποθέτω ότι κάτι ήθελε να δείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την κίνηση αυτή. Από εκεί και πέρα ας το κλείσουμε το θέμα και ας πάμε παρακάτω, γιατί υπάρχουν και σοβαρότερα, ξαναλέω, τουλάχιστον για αυτούς που τουλάχιστον λένε ότι θέλουν να μένουν στην ουσία. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε συνδεθεί με το Earth News 105,8, το γνωστό μας πρώτο πρόγραμμα για το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, δελτίο τοπικών ειδήσεων από τη Χριστίνα Μέγα, και στην συνέχεια στο στούντιο ο Γιώργος Αθανασίου. Ναι. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμό σημαίνε στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, στην οδό Ιωνίας. Επιτόπου επιχειρούν 6 οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν κυδροφόροι του Δήμου, καθώς πυκνοί ή μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή και υπάρχει ο κίνδυνος επέκταση της φωτιάς σε διπλανά καταστήματα. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στη λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και στη λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Σας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατά νόσο 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, θερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελαβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθ Αχρονόθ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση ανώτου 4% στις τιμές του πετρελαίου. Σήμερα το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικία, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο ελόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, αλλά και στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμο, ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας προφανώς και ότι δεν λύνεται το πρόβλημα με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενοίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, προφανώς πλησιάζοντας προς το 2027, εννοείται ότι οι μηχανές πρέπει να ζεσταίνονται για να είσαι έτοιμος όπως πρέπει σε όλα τα επίπεδα. Οργανωτικά, επικοινωνιακά, δεν ξεκινάς ένα μήνα πριν, τόνισε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Ο κ. Δρομανός υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπόσχονται οικονομικές παροχές και μέτρα που είναι δημοσιονομικά ανέφικτα, μη λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για έλλειψη σοβαρότητας που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του κ. Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον κ. Ανδρουλάκη, όπως είπε. Τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λευτόδεντρα, γιατί περί αυτού πρόκειται, ανέφερε ο κ. Δρομανός. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός, από 20 έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη...

ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM. ΕΡΤ Ρόδου 92,7.

0: διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, σημειώνοντας ωστόσο ότι η πολιτική περίοδος έχει ήδη εισέλθει σε φάση προεκλογικής ετοιμότητας. Την ανάθεση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκπώνησης Master Plan για την αποκατάσταση και αξιοποίηση του κτηρίου του παλαιού νοσοκομείου ανακοίνωσε κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, γνωστοποίησε την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟ, το οποίο θα περιλαμβάνει και σύγχρονες κατοικίες για τη στέγαση του προσωπικού. Εμβληματικό χαρακτήρισε το Master Plan που εκπονείται για την αναβάθμιση των λιμένων της πόλεως Ρόδο ο Πρωθυπουργός. Δεσμεύθηκε δε ότι με την κατάθεσή του θα δρομολογηθούν ταχύτατα οι αδειοδοτικές διαδικασίες και η εξασφάλιση της χρηματοδότησης, ώστε η σημαντική αυτή επένδυση να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Επίθεση στον Πρωθυπουργό με αφορμή τις εξαγγελίες του από τη Ρόδο εξαπολύει ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Καταγγέλει ότι επιχειρήθηκε καθυστερημένα και προεκλογικά να εμφανιστούν ως νέες εξαγγελίες υποθέσεις που εκκρεμούν επί χρόνια, ενώ τον κατηγορεί ότι απέφυγε να αναφερθεί τόσο στον αυξημένο ΦΠΑ όσο και στην πλήρη εγκατάλειψη της δημόσιας υγείας. Νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος. Θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα αυτή την εβδομάδα, διαδεχόμενος το Μανώλη Κουτουλάκη που μετακινείται στη Γραμματεία Λιμένων στο ίδιο Υπουργείο. Ακυρώνει τις απευθείας πτήσεις μεταξύ Ρόδου και Κωνσταντινούπολης η Aegean Airlines. Η ανατροπή αυτή οφείλεται κυρίως στη συνεχή άνοδο των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν. Αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Πρώτη σε σταυρούς προτίμησης αναδείχθηκε η Χρυσή Σπάρταλη με 257 ψήφους. Ο Μάριος Κλονάρης, που διεκδικεί την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου, ήρθε τρίτος με 221. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα τις επόμενες ημέρες. Το έργο Smart Forest Ρόδος, ένα καινοτόμο σύστημα πρόληψης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, παραδίδεται σήμερα σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Το σύστημα αναπτύχθηκε στην κοιλάδα των Πεταλούδων. Στις φυλακές οδηγήθηκε ο 45χρονος που κατηγορείται για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα της 17ης Μαΐου, όπου στέρισε τη ζωή σε μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Ο δεύτερος τακτικός ανακριτής πλημμυλιωτικών Ρόδου εξέδωσε ένταλμα συλλήψεώς του μετά την παραβίαση περιοριστικού όρου και συγκεκριμένα της απαγόρευσης ενασχόλησης καθιονδήποτε τρόπο με μηχανοκίνητα μέσα. Στην απαγόρευση απόπλου επιβατικού τουριστικού σκάφου σημαίας Τουρκίας λόγω αδυναμίας εκκίνησης της αριστερής κύριας μηχανής του προχώρησε η λιμενική αρχή της ΚΟ. Οι επιβάτες του πλοίου προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέρημνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή.
5: Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή μας εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην ραδιοφωνική αθλητική εφημέδα. Ναι, δεν κάνετε λάθος, αυτή είναι η νέα ώρα μας Δευτέρα και Παρασκευή. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε με περισσότερη άνεση, με περισσότερο χρόνο, ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Οπότε και η αθλητική κίνηση είναι πολύ μεγαλύτερη από τη τώρα το καλοκαίρι. Ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Ο Γιώργος Παλής είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Παλής είναι στη μουσική επιμέλεια. Ο Γιώργος Θανασίου είναι εδώ στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Και επαναλαμβάνω, Δευτέρα και Παρασκευή θα ξεκινάμε αμέσως μετά τα δύο δελτία ειδήσεων και θα βαδίσουμε ολοταχώς παρέα στο ίδιο σκάφος μέχρι λίγο πριν από τη μία. Ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα.

Μάλλον ήταν γραφτό, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε αυτή την διαφορετική ώρα σήμερα Δευτέρα και αυτή εδώ την νέα εβδομάδα με κάτι που μας ήρθε πριν από λίγο από την ΚΑΕ Colossus Cage Hotels και έχει να κάνει με την συμφωνία ενός Αμερικανού παίχτη με την θαλασσή ΚΑΕ. Μιλάμε για τον Devonte Upson, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την ΚΑΕ Colossus Cage Hotels και αναμένεται να υπογράψει σύντομα το συμβόλαιό του. Είναι γεννημένος 23 Μαρτίου του 1993 στο μέσο πολιτείας Αμερικής, έχει ύψος 2,6 και αγωνίζεται στη θέση του center. Στην κολυγιακή του καριέρα αγωνίστηκε στα Trinidad State το 11 μέχρι το 13 και Southeastern Louisiana από το 13 μέχρι το 15. Το 2015 ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Ελβετία, ενώ στην Ευρώπη έχει αγωνιστεί ακόμη σε Φιλανδία, Εστονία, Πολωνία, Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία, Ισραήλ και Κόσοβο, ενώ ακόμη έχει παίξει σε Κίνα, Αργεντινή και Μεξικό. Πολύ γυρισμένος ο Upson. Επίσης, στη σεζόν 24-25 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, όπως και στην περσινή περίοδο 25-26, καθώς φόρεσε για 8 παιχνίδια πρωταθλήματος στη φανέλα της Καρδίτσας, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 9,1 πόντους και 4,9 rebounds.

0: Είπαμε λοιπόν για την συμφωνία του Άψον, είναι ο τελευταίος που ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ, από το γραφείο τύπου της ΚΑΕ Κολοσσός. Υπάρχουν όμως και άλλες δύο συμφωνίες οι οποίες ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Η μία έχει να και αυτοί οι δύο Αμερικανοί, του Jordan Barnett, ο οποίος γεννήθηκε στο Σεντ Λούις, μέσα από της Αμερικής, έχει ύψος 2 μέτρα και 1 εκατοστό, αγωνίζεται στη θέση του forward, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε η συμφωνία με τον Peyton Willis, ο οποίος είναι γεννημένος 31 Ιανουαρίου του 1998, έχει ύψος 1,93 και αγωνίζεται στη θέση του shooting guard.
1: Back this time.

καθώς η Ελπίδα Πεταλούδων, η τελευταία πρωταθλήτρια ανδρών στα Δωδεκάνησα, προετοιμάζεται πυρετοδός για τα παιχνίδια μπαράζ ανόδου στην National League 2. Παιχνίδια τα οποία θα δώσει Σάββατο και Κυριακή στην Αθήνα. Και πρώτος αντίπαλος σίγουρα είναι ο Μαρπισαϊκός, τον οποίο θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στις 4:30 το απόγευμα. Η νικήτρια αυτής πρώτης μονομαχίας θα αντιμετωπίσει την νικήτρια ομάδα του Βορείου Αιγαίου για να παίξει σε μάτς τελικό που θα δείξει ποια από τις δύο ομάδες από αυτόν τον τελικό θα ανέβει κατηγορία. Θα πάει σε εθνικές κατηγορίες και ειδικότερα στην National League 2. Η προετοιμασία της ομάδος της Ρόδου, της Ελπίδας Πετάλουδος, συνεχίζεται. Υπάρχει βέβαια ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, η απουσία του Χρήστου Καταβαίνη, ο οποίος τέθηκε νοκάουτ καθώς τραυματίστηκε σε προπόνηση, ενώ υπάρχουν πολλά ερωτηματικά με τον Αντώνη Χρήση, ο οποίος κάνει αποθεραπεία στην προσπάθειά του να είναι το Σάββατο έτοιμος να βοηθήσει την δική του ομάδα.

Επιμένουμε μπασκετικά με απόλυτη επιτυχία και 105 συμμετοχές πραγματοποιήθηκε στη Λέρο τις τελευταίες ημέρες στο τουρνουά 3-3, τάπα στη βία και το ρατσισμό. Ο Πανιώνιος Λέρου σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών κατάφεραν να διοργανώσουν αυτή εδώ την πολύ όμορφη εκδήλωση, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά ότι ο αθλητισμός στη Λέρο διαθέτει ανθρώπους με όραμα, μεράκι και διάθεση προσφοράς. Συμμετείχαν οργανωτικά και ο Δήμος της Λέρου και η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Στην πραγματικότητα με τον δικό τους τρόπο στήριξαν αυτή εδώ την συνδιοργάνωση και όπως καταλαβαίνετε θα καθιερωθεί και θα γίνεται κάθε χρόνο αυτοί οι αγώνες 3-3 που στην πραγματικότητα στέλνουν αυτό το μέσο του μπάσκετ το μήνυμα, το ανθρώπινο μήνυμα, τα παστιδία αλλά και τον ρατσισμό.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Είναι η ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα, φίλες και φίλοι, από τις συχνότητες Ερτρό Δουέρτ Νοτιού Αιγαίου. Σήμερα και την άλλη Παρασκευή θα έχουμε νέα ώρα της εκπομπής. Δεν θα έχουμε το καθιερωμένο 12 και 10 με λίγο πριν από τη μία. Θα έχουμε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ξεκινώντας από τις 11 και 10 περίπου, μετά τα δύο δελτία ειδήσεων, μέχρι λίγο πριν από τη μία. Εντάξει, θα κάνουμε και την πάυση μας στα ημίωρα λόγω των διαφημίσεων, θα κάνουμε την πάυση μας και στις 12 το μεσημέρι λόγω τοπικού δελτίου ειδήσεων, όμως εμείς θα είμαστε εδώ και θα σας ενημερώνουμε αθλητικά, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, οπότε και η αθλητική κίνηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Ξεκινήσαμε όμως σιγά σιγά εμείς αυτό το καλοκαίρι, προκειμένου να μπούμε σε διαφορετικούς ρυθμούς, Δευτέρα και Παρασκευή επαναλαμβάνω. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη η ώρα παραμένει η ίδια, οι συχνότητες είναι ίδιες, Ερτρό Δουέρτ Νοτιού Αιγαίου, το μικρόφωνο είναι το ίδιο, οι υπολογιστές εδώ είναι οι ίδιοι, τα χαρτιά εδώ που έχουμε μπροστά μας κάθε φορά τα ίδια και απέναντί μας, για όσους κάθονται στο μικρόφωνο, ο τεχνικός βάρδιας που αυτή τη στιγμή είναι ο Γιώργος Μπαλής, που έχει και την μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ενημέρωση. Το Ρωδίο Νάντσης διοργανώνει για τέταρτη χρονιά το Summer Basketball Camp και σίγουρα αποτελεί ένα διαφορετικό event από τα άλλα, το έχει αποδείξει τα προηγούμενα χρόνια και σίγουρα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία σε όλα τα παιδιά που αγαπούν το μπάσκετ, καθώς είναι εξειδικευμένο και θέλουν να περάσουν δημιουργικά τα καλοκαιρινά τους απογεύματα. Το camp θα διεξαχθεί στις πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις του Ρόδιον Άρτσης, οι οποίες περιλαμβάνουν κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ, δύο ανοιχτά γήπεδα, αίθουσα ενδυνάμωσης και γύμνασης, αμφιθέατρο για ομιλίες και δύο αίθουσες για βιντεοπροβολές, εξασφαλίζοντας άνεση, λειτουργικότητα και κυρίως ασφάλεια για τους ίδιους τους αθλητές αλλά και τους γονείς τους. Το camp, το basketball, summer basketball camp του Ρωδίου Άρτησης θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως και τις 20 Ιουνίου, η πρώτη περίοδος για την φετινή χρονιά. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι νεαροί αθλητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν καθημερινά σε τετράωρες δραστηριότητες από τις 5 μέχρι 9 γεμάτες μπάσκετ, υπό την καθοδήγηση διαφορετικών προπονητών, να αθληθούν με παιδιά από άλλες ομάδες και να γνωρίσουν νέους φίλους μέσα από τα διάφορα παιχνίδια αλλά και την συνεργασία τους. Επικεφαλής αυτού του Summer Basketball Camp του Ρωδίου Παιδεία είναι ο Μιχάλης Κουταλένος.

0: Το Summer Basketball Camp του Ροδίου Νάλτσες, φίλες και φίλοι, βρίσκεται προπυλών. Είπαμε ότι επικεφαλής είναι ο κ. Μιχάλης Κουταλιανός, ένας προπονητής με μακρά παρουσία σε επαγγελματικές ομάδες, κολοσσό, παρουσία στις μεικτές ομάδες του Δεκανήσου. Ο Μιχάλης Κουταλιανός, ο οποίος αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τόσο τους μικρούς αθλητές όσο και το τεχνικό επιτελείο, το οποίο θα υπάρχει δίπλα του για να μπορέσουν να διοργανώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το Summer Basketball Camp του Ροδίων Άλτσης. Η γιορτή στην πραγματικότητα ξεκινάει σήμερα. Η πρώτη περίοδος για τη φετινή χρονιά είναι από σήμερα μέχρι τις 20 Ιουνίου. Πολλές δραστηριότητες, ιδιαίτερα το απόγευμα 5 με 9. Και εμείς, εντάξει, ό,τι είχαμε να πούμε, τα είπαμε, να δώσουμε τον λόγο στον επικεφαλής των προπονητών, τον Μιχάλη Κουταλιανό, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Γιώργο, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.
0: Καλοκαίρι με μπάσκετ, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Είναι τέταρτη φορά συνεχόμενη χρονιά που το Ροδίον φιλοξενεί και διοργανώνει αυτόν εδώ το φίδιο διοργάνωση, το πούμε. Έτσι, ένα ωραίο για τα παιδιά και τα παιδιά πάνω απ' όλα σκοπό, να περάσουν τα παιδιά καλά, να διασκεδάσουν, να γνωρίσουν το μπάσκετ λίγο περισσότερο, να κοινωνικοποιηθούν, να μπορέσουν να περάσουν στο τέλος της ημέρας καλά και αυτοί, και να, έτσι, μετά από τη λήξη των συσσελικών μαθημάτων, να μπορέσουν να έχουν μια ευχάριστη δραστηριότητα.
0: Ναι. Μιχάλη, βρισκόμαστε στην καρδιά, στο ξεκίνημα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα παιδιά πέρα από τον μπάσκετ ήταν και ποδόσφαιρο.
1: Δεν σ' άκουσα, και Γιώργο, δεν σ' άκουσα καθόλου την ερώτηση.
0: Επαναλαμβάνω, επειδή βρισκόμαστε στο ξεκίνημα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαιρικά, έτσι, και η οικογένεια του αθλητισμού είναι πάρα πολύ μεγάλη, τα παιδιά που έρχονται στο μπάσκετ και έρχονται σε αυτές τις εκδηλώσεις συζητάνε και ποδοσφαιρικά, ρε μεγάλε, η Βραζιλία ήταν καλύτερη του και τα λοιπά. Γίνονται και αυτές τις κουβέντες.
1: Εννοείται, είναι τα καταρχήν, όπως ξέρεις και εσύ, τα από τα παιδιά, και επειδή υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα ηλικίας, ενώ στο κάμπ είναι από τα 7 μέχρι τα 15-16 χρονών, είναι μεγάλο φάσμα ηλικιών που τα περιλαμβάνει όλα. Από τα παιδιά, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να κρυφτείς εύκολα, οπότε τα παιδιά είναι πολύ... και τα σημερινά παιδιά είναι πολύ έξυπνα, σχολιάζουν τα πάντα.
0: Σωστό.
1: Ανάλογα και τα ενδιαφέροντά τους. Φυσικά τώρα δεν έχουμε βρεθεί ακόμα να σχολιάσουμε το Μουντιάλ, αυτό που διεξάγεται τη στιγμή. Αλλά όπως ξέρεις, όπως είναι και στο σχολείο, όπως είναι και στις κοινωνικές δραστηριότητες των παιδιών, πάντα θα σχολιάζουν την καθημερινότητα, ιδίως του αθλητισμού, ασχέτως είναι μπάσκετ, ποδόσφαιρο, η ομάδα τους, οτιδήποτε έτσι γίνεται, ιδίως στον αθλητικό τομέα. Και εννοείται ότι είναι μέρος και της καθημερινότητας, αλλά και του ωραίου σεβασμού, ας πούμε, και του ωραίου πειράγματος, ίσως κάποιες φορές. Και ακόμα με την καθοδήγηση και των προπονητών μπορεί και να εξελιχθεί σε μια ωραία κουβεντούλα και να μπορείς να προπονώσεις και να πεις κάποια πράγματα που θες να περάσεις στα παιδιά, βλέποντας και παίρνοντας παραδείγματα, όχι μόνο αν μπήκε ένα ωραίο γκολ, αν μπήκε ένα καλό καλάθι, αλλά να δεις μέσα από αυτό πόσο χρειάζεται όπως για να επιτευχθεί αυτό το καλάθι, το κάρφωμα, το τρίποντο, η άμυνα και οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, η καθημερινότητα και τα παραδείγματα είναι πολύ βολικά για να μπορέσει να περάσει κάποια μηνύματα και στα παιδιά.
0: Οπότε αν επιτρέπονται, και λογικό είναι και αντίθετος υπάρχουν στην καθημερινότητα τα πειράγματα, φαντάζομαι άμεσα, ίσως και από σήμερα, να πειράζει ο Μιχάλης στο Γιώργο, ο Γιώργος στο Μιχάλη. Κέρδισε η δική μου ομάδα, Ολυμπιακός. Καλά να πάθεις. Στο είπα εγώ, θα βγεις δεύτερος. Δεν σου άρεσε ο Αταμάν, Και αυτά τα καθημερινά πειράγματα που υπάρχουν όχι μόνο στα παιδιά και στους μεγαλύτερους. Έτσι.
1: Σίγουρα, ναι. έχεις δίκιο.
0: Έχουμε αυτό το. Δεν ξέρω αν συμβαίνει κι αλλού, Μιχάλη. Εσύ τα παρακολουθείς πολύ περισσότερο από μένα όσον αφορά το μπάσκετ. Θεωρώ ότι στην Ελλάδα, και για να το πιάσουμε με ρεαλιστικό τρόπο, ο Ολυμπιακός χαίρεται πολύ περισσότερο που χάνει ο Παναθηναϊκός, και οι Παναθηναϊκοί χαίρονται περισσότερο που χάνει ο Ολυμπιακός αντί να χαίρονται τις δικές τους ομάδες. Αυτό πρέπει να είναι ελληνικό φαινόμενο, δεν ξέρω, συμβαίνει αλλού.
1: Κάποια στιγμή είχα διαβάσει κάπου ότι είναι ελληνικό φαινόμενο και ακόμα κάπου σε μια άλλη, τώρα μου διαφεύγει ποια κόντρα ήταν μεταξύ δύο ομάδων στο εξωτερικό. Ήταν και το αυτό το να ευχαριστούνται πρώτα να χάνει αντίπαλο.
0: Πιστεύω ότι εδώ οι γείτονες οι Τούρκοι να έχουν τέτοιο.
1: Δεν μπορώ να το θυμηθώ καθόλου. Απλώς ναι, είναι ένα φαινόμενο που εξελίσσεται πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια και είναι πολύ κακό, ιδίως και για τους φιλάθλους, τους οποίους έτσι μεγαλώνουν και δημιουργούνται οι καινούργιες, ιδίως καινούργιοι φιλάθλοι, δημιουργούνται μέσα σε ένα και ίσως και τοξικό κλίμα, το οποίο εντάξει δεν είναι ωραίο και φυσικά δεν προάγει καθόλου και τον αθλητισμό αλλά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να, τη χαρά που μπορεί να έχει το φιλάθλο κοινό μέσα σε όλα τα σπορ, το φάσμα όλων του σπορ, είτε αυτό είναι μπάσκετ, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι οτιδήποτε που μπορεί να έχει ανταγωνισμό. Γιατί οδηγεί σε μια τοξικότητα η οποία δεν ωφελεί κανένα στο τέλος ημέρα.
0: Κάνει κακό τώρα, κακά τα ψέματα.
1: Ναι, δεν ωφελεί και κανένα ούτε τους ίδιους αυτούς την παράγοντα, εκτός ίσως από κάποια συμφέροντα, κάποια έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν μπορώ, δηλαδή μόνο εκεί μπορώ να αποδώσω πλέον. Δηλαδή αν εγώ είμαι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και παρακαλώ, παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σαν μια τρίτη ομάδα και δεν είμαι την ομάδα μου και παρακαλώ να χάσει, δεν ξέρω. Αν αυτό είναι και η υγεία στο τέλος της ημέρας.
0: Και μιας και πιάσαμε το πολύ μεγάλο ντέρμπι, Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός πρωταθλητής Ελλάδος, κατά βάθος, Μιχάλη, πιστεύω ότι τάξιζε και τα δύο.
1: Αν μιλήσουμε γενικά, ναι, στο βάθος, σε ολόκληρη το γενική, σε όλη τη χρονιά, Ολυμπιακός στο μεγάλο μέρος της κανονικής περίοδου παρουσίασε μια ωραία εικόνα στο μάτι και αποτελεσματική, όπως φάνηκε, γιατί πήρε και τις δύο τρίτες που διεκδίκησε, έχασε μόνο το κύπελλο Ελλάδος, αλλά ναι, ήταν πραγματικά, μπορείς να πεις ότι στο τέλος της μέρας ήταν η καλύτερη ομάδα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, πάντα όπως στον αθλητισμό το παίρνει ο καλύτερος. Φέτος βρέθηκε να ευτυχήσει ο Ολυμπιακός, να πάει μέχρι το τέλος. Θυμόμαστε ιδίως για τον Ολυμπιακό πιο πολύ και στο πριν δύο χρόνια στο Κάουνας, ότι δεν τα κατάφερε και ομολογουμένως και παίξει πολύ καλύτερα. Ήταν ακόμα καλύτερος όταν έχασε από την Ρεάλ στο τελικό και είναι με το καλάδι.
0: Για να σου, ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι ναι, μεν μπορείς να παίζεις καλά, η χρονιά είναι μεγάλη, είναι αδυσόπιτη, έχει πολλά παιχνίδια, ιδίως τώρα με το νέο φορμάτ της Ευρωλίγκας που έχουν αυξηθεί τα παιχνίδια. Κάπου άκουσα τώρα πρόσφατα ότι γύρω στο 85-86 παιχνίδια έπαιξε ο Ολυμπιακός και 80-80 κάτι ο Παναθηναϊκός, είναι τρομερά μεγάλος αριθμός για τους παίχτες σε μια σεζόν 8-9-10 μηνών. Και παιχνίδια και ταξίδια, οπότε το να κρατήσει ένα σταθερό ρυθμό και να παρουσιάζει μια πολύ καλή εικόνα είναι άθλος και για τους προπονητές και για τους παίκτες φυσικά. Οπότε στο τέλος της ημέρας ο Ολυμπιακός νομίζω ότι έτσι σε ένα γενικό ρυθμό μάλλον δίκαια κατέκτησε και το πρωτάθλημα, αλλά κυρίως την Ευρωλίγκα που την κυνηγούσε αρκετά χρόνια με αυτό εδώ το team, να το πω, δηλαδή με το με τους προέδρους, με τον Μπαρτζόκα και τον κύριο Μπαρτζόκα το επιτελείο του και κάποιες πρόθεσεις που αποτελούσαν σταθερά τον κορμό του.
0: Δίχως να είμαι Ολυμπιακός, θεωρώ ότι ο κύριος Μπαρτζόκας είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές που υπάρχουν στην Ευρώπη.
1: Γιώργο, ναι, εντάξει, πιστεύω τώρα πλέον και με το...
0: Αυτό, αποδεικτικά στοιχεία έχουν να κάνουν με τα αποτελέσματα και τις επιτυχίες μιας ομάδος που κοουτσάρει.
1: Αυτό πήγα να πω τώρα, ότι ιδίως τώρα μετά επειδή το ανέφερες και για την Ευρώπη, παίρνοντας και την Ευρωλίκα, πιστοποίησε και με τον καλύτερο τρόπο ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Τώρα μπαίνει και στην ιστορία που διαβάζω έτσι τα ρεπορτάζ και έχει ξεπεράσει και τον Ήφκο στη συνείδηση του. Γιατί δεν είναι και πολύ μετρήσιμα τα πράγματα, δεν μπορεί να τα μετρήσει εύκολα, αλλά όταν παίρνεις τίτλους, ειδήσεις ευρωπαϊκούς, καταξιώνεις συνείδηση των οπαδών της ομάδας. Οπότε και με την εικόνα που έχει παρουσιάσει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, σύν' ότι είναι τόσα χρόνια σερί στον πάγκο του Ολυμπιακού, σύν' ότι την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του Ελληνικού Πρωταθλήματος, τι άλλο να κάνει. Νομίζω ότι δικαίως θεωρείται και από τους κορυφαίους προπονητές του Ολυμπιακού και στην ιστορία. Και φέτος αναδεικνύεται και ένας ο καλύτερος στην Ευρώπη για φέτος.
0: Δεν το λέμε εμείς, μας το είπε ο ίδιος. Summer Basketball Camp του Ροδίου Νάντσης ξεκινάει σήμερα. Μιχάλη, φαντάζομαι αφού ξεκινάει σήμερα έχουν κλείσει συμμετοχές, υπάρχει μια εικόνα, υπάρχει διάθεση, υπάρχει αγάπη, υπάρχει θέληση, υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να έχει μια ολόκληρη ομάδα, την οποία εσείς καθοδηγείς εσύ, ομάδα προπονητών, γυμναστών, που δηλώνουν τα μέλη της έτοιμα για να περάσουν τα μηνύματα και να βοηθήσουν τα μικρά παιδιά. Οπότε, πες μου μόνο, κάπου γράφει ημερομηνία 15 με 20 Ιουνίου, είναι η πρώτη περίοδος για τη φετινή χρονιά, υπάρχει και δεύτερη περίοδος?
1: Όχι, φέτος συγκρός γύρω θα αναγκαστήκαμε να κάνουμε μόνο λόγω των κάποιων θεμάτων που υπάρχουν μόνο μία περίοδο, συνήθως κάναμε τα προηγούμενα χρόνια δύο. Είναι μόνο αυτή την περίοδο, αυτή την εβδομάδα που διανέμε, όπως είπαμε, από τις 8 μεσημέρι. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ πολύ και τον Ροδίο Ναύτισης και τον κύριο Γιώργο Τρικιά για την εργασία που έχουμε αυτά τα 4 χρόνια. Σκοπός του όλου αυτού του εγχειρήματος είναι να περνάνε τα παιδιά καλά, να γνωρίζουν και νέους προπονητές και γι' αυτό το Ροδίο να προσπαθεί να αφαίνει και όσο το δυνατόν νεότερους σε ηλικία και σε εμπειρία προπονητές, ώστε να γνωρίζουν όλοι οι αθλητές και καινούργιους προπονητές, πάντα με γνώμονα και την ικανότητα των ανθρώπων αυτών, αλλά και τη συνεργασία με τα παιδιά. Και στο τέλος μπορεί να ξεχνάμε ότι σκοπός μας είναι να περάσουν τα παιδιά μια εβδομάδα φέτος να διασκεδάσουν, να γνωρίσουν τον μπάσκετ και ως επί το πλήσω να κοινωνικοποιηθούν και να έχουν μια ευχάριστη μπασκετική εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Μιχάλη Κουταλενές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, για την κουβέντα που είχαμε. Καλή επιτυχία στο Summer Basketball Camp, καλή επιτυχία σε σένα προσωπικά αλλά και τους συνεργάτες σε αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση που ετοιμάζεται και ξεκινάει σήμερα μέχρι τις 20 του μηνός στο Ροδίον Παιδιά. Να είσαι καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή εβδομάδα και ευχαριστώ και εγώ πολύ για την επικοινωνία.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Τραγωδία στην Κάλυμνο. 57χρονος έχασε την ζωή του όταν εξεράγει δύναμή της στα χέρια του κατά τη διάρκεια γαμήλιας εκδήλωσης. Κάλεσμα ενότητας προς τα στελέχη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας, θέτοντας ως κεντρικό πολιτικό στόχο την επίτευξη νέας αυτοδύναμης κυβερνητικής εντολής στις επόμενες εκλογές, απίφθινε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, σημειώνοντας ωστόσο ότι η πολιτική περίοδος έχει ήδη εισέλθει σε φάση προεκλογικής ετοιμότητας. Την ανάθεση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκπώνησης Master Plan για την αποκατάσταση και αξιοποίηση του κτηρίου του παλαιού νοσοκομείου ανακοίνωσε κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, γνωστοποίησε την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟ, το οποίο θα περιλαμβάνει και σύγχρονες κατοικίες για τη στέγαση του προσωπικού. Εμβληματικό χαρακτήρισε το Master Plan που εκπονείται για την αναβάθμιση των λιμένων της πόλεως Ρόδο ο Πρωθυπουργός. Δεσμεύτηκε δε ότι με την κατάθεση του θα δρομολογηθούν ταχύτατα οι αδειοδοτικές διαδικασίες και η εξασφάλιση της χρηματοδότησης, ώστε η σημαντική αυτή επένδυση να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Επίθεση στον Πρωθυπουργό με αφορμή τις εξαγγελίες του από τη Ρόδο εξαπολύει ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Καταγγέλει ότι επιχειρήθηκε καθυστερημένα και προεκλογικά να εμφανιστούν ως νέες εξαγγελίες υποθέσεις που εκκρεμούν επί χρόνια, ενώ τον κατηγορεί ότι απέφυγε να αναφερθεί τόσο στον αυξημένο ΦΠΑ όσο και στην πλήρη εγκατάλειψη της δημόσιας υγείας. Νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος. Θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα αυτή την εβδομάδα, διαδεχόμενος το Μανώλη Κουτουλάκη που μετακινείται στη Γραμματεία Λιμένων στο ίδιο Υπουργείο. Ακυρώνει τις απευθείας πτήσεις μεταξύ Ρόδου και Κωνσταντινούπολης η Aegean Airlines. Η ανατροπή αυτή οφείλεται κυρίως στη συνεχή άνοδο των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν. Αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Πρώτη σε σταυρούς προτίμησης αναδείχθηκε η Χρυσή Σπάρταλη με 257 ψήφους. Ο Μάριος Κλονάρης, που διεκδικεί την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου, ήρθε τρίτος με 221. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα τις επόμενες ημέρες. Το έργο Smart Forest Ρόδος, ένα καινοτόμο σύστημα πρόληψης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, παραδίδεται σήμερα σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Το σύστημα αναπτύχθηκε στην κοιλάδα των Πεταλούδων. Στις φυλακές οδηγήθηκε ο 45χρονος που κατηγορείται για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα της 17ης Μαΐου, όπου στέρισε τη ζωή σε μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Ο δεύτερος τακτικός ανακριτής πλημμυλωδικών Ρόδου εξέδωσε ένταλμα συλλήψεώς του μετά την παραβίαση περιοριστικού όρου και συγκεκριμένα της απαγόρευσης ενασχόλησης καθιονδήποτε τρόπο με μηχανοκίνητα μέσα. Στην απαγόρευση απόπλου επιβατικού τουριστικού σκάφου σημαίας Τουρκίας λόγω αδυναμίας εκκίνησης της αριστερής κύριας μηχανής του προχώρησε η λιμενική αρχή της ΚΟ. Οι επιβάτες του πλοίου προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέρημνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Stop the music.

Είναι η ραδιοφωνική αντική εφημερίδα, φίλες και φίλοι, από τις συγνότητες της ΕΡΤ Ρόδου ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Ο Γιώργος Μπαλής είναι στην κονσόλα του ήχου και στη μουσική επιμέλεια. Ο Γιώργος Θανάσης είναι εδώ στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Θα σας υπενθυμίσουμε, αφού σας ευχηθούμε καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, ότι από εδώ και στο εξής οι ΡΑΕ, οι ραδιοφωνικές σταδικές εφημερίδες, θα ξεκινούν Δευτέρα και Παρασκευή μία ώρα νωρίτερα, δηλαδή στην πραγματικότητα λίγα λεπτά μετά τα δελτία ειδήσεων των 11, Δευτέρα και Παρασκευή. Οι άλλες ημέρες, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, θα ξεκινούν αυτή την ώρα, 12 και 10 όπως παλιά, μέχρι λίγο πριν από τη μία. Το κάναμε αυτό αναζητώντας, εντάξει, αυτό το λέμε πολλές φορές, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια, τους χειμερινούς μήνες, οπότε η αθλητική κίνηση είναι πολύ μεγαλύτερη, υπάρχει τρομερή πίεση στο να τα πεις όλα και όπως πρέπει στις προναγγελίες αλλά και στην καταγραφή των αθλητικών εκδηλώσεων. Οπότε μιλάμε για Δευτέρα και Παρασκευή, οπότε καταλαβαίνετε, Παρασκευή και Δευτέρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι στην πραγματικότητα έχει γίνει αποδεκτό ένα δικό μας αίτημα να είμαστε

πιο άνετη Δευτέρα και Παρασκευή στα αποτελέσματα και στις προαναγγελίες. Να πάμε σε κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σοβαρό για να συνεχίσουμε τη σημερινή μας έκδοση. Είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά. Την Κυριακή 18 Απριλίου του 2027 θα πραγματοποιηθεί ο 12ος TUI Roads Marathon, ο αγώνας που έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες διεθνείς δρομικές διοργανώσεις της Ελλάδος και της Μεσογείου, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μοναδική παραθαλάσσια διαδρομή που συνδυάζει τον αθλητισμό με την ιστορία, τον πολιτισμό και τις φυσικές ομορφίες της Ρόδου καθιστά τον αγώνα ξεχωριστή εμπειρία για κάθε συμμετέχοντα. Έτσι λοιπόν έχουμε στις 18 Απριλίου ημέρα Κυριακή τον 12ο TUI Διεθνή Μαραθώνιο Δρόμο της Ρόδου, που περιλαμβάνει πέρα από τον μαραθώνιο τα 42.195 μέτρα ημιμαραθώνιο που είναι τα μισά χιλιόμετρα, 21.97 μέτρα, 21 χιλιόμετρα 97 μέτρα. Έχουμε και αγώνα 10 χιλιόμετρων και 5 χιλιόμετρων, όπως επίσης περιπατητική διαδρομή 5 χιλιόμετρων, αλλά και αγώνα 600 μέτρων για παιδιά, δίνοντας έτσι την δυνατότητα συμμετοχής σε δρομής κάθε ηλικίας και κάθε επίπεδου.

Η συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή αθλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό επιβεβαιώνει ότι ο TUI Roads Marathon έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους αγώνες δρόμου της χώρας και ως κορυφαίο αθλητικό και τουριστικό γεγονός για τη Ρόδο και το Νότιο Αιγαίο. Λόγια της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, κυρίας Μαριέτας Παπαβασιλείου. Μα πάμε και λίγο στο πρόγραμμα, όπως ακριβώς έγινε και φέτος, έτσι και του χρόνου την σειρά των αγώνων ξεκλειδώνει ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων. 7 και 4 το πρωί θα ξεκινήσουν τα 10 χιλιόμετρα. Θα ακολουθήσει ο Μαραθώνιος και ο ημιμαραθώνιος με κοινή ώρα εκκίνησης 7.30. Στις 12 παρα 10 έχουμε τα πρώτα 5 χιλιόμετρα. Το λέω αυτό διότι υπάρχει και η περιπατητική διαδρομή των 5 χιλιόμετρων που θα εκκινήσει από το ήχος και φως προς τα 5 χιλιόμετρα 5 λεπτά πριν από τις 12. Ενώ στη 1, εκεί στην περιοχή του ταχυδρομείου, θα έχουμε στο κέντρο του κεντρικού ταχυδρομείου, θα έχουμε την εκκίνηση του αγώνα των 600 μέτρων για παιδιά, σχολικά παιδιά που πηγαίνουν στα δημοτικά σχολεία της Ρόδου και της Δωδεκανήσου.

Και για να κλείσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τον επόμενο TUI Διεθνή Μαραθώνιο Δρόμο της Ρόδου, δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες που προαναφέραμε, έχουν αυτοί που είναι συμπληρώσει το, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μαραθώνιο και μη μαραθώνιο. Για τον αγώνα των 10 χιλιόμετρων θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος ηλικίας, και για τον αγώνα δρόμου των 5 χιλιόμετρων το 12ο έτος ηλικίας. Για όλους τους δρομείς κάτω των 18 ετών είναι απαραίτητη η έγγραφη συγκατάθεση ενός εκ των κηδεμόνων του. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής για τους ανήλικους δρομείς είναι η υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης του κηδεμόνα έως την επίσημη προθεσμία λήξης εγγραφών. Στον αγώνα δρόμου των 600 μέτρων μαθητών δημοτικών σχολείων, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές και μαθήτριες γεννημένοι και γεννημένες τα έτη 2015 έως 2018. Οι δηλώσεις συμμετοχής που ήδη ξεκίνησαν, φίλοι Σκαφίνη, για τον μαραθώνιο, τον ημιμαραθώνιο, τα 10 και 5 χιλιόμετρα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη 7 Απριλίου 2027.

0: Ξεκίνησε, φίλες και φίλοι, σήμερα ένα άλλο Summer Camp, αυτό το Summer Camp 2026, που διοργανώνεται αυτή τη φορά από το Δήμο της Ρόδου και τη Διεύθυνση Αθλητισμού στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Καλλιπάτηρα. Τα δωρεάν προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 9 έως 11 ετών και προσφέρει ένα καλοκαίρι γεμάτο άθληση, γεμάτο παιχνίδι, γεμάτο δημιουργία αλλά και νέες εμπειρίες. Η ανταπόκριση στο πρόγραμμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις καλύφθηκαν άμεσα και συγκροτήθηκαν 4 ομάδες παιδιών για τις 2 περιόδους λειτουργίας του Summer Camp. Η πρώτη περίοδος ξεκινάει σήμερα, ολοκληρώνεται στις 19 του μηνός. Η δεύτερη περίοδο είναι από 22 έως 26 Ιουνίου. Έχουμε λοιπόν διπλή φιέστα για τους μικρούς αθλητές που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το ποικίλο Summer Camp, αθλητικό Summer Camp που διοργανώνει ο Δήμος Ρόδου και η Διεύθυνση Αθλητισμού. Να πάμε λίγο στον επικεφαλής της Διεύθυνσης Αθλητισμού, τον Διευθυντή της Αθλητικής Διεύθυνσης του Δήμου της Ρόδου, τον κύριο Θόδωρα Θεοδόρου, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Θεοδόρου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Αθανασίου, σε εσάς και καλή εβδομάδα και στους ακροατές.
0: Εδώ δίπλα μας είσαστε, έτσι?
1: Ναι, εδώ δίπλα.
0: Δίπλα στις εγκαταστάσεις της ΑΕΡΤ Ρόδου, γι' αυτό το λέω. Και φαντάζομαι ότι ξεκίνησε μια πάρα πολύ όμορφη διπλή ως προς τις ημερομηνίες που είναι διαφορετικές γιορτή που διοργανώνει ο Δήμος Ρόδου και ειδικότερα η Διεύθυνση Αθλητισμού.
1: Ξεκινήσαμε σήμερα το πρωί με απόλυτη επιτυχία. Έγιναν οι εγγραφές στις προηγούμενες μέρες, όπως είπατε. Τα παιδιά ήρθανε, μοιραστήκαν ο αθλητικός εξοπλισμός και ξεκίνησαν με απόλυτη επιτυχία. Μόλις τώρα τελειώσαμε και την τρίτη προπονητική ώρα. Ακολουθεί τώρα πρόγραμμα με τους νοσηλευτές, να δείξουν τις πρώτες βοήθειες για σήμερα. Και μία μισή ώρα τα παιδιά ολοκληρώνουν τα μαθήματά τους, όπου θα τα παραλάβουν οι γονείς τους σε μία μισή ώρα. Καταθουσιασμένοι και τα παιδιά, και οι γονείς, και εμείς προσωπικά, όλοι οι διευθυντές αθλητισμού, οι προπονητές. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους του βόλεϊ που μας βοηθάνε, του beach volley. Αυτούς θα τους αναφέρουμε στο τέλος, του στίβου, του μπάσκετ και όλα τα αθλήματα, την πυγμαχία, του τένις, όλα θα τα αναφέρουμε και σε δελτίο τύπου τις επόμενες μέρες. Όπως είπατε, γίνεται για πρώτη φορά. Ξεκίνησε η πρώτη εβδομάδα, έχουμε την επόμενη εβδομάδα το δεύτερο γκρουπ. Πιστεύω όλα θα πάνε καλά και γιατί του χρόνου σκεφτόμαστε να το μεγαλώσουμε και να γίνει ακόμα καλύτερο.
0: Κύριε Θεοδόρου, ο σκοπός είναι, εντάξει, να περνούν, καταλαβαίνουν τα παιδιά ευχάριστα, όμορφα, μέσα από τον αθλητισμό, σε έναν υπέροχο χώρο όπως είναι το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτηρα εδώ στην πόλη της Ρόδου. Αλλά φαντάζομαι ότι για τους μικρότερους έχετε την, σε εισαγωγικά λέξη, υποχρέωση να τους διδάξετε τα πρώτα βήματα στον χώρο του αθλητισμού, έτσι?
1: Σίγουρα. Και τα πιο βασικά βήματα στον αθλητισμό είναι η ευγενής άμυλα, η πειθαρχία, η φιλία μεταξύ των παιδιών. Κάποια άλλα πράγματα έξω από τα αγωνίσματα. Γιατί και αυτά παίζουν ρόλο.
0: Και εντάξει, εγώ καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε και είναι λογικό, δηλαδή. Συνεργασία.
1: Ομαδικότητα.
0: Ομαδικότητα, συνεργασία, όπως είπαμε. Γνωριμία. Σεβασμός. Και όλα
1: αυτά,
0: και
1: όλα, Γιώργο,
0: στην πραγματικότητα.
1: Αυτά όλα, γιατί από την κοινωνία μας τώρα, από τα μικρά παιδιά, βλέπετε τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα καθημερινά. Εμείς, ένας βασικός σκοπός είναι για αυτός αυτά που αναφέρατε πριν.
0: Ναι, δυστυχώς δεν μόνο στην Ελλάδα, στον πλανήτη. Αυτή η επιθετικότητα, αυτή. Και μου κάνει εντύπωση ότι δεν είναι μόνο τα αγόρια, και τα κορίτσια έχουν γίνει. Έχουν αγριεύσει.
1: Συμφωνώ. Γιατί βλέπουμε και σε αθλήματα ομαδικά και ακόμα και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι. Δημιουργούνται προβλήματα.
0: Θόδωρα, να σου μιλήσω και στον ελληνικό. Θόδωρα, αυτό γιατί δεν συμβαίνει στα δικά μας τα παιδιά? Δηλαδή, τι κάναμε εμείς διαφορετικό, ή τι κάνει διαφορετικό σήμερα ο γονιός?
1: Γιώργο, για να μην κρυβόμαστε πίσω από αυτό, στα σχολεία μας εμάς, θέλω να ρίξω ευθύνη τώρα στα σχολεία, στην εκπαίδευση, ξέρω εγώ, λειτουργούσαμε διαφορετικά και από τα σπίτια μας λειτουργούσαμε διαφορετικά. Εγώ μου άρεσε να τα λέμε με τα πράγματα με το όνομα τους. Εγώ, ένα παράδειγμα, στην Κύπρο, εμείς φορούσαμε στολή, που ακόμα φορούν στολή, έκαναμε βάρση σημεία στο πρωί, στην προσευχή μας. Είχαμε άλλα συστήματα. Τώρα μπορεί να βλέπεις στο σχολείο ένα παιδάκι, δεν ξέρεις αν πάει στο σχολείο ή στην καφετέρια. Εγώ μου αρέσει να τα λέω με το όνομα.
0: Ναι, αυτό προσπαθούν, έχει... ναι,
1: προσπαθούν οι γονείς, αλλά και οι άνθρωποι έχουν τόσα προβλήματα. Οι γονείς έχουν την επιβίωση του σπιτιού τους, έχουν και αυτοί τα προβλήματα τους. Δεν μπορούν να ασχολούνται συνέχεια με τα παιδιά. Πρέπει και κάποιοι άλλοι. Εμείς τώρα στον αθλητισμό υποχρέωση μας να ασχολούμαστε με αυτά. Δεν μόνο να πάμε να κάνουμε τα αθλήματα.
0: Ναι, δηλαδή...
1: ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και αυτά, είναι να γίνουν και σωστοί άνθρωποι τα παιδιά.
0: Ναι, ναι, και να τους διδάξεις
1: αρχές
0: στον
1: αθλητισμό.
0: Ναι, και που δυστυχώς αυτά τα...
1: Εγώ σήμερα κάπου άκουγα στην ΕΡΤ, νομίζω, κάπου κάμα μια στατιστική, ότι έχει μεγάλη εξάρτηση τα ναρκωτικά.
0: Δυστυχώς.
1: Από τις μικρές ηλικίες. Αυτό με προβλημάτισε σήμερα που το άκουσα πρώην τρώει.
0: Να. Τέλος πάντων, σίγουρα η καθημερινότητα
1: εμείς
0: έχει αλλάξει.
1: Εμείς σήμερα έφταμε εδώ, τα παιδάκια είναι υπερευχαριστημένα, περνούν καλά, τα προσέχουμε, έχουμε γιατρό, έχουμε νοσηλευτές.
0: Ναι,
1: είμαστε
0: κάνει...
1: υπεύθυνοι και πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι για τα παιδιά. Από το πρώτο στιγμή που θα έρθουν εδώ μέχρι την ώρα που θα τα παραδώσω, από την πρώτη μέχρι την τελευταία. Και είναι μεγάλη ευθύνη. Απλώς εμείς πρέπει αυτό να πετύχουμε. Πρώτα τα παιδιά να φύγουν υγιείς και τα άλλα όλα θα τα φτιάξουμε στην πορεία.
0: Θεόδωρα Θεοδόρου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιτυχία.
1: Και εγώ, κύριε Θανασίλη,
0: να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο ημέρα.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Καλή εβδομάδα. Όποτε θέλεις, εδώ είμαστε. Εμείς απασχολούμαστε.
1: Εντάξει, κύριε Θανασίλη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, Θεόδωρο. Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνο σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: 32ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοιχτής Θάλασσας Κυκλάδες Ρεγκάτα 2026. Από 20 έως 27 Ιουνίου βυράρουμε πανιά για Πάρο, Ίο, Σέριφο. Τα κορυφαία σκάφη και πληρώματα αγωνίζονται στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. 32 χρόνια πιστή στις Κυκλάδες. Μια συνδιοργάνωση του Ναυτοαθλητικού Ομίλου της Ζηφιών Καλυθέας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 25 λεπτά φίλες και φίλοι πριν από τη μία, 25 λεπτά περίπου πριν σας αποχαιρετήσουμε, συνεχίζουμε με την ραδιοφωνική Αλτική Εφημερίδα, συνεχίζουμε με την σημερινή σας ενημέρωση. Είστε συντονισμένοι συχνότητες έρθρο του έρθρου του Αιγαίου. Γιώργος Παλής μπροστά μου, 24 του ήχου, στη μουσική επιμέλεια. Γιώργος Θανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων πίσω από το μικρόφωνο. Και πάμε στην ιστιοπλοεία του Σαββατοκύριακου. Είχαμε αεράκι στην δική μας περιοχή. Το λέω αυτό με έμφαση, διότι κάποια άλλα προηγούμενα Σαββατοκύριακα δεν υπήρχε τόση καλή ενίσχυση των ανέμων. Έτσι λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο που είχε καλό άνεμο, μπόρεσαν χωρίς προβλήματα σκάφη του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλοείου Ανοιχτής Θάλασσας της Ρόδου, 10 στο σύνολο, να συμμετάσχουν στον αγώνα Χάλκι 2026. Όπως καταλαβαίνετε, το Σάββατο δόθηκε κίνηση από τη Ρόδο, τερμάτισαν τα σκάφη κοντά στην Χάλκι, διανυκτέρευσαν εκεί κυβερνήτες και πληρώματα και επέστρεψαν χθες, που είχε περισσότερο αέρα χθες από ότι το Σάββατο, και επέστρεψαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα όλοι οι ιστιοπλόοι. Επόμενο ραντεβού θα είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου με τις δεύτερες παράκτης διαδρομές στη Ρόδο, ελπίζουμε και τότε ο καιρός θα είναι καλός και θα ενισχύσει την όλη προσπάθεια των ιστιοπλοών στο δικό τους πρωτάθλημα, διότι εκεί ανήκει το Χάλκι 2026, αγώνας πρωταθλήματος, όπως είναι και οι παράκτης διαδρομές, όπως είναι και το Ρόδος Cup και οι άλλοι αγώνες που έχουν μπει από την αρχή του χρόνου στο αγωνιστικό καλεντάρι των ιστιοπλοών της Ρόδου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΙΑΘΑ Ρόδου και σαφώς ιστιοπλό, τον Ηλία Καράμπη, να μας δώσει περισσότερο την εικόνα, την αγωνιστική εικόνα του αγώνα που είχαμε το Σαββατοκύριακο με την ονομασία Χάλκι 2026. Καλό μεσημέρι, κύριε Καράμπη.
1: Καλημέρα, Γιώργο, σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Επιτέλους αέρα,
1: Πολύ αέρα αυτή τη φορά και κύμα, πολύ κύμα που μας δυσκόλεψε αυτή τη φορά ήταν ο κυματισμός, ο μεγάλος κυματισμός που είχε ειδικά το Σάββατο το πρωί, που ξεκινήσαμε 10 η ώρα από Ρόδο και τερματίσαμε λίγο έξω από την Κάμηρο Σκάλα, με πολύ δύσκολες συνθήκες λόγω κυματισμού, αλλά και με αυξημένο άνεμο. Ήταν ένας αγώνας καθαρά όρτσα, κατά όρτσα που λέμε εμείς, οπότε κυρίως έπαιξε ρόλο η ικανότητα των πληρωμάτων στα τάκ.
0: Μ' αρέσει αυτή η ορολογία που κάνεις.
1: Ναι, η τακτική ήταν σχεδόν ίδια για όλους.
0: Το τάκ είναι τακτική, τι είναι, είναι δένουμε τα πανιά.
1: Η αλλαγή πορείας στον άνεμο που γίνεται για να αλλάξει την κατεύθυνση.
0: Και συγγνώμη, Ηλία, επειδή είσαι κυβερνήτης, φωνάζει σε κάποιον και λες πάνω στη βαβούρα, πάνω στον αγώνα, τάκ, Γιώργο, τάκ.
1: Ναι, ετοιμαζόμαστε για τάκ και εκεί είναι η ταχύτητα
0: φωνάζει να σε ακούσουν όλοι. Δώσε μας λίγο έτσι παραστατικό.
1: Φωνάζει για να ετοιμαστούν όλοι να πάνε στο ρόλο τους που έχει ο καθένας να κάνει με τάκ. Ο κάθε ένας του πληρώματος έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Μάλιστα. Και αυτό λειτουργεί σαν ορχήστρα. Με το που πεις τάκ, όσο πιο γρήγορα το κάνεις, τόσο πιο γρήγορα εκμεταλλεύεσαι τέλος πάντων την αλλαγή της κατεύθυνσης και όσο να είναι κερδίζεις με λίγα λόγια. Αν κάνεις, ας πούμε, εμείς κάναμε 30-40 τάκ για να φτάσουμε εκεί πέρα. Είναι τρελόνιμο, μεγάλο νούμερο. Καταλαβαίνεις ότι εκεί πέρα παίζεται η ικανότητα του πληρώματος.
0: Εντάξει, ικανότητα, εμπειρία, έχει πολλά στοιχεία.
1: Βέβαια.
0: Θέληση.
1: Και είχε πολύ κύμα και μας δυσκόλεψε, αλλά όλα καλά. Φτάσαμε στην όμορφη Χάλκη αργά το βράδυ και το πρωί φύγαμε από εκεί. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να χαρούμε την ομορφιά της Χάλκης, την οποία την αντικρίσαμε. Θέλαμε πιο πολύ χρόνο, όμως ο αγώνας της επόμενης μέρας μας ανάγκασε να φύγουμε νωρίς το πρωί, μας φιλοξενηθήκαμε εκεί πέρα στην Πλωτή Μαρίνα. Ευχαριστούμε τους αρμόδιους εκεί, τον Δήμαρχο και τους υπόλοιπους για την φιλοξενία που είχαμε στην Πλωτή Μαρίνα της Χάλκης. Ένα πολύ όμορφο νησάκι. Ήταν και ήσυχο, ωραία μέρα, ωραία βραδιά πέρασαμε.
0: Μεταξύ μας τώρα, Ηλία, όλα τα ελληνικά νησιά είναι όμορφα. Όλα. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.
1: Εντάξει.
0: Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι.
1: Ναι. Την επόμενη μέρα που γυρίσαμε είχε αυξομοιώσει ο καιρός. Δεν ήταν αυτός που είχατε εσείς εδώ πέρα. Ενώ ξεκινήσαμε πολύ αέρα, ξαφνικά έπεσε μια άπνοια λίγο εκεί στα Καλαβάρδα και ταλαιπωρηθήκαμε. Αλλά μετά έβαλε το δυτικό και ήρθαμε, εντάξει, μετά ήρθαμε γρήγορα βέβαια πίσω. Αλλά είχε αυξομοιώσει ο καιρός και είχε μια δυσκολία που δεν την καταλάβατε εσείς εδώ. Εμείς όμως την νιώσαμε και παραλίγο έτσι να ταλαιπωρηθούμε, αλλά ευτυχώς ήρθε γρήγορα δυτικός και γυρίσαμε πίσω.
0: Στην κατηγορία ORC1 τερμάτισε πρώτο σκάφος Μαρία Ελέκτρα με κυβερνήτη του Σωτήρη Κατσαρά. Στην δεύτερη θέση τερμάτισε το σκάφος Απόλλων με κυβερνήτη του Σωτήρη Τσιμέτα. Και στην τρίτη θέση το Αρμίδα με κυβερνήτη του Γιώργο Μιχαλάκη. Αυτά στην κατηγορία ORC1. Και το λέω αυτό διότι έχω και τα αποτελέσματα και τους τρεις πρώτους νικητές στην κατηγορία ORC2. Το σκάφος Μούσμουλο με κυβερνήτη τον Νίκο Κουμνάκη ήταν στην πρώτη θέση. Ο Πανορμίτης με κυβερνήτη Σωτήρη Δουράκα δεύτερος. Και στην τρίτη θέση το Καλημέρα με κυβερνήτη την Μαρία Κλαδογέννη. Εσύ ακολούθησες μετά, Ηλία.
1: Ναι, δεν πήγαμε καλά σε αυτόν τον αγώνα, δεν πήγαμε καλά.
0: Τι σημαίνει το πάει καλά ή δεν πάει καλά? Είναι αυτό που ανέφερες προηγουμένως, να είμαστε σωστά συντονισμένοι, τυχεροί, να έχουμε φάει το βράδυ καλή άσταγμα μακαρονάδα. Τι, ξέρω.
1: Όλα αυτά.
0: Όλα μαζί.
1: Ήταν οι συνθήκες αυτές, δεν μας ευνοούν εμένα το δικό μου το σκαφός. Οπότε, τέλος πάντων, δεν πήγαμε καλά.
0: Για να το λέει ο κυβερνήτης, δεν έχουμε λόγους να μην το πιστεύουμε. Ηλία Καραμπή, πριν από μια εβδομάδα περίπου, 10 μέρες, βρεθήκατε σαν αποστολή του συλλόγου, του αθλητικού συλλόγου στο πλέον νυχτή της θάλασσας της Ρόδου, σε ένα άλλο όμορφο νησί της Δωδεκανήσου, όπου είχατε δυνατότητα να συζητήσετε για το Ρόδος Cup που θα διεξαχθεί από 5 μέχρι 10 Ιουλίου. Μιλάμε για ένα άλλο νησί το οποίο είναι σταθμός αυτού του αγώνα και μιλάμε για την πολύ όμορφη Τήλο. Φαντάζομαι ότι είχατε επαφές εκεί με τη Δήμαρχο και τα λοιπά και τους φορείς έτσι ώστε να κυλήσουν σωστά το πρόγραμμα της άφιξης των εκδηλώσεων και της αναχώρησης από την Τήλο με προορισμό τη Ρόδο.
1: Γιώργο, καταρχήν να πούμε ότι το Ρόδος Cup πάει πάρα πολύ καλά. Ήδη οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν φτάσει στις 50. Πράγμα έτσι λίγο εντυπωσιακό για την εποχή. Οπωσδήποτε η Τήλος που είναι ένας συνδιάμεσος σταθμός και θα μείνουμε και εκεί και μέρα του ρεπό και πάντα προσέχουμε η φιλοξενία να είναι άψογη εκεί πέρα και επειδή οργανώνουμε εκδηλώσεις εκεί παράλληλες πήγαμε εκεί και σε συνεργασία με τη Δήμαρχο και την Αντιδήμαρχο να οργανώσουμε όσο δυνατό καλύτερα τη διαμονή των πληρωμάτων εκεί πέρα. Υπήρξε θερμή υποδοχή και αποδοχή όλων όσα ζητήσαμε και θα γίνει μια εντυπωσιακή παραμονή εκεί πέρα και οι εκδηλώσεις όλες θα είναι πολύ καλές και θα διασκεδάσει όλα τα πληρώματα αλλά και οι κάτοικοι του νησιού. Σχεδιάζουμε δηλαδή πολύ όμορφα πράγματα στην Τήλο.
0: Μάλιστα. Η Δήμαρχος
1: και
0: είναι...
1: προσωπικά να ευχαριστήσω και τη Δήμαρχο και την Αντιδήμαρχο έτσι για τη ζεστή αυτή αποδοχή των αιτήσεων, των ετοιμάτων τέλος πάντων που θέσαμε.
0: Μαρία Καμά είναι το όνομα της Δημάρχου. Άννα Καμά το όνομα της Αντιδημάρχου. Το Καμά το θυμάμαι σίγουρα. Απλά δεν ήμουν 100% σίγουρος με τα μικρά ονόματα. Ηλία Καναμπή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο έχει τέτοιο, έτσι, έχει παράκτητες διαδρομές.
1: Έχουμε τις παράκτητες διαδρομές εδώ που θα γίνουν.
0: Οι πρώτες δεν πήγαν καλά, δεν είχαμε τον αέρα
1: δεν
0: που θέλαμε.
1: Δεν είχαμε τον καιρό, ναι. Τώρα όσο πάει ανεβαίνουν τα μετέμια, λογικά θα έχουμε καιρούς και θα πιστεύω να γίνουν καλοί αγώνες και παράκτητοι για να κλείσουμε έτσι ένα μεγάλο κύκλο αυτού του μήνα και να προετοιμαστούμε μετά για το Ρόδος Cup που θα είναι ο κορυφαίος μας αγώνας.
0: 5 με 10 Ιουλίου θα ξεκινήσετε από την ΚΟ, θα ταξιδέψετε Νήσιρο, Τήλο και θα έρθετε στη Ρόδο, όπου ναι, δεν θα έχουμε τερματισμό και τερματισμό του αγώνα, θα γίνουν και παράκτητες διαδρομές.
1: Θα γίνει και μια παράκτητα διαδρομή την επόμενη μέρα.
0: Κάτω θυμάμαι εγώ. Και κλείνοντας, επειδή μου άρεσε αυτό το τάκ, τάκ, τάκ και τα λοιπά, για πες μου κάτι, όταν έχετε μια διανυκτέρευση, αγωνιστική διανυκτέρευση, μέσα, ενδιάμεσα από αγωνιστικές ημέρες, η τροφοδοσία γίνεται καλά από τη Ρόδο, δηλαδή Γιώργο φέρε αυτά, Ηλία φέρε εκείνα και τα λοιπά, τα συγκεντρώνετε εσείς του πληρώματος και ο κυβερνήτης και το βράδυ σχεδιάζετε τι θα μαγειρέψετε ή πηγαίνοντας εκεί ξέρετε ήδη τι και πώς.
1: Εξαρτάται λοιπόν να, το μεράκι.
0: Τώρα πάμε στα ωραία.
1: Την ικανότητα του πληρώματος, αν είναι μερακλείδες τέλος πάντων, τα προετοιμαζόμαστε από τη Ρόδο. Εάν τα πληρώματα είναι έτσι λίγο πιο ζαμαφού, προτιμάμε τα ταβερνάκια. Και αναλόγως στον προορισμό, προτιμάμε τα ταβερνάκια και τα μαγαζιά.
0: Οφείλω να σου καταθέσω λοιπόν το εξής. Μία φορά, όχι τώρα, όχι σε αυτόν τον αγώνα, παλαιότερα, έχω πάρει τηλέφωνο έναν κυβερνήτη και μου λέει, σ' αγαπάει η πεθερά σου, λέω παρακάτω. Μου λέει, ετοιμαζόμαστε να φάμε άστακο μακαρονάδα, είσαι ευπρόσδεκτος. Βέβαια ήταν σε άλλο νησί. Αυτό έγινε πριν από κάποιες εβδομάδες. Ένα. Δεύτερον, στον αγώνα της Χάλκης παίρνω τηλέφωνο πάλι τον ίδιο κυβερνητή και μου λέει, λέω πώς πήγατε και τα λοιπά, πολύ καλά, πολύ ωραία, όλα όμορφα και ωραία, μας φιλοξενούν αυτό, στο χώρο που θέλαμε, και τώρα ετοιμαζόμαστε για την γάριδο μακαρονάδα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι για μία ακόμη φορά με αγαπάει η πεθερά μου, αλλά φαγητό δεν έφαγα. Τέλος. Αυτά είναι μέρος του προγράμματος, μέρος της διασκέδασης, μέρος της ψυχαγωγίας.
1: Το εθνικό, ας πούμε,
0: του ιστιοπλόγου.
1: Των ιστιοπλών, έτσι. Το θέμα είναι με τι συνοδεύεται, έτσι, δηλαδή με τι σάλτσα, οι γαρίδες, σταφτακούς ή κάποια άλλα. Πέστο, ας πούμε.
0: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
1: Πέστο, έτσι σου λέω και κάποια μυστικά.
0: Μ' αρέσει.
1: Τώρα είναι και η εποχή για το γαριδάκι, αυτό που λέμε το σημειακό, που άλλοι λένε ότι είναι τηλιακό, είναι χαλκίδικο και παντού έχει τέτοιο, δηλαδή. Παντού βρίσκουμε, είναι της εποχής. Οπότε όπου πάμε, τα δοκιμάζουμε.
0: Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σημειακό, τηλιακό γαριδάκι τη φάγατε στην Τηλό.
1: Φάγαμε.
0: Αλίμον. Λοιπόν, Ηλία Καράμη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Καλά, πιστεύω ότι περάσαμε και στους ακροατές έτσι μια.
0: Ναι, με αυτό θέλαμε. Κουβέντα, αυτό θέλουμε να κάνουμε.
1: Κουβέντα, δηλαδή το πώς είναι η ιστοπλοεία, ναι, μεν το ζόρικα και όλα αυτά. Ναι.
0: Υπάρχουν και τα όμορφα, υπάρχουν και τα ευχάριστα, ναι.
1: Τα άστερ, ναι. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Καλή εβδομάδα, φιλιά, Ηλία. Να είσαι καλά, γεια επίσης.

αναμένοντας τη νέα διοίκηση του Αέρα Φάντου, φίλες και φίλοι, που σαν ανδρική ποδοσφαιρική ομάδα θα πάρει μέρος και φέτος στο πρωτάθλημα της τρίτης ελληνικής κατηγορίας. Να σας πούμε ότι έχουμε νέα διοίκηση στον Απόλλωνα Καλυθιών. Και το λέω αυτό διότι ο Μιχάλης Καφετζής θα είναι ο νέος πρόεδρος του σωματείου, ενώ μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι επίσης η Μιχάλης Χαρινός, Στέργος Σταυρής, Νίκος Ταχραμάνης, Γιώργος Παπαγεωργίου, Γιώργος Καφετζής, ο Σάββας Πολυχρόνης και Σταμάτης Δημητράς. Αυτά είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Απόλλωνα Καλυθιών, της νέας διοίκησης του Απόλλωνα Καλυθιών, που όπως είπαμε θα έχει τον Μιχάλη Καφετζή ως νέο πρόεδρο. Επίσης υπάρχει πληροφορία που λέει ότι δεν θα συνεχίσει η ομάδα με προπονητή τον Κώστα Φραντζέσκο, καθώς υπήρξε μεγάλη οικονομική διαφορά και δεν επήλθε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές να επεκταθεί η συνεργασία τους και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Για να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, να σας πούμε κάτι που μας έρχεται από το χώρο της αντισφαίρησης, από το χώρο του τένις. Ένα καλοκαίρι γεμάτο λοιπόν τένις στον όμιλο αντισφαίρησης Πεταλούδων θα έχουμε φέτος. Ο όμιλος διοργανώνει μια σειρά αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων αυτό το καλοκαίρι του 2026, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν και να απολαύσουν μοναδικές στιγμές στις εγκαταστάσεις του. Την Παρασκευή 27 Ιουνίου το πρωί, από τις 10 μέχρι τις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η καλοκαιρινή γιορτή για τα μικρά παιδιά με παιχνίδια, δραστηριότητες και πολλές εκπλήξεις. Την ίδια μέρα, σε 6 το απόγευμα, θα διεξαχθεί το τουρνουά διπλών αντρών και γυναικών, συνδυάζοντας το αγωνιστικό πνεύμα με μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, εγκαταστάσεις του ομίλου αντισφαίρησης Πεταλούδων.

Εδώ φίλες και φίλοι ολοκληρώνουμε τη σημερινή ραδιοφωνική αλτική εφημερίδα Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου του 2026. Είπαμε ότι από εδώ και στο εξής η ραδιοφωνική αλτική εφημερίδα Δευτέρας και Παρασκευής θα ξεκινούν μία ώρα νωρίτερα από την καθιερωμένη, 11 και 10 συγκεκριμένα και όχι 12 και 10, 11 και 10 Δευτέρα και Παρασκευή, 3, Τετάρτη, 5 από τις 12 και 10 μέχρι λίγο πριν από τη μία, όπως και τη Δευτέρα, όπως και την Παρασκευή. Ο Γιώργος Μπαλής ήταν όλη αυτή την ώρα στην κονσόλα του ήχου και στη μουσική επιμέλεια. Ο Γιώργος Αθανασίου ήταν όλη αυτή την ώρα στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Εσείς όλοι συντονισμένοι συχνότητες της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ραντεβού αύριο Τρίτη 12 και 10 το μεσημέρι, πάντα από τις ίδιες συχνότητες ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό μεσημέρι, καλή μας εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τραγωδία στην Κόνιτσα, 4 ηλικιωμένα αδέρφια κάηκαν σε πυρκαγιά σε κοντέινερ. Στην Κάλυμνο νεκρός 56χρονος σε γαμήλιο γλέντι από έκρηξη δυναμίτη. Συνελήφθη ο δήμαρχος Γρεβενών, εργαζόμενη κατέθεσε μήνυση εναντίον του για εξύβριση και απειλή. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κόνιτσα που είχαμε αυτή την απίστευτη τραγωδία, καθώς έχουμε 4 νεκρούς από πυρκαγιά σε κοντέινερ. Βασίλη Σιώμος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη.
1: Καλησπέρα Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Μια τραγωδία ζει από το πρωί η Κόνιτσα, όπου 4 ηλικιωμένοι, 4 αδέρφια έχασαν τη ζωή τους όταν πήρε φωτιά το κοντέινερ που διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια. Να σου πω ότι η οικογένεια αυτή είχε χάσει το σπίτι της στον καταστροφικό σεισμό του 1996, όπου εκεί λοιπόν πάρα πολλά σπίτια στην κάτω Κόνιτσα είχαν υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες. Από τότε μέχρι σήμερα η οικογένεια αυτή, παρότι υπήρχαν προγράμματα βοήθειας, δεν δεχόταν τη βοήθεια και ο Δήμος, μάλιστα το τελευταίο διάστημα, έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας προκειμένου να αποφευθεί αυτό που έγινε, να βοηθηθεί αυτή η οικογένεια έτσι ώστε να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να ζήσουν σε κάποιο πραγματικό σπίτι, σε κάποιον πιο ασφαλή χώρο. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σήμερα το πρωί, όπου σήμερα το πρωί λοιπόν ξέσπασε φωτιά κατά πάγων στις συνθήκες. Στις 6 και 20 το πρωί φτάσαν στο σημείο 5 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες. Ρίχθηκαν στη μάχη της φωτιάς, μάλιστα όταν σπάσαν τις πόρτες και τα παράθυρα, πίσω ακριβώς από την πόρτα υπήρχε η μία η αδερφή. Οι ηλικίες τους ξεκινάνε από τα 69 έτη και φτάνουν μέχρι τα 85 έτη. Είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας 76 ετών. Στην πόρτα φαίνεται πως προσπάθησε την τελευταία στιγμή να εξέλθει, αλλά δεν τα κατάφερε, ίσως από τις αναθυμιάσεις, από τον καπνό, να έχασε η γυναίκα τις αισθήσεις και δυστυχώς οι πυροσβέστες μέσα από αυτό το μικρό κοντέινερ βγάλαν έξω τρεις γυναίκες και έναν άντρα νεκρούς, απανθρακωμένους. Και αυτή τη στιγμή ακόμα τα πυροσβεστικά οχήματα δεν έχουν φύγει από το σημείο. Μάλιστα εδώ έχει έρθει και συνεργείο της ΔΕΒΙΕ. Κάνει και αυτό έρευνα να δουν αν παλιότερα το οίκημα λάμβανε ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν συνδεδεμένο στο δίκτυο της ΔΕΗ και αν συνέβη κάτι από εκεί. Προσπαθούν οι υπηρεσίες να λύσουν το γρίφο, τι ακριβώς προκάλεσε αυτή τη μοιραία πυρκαγιά και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 4 άτομα απανθρακωμένα. Συνεχίζεται η έρευνα. Κάποιες στιγμές βλέπουμε ότι καπνίζει πάλι το κοντέινερ. Υπάρχουν πάρα πολλά έφλεκτα υλικά στο γύρω χώρο αλλά και στο εσωτερικό του κοντέινερ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από την πυροσβεστική υπηρεσία, το τμήμα που κάνει την προανάκριση, θα παραμείνουν εδώ και ο χώρος θα είναι αποκλεισμένος και θα παραμείνουν και τα πυροσβεστικά οχήματα σε αυτό το σημείο, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πραγματικά απίστευτη τραγωδία. Σε ευχαριστούμε θέρμα. Και ακούσαμε τον Βασίλη Σιώμο να μας λέει νωρίτερα ότι γινόντουσαν προσπάθειες από τον Δήμο για να πάνε σε κάποιο άλλο οίκημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρισκόταν εκεί από το σεισμό του 1996. Βέβαια, οι ίδιοι δεν δέχονταν καμία βοήθεια. Εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο Δήμαρχος Κόνιτσας, ο κ. Ανδρέας Παπασπύρου. Τους πιέζαμε, είπε, για να τους μεταφέρουμε, αλλά δεν δέχονταν να πάνε σε ένα άλλο οίκημα. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι 4 αδέρφια, 3 γυναίκες και ένας άντρας. Αυτή τη στιγμή ήταν ηλικιωμένοι πια. Οι νεότεροι από τις αδερφές ήταν 69-70 χρόνων, οι άλλοι πάνω από 80. Μέναν στο κοντέλ μετά το σεισμό. Τους είχε δοθεί η δυνατότητα να πάρουν κάποια συμβατικά που δίνανε τότε, δεν το δεχτήκανε. Είχαν 3 κοντέλες, το ένα μένανε όλοι μαζί, στα άλλα 2 τα χρησιμοποιούσαν σαν αποθήκες. Είχε καταβληθεί προσπάθεια και παλιότερα και τώρα να τους δοθεί η δυνατότητα να πάνε σε κάποιο άλλο χώρο, δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Οι υπηρεσίες του Δήμου, η κοινωνική υπηρεσία κατόρθωσε να τους προσεγγίσει, τουλάχιστον να τους παρέχει φαγητό καθημερινής βάσης. Και τώρα τελευταία βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον αρμόδιο εισαγγελέα σε τρόπο ώστε να έχουμε μια εισαγγελική επιτολή, είτε να πάει σε κοινωνική δομή, να πάνε δηλαδή, είτε να μπορέσουμε να τους πάμε σε κάποιο άλλο χώρο όπου θα είχαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι συγκεκριμένοι ήταν άνθρωποι απόμακροι και με πολύ δυσκολία εξασφαλίσαν τη συνεργασία τους. Οι υπηρεσίες οι αρμόδιες κάνουν τον έλεγχο τώρα, κάνουν τα συμπεράσματά τους. Έχει την πυροσβεστική και η αρμόδια υπηρεσία του εκδοτολογικού για να δουν από πού προήλθε η φωτιά.
0: Και από την Κόνιτσα τώρα πάμε στην Ελευθερία Απέλου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Καλώς σου μεσημέρι, Ελευθερία. Στην Κάλυμνο είχαμε μία άλλη τραγωδία τώρα, αυτή τη φορά σε Γλέντι, όπου είχαμε νεκρό έναν άντρα

0: ανάκριση για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος από το αστυνομικό τμήμα Καλύμνου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα. Χωρίς νερό έμεινε για 24 περίπου ώρες η πόλη και τα προάστια λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Το μεσημέρι του Σαββάτου, μάλιστα, στο σημείο βυθίστηκε το πίσω μέρος του υπεραστικού λεωφορείου σε λακκούβα που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας διάβρωσης του εδάφους. Θα το δούμε αυτό, αλλά πρώτα, Μαρίνα Μοσχάτ, καλώς σου μεσημέρι από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Να πάμε σε μια πυρκαγιά που είχαμε σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Κομμένο.
2: Καλά μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ναι, στα ξημερώματα είχαμε μια φωτιά που εκδηλώθηκε στη ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένα της Κέρκυρας και συγκεκριμένα στο υπόγειο του κτηρίου, όταν διαπιστώθηκε από τους εργαζόμενους ότι άρχισε να αναβίεται πυκνός καπνός. Κινητοποιήθηκε άμεσα βέβαια το προσωπικό που προσπάθησε με ίδια μέσα να σβήσει η φωτιά. Ταυτόχρονα τελειοποίησε βέβαια και την πυροσβεστική υπηρεσία που έσπασε μέσα στην πόλη.
1: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Μαρίνα. Ναι, ναι, σε παρακαλώ, αν μετακινήσει. Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
1: Σε ακούμε καλύτερα, ναι, ναι.
2: Έλεγα να διέσχευση και η πυροσβεστική υπηρεσία με 15 πυροσβέστες και 8 οχήματα στο σημείο και ξεκίνησαν την κατάσταση. Ενώ αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση του κυρίως κτηρίου του ξενοδοχείου από τους τουρίστες, δεν ήταν από 100 άτομα τουρίστες, οι οποίοι βγήκαν ακόμα και με τα μπουρνούζια από το κτίριο, προκειμένου να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά, έσβησε άμεσα η φωτιά, προκαλώντας κάποιες ζημιές συγκαταστάσεις του υπογείου όπου βρίσκονταν ουσιαστικά τα πλυντήρια, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται τώρα από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε κάποιο νεκρό. Ευτυχώς, Μαρίνα.
2: Δεν υπήρξε τίποτα, κανένας τραυματισμός, ούτε κινδύνευση.
1: Μόνο υλικές ζημιές.
2: Μόνο υλικές ζημιές.
1: Και πάμε τώρα λιγάκι. Χωρίς νερό για 24 ώρες.
2: Χωρίς νερό.
1: Η πόλη, ναι.
2: Γιατί υπήρξε ένα πολύ μεγάλη βλάβη στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Είναι ο αγωγός ο οποίος ουσιαστικά δίνει νερό, υδροδοτεί την πόλη και τα προάστια. Είναι ένας αγωγός ο οποίος τελικά, όπως διαπιστώθηκε και από τους ανθρώπους της ΔΕΙΑΚ, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ που έσπασαν επί τόπου, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι ένας διάτριτος αγωγός, ο οποίος ουσιαστικά έδωσε μια πολύ μεγάλη βλάβη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κλείσουν το νερό τις ώρες του μεσημεριού και να δημιουργηθεί μια λίμνη στο συγκεκριμένο αυτό σημείο. Και όταν έκλεισε τελικά το νερό και διαπίστωσαν οι άνθρωποι ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό, με πολύ σοβαρή βλάβη, χρειάστηκαν αρκετές ώρες. Δούλευαν ολόκληρη τη νύχτα, όλη τη νύχτα του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι προς απόγευμα της Κυριακής, προκειμένου να δώσουν σταδιακά νερό στην πόλη. Το θέμα βέβαια είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι ο αγωγός αυτός έχει σοβαρά προβλήματα, αν και υπάρχει μια πρόβλεψη το επόμενο διάστημα, και μάλλον μιλάμε για την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου προς Αυθινόπορο,
1: ναι,
2: να γίνει η αντικατάσταση του προβληματικού αυτού τμήματος. Υπάρχει χρηματοδότηση στη Χρυσίδα έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι ότι εξαιτίας του νερού που είχε συσσωρευτεί στο συγκεκριμένο σημείο και πέταξε στην κυριολεξία η πίεση που έρχονταν από τον αγωγό την άσφαλτο, ένα διερχόμενο υπεραστικό λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες αλλά και κερκυραίους, βυθίστηκε το πίσω του μέρος εξαιτίας του βάρους μέσα στη λακκούβα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί. Αποβιβάστηκαν χωρίς πρόβλημα με ασφάλεια οι επιβάτες και χρειάστηκε γερανός για να πάει και να σηκώσει το συγκεκριμένο όχημα και να το απομακρύνει, ενώ καταλαβαίνετε ότι το συγκεκριμένο σημείο δημιουργήθηκε και ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο.
1: Μάλιστα, απίστευτο πραγματικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνα. Στην Κέρκυρα, λοιπόν, ακούσαμε ότι έμεινε χωρίς νερό για 24 ώρες περίπου η πόλη λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Πάμε τώρα στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, γιατί εκεί τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγη ώρα ήταν σε εξέλιξη αποκατάσταση μιας μεγάλης βλάβης στο δίκτυο άρδευσης στη Βόρεια Ηλία. Μιλάμε για 20.000 στρέμματα καλλιεργειών τα οποία είναι απότιστα. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί η βλάβη.
3: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Είναι σε εξέλιξη αποκατάσταση της βλάβης. Υπολογίζουμε ότι μέσα στην ημέρα θα έχει ολοκληρωθεί όλη η εργασία. Μιλάμε για ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε πριν από 3 ημέρες, το απόγευμα της Παρασκευής, λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΕΒΜΙΡ του

0: εναντίον στην περιοχή των Λεχενών. Εκεί λοιπόν από την σοβαρή βλάβη έμειναν για τουλάχιστον τρεις μέρες απότιστα πάνω από 20.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Μιλάμε για τον ηλιακό κάμπο με πάρα πολλές εκτάσεις που αρδεύονται αυτή την περίοδο. Η επιθυμία των ανθρώπων είναι σήμερα να ολοκληρωθούν εργασίες. Όπως μας ανέφεραν, αύριο θα ξεκινήσει η δοκιμαστική υδροδότηση, θα γίνει η πρώτη δοκιμή για την παροχή νερού με στόχο να ξεκινήσει τουλάχιστον από αύριο η άρδευση, διότι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να μείνουν και πολύ καιρό ακόμα απότιστες όλες αυτές οι αγροτικές εκτάσεις. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι μέσα στο επόμενο δίωρο θα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της βλάβης και αύριο θα γίνει η παροχή νερού για να ξεκινήσει και πάλι η άρδευση.
1: Μακάρι να μην δούμε και αυτοί οι άνθρωποι τις οδιές τους να καταστρέφονται τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στην Θεσσαλία είχαμε σοβαρές ζημιές σε 7.000 στρέμματα με καλλιέργειες αλλά και σε υποδομές στις περιοχές των Φαρσάλων και της Αλασσόνας από την κακοκαιρία της περασμένης Παρασκευής, η οποία συνοδεύονταν μάλιστα και από χαλάζι. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, ισχυρούς ανέμους. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται δεν ξεκινάει,
1: καλά για τους αγρότες.
2: Καθόλου καλά. Αυτή την ώρα βρίσκονται στα Φάρσαλα κλιμάκιο του Ελγάμι, επικεφαλή στον προϊστάμενο του υποκαταστήματος της Αλίας του κ. Σπυρόπουλου. Το Σάββατο επισκέφθηκε βεβαίως και την Ελασσόνα, το αντίστοιχο κλιμάκιο, για να δουν από κοντά τις καταστροφές. Περισσότερα από 5.000 στρέμματα στα Φάρσαλα έχουν χτυπηθεί από την μανία της κακοκαιρίας και άλλα 2.000 στρέμματα στην Ελασσόνα. Μιλάμε για καλλιέργειες που βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής, όπως η Τυρά. Ναι. Ντομάτα, βιομηχανική ντομάτα στα Φάρσαλα που θα συγκομίζονταν τον επόμενο μήνα. Καλαμπόκι βεβαίως, αλλά και δενδρόδες καλλιέργειες στην επαρχία της Ελασσόνας. Μιλάμε για μηλιές, εκτός από σιτηρά βεβαίως και καπνό, τα οποία μάλιστα δεν έγινε εφικτό να τα προστατεύσουν τουλάχιστον για τις δενδροκαλλιέργειες, για τις μηλιές, ούτε τα αντιχαλασσικά δίκτυα που είχαν. Η παραγωγή ήταν τέτοια η μανία του ανέμου και του χαλαζιού, που δυστυχώς και αυτά τα μέτρα αντιχαλαστικής προστασίας αποδείχθηκαν ανυπαρκή για να αποφύγουν να προστατεύσουν τουλάχιστον τα δέντρα από τους ανέμους και το χαλάζι. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι η παραγωγή σήμερα να μετρούν τις πληγές τους και να ζητούν βεβαίως τι άλλο. Έχουν ήδη ξεκινήσει αναγγελίες των ζημιών στους κατατόπους ανταποκριτές φυσικά και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι επίσπευση των διαδικασιών για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις. Γιατί όπως είπαμε, στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για καλλιέργειες που ήταν στη φάση της συγκομιδής, είτε μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες είτε στον επόμενο μήνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί ουσιαστικά μια χρονιά για αυτές τις καλλιέργειες πήγε στράφη κυριολεκτικά.
1: Μάλιστα. Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ως η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση καπνικών προϊόντων στα χερσαία σημεία της Ελλάδας χαρακτηρίζεται αυτή της περασμένης εβδομάδας στο Θελωνείο των Κήπων, με φορτίο 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Σήμερα οδηγήθηκε και στον ανακριτή ο οδηγός της Νταλίκας. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Οριστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Σήμερα η Άρτο Ρεστιάδα συνομίλησε με τον Διευθυντή του Τελωνίου Κήπων, τον κύριο Χρήστο Νάκο, ο οποίος μας είπε ότι αυτό το μεγάλο φορτίο το οποίο κατασκεύθηκε περιλάμβανε 14 μάρκες επώνυμων τσιγάρων που θα διατίθενται στην αγορά της Γαλλίας, εκεί όπου ένα πακέτο κοστίζει περί τα 10 με 12 ευρώ. Και αυτό το μαθαίνουν, όπως μας είπε, από τους Τούρκους μετανάστες οι οποίοι ζουν στην Ευρώπη και έρχονται στα μέρη τους για διακοπές το καλοκαίρι. Επιστρέφοντας, αγοράζουν μεγάλες ποσότητες από τσιγάρα για να τα πάνε στο μέρος όπου μένουν, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, για να περάσουν τη χρονιά ολόκληρη, και αυτά κατάσχονται όμως, γιατί δεν επιτρέπεται να περάσουν. Και κάπως έτσι ίσως οφείλεται αυτή η μεγάλη λαθρέα εισαγωγή τσιγάρων στο Τελωνείο των Κήπων.
1: Τώρα, βέβαια, αυτή ξεπερνούσε κάθε προηγούμενο.
3: Κάθε προηγούμενο, ακριβώς, γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ως η δεύτερη μεγαλύτερη. Πέρσι, μάλιστα το Μάιο, υπήρχε μια ανάλογη επιτυχία του Τελωνίου με μια ποσότητα 2,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Αλλά φέτος πια αυτή η ποσότητα υπερδιπλασιάστηκε. Τώρα, συνομιλώντας με τον Τελώνη εκεί των Κήπων, γιατί εκτός το ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία στα χερσαία Τελωνία της χώρας, να πούμε ότι το Τελωνείο των Κήπων χαρακτηρίζεται στον δεύτερο μεγαλύτερο επίσης χερσαίο μετά το Τελωνείο των Ευζώνων. Γιατί συνδέει η Ευρώπη με τρίτες χώρες, μας είπε ότι υπάρχει μια διαρκής και αυξανόμενη κίνηση στο Τελωνείο αυτές τις ημέρες. Καθημερινά περίπου στα 1.800 άτομα περνούν από την Τουρκία μάλλον στη χώρα μας. Και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τώρα ακόμα που μιλάμε, που δεν έχει έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος που θα έχουμε τις μετακινήσεις, καθημερινά σε μόνιμη βάση 5.500 Τούρκοι επισκέπτες περνούν τα σύνορα προς την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ, διότι αυτός ο αριθμός θα τριπλασιαστεί και σε συνδυασμό με τους Τούρκους επισκέπτες προς τη χώρα μας, φανταστείτε τον αριθμό των εισρών εδώ στην Ελλάδα ή και αυτών που φεύγουν και πηγαίνουν προς τα μέσα, προς την Τουρκία. Βέβαια, μπορεί να ενισχύθηκε το αστυνομικό τμήμα του Τελωνίου με 14 άτομα, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους αναλόγως διανεμήθηκαν σε τμήματα που είναι αναγκαία, όμως η βιομετρική έλλειψη, όπως μας είπα, είναι αυτή που καθυστερούν και θα καθυστερούν και θα δημιουργούν έτσι ουρές αναμονής στο Τελωνίο των κήπων. Βέβαια, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι γίνονται παρεμβάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Τελωνίο των κήπων με την αναβάθμιση του κτηρίου και την προσθήκη δύο καινούριων ακόμα αιθουσών. Μάλιστα. Για τους γεωπονικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους με χρόνο παράδοση στο τέλος του έτους.
1: Μάλιστα.
3: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα ο οδηγός θα ζητήσει προθεσμία από τον ανακριτή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Έχουμε δύο υποθέσεις εκεί. Έχουμε καταρχήν έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπία. Τι υπόθεση είναι αυτή?
4: Συνελήφθη το περασμένο Σάββατο για κατασκοπία.
1: Ναι.
4: Και οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν 35χρονο βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι φωτογράφησε εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου που τώρα χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας Δίας σε έλεγχο, στον οποίο βρέθηκε drone που είχε στο αυτοκίνητό του, και στη μνήμη του drone βρέθηκε μια θερμική φωτογραφία.
1: Ναι.
4: Θερμική φωτογραφία είναι αυτή που έχει ληφθεί κατά τις νυχτερινές ώρες και έχει ειδικό φίλτρο η κάμερα από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Ο ίδιος αρνείται, αναφέρει ότι 2 χρόνια στην Ελλάδα δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι απαγορευμένος. Μάλιστα, επικαλείται το Google Maps, στο οποίο, όπως λέει, μπορεί κάποιος να διακρίνει πολύ καλύτερα το συγκεκριμένο χώρο. Δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση, και όπως γίνεται, όπως συμβαίνει σε στρατιωτικές περιοχές. Και μάλιστα έχει δώσει και μια σειρά φωτογραφιών άλλων που τράβηξε με το ίδιο drone τις προηγούμενες ώρες και ημέρες, που δεν έχουν καμία σχέση με στρατιωτικές καταστάσεις, όπως λέει.
1: Μάλιστα, και έχουμε και δύο οδηγούς τώρα υπό την επίρρεια αμέθης, οι οποίοι συνελήφθησαν.
4: Ναι, σε μπλόκο που έγινε στην περιοχή του Παύλου Μελά χθες τα ξημερώματα. Πρόκειται για έναν 32χρονο και μία 47χρονη. Συνελήφθησαν ύστερα από έλεγχο εκεί στην περιοχή του Παύλου Μελά, του Δήμου Παύλου Μελά. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του αλκοτέστ, οδηγούσαν έχοντας πιει, καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε σχέση με το όριο που επιτρέπεται και επιβάλλει το αυτόφορο. Ασκήθηκε 2 εξεβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια εμπλέγματος και παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο μονομελές πνευματικού, όπου βρίσκονται αυτή την ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στις Σέρες και στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Τσερών. Λένια, καλώς σου μεσημέρι. Για ακόμη μία φορά θα πρέπει να πούμε ότι έχετε το νου σας, μην πιστεύετε αυτά που σας λένε από το τηλέφωνο. Καθώς εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, έχουν συλληφθεί 2 άτομα. Τι ακριβώς συνέβη?
5: Ακριβώς, Ειρήνη, πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο. Και στις επικοινωνίες μας αυτό έχουμε διαπιστώσει. Λοιπόν, αυτή τη φορά μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στις 11 του Ιούνιου προχθές. Άγνωστος συνεργός των δραστών επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στις Σέρες, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΔΕ αυτή τη φορά, με το πρόσχημα ότι υπήρχε σοβαρή βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής, και με αυτόν τον τρόπο έπεισε το θύμα του να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε σακούλα έξω από το σπίτι, δίθεν για να προστατευτούν από πιθανή ζημιά. Ναι. Αφού λοιπόν πίστηκε από τον απατεώνα, η γυναίκα παρέδωσε 10.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Όμως υπήρξε η καταγγελία του περιστατικού και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το πόσο άμεσα ειδοποιείται δηλαδή η αστυνομία. Και έτσι η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίωσης εγκλημάτων σωρών σε συνεργασία με την ομάδα Δίας κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εντοπίσουν μια ημεδαπή γυναίκα που φέρεται να είχε το ρόλο της παραλαβής των χρημάτων και των κοσμημάτων. Βρέθηκαν στην κατοχή της μετά από έλεγχο που έγινε όλα τα αφαιρεθέντα χρήματα και κοσμήματα, τα οποία και επιστράφησαν στην παθούσα γυναίκα. Ενώ η αστυνομία από έρευνά της ανακάλυψε ότι η θηλυκτήσα είχε οργανωθεί μαζί με δύο ακόμη άντρες και έναν ακόμη συνεργό τους, ναι, με σκοπό και άλλων παρόμοιων τέτοιων τηλεφωνικών απατών σε διάφορες περιοχές. Ο ένας μάλιστα από τους δύο εντοπίστηκε στην Κοζάνη, ύστερα από συνεργασία με αστυνομικούς εκεί της περιοχής, και στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν και 65 ναρκωτικά δισκεία, αλλά και το χρηματικό ποσό 250 ευρώ. Γενικότερα προχωράμε ταυτόχρονα, υπήρξε και εξυγνίες σε ακόμη τρεις υποθέσεις, πρέπει να σου πω, πάλι παρόμοιες. Σε κάποιες βρέθηκαν τα χρήματα, ολοκληρώθηκαν, οπότε πήραν τα χρήματα οι δράστες, σε κάποιες άλλες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις πράξεις τους και οδηγήθηκαν βεβαίως αρμοδίως στις δικαστικές αρχές.
1: Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Λένια, το λέμε και για τα μικρά παιδιά. Οι επιτίδιοι χτυπούν και μικρά παιδιά που τους λένε, τους εξαπατούν από το τηλέφωνο, μπαμπά σου ή μαμά σου είπε να κάνεις αυτό, και φυσικά ηλικιωμένους. Κανείς βέβαια δεν θα μας ζητήσει να βγάλουμε τα υπάρχοντά μας σε μια σακούλα στο δρόμο ή να τα παραδώσουμε κάπου για να μας τα φυλάξουν. Για όνομα του Θεού.
5: Έτσι ακριβώς.
1: Ευχαριστώ.
5: Ναι. Και καμία υπηρεσία δεν ζητάει μετρητά να δώσουμε.
1: Ακριβώς.
5: Καμία υπηρεσία.
1: Ακριβώς. Θα πάμε στο ταμείο της υπηρεσίας αν είναι να τα δώσουμε.
5: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Και πάμε τώρα από τις Σέρες στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλώς μεσημέρι. Απολογήθηκαν χθες οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του πρόεδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου.
6: Έτσι ακριβώς, ευνηδιαστικά, με άκρα μυστικότητα, και λέμε, λέμε ευνηδιαστικά γιατί οι τρεις γνωρίζαμε και πρόκειται να απολογηθούν σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέας μετέβησαν χθες Κυριακή στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται οι τρεις, πατέρας, γιος και ο βοσκός που έχουν στα πρόβατά τους, έχει στα πρόβατά της η οικογένεια, για τη διαδικασία της ανάκρισης. Αυτό έγινε γιατί οι δικαστικοί λειτουργοί θέλησαν να αποφύγουν τη διαδικασία τη σημερινή, προκειμένου να μην επαναληφθούν εικόνες που είχαμε την περασμένη Παρασκευή κατά την προσαγωγή των τριών στον εισαγγελέα, με πολλούς συγγενείς και φίλους των δύο πλευρών να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστικό μέγαρο. Δεν είχαμε βέβαια εντάσεις, αλλά υπήρχε πάντα ο φόβος και αυξημένη αστυνομική παρουσία, μήπως γίνει κάτι. Οπότε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα είχαμε χθες απολογίες, ήταν μαραθώνια η διαδικασία. Ναι. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 32χρονος κτηνοτρόφος και ο 59χρονος βοσκός της οικογένειας, και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως από κοινού. Και ανακρίτρια όμως διαφώνησαν για την προφυλάκηση του τρίτου εμπλεκόμενου στην υπόθεση, του 57χρονου πατέρα του κτηνοτρόφου. Και μετά την εξέλιξη αυτή, ο 57χρονος τέθηκε σε κατήχον περιορισμό και για την τύχη του θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω μόνο ότι ο 57χρονος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας και οι τρεις κατά την απολογία τους επέμειναν στην αθωότητά τους, ισχυριζόμενοι δεν έχουν καμία σχέση με το θάνατο του 49χρονου, και οι δικηγόροι τους σε δηλώσεις που έκαναν επιμένουν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ενοχής ή εμπλοκής των εντολέων τους στο θάνατο του 49χρονου Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα, καθώς συνελήφθη ο Δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Ταταρίδης, έπειτα από μήνυση εργαζομένης του Δήμου για εξύβριση και απειλή στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα, Αντώνης Μαυρίδης, από την ΕΡΤ Κοζάνη στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες. Αντώνη, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο Δήμαρχος Ρεβενών, λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, παρουσιάστηκε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα μετά από μήνυση που του υποβλήθηκε από εργαζόμενοι του Δήμου για εξύβριση και απειλή. Βεβαίως, σε ανακοίνωσή του, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, Δήμαρχος Ρεβενών, διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε απειλή, εξύβριση ή άλλη παράνομη συμπεριφορά, όπως αναφέρεται στην κατηγορία, και τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το ζήτημα με σεβασμό προς τις θεσμικές διαδικασίες και μετέβη ο ίδιος οικειοθελώς στις αρμόδιες αρχές, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της μήνυσης και έθεσε αυτόν στη διάθεση κάθε αρμόδιες υπηρεσίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Τώρα, τι ακριβώς αναφέρεται? Αναφέρεται στο ότι το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης που αφορούσε τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την εξέλιξη κάποιων κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών του Δήμου Ρεβενών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος διατύπωσε αυστηρές παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα, ασκώντας τα καθήκοντα που απορρέουν, όπως σημειώνει και ο ίδιος, από τη θεσμική του ιδιότητα και την ευθύνη που φέρει για τη συνολική λειτουργία του Δήμου. Εκεί λοιπόν υπήρξε όλο το θέμα. Οι εργαζόμενοι προσέφυγε στην δικαιοσύνη, υπέβαλε μήνυση, μίλησε για εξύβριση και απειλή. Ο ίδιος ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, ο Δήμαρχος, υπογραμμίζει ότι η άσκηση διοίκησης δεν μπορεί να παρερμηνεύεται. Η αυστηρή υπηρεσιακή κριτική δεν ταυτίζεται με παράνομη συμπεριφορά, διευκρινίζει ο ίδιος, με αφορμή τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από την εργαζόμενη του Δήμου. Να πούμε ότι το θέμα αυτό έχει έτσι κι αλλιώς διαστάσεις και αποκτάει διαστάσεις. Συζητιέται ευρύτερα και στο Δήμο των Ρεβενών και στην τοπική κοινωνία. Και χαρακτηριστικό είναι λοιπόν και ενός κλίματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ρεβενών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την πυροσβεστική τώρα είχαμε 5 συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Οι φωτιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Εδώ τις προηγούμενες ημέρες μίλησε στον 102 FM ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Μπάμπης Στεριάδης, όσον αφορά την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Να τον ακούσουμε.
8: Έχουν αγοραστεί παραπάνω άδειες drone, τα οποία θα συνεισφέρουν στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας επί 24 ώρες στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα επιχειρούν 6 drone, τα οποία πιθανά να αυξηθούν και με τη συνεισφορά των δημάρχων, όπως είναι στο πανόραμα. Έχουν αυξηθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ για άμεση διαχείριση και καταστολή δασικών πυρκαγιών. Καθώς επίσης θα υπάρχουν και τα αεροπλάνα, τα πτυτικά μέσα τα οποία εδρεύουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιθανόν να υπάρχει και ένα ελικόπτερο στην περιοχή της Χαλκιδικής, στην περιοχή του Πόρτο Καράς. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το σύστημα αυτό με τα καθάριστα οικόπεδα, η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο. Είναι η τρίτη χρονιά πλέον, η οποία θα δώσει και πρόστιμα. Μέχρι τις δύο πρώτες χρονιές οι δήμαρχοι κάνανε κάποιες αυτοψίες και ελέγχους, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν πρόστιμα. Από ό,τι γνωρίζουμε, φέτος θα υπάρξουν και τα πρώτα πρόστιμα σε περιοχές που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα ή σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν καθαρίζουν. Ένα ακόμα μέτρο ήταν βέβαια και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος οι καθαρισμοί των δασικών δικτύων. Φέτος ήταν μια χρονιά καλή με τις βροχές, οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ να υπάρχει αυξημένη υγρασία στα δασικά συμπλέγματα, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαδοθεί εύκολα η πυρκαγιά.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν, όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, και πάμε στα Τρίκαλα για να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, καθώς είχαμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου πλέον για την αίτηση αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Βέβαια, να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν και ενέργειες από μέλη της οικογένειας του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη για επέκταση των δραστηριοτήτων του σε Κοζάνη, αλλά και απέναντι από το καμένο κτίριο. Όλη αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει πριν να συμβούν όλα όσα συνέβησαν, έτσι?
10: Ακριβώς. Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα, και μιλάμε για μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία είχε προηγηθεί βεβαίως της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα επί της Εθνικής Οδού Τρικαλών Καρδίτσης στις 26 Ιανουαρίου. Θυμίζουμε βέβαια ότι τότε είχαν χάσει την ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε δικαστικά ότι έχουμε μπλόκο στην αποφυλάκηση προσωρινό. Γιατί υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη και υπάρχει βεβαίως δυνατότητα νέας αίτησης αποφυλάκησης από την νομική πράξη του ιδιοκτήτου της Βιολάντα. Είχαμε ωστόσο, είπαμε, την αρνητική απόφαση, την απορριπτική απόφαση από το δικαστικό συμβούλιο για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπίσκοτε βιομηχανίας. Με ένα νομικά θωρακισμένο, θα λέγαμε, βούλευμα, απορρίφθηκε λοιπόν η προσφυγή του επιχειρηματία μέσω της νομικής του υπεράσπισης. Ο επιχειρηματίας παραμένει προφυλακισμένος για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτέ βιομηχανίας. Μια απόφαση η οποία ελήφθη μετά την προσφυγή που είχε καταθέσει η υπεράσπιση του επιχειρηματία κατά της απορριπτικής διάταξης του ανακριτή αρχικά, ζητώντας την άμεση ακύρωση του εντάλματος προσωρινής κράτησης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη αποτελεί προφανώς ένα πλήγμα για την υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη της μπισκοτέ βιομηχανίας, καθώς το δικαστικό συμβούλιο δεν περιορίστηκε μόνο σε μια τυπική επικύρωση της αρχικής απόφασης του ανακριτή, εξέδωσε ένα εκτενές και λεπτομερές βούλευμα, στο οποίο αναλύεται σε βάθος όλα τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας και αποδομείται και το ζήτημα των ενστάσεων από την πλευρά του κατηγορημένου. Και να κλείσω λέγοντας ότι το περιεχόμενο του βουλεύματος κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το αρχικό ένταλμα σύλληψη, δηλαδή είναι σημαντικά πιο εμπεριστατωμένο, με τους δικαστές να έχουν επανεξετάσει σχολαστικά όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τις μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και τα απορίσματα των πραγματογνωμονών μόνον, οι οποίοι έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές και επαρκείς ενδείξεις ενοχής για το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα της ανθρωποκτονίας που αποδίδεται στον επιχειρηματία.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 9:20 περίπου στην περιοχή της Μεσσηνίας. Προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους γιατί έγινε αισθητός και μάλιστα σε μεγάλο μέρος του νομού. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤΑ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
11: Ειρήνη, μέχρι και στην Αρκαδία έγινε, θέλω να σου πω, αισθητός ο σεισμός των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στις 9:17 πρώτα λεπτά και είχε επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια της Μεθόνης, εκεί στην νοτιοδυτική Μεσσηνία, περίπου 16 χιλιόμετρα, και χαρακτηρίζεται επιφενειακός γιατί είχε εστιακό βάθος περίπου στα 9 χιλιόμετρα. Ίσως γι' αυτό ήταν και ο λόγος που έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε αρκετές περιοχές. Τώρα ιδιαίτερα ταραπουνήθηκαν κυρίως οι κάτοικοι της Πύλου, της Μεθόνης, Κορώνης, ολόκληρου του ευρύτερου Δήμου Πύλου Νέστερος, φυσικά και στην Καλαμάτα. Προκάλεσε μια πρόσχερη ανησυχία, συνηθισμένη άλλωστε οι κάτοικοι της Μεσσηνίας από σεισμικές δονήσεις. Από την πρώτη στιγμή θέλω να σου πω ότι βρέθηκαν σε περιπολίες τόσο συνεργεία του Δήμου Πύλου Νέστερος, της πολιτικής προστασίας, όσο και της πυροσβεστικής αστυνομίας και του λιμενικού, ενώ και με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του αντιστρατήγου του κυρίου Θεόδωρου Βάγια, βρέθηκαν σε επιφυλακή, δέχτηκαν όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ. Φαίνεται πως η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται στο Μαλά μέχρι στιγμή. Σήμερα το πρωί μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο κ. Ανάσης Γκανάς, και χαρακτήρισε ικανοποιητική τόσο την μετασεισμική ακολουθία. Είπε ότι βέβαια μπορεί να έχουμε κάποιον μετασεισμό που θα γίνει και αισθητός, που ξεπερνά τα 4 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής δεν τον έχουμε αυτό το σεισμό. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, οι σεισμοί αυτοί σχετίζονται με τη σύγκληση της Αφρικανικής και Ευρυσιατικής Λιθοσφαιρικής Πλάκας στο πλαίσιο της γεωδυναμικής δραστηριότητας του ελληνικού σεισμικού τόξου. Είναι ακριβώς αυτό το περίφημο ελληνικό τόξο που έχουμε αυτή τη σύγκληση ακριβώς στα νότια της Μεσσηνίας.
1: Γι' αυτό και εμφανίζονται καθησυχαστικοί, Κώστα.
11: Ακριβώς, αρμονίζονται καθησυχαστικοί. Είχαμε άλλωστε και έναν πολύ μεγάλο σεισμό στην ευρύτερη περιοχή το 2008, μεγέθους 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ, χωρίς ζημιές όμως και τότε. Ναι. Και αυτό είναι κάτι που καθησυχάζει τους κυρίους σεισμολόγους, ότι γίνονται και σε θαλάσσιο χώρο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεγάλες συνέπειες, όπως και χθες δεν ανέφερθηκε καμία ζημιά, παρά μόνο ήταν μια πρόσχερη ανησυχία. Όπως επισημαίνουν ούκο λίγες φορές οι επιστήμονες, ο πανικός είναι ο μεγαλύτερο πρόβλημα. Κατά τα άλλα, πρέπει να είμαστε συνηθισμένοι να ζούμε με τους σεισμούς. Είμαστε μια σεισμογενής περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Τώρα, μέτρα κατά τη διακίνηση ζωοτροφών στην Αρκαδία από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας χρειάζονται όταν μετακινούνται ζωοτροφές να είναι από περιοχές όπου τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, είναι δύσκολα και πρέπει να ληφθούν τα μέτρα προστασίας, τα συγκεκριμένα που θα ακούσετε τώρα.
0: Ναι.
1: Που η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις ζωοτροφών και τους αγρότες που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα και διακινούν ζωοτροφές, ότι δίνεται να διακινήσουν ζωοτροφές στην επικράτεια με την προϋπαίδευση ότι αυτές προέρχονται από τοποθεσίες που δεν διατηρούνται εγωπρόβατα και τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας οποιαδήποτε διακίνηση. Γιατί σε λόγω διακινήσεις προτιμούνται διαδρομές μέσω μεγάλων οδικών αρτηριών σε μεγάλη απόσταση από τις εγκαταστάσεις τις οποίες διατηρούνται εγωπρόβατα και χωρίς εκφόρτωση η στάση,
0: ναι,
1: μέχρι και την εκφόρτωση σε εγκαταστάσεις προορισμού. Να πούμε εδώ ότι στη διαδικασία διακίνησης ζωοτροφών πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά τα παρακάτω μέτρα βιοασφάλειας. Απολύμανση μεταφορικών μέσων με κατάλληλο απολυμαντικό κατά την φόρτωση, εκφόρτωση και την τήρηση έντυπου προγράμματος απολυμάνσεως. Χρήση ματισμού φόρμας και προδαναρίων για τη χρήση από τους μεταφορείς οδηγούς, φορητός εξοπλισμός απολύμανσης εντός των οχημάτων μεταφοράς, τήρηση βεβαιώσεων διέλευσης από τους απολυμαντικούς σταθμούς των περιφερειών της ίδιας ημέρας, ενώ θέλουν και ύπαρξη απολυμαντικού τάπητα, απολυμαντικής τάφρου ή εξοπλισμού απολύμανσης στις επιχειρήσεις ζωοτροφών που πουλούν ζωοτροφές από τις εγκαταστάσεις. Η τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων είναι αυστηρότατη,
0: ναι,
1: και είναι πολύ κρίσιμη για την προστασία της κτηνοτροφίας. Για περισσότερες πληροφορίες ενδιαφερόμενοι, αν έχουν κάποιες απορίες,
0: ναι,
1: θέλουν να μεταφέρουν ζωοτροφές, θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, Βασίλη. Νέες εστίες ακόμη και εκεί που δεν υπήρχαν, ευλογιάς των εγωπροβάτων, βλέπουμε.
1: Για να το προφυλάξουμε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό, πρέπει να τηρηθούν αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία στο Αίγιο. Προφυλακίστηκε βέβαια, Νίκο, 65χρονος Ιταλός. Το θέμα είναι, τι ψάχνουν τώρα οι αρχές.
2: Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση από τις αρχές, παρά το γεγονός ότι ο Ιταλός βρίσκεται ήδη στον Κορυδαλό, προφυλακισμένος με την κατηγορία της διπλής αυτής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει το Αίγιο αλλά και το Πανελλήνιο. Έτσι λοιπόν, στην περιοχή βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα. Πρόκειται για κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις από ανθρώπους που έχουν μαρτυρίες για το τι γινόταν στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά και για τις σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ τους. Ενώ υπάρχει και κλιμάκιο από τα κλιματολογικά εργαστήρια, τα οποία από τις κλιματολογικά εργαστήρια, τα οποία οι άνδρες του οποίου μάλλον έχουν κάνει φίλο και φτερό τον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να συλλέξουν και το παραμικρό στοιχείο το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στην έρευνα της συγκεκριμένης υπόθεσης, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Φαίνεται μάλιστα ότι οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει κάποιες μικρές κοιλίδες, κάποιες πιτσιλιές από αίμα σε κάποια έπιπλα στον χώρο όπου έγινε το συγκεκριμένο φωνικό, και φαίνεται μάλιστα οι πιτσιλιές αυτές κάπως σαν να έχουν σκουπιστεί. Επομένως, η έρευνα είναι ανοιχτή, συνεχίζεται ακόμα από την πλευρά των διοπτικών αρχών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε αντιδράσεις κατά της σχεδιαζόμενης, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες, σχεδιαζόμενη εγκατάσταση πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασιτικό κόλπο. Υπήρξε και κινητοποίηση τις προηγούμενες ώρες.
3: Ναι, πραγματικά έτσι έχει γίνει. Δεν έχει πάρει καθαρή θέση η κυβέρνηση τι θα κάνει με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όμως επειδή δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση, γι' αυτό βέβαια και πάρα πολλοί σύλλογοι και φορείς ανησυχούμε όπως και όλοι οι πολίτες και έχουν γίνει και μεγάλα συλλαλητήρια. Έτσι να πω ότι χθες Κυριακή σχεδιάστηκε μία θα λέγαμε κρουαζιέρα μνήμης και το λέμε μνήμης γιατί την πρόσφερε η συγχωρημένη Νάνση Σιταριώτη, η οικογένειά της δηλαδή αυτή την κρουαζιέρα. Που τι έγινε, ο Σύλλογος Προστασίας Ανάδειξης του Παγασιτικού, επίσης το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace, η Πολίτης Μαγνησίας για την Υγεία και το Περιβάλλον και η Περιοδική Πρωτοβουλία που το οργάνωσαν και πάρα πολλοί πολίτες είχαν ανέβει σε ένα σκάφος και έκαναν το περίπου του Παγασιτικού μαζί με άλλα σκάφη τα οποία είχαν πανό που έλεγαν όχι LNG στο Παγασιτικό. Και πήγαν σαν πρώτο σταθμό όπου ύψωσαν πανό και συνθήματα κατά της επένδυσης, ήταν στην αρχή στην παραλία της πόλης και μετά στο σημείο όπου απέναντι θα βρίσκονται αυτά τα ειδικά πλοία και θα φτάνουν μετά οι σωλήνες που θα έχουν το υγροποιημένο αέριο στην ξηρά. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο πήγαν και άπλωσαν πανό που είπαν όχι στο LNG γιατί είπαν δεν μπορεί να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο υψηλού ρίσκου επισημένοντας ότι η τοπική κοινωνία έχει ήδη εκφράσει επανειλημμένα τις αντιρρήσεις της για αυτό το έργο μέσα από συγκεντρώσεις όπως σας έλεγα πορείες παρεμβάσεις προς αρμόδιους φορείς ενώ να πω ότι στο Βόλο βρέθηκε και ο Στέφανος Κασελάκης που συμμετείχε στην κινητοποίηση εκφράζοντας και αυτό τη στήριξή του στις περιοδικές οργανώσεις και τους κατοίκους της περιοχής ήταν βέβαια και εκπρόσωποι από διάφορους συλλόγους, τον ιατρικό, του ΤΕΕ, υπήρχαν αντιπεριφερειάρχης που ήταν παρόν. Δηλαδή είναι όλη η κοινωνία που στηρίζει αυτή τη μη δημιουργία της συγκεκριμένης επένδυσης.
0: Ο Παγασιτικός, ο οποίος, Ελένη, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και μετά τον Ντάνιελ έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα.
3: Έχει επιβαρυνθεί έτσι πάρα πολύ και δεν είναι σε θέση, από ό,τι λένε και οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που έχουν και το ανάλογο τμήμα και βγαίνουν μία με δύο φορές το χρόνο και παίρνουν δείγματα για να δουν και
0: την ποιότητα
3: των ψαριών και των νερών και όλα αυτά, ότι πλέον αν είχε φωνή και ήταν άνθρωπος θα είχε σηκώσει πανό και θα έλεγε
0: αφήστε με, φτάνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Από το Βόλο πάμε στα Χανιά. Την έντονη αντίδρασή τους για το κλείσιμο του φαραγγιού της Αμαριάς χθες Κυριακή για καιρικά φαινόμενα που δεν εκδηλώθηκαν διατυπώνουν με ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης. Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ευτυχία.
4: Στις ανακοινώσεις τους κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης αλλά και επιχειρηματίες από τον Ομαλό υποστηρίζουν ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας πλήττει την τοπική οικονομία και ταλαιπωρεί χιλιάδες επισκέπτες που έχουν προγραμματίσει τη διάσκεψη του φαραγγιού ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς επανεξέταση του πρωτοκόλλου λήψης αποφάσεων. Να θυμίσουμε ότι χθες έδινε ότι θα φυσάει 9 μπουφόρ, ήταν η πρόβλεψη και γι' αυτό το λόγο δεν άνοιξε το φαράγγι, αλλά δεν είχε 9 μπουφόρ φυσικά. Και το φαράγγι αδίκως έμεινε κλειστό, όπως υποστηρίζουν κάτοικοι και επιχειρηματίες. Από τις 19 Μαΐου αξίζει να πούμε που άνοιξε το φαράγγι για φέτος. Έχει κλείσει μέχρι τώρα 3 φορές, καθώς τις 2 φορές η πρόβλεψη του καιρού μιλούσε για έντονες βροχές που δεν έπεσαν και χθες για τα 9 μποφόρ που δεν φύσηξε. Τα όρια τώρα για να κλείσει το φαράγγι της Αμαριάς είναι βροχή 6 χιλιοστά, που πρέπει να τους προβλέψουν οι δύο μετεωρολογικοί σταθμοί που υπάρχουν στον Εθνικό Δρυμό ή 8 χιλιοστά να προβλέψει ο ένας. Η θερμοκρασία να είναι ίση μεγαλύτερη από τους 36 βαθμούς Κελσίου, επίσης σε δύο σταθμούς του φαραγγιού, και 9 μποφόρ αέρα. Η πρόβλεψη όμως, αξίζει να πούμε και αυτό, γίνεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει μία πρόγνωση για λόγους ασφαλείας, επειδή το διασχίζουν 800 με 1000 άτομα την ημέρα.
0: Αναγκαστικά κλείνει.
4: Πρέπει αναγκαστικά να κλείσει. Τώρα, αν δεν βγαίνει η πρόβλεψη, δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος, φαντάζομαι, να το.
0: Ναι, να το πει με σιγουριά. Σωστά.
4: Ναι. Οπότε επειδή έχουμε πληρώσει και έχει πληρώσει και το φαράγγι και έχει χάσει μέχρι και τη ζωή της τουρίστρια από ξαφνικό μπουρίνι, μετά από αυτόν τον θάνατο ελήφθησαν αυτά τα μέτρα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να αλλάξουν.
0: Λογικό. Λογικό είναι ευτυχία. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η πρόβλεψη είναι αυτή. Τώρα τι θα γίνει, κανείς δεν γνωρίζει. Το σημαντικό είναι να προστατέψουμε τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στο φαράγγι.
4: Αυτό. Καταλαβαίνουμε βέβαια όλοι πόσο σημαντικό είναι για την τοπική οικονομία, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
0: Έτσι.
4: Οπότε όταν σε ένα γεωλογικό φαινόμενο από μόνο του το φαράγγι είναι επικίνδυνο όταν το διασχίζει κάποιος και πρέπει να το γνωρίζει, γιατί μόνο από μια συστολή διαστολή της θερμοκρασίας μπορεί να φύγει μια πέτρα, είναι σαν σφαίρα αυτή να την πας στο κεφάλι.
0: Σωστά.
4: Όσο πολύ περισσότερο όταν μια πρόγνωση μιλάει για καιρικά φαινόμενα επικίνδυνα για αυτό το σημείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Παλασιθιώτικο συλλαλητήριο κατά των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Παχιά Μοστίν Ιερά Πέτρα πραγματοποιήθηκε χθες. Την κινητοποίηση χαιρέτησε ο δήμαρχος της περιοχής. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, να καλώσουμε μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Όπου και παραβρέθηκε ο κύριος Φραγκούλης στην κινητοποίηση, ήταν περίπου 1.200 άτομα τα οποία συμμετείχαν. Εκεί βρέθηκε η σύμβουλος της περιφέρειας, η κυρία Βλάση, η οποία είναι από την Ιερά Πέτρα. Πάρα πολλοί πολίτες από Άγιο Νικόλαο, από τις περιοχές όπου θα κατασταθούν αυτές οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών που είναι ανεμογεννήτριες περίπου 150 μέτρων ύψους.
0: Ναι.
5: Όλη η περιοχή, όλος ο τόπος εδώ λέει μέσα από τις τοπικές συνελεύσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, εκφράστηκε δηλαδή, ότι ναι στις ανανεώσιμες πηγές, όχι όμως σε αυτές τις περιοχές όπου θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα και οπτικής ρύπανσης, αλλά και μια κατάσταση η οποία είναι πολύ δύσκολη. Φανταστείτε ότι υπάρχουν περιοχές όπου θα είναι μόλις 300 μέτρα απόσταση από τα πρώτα σπίτια,
0: ναι,
5: όπως τις Λίμνες, στο χωριό Λίμνες του Δήμου Αγίου Νικολάου. Είναι περίπου 24 οι επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν με μεγάλες ανεμογεννήτριες σε όλο το Λωμό Λασιθίου. Ήδη ο Λωμός Λασιθίου έχει ένα πολύ μεγάλο φορτίο παραγωγής καθαρού ρεύματος από τη Σιτή, από άλλες περιοχές, οπότε γνωρίζει ο κόσμος τι θα δημιουργηθεί και ποια θα είναι η εικόνα.
0: Μάλιστα.
5: Όχι λοιπόν στις αυτές τις εγκαταστάσεις, σε αυτές τις περιοχές που είναι Natura, που είναι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Κανένας δεν λέει όχι βέβαια στις ανανεώσιμες πηγές, όταν μπουν σε περιοχές όπου δεν ενοχλούν και μπορούν να αποδώσουν.
0: Σωστά, ναι, όντως περιοχές Natura είναι μεγάλο πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και από το Ηράκλειο πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας, η οποία έχει καλά νέα για την επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο. Δηλαδή ξεκίνησαν και έρχονται τουρίστες.
6: Ναι, ήταν αυξημένη κατά 7% η επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μάλιστα, τα στοιχεία δημοσιοποίησε ο Δήμαρχος της Θάσου, κ. Λευτέρης Κυριακίδης. Η κίνηση στις προθυμιακές γραμμές τόσο από την Καβάλα όσο και από την Κεραμωτή παρουσίασε αύξηση φέτος, πριν το ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου για το νησί. Συγκεκριμένα, στη γραμμή Κεραμωτής Θάσου διακινήθηκαν 80.000 περίπου άτομα, 5.300 περισσότερα από πέρυσι την ίδια περίοδο, ενώ στη γραμμή Πρίνου Καβάλας, η οποία καλύπτεται με λιγότερα δρομολόγια, η αύξηση των επιβατών ήταν περίπου 1.000 άτομα περισσότερα από πέρυσι. Λόγω του πολέμου, συγκρατήθηκε η ανωδική πορεία των κρατήσεων στη Θάσο που είχαμε στις αρχές του χρόνου. Ωστόσο, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον των επισκεπτών παραμένει, με τους τοπικούς φορείς να εκφράζουν αισιοδοξία ότι και φέτος θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για το νησί. Ήδη έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια προς τη Θάσο καθημερινά, με τη γραμμή Κεραμωτή Λιμένα να έχει μεγαλύτερη συχνότητα, περίπου 30 με 45 λεπτά κάθε δρομολόγιο, από τα ξημερώματα έως σχεδόν τα μεσάνυχτα, ενώ και στη γραμμή Καβάλας εξυπηρετείται αυτή η προθυμιακή γραμμή με 5 δρομολόγια ημερησίως. Να δώσουμε και ενδεικτικά ένα κόστος εισιτηρίου, που είναι από την Κεραμωτή περίπου 6 ευρώ ανά άτομο και 22 με 25 ευρώ το όχημα.
0: Μάλιστα, οικονομικά.
6: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Και στη Σάμο όμως είχαμε αύξηση 26% στις αφήξεις από την Τουρκία το πρώτο δίμηνο της τουριστικής περίοδου. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αφορά Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο είναι 26% όπως είπες. Δηλαδή σε απόλυτα νούμερα 15.713 έναντι 12.501 αύξησης, συγγνώμη, μίας αύξησης που, που είχαμε το 2025. Αυτό μεταφράζεται σε 3.212 επιπλέον επισκέπτες. Επιβεβαιώνεται η συνεχής ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος. Ναι. Αυτό βοηθάει βέβαια και η έκδοση ταχείας βίζας των 7 ημερών. Και αυτό είναι ένα δέλεαρ και για τους Τούρκους επισκέπτες. Βέβαια, εκτός από αυτό, εκτός από τους Τούρκους επισκέπτες, έχει ανοίξει και η αγορά με την Αγγλία. Και αυτό σημαίνει ότι για φέτος θα έχουμε και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, όπως λένε οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και μια αύξηση από την εισρωή των Ευρωπαίων τουριστών και όχι μόνο και από την Αγγλία, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί της Σάμου. Τώρα να πω ότι ναι, αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερος ο όγκος των τουριστών που θα έρθουν από τις 25 Ιουνίου και ύστερα από τη γείτονα χώρα και στο τέλος, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι τουριστικοί πράκτορες και οι ναυτιλιακοί, ενδέχεται να ξεπεράσουμε και τις 152.000 που είχαμε κατά την περσινή περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο καλοκαίρι, 2 Ιούλιο και Αύγουστο, θα υπάρχουν πρόβλημα όσον αφορά στις κρατήσεις, γι' αυτό οι περισσότερες προκρατήσεις, γιατί οι περισσότερες προκρατήσεις αγγίζουν το 70 με 80% αυτή τη στιγμή και ίσως φτάσουν και το 100% τις επόμενες ημέρες.
0: Αυτό είναι μήνυμα για όσους θέλουν να έρθουν στη Σάμο. Θα πρέπει να...
7: Ακριβώς. Να σπεύσουν να κλείσουν.
0: Βέβαια, χαμόγελα αισιοδοξία πιστεύω ότι θα δούμε και στον Οκτώβριο που θα κάνουν ταμείο και οι επιχειρηματίες του νησιού. Μακάρι.
7: Εντάξει, εκεί ναι.
0: Μακάρι εκεί να πάνε όλα καλά.
7: Εκεί υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός γιατί όπως είπαμε φέτος ξοδεύουν λιγότερο από ότι πέρυσι, όχι ένα τεράστιο ποσό, αλλά είναι όμως λιγότερο από τα περσινά, όπως μας λένε επιχειρηματίες.
0: Είναι πιο μαζεμένος ο κόσμος, η αλήθεια είναι.
7: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε σε μία είδηση που προκαλεί θλίψη, καθώς έχουμε συναγερμό στη Δυτική Μακεδονία, έχουμε νεκρές αρκούδες, μάλιστα μέσα σε 48 ώρες. Τρεις έχασαν τη ζωή τους και μάλιστα μία εκ των οποίων ήταν και η μικρή Κίρκη, μια νεαρή αρκούδα την οποία είχε περιθάλψει ο Αρκτούρος για περίπου ένα χρόνο και την άφησε στη φύση ελεύθερη πριν από λίγο καιρό. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ Καστοριάς. Μάριε, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, όμως, όλη η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε συναγερμό. Οι περιβαλλοντικές αρχές και οι αρμόδιες αρχές, μετά από τις τρεις νεκρές αρκούδες, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα 24ωρο. Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές, με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση. Καθώς το ένα ζώο έπεσε θύμα πυροβολισμών και το δεύτερο φαίνεται πως κατέληξε από δηλητηριασμένο δόλωμα στη Φλόρινα. Το πρώτο περιστατικό, όπως είπα, πώς το ανέφερα, σημειώθηκε στη Φλόρινα, αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρος 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Φλόρινας Κοζάνης. Το άτυχο ζώο Ειρήνη έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έβαλε τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στο λαιμό και δύο στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκι αναζητώντας τροφή. Εκεί κάποιος ασυνείδητος την πυροβόλησε. Το βαρύτατα τραυματισμένο ζώο, αφήνοντας πίσω του ίχνη αίματος, κατάφερε να διανύσει λίγα μέτρα και να βγει στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας. Όταν έφτασε πρώτη στο σημείο η τροχιά, η αρκούδα διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις της, ωστόσο ξεψύχησε λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο. Εκλήθηκε η ομάδα άμεσης επέμβασης του Αρτούρου, που δυστυχώς βρήκε το ζώο νεκρό. Η νεκρή αρκούδα έχει μεταφερθεί σε κατάσταση οργάνωσης, όπου αναμένεται να η άφηξη δημόσιου κτηνίου, προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη χειροψία, Ειρήνη. Ενώ στο δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε επίσης στη Φλόρινα, μια νεαρή θηλυκή αρκούδα ηλικίας μόλις 2 ετών εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή. Οι πρώτες ενδείξεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός προήλθε πιθανότητα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Για την οριστική βεβαίωση της αιτίας του θανάτου της αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ενώ το τραγικό απολογισμό αυτού του 24ωρου έρχεται να συμπληρώσει και ένα τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο πυλωρί του Δήμου Βοήου Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμα μια νεκρή αρσενική αρκούδα ηλικίας 2,5 ετών, η οποία φανετώθηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι. Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Δυσάρεστες ειδήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Συναυλία αφιερωμένη στον ποιητή και στιχουργό, ο Άλκη Αλκαίο, πραγματοποιείται απόψε στα Χανιά. Η Πέννη τον πρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Το Βάλς των Ονείρων είναι ο τίτλος αυτού του αφιερώματος σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, τον Άλκη Αλκαίο. Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα, με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη, συμπράττουν σε αυτή την ιδιαίτερη μουσική βραδιά, παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια σε στίχους του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού. Τραγούδια με σαφή πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα, αλλά και στίχοι που μιλούν για τον έρωτα, τα καθημερινά, τα ευκταία, τα άπιαστα, τις ματαιώσεις, τα πεζά, αλλά και τα μεγαλειώδη της ζωής. Ο Θάνος Μικρούτσικος είχε πει κάποτε, μεταξύ άλλων, για τον Αλκαίο πως γράφει στίχους που ξεκλειδώνουν και εκφράζουν τη δραματική συγκυρία. Είτε πρόκειται για το ατομικό, είτε πρόκειται για το όλον. Οι στίχοι του αφορούν τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, αλλά και όλους μαζί. Έχουν ήδη περάσει 14 χρόνια από τον πρόωρο θάνατό του, τραγούδια όμως όπως η Ρόζα, η Πυρόγα και τόσα άλλα θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στα χείλη και να συγκινούν τους μεγαλύτερους αλλά και τους νεότερους ηλικία ανθρώπους. Απόψε λοιπόν στις 9 στον Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 και 20 ευρώ. Ενώ να πούμε ότι αύριο βράδυ στις 9.30 η συναυλία θα φιλοξενηθεί στο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο. Στο Ιόνιο και τα Υπηρωτικά προβλέπονται αιρές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχοπτώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια Υπηρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα Υπηρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μία παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Τελικά θα πέσουν οι υπογραφές, δεν θα πέσουν. Θα υπογράψουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί τη συμφωνία, δεν θα την υπογράψουν. Θα υπογράψουν. Τι να πούμε. Όλα δείχνουν ότι μετά από 3,5 μήνες πολέμου μπαίνει τέλος στο διπλωματικό αυτό θρίλερ. Θα σταματήσουμε το μάθημα της Μαργαρίτας και την Παρασκευή θα πέσουν οι υπογραφές στη Γενέβη της Ελβετίας για να σηγήσουν τα όπλα σε όλα τα μέτωπα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόλις υπογραφεί και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένει να γίνει στις 19 Ιουνίου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Σύρια και Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Θα μην επιστρέψουν ακόμα στα σπίτια του Νότιο Λίβανο, καλεί τους εκτοπισμένους πολίτες η κυβέρνηση του Λιβάνου. Ανακοινώθηκαν οι νέοι Γενικοί Γραμματείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αναλυτικά τα ονόματα και τα βιογραφικά των νέων Γενικών Γραμματέων στο earthnews.gr. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει, δήλωσε από το Γαλάτσι και τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες ο Πρωθυπουργός. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον που συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που εκλέβει οχήματα σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί, 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εκτός και εντός συνόλου, θα τα δούμε όλα αναλυτικά σιγά-σιγά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τη μεγάλη εικόνα, από την πολύ μεγάλη είδηση που μας έρχεται από την πολύ παθή Μέση Ανατολή. Καθώς 3,5 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε μια καταρχή συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη της Ελβετίας. Ωστόσο, επισήμως δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες που έχουν συμφωνηθεί για τα καθόδη ζητήματα, όπως αυτά των πυρηνικών, του Ιράν αλλά και των στενών ορμού. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή τη συμφωνία που την περιμένει όλος ο πλανήτης εδώ και καιρό. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και σίγουρα είναι μία ανακούφιση για όλο τον πλανήτη, αν και εφόσον βεβαίως υπογραφεί αυτή η συμφωνία και ισχύσουν οι όροι της, λεπτομέρειες για τους οποίους όρους δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, παρά τα μόνο τα όσα ισχυρίζεται η μία και η άλλη πλευρά. Η συμφωνία ανακοινώθηκε και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και από τον Πακιστανό πρωθυπουργό. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεσολάβηση ανάμεσα στις δύο πλευρές όλους αυτούς τους μήνες, όπως και το Κατάρ. Ήταν σημαντική η συμβολή του, ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τώρα, τι προβλέπει, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε ή και σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει από τις δηλώσεις διαφόρων αξιωματούχων. Το Ιράν λέει ότι όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, αυτό θα αραιωθεί μέσα στο Ιράν και αναφέρει ότι είναι κάτι που έχουν δεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, αυτό δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο μέσα σε 60 ημέρες, όποτε και θα ισχύει η κατάπαυση του πυρός, θα συζητηθούν αυτά τα ακαθόδη ζητήματα που ανέφερες, κυρίως το θέμα των πυρηνικών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα θολά θέματα. Για παράδειγμα, το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Το αν η κατάπαυση του πυρός αυτή και η πάυση των εχθροβαξιών καλύπτει όλα τα μέτωπα και το μέτωπο του Λιβάνου. Στην ανακοίνωση του Πακιστάν αναφέρεται ότι καλύπτει και το μέτωπο του Λιβάνου, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς λέει το Ισραήλ για όλα αυτά, που μέχρι και σήμερα συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο.
3: Η αλήθεια είναι, Ελένα, ότι το Ισραήλ έκανε φιλότιμες εισαγωγικά προσπάθειες μέχρι την τελευταία στιγμή να τεινάξει όλα στον αέρα.
4: Ήταν οργισμένη η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τις δηλώσεις του. Είχαμε εχθές Κυριακή μια επίθεση στοχευμένη σύμφωνα με το Ισραήλ στην Νότια Βηρητό κατά της Χεσμπολάχ, μελών της Χεσμπολάχ, και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ενώ ήταν έτοιμη να υπογραφεί η συμφωνία, αυτός ήταν και ο στόχος του, θυμάσαι Γρηγόρη, ανήμερα των γενεθλίων του, να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης. Όταν λοιπόν ήταν έτοιμη αυτή η συμφωνία να υπογραφεί, αυτό δεν έγινε λόγω της ενέργειας του Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε το πολύ σημαντικό θέμα των στενών του Ορμούς. Εκεί λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ ανακοίνωσε ότι τα στενά θα ανοίξουν και από το Ιράν, βεβαίως αν άρει το ναυτικό αποκλεισμό, αν άρουν το ναυτικό αποκλεισμό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όπως λέει το ΦΑΡΣ, τα τελευταία λεπτά της διαπραγμάτευσης πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας, αλλά όπως λέει το ΦΑΡΣ,

0: και πώς θα αντιδράσει αυτή τη στάση στο Ιράν. Αν λοιπόν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο, θα δοθεί τότε στη δημοσιότητα και θα δούμε εκεί τις λεπτομέρειες.
1: Αλλά πάντως μιλάμε τα μέχρι στιγμής στοιχεία που υπάρχουν τις πληροφορίες, μιλάμε για νέα δεδομένα πλέον, έτσι.
0: Φυσικά μιλάμε για νέα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να μπουν οι δύο πλευρές σε ένα στάδιο διαπραγμάτευσης. Ακριβώς για τα πυρηνικά και υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Θολό σημείο είναι επίσης το ξεπάγωμα των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζητεί το Ιράν, το βαλιστικό του πρόγραμμα. Το καθεστώς των στενών του Ορμούζ, όπως είδαμε πριν από λίγο. Το Ιράν επίσης λέει, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους, ότι όλα αυτά θα ισχύσουν για τις 60 ημέρες, εάν οι δύο πλευρές τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξαρτηθεί στο πέρας των 60 ημερών αν θα υπάρξει παράταση αν δεν έχουν καταλήξει συμφωνία τελική, αν θα υπάρξει παράταση της εκεχηρίας ή αν θα ξαναπάμε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Να σου πω, όσον αφορά τη Γενέβη, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance είπε ότι αυτός θα είναι εκεί, αναμένεται από την πλευρά του Ιράν να είναι η Αραχτσή και Γκαλιμπάφ, και όσον αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο, είπε ο J.D. Vance ότι θα μπορούσε να είναι εκεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος μεταβαίνει αυτή την ώρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου εκεί θα υπάρξει και η συνάντησή του με τους ηγέτες των G7, βεβαίως με την Μέση Ανατολή, και το θέμα του Ιράν να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντα.
1: Ασφαλώς, όπως θα βρίσκεται και όλο το επόμενο διάστημα και θα μας απασχολήσει και πιο αναλυτικά. Λένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, την ίδια ώρα, το Ισραήλ διαμηνύει ότι δεν θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας από Λίβανο, Συρία και Γάζα. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για το τι λένε οι Ισραηλινοί για αυτές τις πληροφορίες, για τη συμφωνία αυτή. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από το Τελαβίβ. Είναι μουδιασμένη η αντίδραση της κοινής γνώμης, αλλά και ειδικά των πολιτικών εδώ, γιατί ακριβώς είναι ολοφάνερο ότι δεν ήταν αυτό που θα ήθελε το Ισραήλ. Βεβαίως το περίμενε ότι κάπου εκεί θα γινόταν τα πράγματα, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε. Οι αντιδράσεις είναι πολύ μετρημένες ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι αποφεύγουν τα όποια σχόλια θα μπορούσαν να προκαλέσουν τις ΗΠΑ. Μόνο ο Μπενκβίρα έκανε ένα σχόλιο που είπε ότι το Ισραήλ μόνο αποφασίζει για τις ασφάλειάς του, και βεβαίως ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ουσιαστικά ξέφρασε τη θέση της κυβέρνησης και είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αποχώρηση του Ισραήλ. Στο παρόν στάδιο, βεβαίως, εννοούσε από την Γάζα, τον Νότιο Λίβανο, αλλά και από την Συρία, διότι το Ισραήλ θέτει ζητήματα πρωταρχικά ασφάλειας δικής του, στη λογική ότι πρέπει να αφοπλιστεί πρώτα η Χεζμπολάχ, όπως έχει συμφωνηθεί, να αφοπλιστεί η Χαμάς, με τη Συρία είναι κάπως πιο πολύπλοκο, αλλά ότι δεν πρόκειται να κάνει αυτή την κίνηση, να φύγει και να αφήσει αυτά τα εδάφη ως μέρος αυτής της συμφωνίας ή ως, αν θέλεις, ευκόλως εννοούμενο σε αυτή την περίπτωση.
1: Κωστή Κωνσταντίνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Πάμε και στο Λουξεμβούργο τώρα, εκεί που συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε μια πρώτη αντίδραση από την ευρωπαϊκή πλευρά. Να δούμε τι λένε οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών, οι επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, με την Ευρώπη ήδη να έχει χαιρετήσει καταρχήν τη συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνη. Συνδεόμαστε με το Λουξεμβούργο και την Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έλληνα, τι λένε οι Υπουργοί των Εξωτερικών των 27. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι. Επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Θεσμών χαιρετίζουν τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρώτον, εστιάζουν στην άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμού, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς τέλη και χωρίς περιορισμούς, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Το δεύτερο σημείο είναι ότι θέτουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε το μήνυμά του, κάνοντας λόγο για το τέλος ενός δαπανηρού πολέμου, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το ρόλο αναφέρθηκε και η υπατή εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο. Είπε ότι θα συζητηθεί σήμερα από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμβολή της Ευρώπης σε αυτή τη δεύτερη φάση του πολέμου που θα έρθει μετά τη συμφωνία. Η Ευρώπη, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του πολέμου έδειχνε τη δεύτερη φάση και το τέλος οποιασδήποτε εμπλοκής με οποιονδήποτε τρόπο. Και ακριβώς μετά θα παρέσχει τις βοήθειες τις οποίες έχει ήδη ανακοινώσει. Μένει να δούμε βέβαια αν θα κλειδώσουν. Τρίτο σημείο, και με αυτό θα κλείσω, είναι ότι σε όλα τους τα μηνύματα είναι ενδεικτικό της αβεβαιότητας που υπάρχει και η οποία επιβεβαιώνεται από ιρανικά δημοσιεύματα που διαβάζουμε.

0: τώρα, εστιάζουν στην εφαρμογή και τη διάρκεια της συμφωνίας. Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά η Καγιά Κάλλας, η οποία ρωτήθηκε εκεί για τις κυρώσεις κατά του Ιράν, λέγοντας τώρα είναι, προέχει η αποκλιμάκωση της έντασης. Όλα τα υπόλοιπα θα συζητηθούν μετά.
1: Βεβαίως, Έλληνα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και βεβαίως είχαμε και την πρώτη αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο σε ανάρτησή του στο X αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές, όπου ελεύθερη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με την προσδοκία για αποκατάσταση της προμήθειας του μαύρου χρυσού. Στο Brent, που αποτελεί και το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, η πτώση είναι πάνω από 4%. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η πτώση στο πετρέλαιο είναι μεγαλύτερη από ό,τι είπες, από το 4%.
1: Ακόμα καλύτερα, δηλαδή.
2: Ακριβώς. Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα $82.7 το βαρέλι, με πτώση 5.16%. Ενώ το αμερικανικό αργό είναι στα $80.1 το βαρέλι, με πτώση 5.5%. Να πούμε ότι η πτώση 5.7% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, το οποίο μας ενδιαφέρει λόγω της ηλεκτροπαραγωγής, γιατί σημαντικό μέρος της παραγωγής που έρχεται από φυσικό αέριο. Η τιμή του TTF λοιπόν είναι στα 44,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
1: Το μεγάλο ερώτημα, Πινελόπη, που απασχολεί όλους τους καταναλωτές, είναι όμως πότε όλα αυτά θα τα δουν στην πράξη στην Αντλία, έτσι, πότε θα περάσει αυτή στην αποκλιμάκωση των τιμών αυτή η μείωση.
2: Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η μείωση των προηγούμενων ημερών έχει ήδη καταγραφεί στην Αντλία, στην Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά η μέση τιμή στην εγχώρια αγορά καταγράφηκε χθες Κυριακή στα 1,99, δηλαδή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, που είναι μια τιμή η οποία έχει να εμφανιστεί πολύ πριν τον πόλεμο. Αντίστοιχα, στο ντίζελ κίνησης είμαστε στο 1,73 με πτωτικές τάσεις, αλλά βεβαίως η αγορά εκτιμά ότι αν συνεχιστεί η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου για 2-3 μέρες ακόμα, τότε τις επόμενες ημέρες θα έχουμε περαιτέρω μείωση των υγρών καυσίμων, των τιμών των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά, κατά 3-4 λεπτά. Αλλά βέβαια για να φτάσουμε στα επίπεδα που ήταν η αμόλυβδη βενζίνη, για παράδειγμα, στο 1,68, 1,65 με 1,70 πριν από τον πόλεμο, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος και τις προηγούμενες μέρες ακούσαμε τους ειδικούς της αγοράς να μιλούν για αρκετούς μήνες έως τα Χριστούγεννα. Πάντως αυτή τη στιγμή καταγράφονται θετικά σημάδια και στην εγχώρια αγορά, γεγονός που προκαλεί μια αισιοδοξία για το επόμενο διάστημα.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αφήσουμε μετά τις Μέσης Ανατολής τώρα και την οικονομία και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστεθούν αυτές, μέχρι την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, καθώς και την αντίστοιχη πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς πλην τουριστών στις ίδιες περιοχές, δηλαδή σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τα εκλογικά διλήμματα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό και οι προτάσεις των κομμάτων προκαλούν ήδη έντονους διαξηφισμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα και το briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία στο full Νότι η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχές. Σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς να έχουν προκηρυχθεί, και μάλιστα πριν από λίγο είχαμε σφοδρή επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλου Μαρινάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με φόντο λοιπόν τις προτάσεις που όντως η μία ήταν πιο μαξιμαλιστική από την άλλη, των αρχηγών των δύο κομμάτων του νέου Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για τα κόμιστρα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βρήκε ευκαιρία να επιτεθεί σφοδρότατα καταρχήν τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το rebranding ουσιαστικά είναι μια επιστροφή, φαίνεται να είναι επιστροφή στο χρονοτούραπο. Και μάλιστα επιστροφή στο 2012, είπε χαρακτηριστικά, όταν έταζε στους πάντες τα πάντα για να κάνει αργότερα τα αντίθετα. πρόκειται για μια προχειρογραμμένη πρόταση, υποστήριζοντας ότι δεν είναι κοστολογημένη και θα οδηγήσει πίσω εκεί όπου παρέδωσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση της Ζανέλ είχε αυξήσει τα 9,90 το ανάβλα, το εισιτήριο δηλαδή, ενώ η κυβέρνηση της του κ. Μητσοτάκη το είχε κατεβάσει το 1,20. Δεν έχει εικόνα, είναι προφανές, ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός υπερχαρακτηριστικά, αλλά πηγαίνοντας προς εκλογές από το κυβερνητικό συγκρότημα, όπως πρόκειται να ακούσουμε απίστευτα. Μάλιστα, προκαλούμενος από το Earth News Radio από εμάς για την πιο συντηρητική πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί εδώ πρέπει να θυμίσουμε τους ακροατές μας, ίσως Γρηγόρη, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για δωρεάν μετακίνηση στους κάτω των 24 ετών.
1: Μόνο για τους νέους, ναι. Μόνο για τους νέους.
4: Μιλάει για όλους τους πολίτες, τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη. Είπε ότι και αυτό είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα, γιατί ουσιαστικά και εδώ δεν βγαίνει λογαριασμός. Δεν μπορεί, είναι σημαντικότερο, σπουδαιότερο υπερχαρακτηριστικά, να μειώνεις το φόρο του εισοδήματος. Άρα οι άνθρωποι να έχουν περισσότερα χρήματα για να μπορούν να μετακινηθούν. Και θύμισε ότι έχει κατεβάσει τους φόρους μέχρι τα 25 και έχει μειώσει τους φόρους μέχρι τα 29-30 έτη ηλικίας, αν κάνω λάθος. Είναι μια φιλελεύθερη πολιτική η οποία δίνει παραπάνω δυνατότητα στους νέους να αντιμετωπίσουν μάλιστα την ακρίβεια, ιδιαίτερα το στεγαστικό, όπως παραδέχθηκε. Αυτό που έχει σημασία κατά την κυβέρνηση, έτσι όπως θα διατύπωσε ο Παύλος Βαρνάκης, δεν είναι να μειώσουμε τόσο τα εισιτήρια, όσο να έχουμε, έχουμε περισσότερους πόρους για να έχουμε περισσότερα δρομολόγια, καλύτερα βαγόνια, καλύτερα λεωφορεία για να πλησιάσουμε το μέσο όρο. Παρεμπιπτόντως, να σημειώσουμε σε μια δεύτερη ερώτηση σε σχέση με το αν είναι κοστολογημένα ή όχι. Θύμισα την νομοθεσία που υπάρχει, η οποία επιβάλλει στα κόμματα να καταθέτουν προϋπολογισμούς. Λέω αυτό δηλαδή τι θα είναι, θα λειτουργεί σαν μια λογοκρισία? Δεν θα μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει μια τέτοια πρόταση προβλεπτικά? Μου απάντησε ο Παύλος Βαρνάκης ότι ναι, θα μπορεί βεβαίως, μόνο που θα πρέπει να είναι κοστολογημένη και εγκεκριμένη το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να επιβεβαιώνει ότι μπορεί να βρεθούν τα χρήματα αυτά από εκεί, θα φύγουν από κάπου αλλού κτλ. Δεν θα είναι λόγια του αέρα, για να το πούμε λαϊκά.
1: Μάλιστα. Οπότε σίγουρα θα έχουμε να δούμε πολλά στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστεθούν αυτές. Νότε Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματείων σε τρία υπουργεία. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ernews.gr. Για έλλειψη σοβαρή αντιπολίτευση, έκανε λόγο ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, επέκρινε, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά έχουν επιδοθεί οι αρχηγοί τους σε μια πλειοδοσία παροχολογίας. Για να ακούσουμε τον κύριο Ρωμανό.
5: Κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο, λόγω του Τσίπρα που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα. Αυτή δυστυχώς με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23. Η αντιπολίτευση τις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Σωστό.
5: Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Η σοβαρή πολιτική είναι τελικά που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζει ευχάριστα πράγματα προφανώς είναι ένα βέλεας στην πολιτική, πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό, αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
1: Τώρα, τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιε.
6: Καλό σήμερα, κ. Μητσοτάκη. Λοιπόν, σημειώσει πω όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Όλα αυτά, βέβαια, εγκαινιάζονται στο πρώτο κέντρο υποδοχή ζώων που πλήττονται από φυσικέ και ανθρωπογενεί κατατροφέ, τα Ολυμπιακά Ακίνητα του Γαλατσίου. Ένα αρκετά μεγάλο χώρο, μια νέα δομή που δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή βοήθεια σε ζώα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτός που βρίσκονται πάντα στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή και στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει, είπε ο Πρωθυπουργός. Και πρόσθεσε πως τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε και την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Τους εθελοντές, κυρίως από την Dog Voice, τους ανθρώπους τους οποίους θα βρεθούν στο πεδίο κάθε φορά που έχουμε μία φυσική καταστροφή, για να προσφέρουν αυτή τη σημαντική υπηρεσία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Να σημειώσουμε πως στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρέσαν και οι Υπουργοί Εξωτερικών, ο κ. Λιβάνιος, και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μαριλένα Σοκούλη.
1: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Γαλάτσι.
7: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους, για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
1: Λοιπόν, την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλει επειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, την ίδια ώρα λοιπόν επειδή στην κυβέρνηση εξαπέλει και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε την Λαϊκή Αγορά στο Ήλιον. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία ήταν εκεί, παρακολούθησε την περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη, θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Πασόκ να τονίζει ότι μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Λίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις εξορμήσεις στα αστικά κέντρα, πηγαίνει σε γειτονιές της Αττικής. Σήμερα περιόδευσε στο Ήλιον, στην Λαϊκή Αγορά, στο επίκεντρο το κόστος ζωής, η ακρίβεια που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Καλό θα ήταν να έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Ανδρουλάκης να δει την πραγματική εικόνα και τον θυμό της κοινωνίας και να εξηγήσει για ποιο λόγο ο πληθωρισμός στην χώρα μας είναι ο διπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας και αντιπαρέβαλε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα και ελέγχους στην αγορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη συνέχεια περπάτησε στο εμπορικό κέντρο της πόλης και συνομίλησε με τους κατοίκους για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Πριν από λίγο, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, σχολίασε ότι απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση, που έχει, όπως τόνισε, πλήρη ατζέντα για τη νέα γενιά, μίλησε για μηχανία της κυβέρνησης που είναι αδύναμη, όπως ανέφερε, να λύσει τα προβλήματα των πολιτών.
1: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη τι είπε από το Ήλιον.
9: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος. Να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
1: Πάμε και στην αριστερά τώρα, στην πλατεία 17 Αυγούστου, στην Νίκαια, όπου βρίσκεται το ηρώο των Πεσότων του μπλόκου της Κοκκινιάς. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε λίγες ώρες από τώρα, κάνει την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής εισπύρωσης, στις 7.30 το απόγευμα. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, μίλησε νωρίτερα στο Art News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
10: Νομίζω ότι ήδη έχουμε βγάλει αρκετά κομμάτια του προγράμματός μας αναφορικά με την ακρίβεια, το ψηφιακό κράτος, τη ΔΕΗ. Αλλά αυτό το οποίο έγινε προχθές στον οικονομικό ταχυδρόμο, όπου μίλησε ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, τι ήταν? Ότι ανακοίνωσε τις 5 εμβληματικές προτάσεις, οι οποίες δείχνουν τι σημαίνει για μας αλλαγή πολιτικής. Τι σημαίνει για μας δηλαδή μια διαφορετική αντίληψη του κράτους, όχι ένα κράτος λάφυρο το οποίο θα λειτουργεί υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, αλλά ένα κράτος το οποίο θα είναι επιθετικός προς την παρέμβασή του απέναντι σε μεγάλα συμφέροντα και αμυντικό όσον αφορά την κοινωνία.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί ακούσαμε νωρίτερα τον Σωκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, να λέει ότι δεν υπάρχει plan B ή C. Ένα είναι το πλάνο της αριστεράς και αυτό είναι της ενότητας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκινήσουμε λοιπόν από τη συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο. Όπως είπες και εσύ, είπε μάλιστα δεν υπάρχει plan B. Ένα είναι το πλάνο να επιμένουμε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα είμαστε συντροφικά και δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Στην ερώτηση αν θα κατέβει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, είπε δεν υπάρχει τέτοια σκέψη, δεν έχει αποφασιστεί αυτό στην Κεντρική Επιτροπή. Τον ρώτησαν για τη φράση του Αλέξη Τσίπρα οι συνάδελφοι για το ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι εντός των κύκλων αυτών υπάρχουν και ομόκεντροι κύκλοι, υπονοώντας βεβαίως την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Είπε μάλιστα ότι εμείς θα παλέψουμε και πρέπει να παλέψουμε μετά την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής για να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Τώρα, από την άλλη μεριά, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στις 7.30 δεν είναι πολιτική ομιλία, θα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη.
1: Αλλά
11: είναι μια συνομιλία με τους πολίτες. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει τον τρόπο των συγκεντρώσεων, δηλαδή να είναι περισσότερο μια συνομιλία με τους πολίτες παρά εκ του βήματος. Δεν εννοώ τις μεγάλες συγκεντρώσεις αστικές πόλεις, εννοώ τις συγκεντρώσεις που θα ξεκινήσει να κάνει από σήμερα. Κάτι τέτοιο θα είναι και σήμερα στις 7.30. Δηλαδή θα ακούσει τις παρεμβάσεις των πολιτών και θα μιλήσει και ο ίδιος μεταξύ τους. Αυτό επίσης με εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες μας, αναμένεται να ανακοινωθεί είτε το Εθνικό Συμβούλιο του νέου κόμματος, είτε η σκιώδης κυβέρνηση. Ένα εκ των δύο πολιτικών οργάνων του νέου κόμματος.
1: Μέχρι στιγμής ξέρουμε μόνο τον νέο γραμματέα.
11: Γι' αυτό σας λέω, εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί πρώτα το πολιτικό, η σκιώδης κυβέρνηση, και στη συνέχεια το Εθνικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από περίπου 150-200 άτομα, σαν να λέμε η παλιά Κεντρική Επιτροπή.
1: Ακριβώς.
11: Σαν λέμε κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι είναι ατυχής όρος. Από εκεί και ύστερα την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας έχει την επίσκεψή του στην Κύπρο με το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, τη διεθνής παρέμβαση που κάνει κάθε χρόνο στην Κύπρο, και μετά από ό,τι μαθαίνουμε θα ξεκινήσει περιοδίες στην Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει ανακοινωθεί το επίσημο πρόγραμμα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς από σήμερα τίθεται σε λειτουργία η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιληξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών κατοικιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτριά μας Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα αυτή, Δήμητρα.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Εντός της επόμενης ώρας, στις επόμενες 2 ώρες, όπως μας πληροφορούν από τα αρμόδια Υπουργεία, θα ανοίξει η πλατφόρμα στο gov και στην διεύθυνση ανακαίνιση.apps.gov.gr. Εκεί με τους κωδικούς του Taxis Net θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να διαπιστώσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι επιλέξιμοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, που είναι προϋπολογισμό 480 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% συν 5% για ελληνές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών, φτάνοντας πολλές φορές και στο 95%. Το ανώτατο όριο είναι 36.000 ευρώ συν 2.500 ευρώ για επιπλέον έξοδα για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες που θα χρειαστούν για τις ανακαινήσεις.
1: Να δώσουμε μια διευκρίνηση αυτή, για αυτά, αναφορικά με αυτή τη διαδικασία. Όταν λέμε διαδικασία έκδοσης βεβαίως επιλεξιμότητας, τι ακριβώς εννοούμε? Γιατί υπάρχουν και ακροατές που δεν ξέρουν τον όρο.
12: Αυτό που προλαβαίνουμε και στην αρχή, ότι αν πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Θα κλείσει η πλατφόρμα για αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια από το Σεπτέμβρη θα ανοίξει πάλι η πλατφόρμα προκειμένου να γίνουν αιτήσεις κανονικές πλέον για την χρηματοδότηση όσων έχουν επιλεγεί για να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να πούμε ότι η δράση σκοπεύει να καλύψει περίπου 25.000 ακίνητα, ενώ αυτό που ανοίγει σήμερα αφορά κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και είναι κατασκευασμένες μέχρι το 1990. Όταν λοιπόν αυτές τις κατοικίες ανακατασκευαστούν, θα πρέπει να ενοικιαστούν για 5 χρόνια με ένα σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια τουλάχιστον. Από το Σεπτέμβριο και μετά θα έχουμε ξανά την πλατφόρμα για ιδιωτικατοικούμενες πλέον κατοικίες, Γρηγόρη, όπου εκεί θα δοθούν χρήματα επισκευών ή για ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Και μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8, στον Βασίλη Αμαλού και τη Μαρία Γεωργίου, στις πρωινές διαδρομές, είπε ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη μέσα από το gov.gr. Είναι απλή διαδικασία και υπάρχουν και περισσότερα χρήματα στο πρόγραμμα αυτό. Να τον ακούσουμε και αφού πρώτα σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα Κυριαζή, για το ρεπορτάζ.
13: Ανοίγει η επιλεξιμότητα, δηλαδή θα μπορέσετε να μπείτε μέσα από την εφαρμογή από το gov.gr, εκεί που λέει ανακαίνιση κατοικίας, και θα δείτε αν εσείς, κυρία Γεωργίου, είστε επιλέξιμοι να μπείτε μέσα στο πρόγραμμα. Τι θα λάβει υπόψη? Θα λάβει υπόψη το σπίτι σας, αν είναι κλειστό, γιατί αφορά εδώ το πρόγραμμα κλειστά σπίτια. Όπως σας είπα, θέλουμε να ανοίξουμε σπίτια. Αφορά τα εισοδηματικά σας κριτήρια. Εφόσον λοιπόν δείτε ότι είστε επιλέξιμοι, θα προετοιμαστείτε έτσι ώστε θα ανοίξει 1η Σεπτεμβρίου η διαδικασία των αιτήσεων. Εκεί θα πρέπει να υποβάλλετε τα απαιτούμενα χαρτιά, τα απαιτούμενα, όπως το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης ή την ταυτότητα κτηρίου. Αν δεν θέλετε να υποβάλλετε το συγκεκριμένο, μπορείτε να υποβάλλετε μια υπεύθυνη δήλωση. Το κάνουμε έτσι για να μην επιβαρύνουμε κάποιον συμπολίτη μας που δεν θα προχωρήσει ή δεν θα πάρει την τελική έγκριση. Στη συνέχεια, αφού γίνει αυτή η αίτηση, άμεσα θα γίνει η επιλογή, θα πάρετε την έγκρισή σας και από εκεί πέρα θα προχωρήσετε στο να υποβάλλετε και αυτά τα απαιτούμενα έγγραφα. Γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πρέπει να υποβάλουμε έγγραφα που να αποδεικνύει την επιφάνεια του κτηρίου και αν το κτίριο γίνει μια αναβάθμιση κατά μια κατηγορία.
14: Θα υπάρξει κάποια εγγύηση ότι αυτά τα διαμερίσματα τα οποία θα επιδοτηθούν για την ανακαίνιση δεν θα γίνουν Airbnb? Δεν θα γίνουν βράχοι χρόνες μισθώσεις?
13: Απαγορεύεται.
14: Και ποια είναι αυτή η δικλίδα ασφάλειας? Ναι.
13: Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τη μίσθωση. Πρέπει να μισθωθούν για 5 χρόνια υποχρεωτικά, όπου τα 3 χρόνια θα πρέπει να έχουν σταθερό ενίκιο.
1: Τώρα, και μια και μιλάμε για τα τη καθημερινότητα και τι δυσκολίε τη καθημερινότητα, σοβαρέ ελλείψει σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα, γυρασμένο στόλο ασθενοφόρων, υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση, καταγγέλλει το σωματείο εργαζομένο στο ΕΚΑΒ, κάνοντα λόγο για μια κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών προ του πολίτε. Ήδη οι εργαζόμενοι έχουν καταθέσει εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Αίσθηση από τα όσα είπε εδώ στο σταθμό μα ο πρόεδρο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, του ΕΚΑΒ Γιώργο Μαθιόπουλο. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και επεσήμανε ότι η δίδυο προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχημα μόλις 65 έως 70. Για να τον ακούσουμε.
15: Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες ασθενοφόρων, όπου το πάνω του 50% του στόλου είναι ακινητοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι και για μικρά προβλήματα, δηλαδή για τακάκια φρένων, ναι, ή θερμοστάτες, ή που μπορούν να πάρουμε άμεσα τέτοια ανταλλακτικά που είναι ευρείας χρήσεως, ξέρετε, και τα αλλάζουμε πολύ και πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο στόκ, δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για 2-3
16: μέρες. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί αυτή η καθυστέρηση?
15: Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως, το Υπουργείο έχει στους κωδικούς, υπάρχουν χρήματα, δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και η κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά.
14: Δηλαδή, για πείτε μας, ακριβώς τι συμβαίνει.
15: Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο για τα κάκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε φρεντρικά, οι συνάδελφοι αυτοί αναγκάζουν να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
14: Ναι.
15: Άρα για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή 4 με 5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
14: Πήγατε εσείς και βάλατε και
15: βάλαμε 135 ευρώ,
14: ναι,
15: και πήραμε 3 τακάκια για να βγουν 3 ασθενοφόρα.
1: Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή. Οι εργαζόμενοι λένε ότι το σωματείο έβαλε 135 ευρώ, έβαλαν τσέπη του 135 ευρώ, ώστε να αγοράσουν τα κάκια για να μπορούν να λειτουργούν τα ασθενοφόρα κανονικά. Στην ίδια εκπομπή, βέβαια, μίλησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Χαραλάμπης, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας συμπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά.
17: Κανένας δεν ήρθε να με ενημερώσει ούτε για το απόθεμα, ούτε για το αν θα προέκυπτε πρόβλημα, και μπορώ να σας πω κιόλας ότι το Σάββατο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με πήρανε πρωί τηλέφωνο για να μου πούνε ότι, ξέρετε πρόεδρε, δεν έχουμε τακάκια. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα.
14: Οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή σε αυτό που λένε ότι έχουμε οχήματα που για τακάκια, για κάποια μικροβλαβίτσες, ας πούμε, δεν έχουμε οχήματα.
17: Έχουν δίκιο, πώς δεν έχουν δίκιο. Το ζήτημα είναι όμως ότι όλα αυτά τα υποκρύπτουν και τα αφήνουν να εμφανιστούν όταν και εφόσον θα υπάρξει πρόβλημα.
14: Θα έπρεπε να ενημερώσουν οι εργαζόμενοι, δηλαδή υπηρεσιακά δεν θα έπρεπε να τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα?
17: Υπηρεσιακά έπρεπε να ενημερωθώ.
14: Ναι. Άρα, κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έτσι δεν είναι?
16: Οι υπηρεσίες σας φταίνε.
17: Αυτό ακριβώς έχω εντοπίσει, και γι' αυτό το λόγο, πέραν από όλες τις άλλες ενέργειες τις οποίες έχω κάνει, δεν αρκούμε μόνο στην αντιμετώπιση των συνεπειών, αλλά επιδιώκω να διενεργήσω και τα αίτια, να διαρευνήσω τα αίτια που οδήγησα σε συγκεκριμένη κατάσταση.
14: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε. Διακρίνω και έναν υπαινιγμό ότι ενδεχομένως να υπάρχει και σκοπιμότητα για το γεγονός ότι δεν ενημερωθήκατε.
17: Δεν θα έλεγα όχι. Σκοπιμότητα πάντοτε υπάρχει, διότι ένας οργανισμός όπως το ΕΚΑΒ θα έπρεπε να λειτουργεί σε πλήρη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, ο ένας να ενημερώνει τον άλλο, γιατί έχουμε μία κοινή αποστολή.
14: Άρα κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει ακόμη και για δολιοφθορά, κύριε Πρόεδρε?
17: Βεβαίως και θα μπορούσε να μιλήσει και για δολιοφθορά.
1: πολύ σοβαρές οι καταγγελίες αυτές σε κάθε περίπτωση. Πάμε τώρα στο διπλό φωνικό στοίγιο που μας έχει συγκλονίσει όλους, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες, με το διπλό φωνικό μητέρας και γιου. Ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται στη φυλακή, ωστόσο εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων για τα στοιχεία που σχετίζονται με το έγκλημα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή?
18: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση παρά το γεγονός ότι ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού, κατηγορούμενος για το διπλό αυτό φωνικό. Ο ίδιος συνεχίζει να υπερασπίζεται την αθωότητά του, κάνοντας λόγο και για ψυχολογικά προβλήματα τα οποία είχε η 54χρονη σύντροφός του. Από την πλευρά της αστυνομίας τώρα, αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε ως πληροφορίες είναι ότι βρίσκονται στην περιοχή του Αιγαίου δύο κλιμάκια, δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα, κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών αλλά και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών
1: Εργασιών. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Νίκο Γιαπρακά. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε και πάλι, να ακούσουμε εν τω μεταξύ τι είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μιλώντας στη τηλεόραση του Μέγκα είπε ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος.
19: Αν θεωρήσουμε ότι αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας, υπήρχε αρκετός χρόνος για να αλλάξει σκηνή του εγκλήματος. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Τι παρεμβάσεις έχουν γίνει στον χώρο. Άλλος. Και όντως έχουν κάποια στοιχεία που φαίνεται ότι
20: έχει καθαρίσει,
19: έχει αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Δεν είναι αρχική. Έχει παρέμβει κάποιος στη σκηνή του εγκλήματος για να καλύψει.
1: Λοιπόν, έχουμε και πάλι τον Νίκο Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας, Νίκο, και ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου να λέει ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος. Μας ακούς, Νίκο? Δεν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Ήπειρο. Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς σε κοντέινερ που βρήκαν τραγικό θάνατο 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άντρας και 3 γυναίκες, έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα Ιωαννίνων. Ο Βασίλης Χιώμος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για αυτή την απίστευτη τραγωδία. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η πυροσβεστική είναι αυτή που διενεργεί την προανάκριση και ερευνά τα αίτια, τι προκάλεσαν δηλαδή αυτή τη φωνική πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους. Μια οικογένεια ολόκληρη έχει ξεκληριστεί, 3 γυναίκες, 3 αδερφές και ο αδερφός τους έχασε τη ζωή 6 και 20 το πρωί όταν ξέσπασε φωτιά στο οίκημα που μέναν ένα κοντέινερ. Η οικογένεια αυτή, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, από το 1996 όταν η πλήγη εικόνησε από σεισμό, δεν κατάφεραν εδώ να την πείσουν οι αρμόδιες αρχές να αλλάξει χώρο, να μείνει σε κάποιο άλλο σπίτι, να δημιουργήσουν πάλι το σπιτικό τους. Μείνανε σε αυτό το κοντέινερ για 30 ολόκληρα χρόνια και έτσι φτάσαμε στο σήμερα που είχαμε αυτή τη φωνική φωτιά. Πριν από λίγο ήρθε εδώ πραγματογνώμονα στο ΔΕΔΙΕ, κάνανε έρευνα εδώ και 2 ώρες περίπου όλο τον χώρο γύρω από το κοντέινερ. Ψάχνουν να δουν αν το οίκημα ήταν ηλεκτροδοτούμενο από την ΔΕΗ. Και αν ήταν συνδεδεμένο, δεν διαπίστωσαν κάτι τέτοιο. Φαίνεται πως είχε κοπεί το ρεύμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως επίσης και νερό δεν είχε συγκεκριμένη η οικογένεια, οι κάτοικοι, ο Δήμος, μεριμνούσαν να τους βοηθήσουν. Παρόλα αυτά όμως, πολλές φορές η οικογένεια αυτή ήταν αρνητική. Μάλιστα, ο Δήμος είχε πάει και στον εισαγγελέα, ζητώντας βοήθεια από εκεί ώστε να γίνουν κάποιες ενέργειες για να τους αναγκάσει ο εισαγγελέας με εντολή του να δεχτούν τη βοήθεια, όπως είναι το φαγητό που τους μετέφερε η βοήθεια στο σπίτι και άλλες παροχές που χρειαζόταν επιγόντως αυτή η οικογένεια. Θα παραμείνει αποκλεισμένο ο χώρος για 3 ακόμη ημέρες μέχρι και την όπου θα συνεχιστεί έρευνα στον χώρο για το τι προκάλεσε αυτή τη φωνική φωτιά.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Βασίλη Χιώμος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, υπόλεγχο τεθική φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, εδώ στην Αττική, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί το μισό τμήμα της επιχείρησης και να γίνει αποπνιστική ατμόσφαιρα στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε τι δήλωσαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Earth News.
22: Έρχομαι και βλέπω αυτή την κόλαση. Οι φλόγες ήταν 2 φορές πιο πάνω από το σπίτι μου και γίνονταν συνέχεια εκρήξεις. Εκρήξεις, ναι, πολλές εκρήξεις. Πάρα πολλές εκρήξεις, έτσι, δεν το συζητώ. Τέτοιες εκρήξεις δεν έχω ξανακούσει. Μία κόλαση, φλόγα να μην πέφτει με τίποτα.
23: Στις 9.30 το πρωί
0: να φύγω. Και μόλις βγήκα στην εξώπορτα είδα τους καπνούς. Είχαν μέχρι επάνω. Τηλεφώνησα εγώ στην πυροσβεστική.
2: Η φωτιά ξεκίνησε εδώ από τον αποθηκευτικό χώρο, μπορώ να τον πω, της επιχείρησης. Μπροστά είναι άλλο κτίριο, το πίσω κτίριο τέλος πάντων. Δυστυχώς έχει καταστραφεί ολοσχερός.
1: Λοιπόν, αυτά είπαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Ερνιούς. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση του νωρίτερα. Ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός.
20: Μετά από σχεδόν τρεις ώρες προσπαθειών, οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε αποθήκη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Μια πυρκαγιά η οποία συνοδεύτηκε και από εκρήξεις, καθότι μάρτυρες μας ανέφεραν πως άκουγαν απανωτές εκρήξεις και για πολλή ώρα. Να πούμε πως την αποθήκη, η οποία ήταν φτιαγμένη από πρόχειρα υλικά, θα έλεγε κανείς, είχε μέσα πολλά αυτοκίνητα, πολλά ελαστικά, πολλά ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα οποία ενδεχομένως να παραδόθηκαν στις φλόγες είτε από βραχύκλωμα είτε από κάποια άλλη ενέργεια, την οποία εξετάσουν αυτή τη στιγμή οι αξιωματικοί της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εάν και εφόσον διαπιστωθεί πως υπάρχει δάκτυλος στην όλη διαδικασία, τότε η υπόθεση θα περάσει στα χέρια της ασφάλειας.
1: Τώρα, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το ιστορικό του 25χρονου που έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να αρχίσω με μια εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα. Mm. Οι αστυνομικοί του τμήματος Συνδοδοκτονιών που ασχολούνται με την υπόθεση φέρεται να εντόπισαν το σπίτι όπου διέμενε το θύμα, ο 25χρονος Τούρκος, καθώς, όπως έχουμε πει, φέρεται να είχε δηλώσει μια διεύθυνση κατοικίας στο Βοτανικό που δεν ήταν η πραγματική. Ενώ πάνω του είχε βρεθεί μια κάρτα για αίτηση ασύλου που είχε καταθέσει, που ανέφερε τη συγκεκριμένη διεύθυνση στο Βοτανικό που δεν ίσχυε. Γίνεται έρευνα στο χώρο που διέμενε να δούμε αν θα προκύψει κάτι από εκεί. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί προσπαθούν από υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον δράστη της δολοφονίας που φαίνεται να διέφυγε μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη προς το κέντρο της Αθήνας και πιθανότητα σε κάποιο σημείο έχει καταγραφεί η διαδρομή του. Οι αστυνομικοί αξιολογούν και μαρτυρίες και συγκεκριμένα μία που αναφέρει ότι ο δράστης φορούσε μαύρο καπέλο και μαύρο μπλουζάκι. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι οι δύο άντρες είχαν ραντεβού στο σημείο. Δεν αποκλείεται αυτό το ραντεβού να ήταν προσχηματικό, δηλαδή να παρασύρθηκε εκεί στα σκαλάκια του Αστέρα ο 25χρονος σε μια παγίδα θανάτου. Ψάχνουν οι αστυνομικοί να δουν αν το θύμα είχε αναπτύξει κάποια παράνομη δραστηριότητα εδώ στην Ελλάδα, όπου είχε έρθει πριν από 1,5 χρόνο, όπως είπα, είχε κάνει αίτημα για πολιτικό άσυλο και είχε προσαχθεί τρεις φορές σε τυχαίους αστυνομικούς ελέγχους. Υπάρχει μια εκδοχή, μια πιθανότητα το θύμα να είχε διαφορές με το δράστη, ίσως για υπόθεση ναρκωτικών. Πάντως, από τα στοιχεία που έδωσαν στην ελληνική αστυνομία οι τουρκικές αρχές, φέρεται ο 25χρονος να ήταν ύποπτος εκεί στην πατρίδα του για τέλεση κάποιων αδικημάτων όπως ναρκωτικά, απάτη, ληστεία, κλοπή και παραβάσεις σχετικές με τα όπλα. Και δεν φαίνεται, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, να σχετιζόταν με κάποια μαφιόζικη τουρκική εγκληματική οργάνωση, ώστε να στοχοποιηθεί από αντίπαλη ομάδα Τούρκων κακοποιών, κάτι που έχουμε δει πολλές φορές να έχει συμβεί στην Ελλάδα.
1: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Εντυπωσιακό θέμα και συγκίνηση περιλάμβανε η τέταρτη ημέρα του Μουντιάλ. Συναισθήματα χαρά στους νικητές και απογοήτευση για τους ηττημένους. Βεβαίως, ασταμάτητη Γερμανία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Η Ιαπωνία με γκολ στο φινάλε στέρισε την νίκη από την Ολλανδία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει όλα τα τελευταία νέα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Να ξεκινήσουμε με τα όσα έγιναν χθες ή τις πρώτες πρωινές ώρες, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι και από μένα, έτσι όπως θα λες. Ήταν μια μέρα γεμάτη γκολ
21: Και μάλιστα το ξημέρωμα ολοκληρώθηκαν για αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής σε πέμπτο και έκτο όμιλο. Να θυμίσω είναι 12 οι όμιλοι, έτσι. Οπότε είμαστε στα μέσα της πρώτης αγωνιστικής ακόμη. Και βλέπεις πόσο πολύ ποδόσφαιρο χορταίνουμε. Λοιπόν, τα τέσσερα παιχνίδια της βραδιάς στο Μουντιάλ του 2026 ήταν άκρο συναρπαστικά, αφού σημειώθηκαν συνολικά 19 γκολ. Για τον πέμπτο όμιλο, το χορό των γκολ άνοιξαν οι Γερμανοί που φιλοδόρησαν με 7 τέρματα το Κουρασάο 7-1. Μάλιστα, το Κουρασάο προ τη στιγμή είχε σοφαρίσει 1-1 και όλοι πίστευαν ότι μπορεί κάτι
1: και
21: να κάνει.
1: Εκεί, αλλά μετά... Και εκεί πάνω στην ισοφάριση είχε αρχίσει και ένα πάρτι στα social media αναφορικά με το Κουρασάο, ναι, εδώ στην Ελλάδα. Αλλά μετά η συνέχεια ήταν.
21: Όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε όλο τον κόσμο.
1: Όχι, τον κόσμο
21: παντού. Έχει συμπάθεια στο Κουρασάο και είναι λογικό. Είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Στη συνέχεια, τον έκτο όμιλο, Ολλανδία και Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2 με τους Σαμουράι, μάλιστα, να ισοφαρίζουν στην εκπνοή τους Οράνι, οι οποίοι ήταν λίγο υποτονικοί και μοιραία ισοφαρίστηκαν. Στον πέμπτο όμιλο.
1: Πριν περάσουμε να ακούσουμε λίγο εδώ τα γκολ, όπως τα μετάδωσε εδώ η Eraspor, αυτό το μάτσο Ολλανδία-Ιαπωνία, και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Τάσου.
21: Βεβαίως.
4: Κράφενγκ κάνει τη σέντρα και φαγιά του Βαντάικ, το δοκάρει και γκολ! Γκολ για την Ολλανδία στο 51ο λεπτό, τη λύση τη δίνει ο αρχηγός. Ο στόπερ της Λίβερπουλ, ο Βαντάικ, Ολλανδία, Ιαπωνία, 1-0. Ο Κούμπο Καρτάι είναι κλεισμένος, γυρίζει στον Ακαμούρα, ψάχνει το σουτ, το κάνει, η μπάλα κόντρα γκολ! Η μπάλα έχει βρει στο Μαέντα, στο 57. Η Ιαπωνία ισοφαρίζει με τον Ακαμούρα να πανηγυρίζει έξω, αλλά έχει ένα πολύ ωραίο σουτ. Ντάμφρις από δεξιά, Σάμερβιλ ανεβαίνει, κάνει το σουτ με το αριστερό, γκολ! Καταπληκτικό γκολ με το αριστερό του Σάμερβιλ. 64, πάλι μπροστά η Ολλανδία. Μέσα σε 13 λεπτά, 3 γκολ Ολλανδία. Η Ιαπωνία 2-1. Εκτελεί ο Ίτο και κεφαλιά, η κόντρα, γκολ! 2-2. Η Ιαπωνία το βρίσκει με τον Ογκάβα στο 89. Ολλανδία, η Ιαπωνία 2-2.
1: Οι Ιαπωνέζοι πάντως, Τάσο, επιτρόπου αφήνουν μέχρι στιγμής καλύτερες εντυπώσεις με την παρουσία τους στο Μουντιάλ. Και μέσα στα γήπεδα και έξω.
21: Ακριβώς, ειδικά εκτός γήπεδου, είναι παράδοση σε όλες τις διοργανώσεις και παντού και σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι, δίνουν το παράδειγμα, παίρνουν τις σακουλίτσες, όσους καθαρίζουν τις εξέδρες εκεί όπου έχουν αφήσει, ας πούμε, χαρτάκια και οτιδήποτε άλλο, και αφήνουν λαμπίκο το γήπεδο. Και από την άλλη πανηγυρίζουν βεβαίως και τη Μεγάλη Σομαλία. Η περιγραφή ήταν του Μπάμπη Παπάζογλου, να πούμε, και φυσικά ότι όλα τα παιχνίδια, εκτός από τη τηλεόραση ΣΕΡΤ 2 και τη ΣΕΡΤ 1, μεταδίδονται και ραδιοφωνικά από την Eraspor, έτσι. Να πάμε όμως και να συνεχίσουμε τον πέμπτο όμιλο χθες. Καθώς ο Τιαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελεβάντος. Τώρα παιχνίδι που φαινόταν ότι θα πάει στο ασχέτως πως ήταν η εξέλιξή του με δοκάρια για την ακτή Ελεβάντος, θα πήγαινε στην ισοπαλία, αλλά τελικά στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα ο Τιαλό χάρισε τη νίκη απέναντι στο Εκουαδόρ 1-0 και η αυλία έπεσε το ξημέρωμα για τον έκτο όμιλο. Η Σουηδία με Ίσακ και Γιώκερς να κάνουν απίθανα πράγματα επικράτησαν 5-1 της Τινησίας, η οποία δεν έδειξε σε κανένα σημείο του αγώνα ότι θα ήταν ανταγωνιστική. 5-1 τελικά για τους Σουηδούς, οι οποίοι Σουηδοί, εδώ να σημειώσουμε κάτι γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για τις ομάδες που περάσε και δεν πέρασε η Ελλάδα, οι Σουηδοί στα προκριματικά είχαν μόλις 3 ισοπαλίες και όλα τα άλλα παιχνίδια ήταν ήττες. Πέρασαν μέσω του Nations League στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Κάτι ιδιαίτερο που δεν είχε ξανασυμβεί μέχρι προσφάτως. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται. Απόψε έχουμε πρεμιέρα στον 7ο και στον 8ο όμιλο, με ξεκάθαρα φαβορί αλλά και ισορροπημένες αναμετρήσεις. Αν μη τι άλλο, θα αυξήσω και το ενδιαφέρον όλων των αγώνων και τη suspense για τους φιλάθλους. Αρχικά στις 7 η ώρα τώρα το βράδυ, για τον 8ο όμιλο, θα παίξουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι από την Ερτίο στην Ατλάντα. Αυτό το παιχνίδι μπαίνουν οι Ισπανοί, το φαβορί για την κατάκτηση. Ένα τέλος πάντων, απλά φαβορί για την κατάκτηση, γιατί άλλοι. Οι στοιχηματικές δίνουν την Ισπανία, αλλά μπορεί να είναι και η Γαλλία. Μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλος, αλλά όσο αγορεί δίνουν την Ισπανία. Με το πράσινο ακροτήρι που και αυτό για πρώτη φορά θα αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο. Για τον 7ο όμιλο στις 10 η ώρα το βράδυ θα αναμετρηθούν στο Σοσιάτλ Βέλγιο και Αίγυπτο του του Σαλάχ από την ΕΡΤ2. Mm-hmm. Ξημέρωμα Τρίτης πλέον, μιας και θεωρείται στην ίδια μέρα, αλλά έχει αλλάξει μέρα ουσιαστικά. Μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Σαουδική Αραβία του coach Γιώργου Δόνη, παρακαλώ, mm-hmm. με την Ουρουγουάη του Φακούντο Πελίστρη από την ΕΡΤ2, το Πελίστρη ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και το αναφέρω. Και για τον 7ο όμιλο στις 4 η ώρα το πρώτο παιχνίδι του Ιράν. Απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Είναι η γνωστή ιστορία με το Ιράν.
1: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό, βέβαια.
21: Καταλαβαίνεις, έχει κατασταθεί στο Μεξικό και παίρνει αφημερών το αεροπλάνο, πηγαίνει, θα δίνει τον αγώνα και αμέσως
1: θα επιστρέφει. Ναι.
21: Θα επιστρέφει στο Μεξικό. Μάλιστα. Είναι κάτι περίεργο. Και στη Νέα Ζηλανδία, να πούμε ότι παίζει και ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής, ναι, ναι, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος έχει περάσει και τη Βανέλα του Παναθηναϊκού στα 36 του πλέον από την ΕΡΤ1 στο παιχνίδι στο Λος Άντζελες.
1: Ωραία. Ναι. Και το είχαμε και προβλήματα με τον Καλημέρα όμως για την Εθνική Αγγλία. Τι συνέβη εκεί?
21: Ναι, φωτίζουν, είναι απίστευτο οι Άγγλοι, καθώς έγινε ένα τρομερό ρυφηθή στις Ηνωμένες Πολιτείες με το που έφτασαν. Έκανα φτερά, από γνώσους βεβαίως, δεν ξέρουμε ποιος ήταν, κατά τη μεταφορά τους από τη Φλόριντα στο Κάνσας. Ο ποδοσφαιρικός εξοπλισμός της ομάδας, κλάπηκαν παπούτσια, μπάλες, μέχρι και φανελάκια προπονήσεων, αλλά και ο βασικός εξοπλισμός προπόνησης. Προσπαθούν βεβαίως να τα αποκαταστήσουν. Δεν έχει αποκατασταθεί η ζημιά απόλυτα, δηλαδή δεν έχουν προλάβει να τα πάρουν όλα mm-hmm. ξανά, αλλά το κακό έγινε. Και μάλιστα το χειρότερο απ' όλα είναι για το Χάρι Κέιν και το Τζουτ Μπέλιγχαμ, που είναι και τα γούρικα τους παπούτσια τα οποία εκλάβησαν. Όμως η Εθνική Αγγλία, επειδή οι περιπέτειες δεν τελειώνουν για αυτούς, ζήτησε αληθινή οδύσσια στο Kansas City. Λοιπόν, με το που έφτασαν, γιατί χτύπησε το τηλέφωνο της πολιτικής προστασίας, τους προειδοποίησε όλους για φωνικό τυφώνα και κλείστηκαν μέσα σε καταφύγιο για αρκετή ώρα, ακούγοντας κεραυνούς, θεολογικούς ανέμους. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Βέβαια. Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Τετάρτη την Κροατία.
1: Τάσιο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ θα τα λέμε κάθε μέρα στην ίδια ώρα στο ραντεβού εδώ στο μαγκαζίνο 3:10. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
5: Την Τρίτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο πυκνές στα βόρεια ορεινά, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 33 με 35 βαθμούς και στα δυτικά τους 30 με 33. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα λίγες νεφώσεις. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις με μπόρες το μεσημέρι, κυρίως στη Χαλκιδική. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάς. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
3: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη φωτιά στη θέση Τρίμπιλα, στο βόρειο τμήμα της Κοπέλου, κοντά στη Γλώσσα, πιθανότατα από κεραυνό. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Όλες οι δυνάμεις του νησιού, ενώ αναμένονται ενισχύσεις με πεζοπόρα τμήματα από το Βόλο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σκοπέλου, η εικόνα είναι προς το παρόν ενθαρρυντική, καθώς στην περιοχή δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που διευκολύνει τις προσπάθειες κατάσβεσης. προκαταρκτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Το Ιράν κάνει λόγο για ταπείνωση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι στη συμφωνία προβλέπεται η επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ουάσιγκτον και έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί ελεύθερης και χωρίς διόδια ναυσιπλοείας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σειρά κρατών χαιρέτησαν την εξέλιξη, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πάντως, ο Λιβανικός στρατός κάλεσε τους εκτοπισμένους κατοίκους να μην επιστρέψουν ακόμη στις παραμεθόριες περιοχές, επικαλούμενος τον κίνδυνο νέων Ισραηλινών επιθέσεων. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια το Brent αυτήν την ώρα, άνοδο στα χρηματιστήρια. Τη συμφωνία χαιρέτησε και η ελληνική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Εύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στη λαϊκή αγορά και στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρόχρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα σύλληψης. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ακινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κύριος Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχη με 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω βλάβης δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο και πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο Αρκτούρος μετά τον θάνατο τριών αρκούδων στη Δυτική Μακεδονία μέσα σε 48 ώρες ανάμεσά τους και της νεαρής Κίρκης, της νεαρής αρκούδας που είχε περιθάλψη οργάνωση και σύμφωνα με τις ενδείξεις δηλητηριάστηκε από φόλα. Ο Αρκτούρος κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην πρόληψη και την άμεση διαχείριση τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι στην περίπτωση της Κίρκης η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών καθυστέρησε 3 ημέρες.
3: Ο καιρός.
6: Αύριο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, στα βόρεια Ηπειρωτικά με μονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στην Αττική, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα να έχουμε σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου και η εβδομάδα αυτή ξεκινά με αισιοδοξία. Η ώρα είναι 3 και 11 λεπτά, είναι η εκπομπή σε διάδραση από Δευτέρα έως Παρασκευή 3 με 4, οπότε μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Ξεκινώντας από την διεθνή σκηνή, αυτή η προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δημιουργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας, ένα παράθυρο αποκλιμάκωσης σε μια περιοχή που για μήνες βρισκόταν σε ένταση. Βέβαια υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα, πολλά από αυτά είναι και κρίσιμα, δηλαδή από το πυρηνικό πρόγραμμα μέχρι την ασφάλεια στην ναυσιπλοεία. Με άλλα λόγια, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε μια συμφωνία αυτή τη στιγμή. Μοιάζει περισσότερο με παύση πυρός παρά με λύση. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Και βεβαίως το βλέμμα είναι στραμμένο και στα στενά του Ορμούζ, εκεί όπου εκατοντάδες πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η σύνοδος της G7 θα προσπαθήσει να βάλει τάξη σε μια πραγματικότητα που τρέχει πιο γρήγορα και από τις αποφάσεις πολλές φορές. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, ενέργεια και τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι. Και αυτό που μόνο του, ξέρετε, λέει πολλά. Δηλαδή, λέει και ότι πλέον η τεχνολογία δεν είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Είναι κομμάτι πια της γεωπολιτικής ισορροπίας. Τώρα επιστρέφοντας εδώ στα καθημάς, το καλοκαίρι ξεκινά με ένα άλλο είδος πίεσης, το στεγαστικό. Το στεγαστικό και η καθημερινότητα. Αυτά τα δύο έρχονται ξανά στο προσκήνιο μέσα και από το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Αυτό το πρόγραμμα επιχειρεί επίσης να αξιοποιήσει τα κλειστά ακίνητα. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, το μέγα ζητούμενο σε αυτές τις πρωτοβουλίες είναι πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά μπορεί να περάσει μια καλή ιδέα από το χαρτί στην πράξη. Αν θέλουμε λίγο έτσι να δούμε το δάσος και όχι το κάθε δέντρο μεμονωμένα, η σημερινή εικόνα δείχνει έναν κόσμο που κινείται ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα. Αστάθειας κυρίως, δηλαδή και

γεωπολιτικά και οικονομικά και κοινωνικά. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια σήμερα. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο Ert News Radio. Δύο λεξούλες στα λατινικά. Έτσι μας βρίσκεται στο Viber και μπορείτε να μας στείλετε οτιδήποτε εσείς θέλετε.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι. Εκδρομές ξεκινούν, αυξημένη κίνηση στους δρόμους και χιλιάδες οδηγοί που ετοιμάζονται σιγά σιγά για τα ταξίδια τους. Όμως πού συγνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να περιέχει, για παράδειγμα, το φαρμακείο του αυτοκίνητου τους. Έχουμε μία υπόθεση, μία απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα 50 ετών τουλάχιστον. Αυτή η απόφαση έχει να κάνει με το φαρμακείο του αυτοκίνητου. Υπάρχουν νέες προδιαγραφές για το κουτί πρώτων βοηθειών και αρχικά γνωρίζαμε ότι θα έπρεπε μέχρι και τις 18 Ιουνίου να είχαμε όλοι φροντίσει να έχουμε αυτά τα νέα φαρμακεία στο αυτοκίνητο. Τελικά αυτή η απόφαση, οι αλλαγές αυτές θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε μια σωστή προετοιμασία, γιατί για να αλλάζει το πλαίσιο σημαίνει ότι κάτι υπάρχει εδώ σοβαρό που κυρίως έχει να κάνει με την προστασία μας, με την προστασία της ανθρώπινης ζωής σε περίπτωση ενός τροχαίου ή μιας έκτακτης ανάγκης. Οπότε νομίζω έχει τη σημασία του να ενημερωθούμε σωστά και όχι έτσι υπό την σκέπη ενός προστίμου ή της αποφυγής ενός προστίμου, αλλά πιο ουσιαστικά. Ο κύριος Γιώργος Βογιατζής είναι ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας και θα μας βοηθήσει να δούμε μαζί τις αλλαγές. Χαίρετε κύριε Βογιατζή.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πολλοί οδηγοί αντιμετωπίζουν αυτό που λέμε φαρμακείο αυτοκινήτου ως μια τυπική υποχρέωση. Δηλαδή υπάρχει στο πορπαγκάζ, υπάρχει. Και τέλος, τι έχει μέσα, αν έχουν λήξει αυτά που έχει μέσα. Δηλαδή στην πραγματικότητα, γι' αυτό κάνουμε και αυτή τη συζήτηση, θέλουμε να πούμε για άλλη μια φορά ότι εδώ μιλάμε για ένα εργαλείο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό αν συμβεί το οτιδήποτε.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι ουσιαστικά ασχολούμαστε με το φαρμακείο που πρέπει να έχει το αυτοκίνητό μας όταν αγοράζουμε ένα αυτοκίνητο. Οπότε φροντίζουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα και στη συνέχεια το ξεχνάμε. Ούτε ελέγχουμε αν αν έχουν λήξει κάποια προϊόντα, ούτε αν. Ούτε καν δεν ξέρουμε τι τρέχει βασικά
0: το φαρμακείο το ίδιο. Και με δεδομένο τώρα λέω ότι η Ελλάδα έχει έναν από τους πιο απαρχαιωμένους στόλους αυτοκινήτων στην Ευρώπη, άρα μιλάμε για πολλά παλιά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους, άρα αυτό σημαίνει και πολλά φαρμακεία που επί της ουσίας δεν θα εξυπηρετήσουν σε τίποτα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι μια δική μου εξίσωση τώρα. Έτσι όπως την.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, καλό είναι να υπάρχει επικαιροποίηση γενικά όλων των διαδικασιών και ειδικότερα ό,τι έχει να κάνει με την προστασία μας ή την πρόληψη σε κάποια.
0: Αν συμβεί το οτιδήποτε.
1: Για παράδειγμα, αν είμαστε σε ένα μέρος που είναι απομακρυσμένο, δεν υπάρχει κοντά φαρμακείο ή οποιοδήποτε κέντρο υγείας και συμβεί χτύπα ξύλο κάτι, τουλάχιστον να έχουμε τα βασικά στο φαρμακείο μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιο μείζον πρόβλημα υγείας ή κάποιο τραυματισμό ή οτιδήποτε. Καλό είναι γενικά να έχουμε σαν κουλτούρα, ειδικότερα όσον αφορά τα προϊόντα που είναι σπασί και ενδέχεται να χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε για θέματα υγείας μας, να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουν λήξει και ότι ουσιαστικά επειδή.
0: Και ότι είναι σε μια καλή κατάσταση.
1: Ακριβώς. Γιατί κάνα ψέματα, ειδικά το καλοκαίρι στην Ελλάδα, οι θερμοκρασίες είναι πολύ ψηλές. Και ειδικά τώρα όσον αφορά τα φάρμακα, η έκθεση σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες δεν ευδείκνεται και ενδέχεται κάποια προϊόντα να μην είναι κατάλληλα προς χρήση.
0: Τώρα υπάρχει μια νέα λίστα, η λίστα αυτή νέου εξοπλισμού που έρχεται να εξυγχρονίσει αυτό το πλαίσιο που ήταν μετάβλητο εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Πρακτικά έχουν προσθεθεί κάποια πράγματα μέσα. Ένα από αυτά είναι και η ισοθερμική κουβέρτα, ας πούμε, που πρέπει να περιλαμβάνεται. Αυτή η κουβέρτα, για παράδειγμα, που εντάξει, τη βρίσκεις, δεν είναι, φτηνή είναι, πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
1: Τώρα, η κουβέρτα ισοθερμική μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε περίπτωση που κάποιος έχει υποθερμία ή είναι κάποιος τραυματισμένος και είναι έξω σε ένα χώρο που, για παράδειγμα, έχει πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Έτσι, καταλαβαίνετε, αν έχει χιονίσει, π.χ. κάποιος ένα σημείο και χρειαστεί κάποιος να είχε συμμετέχει σε ένα ατύχημα και να μείνει στον δρόμο. Έτσι. Η κουβέρτα αυτή είναι θερμική, όταν το σκεπάζουν, βοηθάει στο να μην έχει απόλυτη θερμοκρασία, συνεταιρεί θερμοκρασία του σώματος. Έτσι. Ή σε περίπτωση πολύ ψηλή θερμοκρασία, πάλι αντανακλά την πολύ υψηλή θερμοκρασία και βοηθάει στο να διατηρηθεί σε ανθρώπινες συνθήκες τη θερμοκρασία του σώματος. Εντάξει, είναι λίγο για πολύ πολύ έκτακτη περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι ναι μεν το συγκεκριμένο κοιτίο, το οποίο να ξέρετε ότι μπορεί, είναι πλέον κυκλοφορεί σαν προγεννημένο, δεν χρειάζεται να ψάξετε να βρείτε
0: μεμονωμένα ένα-ένα.
1: Ακριβώς. Κυκλοφορούν σαν προγεννημένα κοιτία, τα οποία οι τιμές κυμαίνονται από 10-12 ευρώ μέχρι και 25-30 ευρώ ανάλογα την εταιρεία που το διαθέτει. Περιέχει αρκετά πράγματα τα οποία ενδέχεται να μας να χρησιμοποιήσουμε σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις.
0: Ωραία.
1: Αυτό όμως που δεν περιέχει, το οποίο έχουμε και εμείς σαν φαρμακευτικοί σύλλογοι κάνει νήξη προς την κυβέρνηση, είναι κάποιες φαρμακευτικές ουσίες, κάποια φαρμακευτικά προϊόντα όπως για παράδειγμα βάμα ιωδίου, ινόπνευμα οξυζενέ, τα οποία δεν περιέχονται. Και σε περίπτωση που χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε κάποιο τραυματισμό, είναι απαραίτητα, έτσι, τα οποία βλέπουμε δεν περιέχονται σε αυτό το συγκεκριμένο.
0: Άρα εσείς προτείνετε ως φαρμακοποιοί αυτά να τα προμηθευόμαστε έστω και ξεχωριστά. Δηλαδή να έχουμε ένα βάμα, να έχουμε ένα οξυγενέ, ένα ενόπνευμα.
1: Ναι, ναι, γιατί δυστυχώς, ας πούμε, άμα έχουμε ένα τραυματισμό, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε αντισηψία με τα υγρά μαντιλάκια καθαρισμού που είχε, για παράδειγμα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια θεματάκια τα οποία υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, ιδιαίτερα σε φαρμακευτικό υλικό. Για παράδειγμα, υπάρχουν παυσίπονα, έτσι, δεν είναι υποχρεωτικά, τα οποία ενδέχεται να χρειαστεί σε κάποιο, αν είμαστε σε κάποιο απομονωμένο μέρος.
0: Υπάρχουν, ποια είναι αυτά τα νέα υλικά για παράδειγμα που μπορούν να αποδεχθούν πάρα πολύ χρήσιμα από την εμπειρία σας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά που μπορεί να αποδεχθούν πολύ χρήσιμα, εντάξει, είναι κάποιες επίδεσμοι, κάποια επιθέματα αυτοκόλλητα για την επίδεση κάποιου τραύματος ή ακόμα και για κάποιο κάταγμα, έτσι, έχει έναν επίδεσμο ο οποίος βοηθάει στην, για παράδειγμα, αν πάρουμε κάταγμα στο χέρι μας, θα το δέσουμε γύρω από το λαιμό μας έτσι ώστε να κινητοποιήσουμε το τραύμα. Αυτά είναι τα κύρια. Κακά τα ψέματα, κανένας από εμάς δεν είχε τα περισσότερα από αυτά στο φαρμακείο του αυτοκινήτου του, οπότε είναι καλό, έχει και μέσα και κάποιες οδηγίες για την παροχή πρωτοβοηθειών, τα οποία κανένας συνήθως οδηγός δεν έχει ενημερωθεί νωρίτερα. Δεν υπάρχει και αυτή η κουλτούρα στη χώρα μας να υπάρχει εκπαίδευση των οδηγών γύρω από
0: από πρώτες βοήθειες, ναι, από μια ακριβώς, βασική, έτσι, ας πούμε, παρέμβαση.
1: Οπότε καλό είναι, εφόσον οτιδήποτε παραπάνω υπάρχει από αυτά που θα είχαμε ήδη, βοηθάει σε οτιδήποτε περίπτωση που μπορεί να προκύψει.
0: Κύριε Βογιατζή, επειδή το είπατε πριν βέβαια, αλλά θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Για παράδειγμα, ποια είναι η πιο σωστή θέση αποθήκευσης ενός φαρμακείου μέσα στο αυτοκίνητο? Και για να είναι άμεσα προσβάσιμο αν χρειαστεί, έτσι μέσα σε ένα πανικό, καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά και λίγο για να προστατεύεται περισσότερο από υψηλές θερμοκρασίες.
1: Λοιπόν, η πιο σωστή θέση είναι στο σημείο, όπως είπατε, που δέχεται την μικρότερη αύξηση θερμοκρασίας. Ουσιαστικά το ντουλαπάκι του αυτοκίνητου για μένα είναι το σωστότερο. Πάρα πολλά αυτοκίνητα και όλα στο ντουλαπάκι μέσα έχουν ροή αέρα που βοηθάει στο να διατηρούν κάποια προϊόντα σε καθαστή θερμοκρασία.
0: Γιατί συνήθως τα βλέπαμε στο port bagage, έτσι, μέσα,
1: ναι,
0: στο kit.
1: Διαφορετικά το port bagage σε σημείο που να μην το χτυπάει η ηλιακή ακτινοβολία, ιδιαίτερα αν βγάζουμε το κάλυμα, θα τα καταλαβαίνετε όταν χρειάζεται να βάλουμε πολλά πράγματα στο port bagage, βγάζουμε το κάλυμα, οπότε όταν πέφτει η ακτινοβολία από το τζάμι του port bagage, σαν πρώτη συνάντηση που να μην το χτυπάει η ακτινοβολία του ήλιου. Οπότε γενικότερα νομίζω ότι το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου είναι η καλύτερη θέση. Αν και είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν έχει και μεγάλο χώρο συνήθως στα αυτοκίνητα.
0: Ναι, είναι και
1: αυτό. Διαφορετικά στο πόρτ παντά σε σημείο που να είναι έτσι ώστε να μην το χτυπάει η ακτινοβολία.
0: Να ρωτήσω κάτι, αν θέλουμε να το εξοπλίσουμε εμείς μόνοι μας, πριν τώρα πάρουμε τη λίστα και δούμε ακριβώς, γιατί αυτή θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου. Άμα το βάλουμε μέσα σε ένα ισοθερμικό τσαντάκι, είναι καλύτερα λίγο?
1: Ναι, ναι, βοηθάει αρκετά.
0: Ωραία. Έτσι πιο πολύ για τα ευπαθή, αυτά που είπαμε πριν, τα οξυγενέ.
1: Εντάξει, κανονικά βάσει προδιαγραφών, θα πρέπει τα προϊόντα να είναι κάτω από 25 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, κάτω από 25 βαθμούς Κελσίου, άντε 30, και να μην έρχονται σε άμεση επαφή με την ηλιακή κτηνοβολία.
0: Εσείς καλά το λέτε.
1: Καλοκαίρι, ναι. Το καλοκαίρι είναι πολύ δύσκολο. Οι θερμοκρασίες πιάνουν το αυτοκίνητο, αν το αφήσουν στον ήλιο, πάνω από 40.
0: Μα γι' αυτό προσπαθώ να είμαι λίγο πιο. Να υπάρχει ένας ρεαλισμός στην κουβέντα.
1: Το μόνο σημείο του αυτοκινήτου που. Νομίζω ότι προστατεύεται καλύτερα από όλα είναι το αντιλαμπάκι του αυτοκινήτου.
0: Μάλιστα. Καλύτερα να το σπάσουμε λοιπόν σε δύο κομμάτια, σε δύο σακούλες, σε δύο ισοθερμικά και να το βάλουμε εκεί. Κύριε Βογιατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Και εσείς, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Βογιατζής, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στη Σκόπελο, επιτόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, ενώ επιχειρούν από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Προκαταρκτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Προβλέπεται άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ωστόσο ανοιχτό παραμένει το ζήτημα των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι στη συμφωνία προβλέπεται η επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ουάσιγκτον. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τον Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ενώ δήλωσε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πληθωρισμό 3,8% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Εύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ θα υποδεχτεί σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Λίβιος αξιωματούχος νωρίτερα συναντήθηκε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, και θέλω πριν συνεχίσουμε να δώσω μια απάντηση στο Γιώργο που έστειλε ένα μήνυμα που έχει να κάνει με τον κανονισμό για τα φαρμακεία, ότι ισχύει από το 2022, για να το αποσαφηνίσουμε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι το πρότυπο αυτό για τα φαρμακεία στο αυτοκίνητο δημιουργήθηκε το 2022 στην Ευρώπη. Όμως, τώρα τι έχουμε? Έχουμε την επίσημη ενσωμάτωσή του στην ελληνική νομοθεσία, που αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει συγκεκριμένα πρόστιμα και ελέγχους. Αυτό θεσπίστηκε τώρα.

0: Με μεγάλο ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, περιμένω τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δω πώς αντιδρούν οι αγορές σήμερα μετά και από αυτή την προκαταρκτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Την Παρασκευή περιμένουμε την υπογραφή του Μνημονίου. Έχουμε μέρες βέβαια μέχρι την Παρασκευή. Παντελή, για καλό μεσημέρι.
1: Έλα, καλό μεσημέρι. Επιτέλους έχουμε χαρμόσει την νέα. Και θα σου πω μία λέξη μόνο που ταιριάζει σήμερα. Οι αγορές πανηγυρίζουν τη συμφωνία. Και τι σημαίνει αυτό, πώς απεικονίζεται τώρα στους ηλεκτρονικούς πίνακες με άλμα των μετοχικών αξιών. Όλοι οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουν κέρδη που ξεπερνούν το 1%. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο ο γενικός δείκτης κινείται πλέον σε νέα υψηλά επίπεδα 15 ετίας. Πλησιάζει προς τις 2.500 μονάδες το ελληνικό χρηματιστήριο, που ακολουθεί αυτή την αναλογική κίνηση των υπόλοιπων ευρωπαϊκών αγορών. Συγκεκριμένα αυτή την ώρα στο ελληνικό χρηματιστήριο ο γενικός δείκτης είναι στις 2.460 μονάδες με κέρδη 1,54% και έχει αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα. Σήμερα, όπως αντιλαμβάνεσαι, ο συνολικός τζίρος έχει ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια, είναι στα 218 εκατομμύρια ευρώ ο συνολικός τζίρος στο ελληνικό χρηματιστήριο και βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο μάλλον τους καταναλωτές, γιατί λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ξεκινούν και οι διακοπές του καλοκαιριού, άρα να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές λιανικές τιμές στα πρατήρια καυσίμων, με τι δηλαδή καύσιμα και σε τι τιμή μάλλον περισσότερο, σε τι τιμή θα κάνουν διακοπές οι Έλληνες καταναλωτές. Δεν φαίνεται ακόμη να έχει περάσει βέβαια
0: στην
1: Αντλία αυτή η βουτιά, γιατί έχει μία πτώση σχεδόν 30% η διεθνή τιμή του πετρελαίου από τα πρόσφατα υψηλά που ήταν στα 115 με 120 δολάρια το βαρέλι όταν είχε φτάσει, και σήμερα πραγματοποιεί μία νέα βουτιά σχεδόν 5% είναι οι ημερήσιες απώλειες για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό να πέφτει πλέον στα 80 δολάρια το βαρέλι, συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή είναι στα 80,20 δολάρια το βαρέλι και υποχωρεί στα 83 δολάρια το βαρέλι τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Η ποσοστιαία τώρα μεταβολή των δύο τύπων πετρελαίου είναι 5,43% η πτώση για το αμερικανικό αργό, 5,02% οι απώλειες για τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και αντιστρόφως κινούνται τώρα τα πολύτιμα μέταλλα, ευνοούνται από αυτό το κλίμα, ξαναπαίρνουν πάλι τα πάνω τους τα πολύτιμα μέταλλα και ο χρυσός και το ασίμι. Σχεδόν 2,5% υψηλότερα πάει τώρα ο χρυσός, που πλησιάζει τα 4.350 δολάρια ανά ουγγιά και έπιασε τα 70 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι, με σημαντικά κέρδη 4,13% αυτή τη στιγμή. Και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές τώρα, εκτός από το ελληνικό χρηματιστήριο, έχουμε κέρδη 1,43% στη Φραγκφούρτη, άνοδο 1,31% στο Παρίσι, 1,63% στο Ισπανικό χρηματιστήριο, 1,54% τα κέρδη στο Ιταλικό χρηματιστήριο. Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, όπως επίσης και σημαντική αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, 4 με 5 μονάδες βάσης χαμηλότερα οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης, έπεσε στο 2,95% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών, που είναι το σημείο αναφοράς, στο 3,70% τα γαλλικά δεκαετή ομόλογα, 3,67% τα ιταλικά και στο 3,62% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων.
0: Πολύ εφορή εικόνα και ελπίζω και την Παρασκευή που θα κλείσουμε την εβδομάδα έτσι να είναι αυτή και ακόμα καλύτερη.
1: Κυρίως εκεί που θα πρέπει να εστιάσουμε είναι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που προσεγγίζουν πλέον με σχεδόν τα επίπεδα πρώτης έναρξης του πολέμου, δηλαδή λίγο πάνω. Την πρώτη μέρα έναρξης του πολέμου είχαν πάει εκεί στα 80, ήταν στα 70. Άρα δηλαδή έχουμε μια έτσι υψηλότερη τιμή σήμερα, σχεδόν 10% από την τιμή που ήταν στις 28 Φεβρουαρίου.
0: Μάλιστα. Ωραία, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, γεια.

0: κόσμο για το δημογραφικό μιλάμε πολύ συχνά μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Σήμερα όμως θα στρέψουμε το βλέμμα σε έναν νομό σύμβολο, αλλά και σε έναν από τους πιο ανησυχητικούς δημογραφικούς καθρέφτες της χώρας αυτή τη στιγμή. Ο Εύρος. Ο Εύρος δεν αντιμετωπίζει απλώς μια μείωση πληθυσμού. Εδώ μιλάμε για μια σταδιακή μετατόπιση ζωής από τα χωριά προς αυτούς τους λίγους αστικούς πυρήνες. Τα στοιχεία είναι σκληρά, με γυρασμένο πληθυσμό, με χωριά με διψήφιους κατοίκους, με σχολεία που λειτουργούν με ελάχιστα παιδιά στην καλύτερη περίπτωση. Και όπως καταλαβαίνετε, εδώ υπάρχει και το βασικό ερώτημα ότι μπορεί μια παραμεθόρια περιοχή να λειτουργεί ως κρυφός κρίκος με ερημωμένα χωριά. Δεν το ξέρω αυτό εγώ. Πάμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση όμως μαζί με τον κύριο Κώστα Βενετίδη. Δικές του δηλώσεις είδα για το θέμα αυτό, για το δημογραφικό. Είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κύριε Βενετίδη, χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Μεταξύ άλλων, διάβαζα στην συνέντευξη που δώσατε ότι, για παράδειγμα, σε μία 20ετία από σήμερα, στον Εύρο θα μιλάμε για 4-5 πόλεις που θα υπάρχουν και έρημα χωριά ή τέλος πάντων κάποια με ελάχιστους κατοίκους.
1: Ναι. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση χωρίς να ληφθούν μέτρα άμεσα, αυτό ακριβώς θα συμβεί και δεν θα συμβεί, θεωρώ, ότι μόνο στην περιοχή του Εύρου. Θεωρώ σε όλο το τόξο από την Καστοριά ενδεχομένως και 50 χιλιόμετρα νοτιότερα μέχρι τον Εύρο. Στη Βόρεια Ελλάδα εννοώ, αυτές οι δείξεις επικρατούν, αλλά μιλάμε για τον Εύρο. Καταλαβαίνετε ότι ο Εύρος είναι συμβολικός νομός, όπως είπατε, γιατί δίπλα μας έχουμε εντός εισαγωγικών φίλους.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: αυτό που λέτε είναι μια πρόβλεψη τάσης ή το βλέπετε ως ένα σενάριο που έχει διαμορφωθεί και έχει πάρει το δρόμο του αυτή τη στιγμή έτσι όπως είμαστε?
1: Έχει πάρει το δρόμο του. Γιατί ακριβώς για το δημογραφικό, όπως είπατε, μιλάμε τα τελευταία τουλάχιστον 5-6 χρόνια. Εγώ είμαι 10 χρόνια στην περιφέρεια, 12, από την εποχή του 2014, με τον αείμνηστο τον Γιώργο τον Παυλίδη. Από τότε είχα χτυπήσει το καμπανάκι, που ακόμη υπήρχαν κοιτίδες ζωής που φαινόταν στο βαθύτερο μέλλον ότι θα συμβεί αυτό. Αλλά δυστυχώς αυτή την ώρα που μιλάμε, η κατάσταση νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνη. Και ίσως σε αυτό το ζήτημα, για να μην ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια, θα πρέπει η χώρα μας, η Ελλάδα, βέβαια το δημογραφικό ζήτημα ταλανίζει όλη την Ευρώπη, αλλά η χώρα μας είναι μια ιδιάωσα περίπτωση, όπως είναι η χώρα μας ιδιάωσα περίπτωση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι είναι ο νομός Εύρου σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Αυτή τη στιγμή, αν θέλαμε να το βάλουμε σε ένα ποσοστό, μπορεί να μην είναι επίσημο, αλλά από αυτά που γνωρίζετε εσείς, κύριε Βενετίδη, δηλαδή για πόσα χωριά, ας πούμε, για τι ποσοστό χωριών λέμε ότι έχει ερημώσει ή αναμένεται να ερημώσει εντελώς μέσα στα επόμενα χρόνια?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η μείωση είναι εκθετική. Δηλαδή μπορείτε αυτή τη στιγμή τώρα σε ένα χωριό δίπλα στην Οριστιάδα, θα πω, στην βορειότερη πόλη, μπορεί να κατοικούν 300 κατοίκοι, αλλά από τους 300 κατοίκους 250 είναι άνω των 65 ή 70 ετών. Που καταλαβαίνετε ότι αυτή σε 10 χρόνια, καλώς εχόν των πραγμάτων, ή μάλλον κακώς εχόν των πραγμάτων, βάσει της βιολογίας και της ιστορίας που συνεχίζει, ότι δεν θα υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι μπορεί πριν 10 χρόνια ήταν διαφορετική κατάσταση, αλλά τώρα τα τελευταία 10 χρόνια, άμα δείτε δηλαδή τις ηλικίες, θα πρέπει να δούμε και όχι τον αριθμό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μπορεί την επόμενη πενταετία να μείνουν μονοψήφια ορώματα και μετά δεν θα υπάρχουν.
0: Και μόνο από τις ηλικίες καταλαβαίνουμε ότι εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και ο στάθμητος παράγοντας, ότι μπορεί να υπάρχουν γεννήσεις για παράδειγμα τα επόμενα χρόνια. Διότι εδώ το μήνυμα είναι σαφές.
1: Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί σε ένα χωριό 300 κατοίκων, παραδείγματος χάρη, στην καλύτερη περίπτωση, που το 75-80% είναι άνω των 65 ετών, να υπάρχει γεννήση. Το καταλαβαίνετε.
0: Και,
1: οπότε,
0: και νομίζω ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, την αναφέρατε και η πόλη της Οριστιάδας, που έχει χάσει εντός εισαγωγικών μέσα σε μια δεκαετία, για παράδειγμα, μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού.
1: Ακριβώς. αυτό που πρέπει να γίνει και να σωθεί είναι οι κοιτίδες αυτές της πόλης της Ορεστιάδος, που είναι η πολύ κομβική πόλη, θεωρώ, για τον υπόλοιπο νομό. Μπορεί να έχουν ίδια προβλήματα και βέβαια και το Δημότικο και το Σουφλί, οι επόμενες πόλεις που είναι μικρότερες έκτασης, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή ένας πυλώνας για να διατηρηθεί ο νομός έτσι όπως είναι και τουλάχιστον να αναπτυχθεί είναι η πόλη της Ορεσιάδος, είναι η κομβική πόλη, και βέβαια μαζί με την πόλη θα έχουμε και μοιραία στις άλλες πόλεις κάποιας μορφής πολιτικές ώστε να κρατηθεί ο πληθυσμός και να μπορεί έστω και να αυξηθεί. Βέβαια αυτό το ζήτημα τίνει να γίνει μεγάλο, αλλά χρειάζεται πολιτική βούληση, και μάλιστα πολιτική βούληση πώς ακριβώς αντιμετωπίζουμε την άμυνα της χώρας μας. Έχουμε ένα Υπουργείο Άμυνας με πολύ μεγάλους εξοπλισμούς, με μεγάλα κονδύλια. Έτσι, αυτό θα πρέπει ίσως να γίνει, να κάνουμε και ένα Υπουργείο Δημογραφικής Πολιτικής με τα αντίστοιχα ποσά, με τις αντίστοιχες. Δηλαδή να το δούμε σαν απειλή πλέον και όχι σαν ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε εξ απαλών ον ήχο.
0: Ναι. Θέλω να σου ρωτήσω και κάτι άλλο. Φαντάζομαι ότι η κατάσταση αυτή χειροτέρεψε και μέσα στα μνημόνια. Δηλαδή, πολλοί έφυγαν προς γειτονικές χώρες, να κλείσαν επιχειρήσεις εδώ. Οι μικρομεσαίες που λέμε ανοίξαν εκεί. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να φύγουν και οι ίδιοι άνθρωποι. Εννοείται, δεν μετέφεραν απλά μια έδρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχάς, τα πρώτα προβλήματα τα οποία δεν τα αντιλήφθηκε η ελληνική κοινωνία, η ελληνική πολιτεία και την εποχή, ήταν ακριβώς την εποχή όπου κατέρευσαν τα κράτη τα σοσιαλιστικά. Βλέπετε, η Ελλάδα συνορεύει στα βόρεια σύνορά της με τη Βουλγαρία, με τα Σκόπια, με την Ιουγκοσλαβία, με την Αλβανία, με τη Ρουμανία ενδεχομένως. Ας ξεχάσουμε τα ανατολικά σύνορά μας που είναι η Τουρκία. Λοιπόν, όταν κατέρευσε λοιπόν ο σοσιαλισμός, αντί η Ελλάδα εκείνη την εποχή να μπορέσει να... γιατί ήδη ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, στην ΕΟΚ λεγόμενη, που θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε όλους αυτούς τους πληθυσμούς με τον πολιτισμό μας, με την κουλτούρα μας, με το ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, απέναντίας πολλές μικρές επιχειρήσεις βρίσκοντας σε ελάχιστα χιλιόμετρα βορειότερα, βρίσκοντας, καταλαβαίνετε, δείκτες χαμηλούς και μεροκάματα χαμηλά.
0: Φορολογικούς δείκτες εννοείται. Γιατί να φύγει κάποιος σε διαφορετική περίπτωση.
1: Φορολογικούς δείκτες, και λόγω ότι εκείνη την εποχή ακόμα και τα μεροκάματα πολύ φτηνά λόγω των αναγκών εκείνων των κοινωνιών εκείνη την εποχή, έφυγαν πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις που αυτό το πρόβλημα δεν το αντιμετώπισε η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν μπορούσε κάποιος από το Βέλγιο να πάει στη Γερμανία ή από την Ολλανδία να πάει στη Γαλλία. Είχαν τους ίδιους δείκτες, οπότε μοιραία μέναν εκεί. Από εκεί ξεκίνησε οι πρώτες να φεύγουν επιχειρήσεις, και βέβαια μοιραία έμειναν σε αυτές τις χώρες. Και βέβαια το μεγάλο ζήτημα το επόμενο είναι αυτό που είπα, τα μνημόνια, όπου κακά τα ψέματα, ωστόσο τον εαυτό σωθεί το γινότανε. Καταλαβαίνετε, σε μια εποχή που κανένας δεν ήξερε το μέλλον του και πώς θα κινηθεί αργότερα, έμειναν οι επιχειρήσεις κυρίως στην Αττική. Βλέπετε ότι στην Ελλάδα έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Ίσως είναι το παγκόσμιο φαινόμενο. Έχουμε το μισό πληθυσμό στο νομό Αττικής, στην Αθήνα θα έλεγα, και ο υπόλοιπος είναι αυτή η ανισορροπία, δημιουργεί και αυτή από μόνη της αυτά τα προβλήματα.
0: Και αυτή την ανισορροπία νομίζω κανείς τη βλέπει και μέσα στον Εύρο, δηλαδή από πόλη σε πόλη, για παράδειγμα. Και η Αλεξανδρούπολη σε σχέση με μια άλλη πόλη, δηλαδή η Αλεξανδρούπολη βλέπει τον πληθυσμό της να αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς από κάπου φεύγουν για να πάνε στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί, για ποιους λόγους, γιατί εκεί υπάρχουν δουλειές, φαντάζομαι, περισσότερες.
1: Η Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή, μάλλον και πριν, απλά δεν το είχαν καταλάβει τόσο πολύ η πολιτεία μας, είναι μια πόλη που αν ψάξετε να βρείτε σε όλο τον ελλαδικό χώρο έχει καταρχάς όλες τις μορφές του δημοσίου και όλες τις υποδομές. Δηλαδή λιμάνι, σιδηρομική γραμμή, στρατό, νομαρχία, δημαρχία, τα πάντα. Άμα ψάξετε σε όλη την Ελλάδα δεν θα βρείτε άλλη πόλη. Σε κάποια κάτι θα λείπει. Αλλού δεν έχουν λιμάνι, αλλού δεν έχουν αεροδρόμιο, αλλού δεν έχουν. Δηλαδή είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που έχει τα πάντα σε σχέση με τις επόμενες επαρχιακές. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια, λόγω της θέσης της και λόγω του ότι οι Αμερικανοί ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ, λόγω του σημείου της που βρίσκεται, έχει μια άνθηση κυρίως από άτομα τα οποία μεταφέρονται τα βόρεια σύνορά μας, από το βόρειο κομμάτι του νομού προς την Αλεξανδρούπολη, και βέβαια και πάρα πολύ συνταξιούχοι, θα έλεγα, γιατί έχει υποδομές και νοσοκομιακές και όλες τις άλλες αυτές που σας ανέφερα λίγο πριν.
0: Άρα όλοι αυτοί οι παράμετροι κάνουν την Αλεξανδρούπολη, για παράδειγμα, να λειτουργεί και ένας ως μαγνήτης που αδειάζει και την ενδοχώρα, ας πούμε, εκεί στο νομό.
1: Ακριβώς. Ό,τι κάνει η Αθήνα για την υπόλοιπη Ελλάδα, το ίδιο κάνει η Αλεξανδρούπολη για τον νομό Εύρου. Αλλά δεν θα σταθούμε εκεί. Το θέμα είναι, η Αλεξανδρούπολη είναι μια μεγάλη πόλη, είναι στα νότια του νομού. Το θέμα είναι ότι τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα και θα πρέπει να σταθούμε πολύ σοβαρά σε αυτό το ζήτημα και, επαναλαμβάνω, να το δούμε σαν ένα έκτακτο γεγονός. Βέβαια, το δημογραφικό δεν λύνεται σε 2 και 3 και 4 και 5 χρόνια, με ένα βάθος 30 θα έλεγα. Αν θυμάστε, και να σας θυμίσω λίγο ότι το 25 γεννήθηκαν μόνο 60.000 Ελληνόπουλα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να μας ταρακουνήσει. Και αν θέλουμε να δούμε το μέλλον μας, αν είμαστε μια χώρα ή περιπλανόμενοι οι πολίτες, οι Έλληνες δηλαδή, σε χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, γιατί είναι μεγάλο ζήτημα, μορφωμένα παιδιά σπουδάζουν στα τα θαυμάσια τα πανεπιστήμια που έχουμε και δυστυχώς τα εκμεταλλεύονται άλλοι.
0: Κύριε Βενετίδη, υπάρχει, για παράδειγμα, το είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή, αυτό το πρόγραμμα για μεντεκατάσταση στον Εύρο, είναι μια πρόσκληση προς οικογένειες με ένα επίδομα που δίδεται, νομίζω 10.000 περίπου ευρώ. Αν έχετε μια εικόνα από το πρόγραμμα αυτό, θα ήθελα λίγο να μας πείτε, δηλαδή πώς πάει, αν υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Απέτυχε παταγωδώς αυτό το πρόγραμμα. Να φανταστείτε αυτό το πρόγραμμα, αν δεν κάνω λάθος, ήρθαν μία ή δύο οικογένειες. Βέβαια οι δήμαρχοι τα γνωρίζουν αυτά, αλλά από ό,τι γνωρίζω κι εγώ, και οι ίδιοι το παραδέχονται. Και βέβαια, αφού απέτυχε στον Εύρο, είπα να το επεκτείνουν και σε άλλες περιοχές της περιφέρειάς μας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και βέβαια και στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πλήρης αποτυχία.
0: Αυτό,
1: δεν ξέρω αν είναι,
0: δεν ξέρω αν είναι
1: της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόγραμμα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει πολλά τέτοια προγράμματα να τα προσαρμόσουμε ή μάλλον να τα διεκδικήσουμε μέσα από την Ένωση για να τα κάνουμε πιο ελκυστικά στη δική μας ιδιομορφία της χώρας μας και όχι ακριβώς όπως είναι.
0: Και ουσιαστικά, φαντάζομαι, διότι για να έρθει κάποιος να μετακομίσει, να κατοικήσει μόνιμα σε μια άλλη περιοχή από αυτή που ήδη είχε προσπαθήσει να φτιάξει τη ζωή του, χρειάζονται κάποια βασικά πράγματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα σπίτι, δεν είναι κάποια 10.000 ευρώ ή 5 ή 20. Το βασικό είναι η δουλειά. Υπάρχουν δουλειές?
1: Όχι. Εδώ η περιοχή μας, όπως χαριτολογώντας το λέω, αυτή τη στιγμή και βέβαια τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχουν αγρότες και στρατιώτες, με την έννοια των στρατιωτών, με όλες τις έννοιες.
0: Ναι.
1: Ακόμη με ένα ισχυρό στοιχείο τα προηγούμενα χρόνια, τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι και αυτούς, και αυτό μειώνεται. Δεν ξέρω, είναι θέμα άμυνας, μπορεί, δεν μπορώ να πω σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν άτομα τα οποία είναι η καταγωγή τους από αυτές τις περιοχές.
0: Και ενδεχομένως θα ήθελα να επιστρέψουν.
1: Θα ήθελα να επιστρέψουν, υπηρετούν δηλαδή είτε στα νοσοκομεία των Αθηνών, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε σε κάποιες υπηρεσίες αλλού, είτε είναι στρατιώτες, είτε είναι πυροσβέστες, είτε είναι αστυνομικοί. Θέλουν να γυρίσουν στην πόλη τους, στα μέρη που μεγάλωσαν. Και αυτό, ενώ το έχουμε θέσει στο πρόγραμμα του περιβόητου εύρος μετά, δεν το κάνουν. Επικαλούνται νομοθεσίες, δεν γίνεται με νομοθεσίες. Και με ακριβώς ίδια μέτρα και ίδια σταθμά, εκεί που έχουμε ανισότητες, ανισότητα θα δημιουργήσουμε.
0: Και
1: εδώ
0: επίσης,
1: επαναλαμβάνω, αυτό που σας είπα, θέλει πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θέλει να το δούμε, να πάρουμε γενναίες αποφάσεις, να αποφασίσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και να το λύσουμε σιγά σιγά.
0: Μάλιστα. Κύριε Βενετίδη, εγώ να σας ευχαριστήσω που μας θέσατε το θέμα και μας εξηγήσατε λίγο τι συμβαίνει εκεί, στο άκρο της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Και εσείς,
1: καλά.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κώστας Βενετίδης, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κυρίες και κύριοι.

Κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Με αυτό το τραγούδι θα οδηγηθούμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού για να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα και αμέσως μετά. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης, εννοείται. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στον ήχο μας, τη Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία ώρα. Ένα καλό υπόλοιπο, θα τα πούμε αύριο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γενοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στη Σκόπελο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ως απάντηση στις αναφορές Ιρανικών μέσων, σύμφωνα με τα οποία το μνημόνιο που αναμένεται να υπογραφεί με την Ουάσιγκτον προβλέπει την επιβολή τελών για τη διέλευση από το θαλάσσιο πέρασμα. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Vance ανέφερε επίσης ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής θα εκπροσωπήσουν την Τεχεράνη στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία. Παράλληλα, επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σειρά κρατών χαιρέτησαν την εξέλιξη, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πάντως, ο Λιβανικός στρατός κάλεσε τους εκτοπισμένους κατοίκους να μην επιστρέψουν ακόμη στις παραμεθόριες περιοχές, επικαλούμενος τον κίνδυνο νέων Ισραηλινών επιθέσεων. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια το Brent αυτήν την ώρα, άνοδο στα χρηματιστήρια. Τη συμφωνία χαιρέτησε και η ελληνική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Σεύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στη Λαϊκή Αγορά και στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα σύλληψης. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ακινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική, μάχημα είναι 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω βλάβης δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο, ενώ πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη Διενέργεια ΕΔΕ.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο προβλέπονται στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά πρόσκαιρες βροχές, στα βόρεια Ηπειρωτικά με μονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς, πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

δύο τραγούδια από το καινούριο άλμπουμ που έρχεται του συγκροτήματος που αγαπήθηκε και εδώ, Interpol. Αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι που παίξαμε τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε επικαιρότητα και μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber. Θα γράψετε με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Επίσης, παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις, υπενθυμίσεις, ό,τι άλλο θέλετε, στο από τις 4 στις 5 Instagram, email και X. Το είχα πει παλαιότερα, το ξαναπώ και σήμερα, αποφεύγουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια επαιτίους, γενέθλια και τα λοιπά, δηλαδή σαν σήμερα έγινε εκείνο το άλλο, γιατί αυτά τα κάναμε πριν 40 χρόνια. Τώρα αυτά ακούγονται παντού. Έτσι λοιπόν εμείς δεν θέλουμε να γίνεται μια επανάληψη μέσα σε αυτήν την εκπομπή αυτών που ακούτε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε άλλους σταθμούς. Θέλουμε να έχουμε μια έτσι πρωτοτυπία σε μερικά πράγματα. Πού πάμε τώρα, σε καινούριο άλμπουμ από ένα συγκρότημα που έχει στο όνομά του τη λέξη pulp, αλλά δεν είναι η pulp, είναι η slow pulp. Αμερικάνικο συγκρότημα της εναλλακτικής σκηνής από το Wisconsin.

Ας τους προσέξουμε λοιπόν αυτούς, λέγονται slow pulp. Υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό, περίπου 10 χρόνια. Η τραγουδίστρια που θα ακούσουμε έχει έτσι μια έτσι ενεργητικότητα μεγάλη. Είχα δει μία-δύο εμφανίσεις τους. Λέγεται Emily Massey και ίσως αυτή η χρονιά είναι η χρονιά που θα κάνουν ένα ξεπέταγμα. Μόλις ακούσαμε λοιπόν Slow Pulp και Better Man. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τους γνωρίζετε ήδη. Την Ολίβια Ροντρίγκο την γνωρίζετε, την ακούσετε πρώτη φορά από αυτή την εκπομπή, έστω σε αυτή την εποχή που όλα είναι τόσο εύκολα να τα μάθετε. Πιστεύω από αυτά που έχω ακούσει ότι για το πρώτο εξάμηνο το άλμπουμ της είναι ένα από τα 3-4 καλύτερα της χρονιάς. Η Ολίβια Ροντρίγκο λοιπόν κυκλοφόρησε το άλμπουμ με ένα πολύ καλό single, το τρίτο που έβγαλε, αλλά εμείς θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι. Ένα άλλο τραγούδι που είναι ένα ζευγάρι σε ένα σπαρακτικό τραγούδι που είχαν πει στο φεστιβάλ Πριμαβέρα πριν από 10-15 μέρες. Κάπου εκεί ήταν, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και τρεις εβδομάδες. Στη Βαρκελόνη. Μιλάμε για την εμφάνιση της Ολίβια Ροντρίγκο με τον Ρόμπερτ Σμιθ τον Cure. Υπάρχει ένα πολύ καλό τραγούδι που λέγεται Cure μέσα στο άλμπουμ της. Θα το ακούσουμε προς το τέλος της εβδομάδας. Τι να σας πω, ότι ο Σμιθ είχε πει ότι το έχει απολαύσει εκείνο το τραγούδι που είπε μαζί της ή εκείνη την εμφάνιση θα έλεγα καλύτερα και πέρασε αξέχαστες νύχτες στο στούντιο με την τραγουδίστρια για να ηχογραφήσουν αυτό που θα ακούσετε τώρα και είναι στο άλμπουμ της.

What's Wrong With Me, με την Ολίβια Ροντρίγκο και τον Ρόμπερτ Σμιθ, που δεν πάει συχνά εδώ και εκεί, επιλέγει που θα πάει. Ας ακούσουμε και το Cure. Ένα συγκρότημα που το αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή, όταν κανείς δεν γνώριζε ότι είχαν βγάλει αυτό το τραγούδι που λεγόταν Forest. Το παίξαμε σε αυτή την εκπομπή εκείνη την εποχή και μετά παίξαμε όλα τα σπουδαία τραγούδια που τους έκαναν ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα στα τελευταία 45-50 χρόνια.

γράφει εδώ ο Δημήτρης ότι είναι πολύ καλή η Ροντρίγκο, παρότι τα τραγούδια της στοχεύουν κυρίως να συγκινήσουν πληγωμένα από τον έρωτα Χωριτσόπουλα. Μα τα τραγούδια από αυτήν την κάθε γενιά που έρχεται και τα μεγαλύτερα συγκροτήματα που πέρασαν στη δεκαετία του 60 ή του 70 στόχευαν σε αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά διατηρούν τη δισκογραφία. Πώς θα αρέσει η Ροντρίγκο σε κάποιον που είναι πάνω από 40 ετών? Δεν αρέσει. Πολύ λίγο. Μπορεί απλώς να πει ότι είναι καλή. Η κάθε γενιά έχει τους δικούς της ανθρώπους. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Που απευθύνονται στο δικό της κοινό και πρέπει τα τραγούδια να είναι ανάλογα, αλλά να είναι και καλά. Άλλο άνοστα ερωτικά τραγούδια και άλλα τραγούδια που έχουν και ένα νόημα. Και ας είναι για τους έφηβους. Τη Λίζο την είχαμε παρουσιάσει πριν πολλά χρόνια και είχα πιστέψει για αυτήν. Μάλιστα εκείνο το άλμπουμ ήταν εξαιρετικό, αλλά συνέβηκαν πάρα πολλά πράγματα από τότε. Πάρα πολλά ιστορίες, κατηγορίες για σεξουαλικές, θρησκευτικές, φιλετικές παρενοχλήσεις, διακρίσεις λόγω απειρίας, παράνομη φυλάκιση, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον της ομάδας, πάρα πολλά έχουν γίνει. Επανέρχεται με καινούργιο τραγούδι. Είναι μία από τις καλές στη δική της μουσική, η Λίζο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐα, στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι στη συμφωνία προβλέπεται η επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Πληθωρισμό 3,8% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το Ευρωκοινοβούλιο θα προτείνει την επιβολή κυρώσεων εναντίον του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακιούν Γκιουρλέκ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ανάκρισης στη δίκη του πρώην Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Γεννήθηκε σαν David Palmer. Έφυγε προχθές από τη ζωή σαν Dee Palmer. Ο Ιαν Άντερσον έγραψε ότι είχε το ρόλο ενεχιστρωτή και μαέστρου στα φοβερά άλμπουμ των Jethro Tull, Aqualung, War Child, Mystery in the Gallery, Too Old to Rock and Roll. Κρύβεται πίσω από τον ήχο όλων αυτών. Τότε ο Dee Palmer. Μετά μπήκε στο συγκρότημα και έπαιζε πλήκτρα. Κανονικά μέρος του συγκροτήματος. Από το 76 μέχρι το 80. Και σε αυτό το άλμπουμ.

David John Greenslade. Γεννήθηκε το 43 και έφυγε από τη ζωή προχθές. Άγνος συνθέτης, έπαιζε πλήκτρα, έπαιξε με τους Colosseum από την ίδρυσή τους το 68 μέχρι και την αποχαιρετιστήρια συναυλία τους το 2015. Επίσης το 73 έκανε το δικό του συγκρότημα, τους Greenslade. Ακούσαμε Greenslade το αφιέρωμα στο Progressive τότε πριν από ένα χρόνο περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Colosseum.

Αυτά ήταν τότε βέβαια, όπως συνηθίζω να λέω. Σήμερα είναι ένας άλλος πλανήτης και είμαστε στο 2026. Για να καταλάβει κανείς και γιατί γίνονται επιτυχίες και γιατί τα κορεάτικα έχουν επιτυχία ή γιατί τα λάτινα έχουν επιτυχία, πρέπει να είναι ενημερωμένος από όλες τις πλευρές. Έτσι λοιπόν θα σας δώσω την αίσθηση γιατί μια μεγάλη επιτυχία από τις μεγαλύτερες της χρονιάς είναι αυτή που είναι, το αξίζει όμως, και γιατί η country είναι τόσο πολύ ψηλά τα τελευταία χρόνια. Ξανά. Δεν είναι τώρα, δεν είναι μια παροδική, ας πούμε, ένα ξεπέταγμα. Αυτό συμβαίνει από την αρχή του αμερικάνικου έθνους και των ηχογραφήσεων. Σύμφωνα με τον Economist, καμία άλλη αμερικάνικη πολιτεία δεν δέχεται περισσότερες επενδύσεις και δεν προσθέτει περισσότερα άτομα στον πληθυσμό της από το Τέξας. Από το 2020 έως το 2025 το Τέξας δημιούργησε σχεδόν το 1/5 από όλες τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Στις αρχές της δεκαετίας του 20, αυτή που τρέχει τώρα, το Τέξας προσήλκησε Αμερικανούς που εργαζόντουσαν εξ αποστάσεως και προσπαθούσαν να αποφύγουν τους υψηλούς φόρους, πράγματι είναι αφάνταστοι οι φόροι, αλλά και τα υπόλοιπα που σας διαβάζω τώρα, στις μετροπόλεις της Αμερικής, δηλαδή Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες. Να αποφύγουν λοιπόν αυτούς τους φόρους, το υπερβολικό κόστος στέγασης, αυτά που ακούμε στην Ελλάδα που πραγματικά είναι φρικτά για τα σπίτια, δεν μπορεί να φανταστείτε ότι γίνεται στην Αμερική για τον ίδιο λόγο, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. Στέγασης λοιπόν, έτσι ο κόσμος μετακομίζει στην επαρχία. Το Τέξας δεν είναι επαρχία, θα μπορούσε να είναι μια χώρα μόνη της, όπως η Καλιφόρνια. Ξεκίνησε όλη αυτή η ανάπτυξη του Τέξας, που είναι όλα τα πετρέλαια εκεί, όχι μόνο από τον Τραμπ τώρα, αλλά και από τους δημοκρατικούς, όταν οι επιδοτήσεις της κυβέρνησης Biden για πράσινη ενέργεια δημιούργησαν κατασκευές εκεί έτσι ημιαγωγών και έπαιξαν ρόλο σε αυτό το ρεύμα που πάει προς το Τέξας. Γι' αυτό άλλωστε η επιτυχία της χρονιάς είναι επιλέγοντας Τέξας.

Η Έλα Λάγκλεϊ. Και επειδή μάθατε σε αυτή την εκπομπή εδώ και αρκετό καιρό, 184 αμερικάνικες επιχειρήσεις μετέφεραν την έδρα τους στο Χιούστον, το Ντάλλας ή το Όστιν σε αυτή την πενταετία το 2025. Έτσι λοιπόν, με το lifestyle όπως εκείνη η εποχή με το Urban Cowboy του Τραβόλτα, θυμούνται οι παλαιότεροι. Αυτό το lifestyle του Τέξας, τα rodeo style, τα country τραγούδια που είναι παντού, έχουν κερδίσει έδαφος στην αμερικάνικη έτσι pop κουλτούρα, και οι επιχειρήσεις δεν δυσκολεύονται να πείσουν εργαζόμενους να πάνε εκεί, να μετακομίσουν εκεί. Είναι τόσο μεγάλη επιτυχία του Τέξας, ώστε άλλες πολιτείες εκεί κοντά, όπως η Βόρειο Καρολίνα, Τενεσί και Νεβάδα, από την άλλη πλευρά θέλουν να κάνουν το ίδιο πράγμα, να προσελκύσουν κόσμο να πάνε εκεί, ενώ αντίθετα με την υψηλή φορολογία η Καλιφόρνια έχει μεγάλα προβλήματα και φεύγει πάρα πολλοί κόσμος, δεν πλησιάζεται η Καλιφόρνια πια από την ακρίβεια. Η Έλα Λάγκλεϊ δεν είναι μόνο αυτό το τραγούδι, είναι από τις λίγες τραγουδίστριες που έχει δύο επιτυχίες αυτή τη στιγμή που ακούγονται. Ένα ήταν αυτό εδώ και ένα είναι το Be Her.

Η Έλα Λαγκ λέει που είναι παντού αυτή τη χρονιά και στην Βρετανία επίσης και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Αυτή είναι περισσότερο country, δεν έχει κάνει αυτό το crossover, αλλά είναι ήδη στο 7ο άλμπουμ που κυκλοφόρησε την 1η Μαΐου. Πολύ καλό άλμπουμ για την σπουδαία Casey Musgraves, τραγουδοποιός της country. Εδώ θα σας πω ότι οι ρίζες της είναι από country, από το western swing, όπως τα παλιά, το bluegrass, αλλά και από το μεξικάνικο στυλ. Μην ξεχνάμε ότι οι νότιες πολιτείες έχουν πάρα πολλούς από το Μεξικό. Πάρα πολλούς. Εξάλλου το Μεξικό ήταν εκεί. Λοιπόν, από το άλμπουμ Middle of Nowhere ακούμε ίσως το τραγούδι που ξεπετάχτηκε περισσότερο από αυτό το δίσκο. Casey Musgraves.

Dry Spell από την Casey Musgraves. Θα οργανώσουμε κάτι διαφορετικό από την Βρετανία, ένα jazz quintetto που έχουμε παίξει και άλλες φορές. Ezra Collective λέγονται. Έρχονται με καινούριο άλμπουμ. Θα ακούσουμε το Only Love από αυτό το άλμπουμ που αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Αύριο 1964 στις 10 το βράδυ στο πάρκο για Dead Can Dance. Ezra Collective, έτσι είναι το όνομά τους.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη φυλακή αναμένεται να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς εκδόθηκε νέο βούλευμα του Αρείου Πάγου που αναιρεί προηγούμενη δικαστική απόφαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο βούλευμα ανατρέπει τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί, κρίνοντας ότι συντρέχουν εκ νέου λόγοι για την κράτησή του. Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα στη σύλληψή του και να τον οδηγήσουν στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στη διεθνή κοινότητα για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι πολλά πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν να βγαίνουν από τα στενά του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι κινούνται κατά μήκος της νότιας διαδρομής, η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και άθικτη. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε στο CNBC ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, απαντώντας σε αναφορές ιρανικών μέσων περί πρόβλεψης τελών διέλευσης στο υποδιαμόρφωση μνημόνιο με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, με σημαντικότερο την τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Βάνς γνωστοποίησε ακόμη ότι την Τεχεράνη, στην προγραμματισμένη για την Παρασκευή τελετή υπογραφή στην Ελβετία, θα εκπροσωπήσουν ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, διευκρινίζοντας πάντως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σειρά κρατών χαιρέτησαν την εξέλιξη, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πάντως, ο Λιβανικός στρατός κάλεσε τους εκτοπισμένους κατοίκους να μην επιστρέψουν ακόμη στις παραμεθόριες περιοχές, επικαλούμενος τον κίνδυνο νέων Ισραηλινών επιθέσεων. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε πως η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια το Brent αυτήν την ώρα, άνοδο στα χρηματιστήρια. Τη συμφωνία χαιρέτησε και η ελληνική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει ότι η ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς αποτελεί προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Εύρων στο Μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, όπως δήλωσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στη λαϊκή αγορά και στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Η απόφασή μας στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος υπακούει στην εντολή των πολιτών να είμαστε όλοι μαζί στις επόμενες εκλογές απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη, υπογράμμισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα σύλληψης.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά, στα βόρεια Ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αλίνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.

Γεια σας, γεια σας. Έτσι ξεκινήσαμε όταν αυτός ο πόλεμος ή ο πόλεμος του τελειώσει. Κανονικά δηλαδή το τραγούδι λέει When his war is over, όταν ο πόλεμος του τελειώσει. Αλλά ακούγεται ότι μόλις αυτός ο πόλεμος τελειώσει. Όποιου κι αν ήταν ο πόλεμος ή όποιου κι αν είναι, όποιον κι αν είναι, φαίνεται να πηγαίνει προς τη δύση του μετά από 107 ημέρες. 107 ημέρες που δημιούργησαν πολύ μεγάλη αναστάτωση και στην περιοχή και στον πλανήτη και ενεργειακό σοκ γενικότερα σε όλη την οικουμένη.

0: Και κυρίες και κύριοι, τα ερωτήματα παραμένουν μεγάλα, ο γρίφος άλυτος. Υπάρχει μια μεγάλη παγίδα, λένε οι αναλυτές, αυτοί που είναι όσο το δυνατό πιο αντικειμενικοί. Παγίδα πίσω από τη διαφαινόμενη επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και τα πυρηνικά είναι αυτό που παραμένει ως άλυτος γρίφος, δηλαδή αυτό που ανέφερα για άλυτο γρίφο εννοούσα τα πυρηνικά, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πηγαίνει αρκετά πίσω η ιστορία από τη συμφωνία που είχε πραγματοποιήσει, είχε βοηθήσει να αναπτυχθεί ο Μπαράκ Ομπάμα. Πόλεμος πάνω στον πόλεμο λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε πραγματικά ξεμπερδέψει, όμως για να το πάω σιγά σιγά και στο πρώτο θέμα της μέρας όπως ανέκυψε τώρα, πριν από λίγη ώρα κυρίες και κύριοι, να πω ότι ο άλλος πόλεμος, ο πόλεμος του Αντάρτικου πόλεων, δηλαδή ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, έχει ένα ακόμα κεφάλαιο πολύ ενδιαφέρον, καθώς όπως θα μας πει τώρα η συνάδελφος, πριν από λίγο είχαμε ανατροπή στο θέμα Γιωτόπουλου. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη είναι μαζί μας, την καλησπερίζω.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, Άννα.
1: Είχαμε πριν από λίγη ώρα την απόφαση του Αρείου Πάγου, το βούλευμα του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, με το οποίο αναιρείται το προηγούμενο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά, με βάση το οποίο πριν από λίγες εβδομάδες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος βγήκε από την φυλακή, έχοντας εκτίσει 24 χρόνια ποινής στην φυλακή. Αναιρείται αυτό το βούλευμα και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, επιστρέφει στην φυλακή. Οι δικαστές με την απόφασή τους υιοθέτησαν πλήρως την τοποθέτηση, την εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Σοφοκλή Λογοθέτη, και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με βάση το οποίο ο αρχιτρομοκράτης της 17 Νοέμβρη είχε αποφυλακιστεί. Η διαδικασία έχει ως εξής. Θα πρέπει να σταλεί απόσπασμα της απόφασης του Αρείου Πάγου στην εισαγγελία εφετών Πειραιά, από την οποία και έφυγε το αποφυλακιστήριο Γιωτόπουλου. Από εκεί να εκδοθεί νέο ένταλμα προς φυλάκιση στον καταδικασμένο σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες. Με αυτό το φυλακιστήριο οι αστυνομικοί θα πρέπει να πάνε στην περιοχή που διαμένει, στην οικία του, να τον εντοπίσουν, να τον συλλάβουν και να τον επιστρέψουν στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατούνταν όλα αυτά τα χρόνια από το 2002, οπότε και συνελήφθη, προφυλακίστηκε και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό σε 21 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες και τελεσίδικα σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες προσώπων. Αυτή είναι η εξέλιξη. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στην φυλακή, έχει εκτίσει 24 χρόνια και από
0: και
1: εδώ
0: μένει
1: και πέρα θα
0: ένας
1: δούμε...
0: χρόνος ακόμα, έτσι δεν είναι κανονικά, Άννα?
1: Όχι υποχρεωτικά. Μένει ένας χρόνος ακόμη προκειμένου να εκτίσει την υποχρεωτική ποινή για έναν πολυσοβίτη.
0: Οπότε μπορεί και να επανέλθει.

0: επανέλθει με νέα αίτηση ενδεχομένως.
1: Φυσικά, έχει το δικαίωμα να επανέλθει με νέα αίτηση και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφανθεί τελικώς, εάν ακόμα και στα 25 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα μπορέσει να αποφυλακιστεί με όρους ή όχι. Ο νόμος έχει την δυνατότητα ερμηνείας, έτσι ώστε εάν θεωρηθεί ότι ένας πολυσοβίτης δεν έχει μεταμελήσει, δεν έχει αλλάξει τρόπο αντίληψης σε σχέση με τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε, ο νόμος έχει την δυνατότητα ενδεχομένως να τον διατηρήσει στην φυλακή και μετά τα 25 χρόνια.
0: Mm-hmm. Θύμισε μας έτσι πολύ λίγο, αν μπορείς, το σκεπτικό του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για την αποφυλάκησή του.
1: Το σκεπτικό του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά ήταν ότι τον καταλαμβάνει ο προηγούμενος νόμος, ο νόμος του 2019, ο προηγούμενος νόμος με βάση τον οποίο ένας πολυσοβίτης μπορούσε από τα 19 χρόνια και μετά υπό όρους να αποφυλακιστεί. Επίσης, κατά το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά αξιολογήθηκαν θετικά τα μεταπτυχιακά και το διδακτορικό που πήρε μέσα στην φυλακή. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι με αυτόν τον τρόπο έδειξε καλή συμπεριφορά μετά την πράξη του, mm-hmm. καλή διαγωγή, όπως επίσης συνετέλεσε θετικά και το γεγονός ότι από το 22 και εντεύθεν που έπαιρνε άδειες από την φυλακή τηρούσε απαρέγκλητα τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί.
0: Μάλιστα. Καλώς. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία αυτή, γιατί υπάρχουν τώρα αντιδράσεις Άννα Βλαχοπαναγιώτη από την πλευρά και των αστυνομικών υπαλλήλων που από την πρώτη στιγμή είχαν υποστηρίξει ότι δεν έπρεπε να είναι θετικό το πρώτο βούλευμα για την αποφυλάκησή του. Είχαμε, αν θυμάσαι, και την παρέμβαση από το State Department που πάλι και αυτό επικρίθηκε και σχολιάστηκε από εσωτερικές πηγές. Αλλά ωστόσο δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν έπαιξε ρόλο. Πάντως αυτό που κρατούμε για τώρα είναι ότι παίρνει και πάλι το δρόμο προς τη φυλακή όταν τελειώσουν οι διαδικασίες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σε ευχαριστώ. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Επίσης.

0: είμαστε λοιπόν. Μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio 105,8 ο σταθμός. Μαζί μας τώρα έχει συνδεθεί και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. 5 με 6 η ώρα της Ελλάδας, το απογευματόβραδο της Δευτέρας. Και είναι 15 του Ιουνίου, δηλαδή ακριβώς στα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Καλή μας εβδομάδα. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα το πρωί, από πολύ νωρίς ξεκινώντας τη μέρα, παρατήρησα το εξής που το είχα ξεχασμένο, ότι γινόταν η αποφύτηση, σήμανε λήξη συναγερμού και σχολικής χρονιάς και επίσημα με γιορτές και πανηγύρια για τους παιδικούς σταθμούς. Όχι, η παιδική είναι μέχρι τέλος Ιουλίου νομίζω, τέλος πάντων, για τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια και κυρίως εκεί τα παιδιά του δημοτικού ήταν που είχαν την τιμητική τους, τα λύκεια έχουν τελειώσει νωρίτερα. Σημασία έχει ότι γίνονταν πάρτι παντού, πολύ μπουγέλωμα, πολλά παιδικά χαμόγελα, πολύ φασαρία, είχε πολύ πλάκα, ήταν ωραία. Από όποιες γειτονιές και αν πέρασα, είτε με τα πόδια είτε με το αυτοκίνητο, είχε πολύ πλάκα και ήταν πολύ ωραία. Δεν σας κρύβω ότι σχεδόν το αναπόλυσα αυτό σαν γεγονός. Το έχει ξεχάσει η δική μου η μνήμη, η γονεϊκή. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά και καλό τους καλοκαίρι βέβαια, και στα παιδιά και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς και σε όλους όσοι πέρασαν μια ακόμα έτσι αρκετά κοπιώδη χρονιά, για να πούμε την αλήθεια. Και η θερμοκρασία είναι αυτή που έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Μ' αρέσει που μου έλεγε ένας συνάδελφος νωρίτερα που όπως ζέστη, γιατί είχε έρθει εκείνη την ώρα. Εγώ όμως, ερχόμενη εδώ από πιο νωρίς, του λέω: ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω αν κάνει ζέστη, γιατί εγώ λειτουργώ σαν το κρέας. Αλυσίδα κρέατος που λένε, κρέας κοιμάς, ψυγείο σπίτι. Δηλαδή, είτε είμαι στο σπίτι, είτε μετά στο αυτοκίνητο, είτε στη δουλειά, είτε πάλι στο σπίτι, έχω αποφασίσει να δημιουργώ μία αλυσίδα, ένα τούνελ κρύου, ψύχρας. Φυσικά με τη λειτουργία των κλιματιστικών, να είναι καλά όποιος τα ανακάλυψε, ώστε να μην καταλαβαίνουμε πολύ τη ζέστη όσο είμαστε σε τέτοιες συνθήκες εργασίας και καθημερινότητας. Πολύ καλησπέρα σας, 5 και 20 ώρα, πολλά έχουμε μαζέψει. Να πούμε τώρα λίγα για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα. Για τη Σκόπελο θα μας πει σε λίγο η Μαρία, που ψάχνει το δήμαρχο. Αλλά για τα ζησιμέικα της Αχαΐας, μόλις πριν από λίγο η Δέσποινα Σαρκίρη, που επικοινώνησε με τη συνάδελφα Αθανασία Σταμαπούλου, μας είπε ότι έχει οριοθετηθεί η φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στα ζησιμέικα Αχαΐας. Έχει οριοθετηθεί, δεν απειλούνται σπίτια, κατοικημένες περιοχές ή άλλη βλάστηση. Οπότε από εκεί είμαστε εντάξει. Να δούμε λίγο τη Σκόπελο. Τη Σκόπελο, αυτό το μικρό διαμάντι των σποράδων και της ευρύτερης θάλασσας του Αιγαίου. Το λέω γιατί έβλεπα πρόσφατα και λίγο Μάμα Μία, που δεν την έχω δει ποτέ αυτή την ταινία, ούτε ολόκληρη δεν την έχω δει ποτέ, αλλά θαύμασα ότι προβλήθηκε από τα τοπία. Και αμέσως δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου. Ο κύριος Σταμάτης Περίσης, ο δήμαρχος της Σκοπέλου, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, έπεσε η γραμμούλα μας, αλλά θα τον πάρουμε σε πολύ λίγο, Μαρία μου. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και φυσικά ο Βασίλης Νικολόπουλος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς μέσω του Viber στέλνετε κατά κύριο λόγο τα μηνύματά σας στο Earth News Radio και φυσικά στις πλατφόρμες τις γνωστές. Ο κύριος Σταμάτης Περίσης λοιπόν είναι μαζί μας, ο δήμαρχος Σκοπέλου. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι έχουμε από πυρκαγιά, μα θα έχετε να μας πείτε καλά νέα?
1: Ναι, καλά νέα έχουμε να σας πούμε. Καταρχήν υπήρξε πολύ γρήγορη κινητοποίηση, άμεση κινητοποίηση, με το που είδαμε τη φωτιά. Κινητοποιήθηκε το τοπικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, η πυροσβεστική από το Βόλο, η πολιτική προστασία από την περιφέρεια, εμείς. Το κυριότερο όμως, πάρα πολύ γρήγορα ήρθαν τα υπτάμενα πυροσβεστικά, δηλαδή 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, που κάνανε και όλη τη δουλειά. Γιατί κάνανε όλη τη δουλειά? Διότι δεν υπάρχει πρόσβαση στο χώρο αυτόν, στην περιοχή αυτή, ούτε καν από δασικό δρόμο. Επομένως, μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει ο περιορισμός, η καταστολή της. Και τώρα φυσικά επιχειρούν οι πυροσβέστες που την έχουν περικυκλώσει και όπου νομίζω πως θα την καταστήλουν, θα παραμείνουν βέβαια και όλο το βράδυ και αύριο αν χρειαστεί. Το καλό είναι ότι δεν υπήρχαν ισχυροί άνεμοι, και από τη στιγμή που δεν υπήρχαν ισχυροί άνεμοι, λογικό ήταν να μην μπορέσει γρήγορα να επεκταθεί και έτσι να προλάβουμε να την περιορίσουμε.
0: Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο πραγματικά, Δημαρχέ μου, γιατί είναι ένα υπέροχο καταπράσινο νησί σε κανένα μέρος της Ελλάδας και πολύ περισσότερο σε ένα σαν αυτό, τη Σκοπέλου. Δεν θέλουμε να βλέπουμε πυρκαγιές καταστροφικές. Οπότε λέτε ότι
1: θέλουμε
0: ευτυχώς...
1: να βλέπουμε εσάς στο νησί μας ως τουρίστες όμως εμείς.
0: Πώς πάτε από τουρισμό, μια και το λέμε τώρα?
1: Νομίζω πως ξεκίνησε τώρα, καλά είναι, καλά φαίνεται. Εντάξει, νομίζω πως θα είναι μια καλή χρονιά.
0: Μάλιστα. Το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε, γιατί νομίζω, έχω πολλά χρόνια να επισκεφτώ τη Σκόπελο, αλλά νομίζω ότι εξακολουθεί να κρατά αυτό το ωραίο χρώμα. Δεν έχει να κάνει με υπερτουρισμό. Έχετε γλιτώσει προς το παρόν.
1: Έτσι, εντάξει.
0: Δημαρχέ, είναι, το εντάξει που λέτε λίγο με ανησυχεί.
1: Να μην σε ανησυχεί. Είμαστε εδώ για να κρατήσουμε το νησί μας όπως πρέπει να είναι. Να έχει όλες τις ανέσεις που πρέπει να έχει για έναν επισκέπτη, να έχει όμως και άλλου είδους ενδιαφέροντα, όπως είναι σήμερα που έπιασε η φωτιά. Χθες ή προχθές τέλειωσαν οι σημάνσεις και οι καθαρισμοί 120 χιλιομέτρων μονοπατιών, πεζοπορικών μονοπατιών.
0: Α, τι ωραίο, αυτό δεν το ξέραμε. Έχετε φτιάξει τέτοια μονοπάτια, τι ωραία.
1: Ωραία. Ολοκληρωθήκαμε.
0: Ωραία. Επομένως, καλοδιάβατα. Νομίζω ότι καλά. Θα έρθει κόσμος και από έξω, εάν το διαδώσετε σωστά.
1: Ναι, φυσικά. Το κυριότερο θα έρθει εκτός high season, δηλαδή θα έρθουν νωρίς και αργά. Διότι οι περιπατητές, από ό,τι ξέρετε, το πολύ μέχρι το 15 Ιουνίου να περπατήσουμε και μετά από τις 10 Σεπτεμβρίου και μετά.
0: Γιατί επομένως, ξέρουν τι κάνουν οι άνθρωποι, δεν έρχονται με τους καύσονες.
1: Με στην τάλα, ακριβώς, με στην τάλα καλοκαίρι, όπως λέμε εμείς εδώ.
0: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Πολύ χαίρομαι που ακούμε ωραία νέα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Περίση.
1: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σας επίσης.

που λέτε. Αλλιώς την ξεκινούσα την εκπομπή, αλλιώς νόμιζα ότι θα την ξεκινήσω, αλλιώς την πάμε, γιατί είναι τα άλλα γεγονότα βέβαια που προέχουν και μας ενδιαφέρουν και περισσότερο εδώ που τα λέμε εμάς. Το πρωί λοιπόν, το πρωί, τα ξημερώματα, ξυπνήσαμε με αυτή την είδηση που καλά καλά δεν την πιστεύουμε, δεν τολμάμε να την πιστέψουμε. Ότι δηλαδή με τελειώνει ο πόλεμος, αυτός ο ιδιότυπος πόλεμος των 107 ημερών που κανείς δεν ξέρει γιατί ξεκίνησε, ποιος ήταν ο στόχος, πού καταλήγουμε, ποιος είναι ο κερδισμένος, ποιος είναι ο χαμένος. Υπάρχει πολύ κόστος κυρίως από την αμερικανική πλευρά και κάπου στη μέση παραπονιέται και το Ισραήλ από πάνω ότι δεν το παίξανε σωστά, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το ερμηνεύσω. Πάντως ο ίδιος ο Τραμπ δηλώνει ότι στο αγαπημένο του μέσο Truth Social ότι τα πλοία αρχίζουν να κινούνται έξω από τα στενά του Ορμούς. Πολλά από τα πλοία ήταν φορτωμένα με πετρέλαιο κατά τη μετακίνησή τους και λέει λοιπόν ο πρόεδρος ότι η ναυτιλιακή οδός της νότιας λεωφόρου είναι απόλυτα ασφαλής, προστατευμένη και άψογη. Ξέρω τι σκέφτεστε, όπως το ίδιο σκέφτηκα και εγώ μόλις το άκουσα. Το ομολογώ ότι πέρα από το γεωπολιτικό και το ειρηνευτικό και δεν ξέρω τι άλλο, το ανθρωπιστικό, σκέφτηκα το ενεργειακό και την τσέπη μας και λέω τώρα μέχρι πόσο καιρό θα περιμένουμε, πόσο καιρό θα μας πάρει για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση μετά το άλμα προς τα κάτω του δολαρίου. Μην το περιμένετε και πολύ γρήγορα πάντως. Στο μεταξύ ο Τραμπ έφτασε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, προσγειώθηκε στη Γενέβη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Ομάδας των 7, της G7, αυτή την εβδομάδα. Ο Τραμπ πέταξε τη νύχτα από την Ουάσιγκτον αναχωρώντας τις πρώτες πρωινές ώρες μετά τον αγώνα του UFC στο South Lawn. Και τον είδαμε να κατεβαίνει, μάλλον προβληματισμένος, εκτός αν είναι κουρασμένος στις σκάλες από το αεροπλάνο. Εκεί στη Γενέβη λοιπόν θα κομίσει αυτή τη νέα συμφωνία με το Ιράν. Βασικά θα την κομίσει ως σχέδιο και μόνο, γιατί η καταληκτική ημερομηνία, όπως έχετε ακούσει, είναι αυτή το τέλος της εβδομάδας. Η Παρασκευή δηλαδή που μας έρχεται θα είναι η μέρα κατά την οποία θα πέσουν οι υπογραφές. Επίσης δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όσο θα ήθελα, αλλά δεν έχω καταλάβει, εφόσον δεν μπόρεσε να γίνει όλο αυτό το πράγμα εξ αποστάσεως και διαδικτυακά, και καλά έκανε, καλώς κατά τη γνώμη μου, αν είναι δυνατόν τέτοιες συμφωνίες να κλείνονται διαδικτυακά. Παρόλα αυτά δεν έχω καταλάβει ποιος θα είναι στην άλλη πλευρά, με ποιον θα υπογράψει τη συμφωνία, ποιον θα δούμε ως φυσικό πρόσωπο, ως ηγέτη ρε παιδί μου, από την πλευρά του Ιράν.

Λοιπόν, τις απορίες μου δεν ξέρω αν θα μας τις λύσει η Σοφία Γιαννοπούλου, αλλά σίγουρα θα μας συνοψίσει την επικαιρότητα σε τίτλους αμέσως τώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα με πετρέλαιο από τα στενά του ορμού, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγαΐ, είπε ότι η χώρα του δεν θα χρεώνει διόδια αλλά τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Συρία και Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ενώ πριν από λίγο μη επανδρομένο αεροσκάφος χτύπησε όχημα στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τον οδηγό. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος που ξεκινά αύριο και θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Αποχώρησε η πλεύση Ελευθερίας, καταγγέλλοντας την τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις μαθητές για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐας και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά έως 33 βαθμούς στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: The Lyceum Project, η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δύο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας παιδιά και πάλι, δεύτερο ημίωρο, μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, 6 παρα 25 η ώρα. Αυτή τη μουσική τη θυμήθηκα και την έκλεψα από το Brokeback Mountain, αυτή την καταπληκτική ταινία. Που έτυχε και την παρακολούθησα και ως θεατρική. Όχι, έτυχε, πήγα, επέλεξα να την παρακολουθήσω και ως θεατρική παράσταση πέρυσι. Και αυτή ήταν εξαιρετική παράσταση. Γιατί νομίζω ότι θα σας άρεσε, ή εμένα τουλάχιστον θα μου άρεσε να ακούω κάτι τέτοιο στο ραδιόφωνο και να προσπαθώ να οδηγήσω ή να οδηγηθώ τέλος πάντων μέσω του μέσου μου στο σπίτι ή στο δρόμο ή όπου είστε τέλος πάντων στη δουλειά. Να γυρίσετε από τη δουλειά, από την οποία σας εύχομαι να ξεμπλέξετε γρήγορα. Είναι νωρίς βέβαια ακόμα για να το λέω. Και στο μεταξύ εγώ διαβάζω το μνημόνιο, ανατριχίλα μας πιάνει με αυτή τη λέξη που είναι κατά τα άλλα όμορφη λέξη. Το μνημόνιο που παρουσιάζεται ως ιστορική επιτυχία και αφήνει ανοιχτά τα πιο κρίσιμα ζητήματα, τον εμπλουτισμό ουρανίου, το απόθεμα της Τεχεράνης, τις κυρώσεις και τον πραγματικό μηχανισμό ελέγχου, γιατί όλα παιδιά είναι θέμα ελέγχου, τη λέγαμε και την Παρασκευή, είναι θέμα εξουσίας και ελέγχου. Ποιος θα ελέγχει τα στενά, ποιος θα ελέγχει τους δρόμους της ναυσιπλοείας και του εμπορίου και των καυσίμων και της ενέργειας. Γενικότερα, ποιος θα έχει τον έλεγχο, ποιος θα είναι το αφεντικό. Ο Τραμπ το παρουσιάζει αυτό, είναι υποδιαμόρφωση ακόμα το μνημόνιο με το Ιράν, ως τη συμφωνία που θα διασφαλίσει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Η εκφορά του Αμερικανού Προέδρου είναι ισχυρή, πολιτικά χρήσιμη αλλά και επικοινωνιακά απολύτως αναμενόμενη. Το πρόβλημα είναι ότι προς το παρόν η συμφωνία δεν έχει ακόμη το βάρος μιας πραγματικής πλήρως δεσμευτικής πυρηνικής διευθέτησης. Εδώ είμαστε πάντοτε, εκτός από την Έλενα Καραγιάννη, τώρα Βασίλης Νικολόπουλος και Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα και Δέσποινα Σαρκύρη. Στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα και αύριο μπορούμε να το έχουμε στη διάθεσή μας 210-60-09-604-605 και τα μηνύματά σας τα υπόλοιπα θα τα διαβάσω σε πολύ λίγο. Καθώς τώρα θέλω να καλωσορίσω, κυρίες και κύριοι, την κυρία Μαρία Φιλιππή. Η κυρία Φιλιππή είναι Γενική Διευθύντρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Ευγενίδου. Σας καλωσορίζουμε, κυρία Φιλιππή, εδώ στο Air News Radio.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση να είμαστε κοντά σας σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, όποτε ακούμε για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, όποτε ακούμε για αγορά εργασίας, όποτε ακούμε για ανάγκες της αγοράς εργασίας και πολύ περισσότερο για την περίφημη ανάπτυξη των δεξιοτήτων, λέμε εδώ είμαστε, θα σταθούμε, θα κάνουμε μια στάση, θα τα ξαναπιάσουμε από την αρχή, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς, με πολύ ταχύς ρυθμούς είναι η αλήθεια. Και μόλις είδαμε αυτή την πρωτοβουλία από το Ίδρυμα Ευγενίδου που αφορά ακριβώς αυτό, τις νέες ανάγκες στην αγορά εργασίας και τις δεξιότητες, είπαμε θα μιλήσουμε με την κυρία Φιλιππή. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω από πού να το πιάσουμε.
1: Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από το 1956, 70 χρόνια πριν, όταν ο Ευγένιος Ευγενίδης περιέγραψε στο σκοπό του Ιδρύματος ακριβώς αυτό, την ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων των νέων της χώρας.
0: Το οραματίστηκε από πολύ νωρίς δηλαδή.
1: Από πολύ νωρίς και το Ίδρυμα με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια συμβάλλει αποφασιστικά στο κομμάτι της ανάπτυξης των τεχνικών και εφαρμοσμένων δεξιοτήτων για την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση στη χώρα, με τις υποτροφίες, με τα βιβλία. Όλοι οι τεχνίτες, οι τεχνικοί, οι τεχνολόγοι, οι μηχανικοί της χώρας έχουν διαβάσει τα βιβλία του Ιδρύματος Ευγενίδου. Λίγοι γνωρίζουν, αλλά περισσότερο, βέβαια οι περισσότεροι γνωρίζουν το Ίδρυμα για το Πλανητάριο και καλά κάνουν, γιατί είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
0: Βέβαια,
1: για τη βιβλιοθήκη. Υπάρχει βιβλιοθήκη που ήταν η πρώτη βιβλιοθήκη για τεχνικά και εφαρμοσμένα επαγγέλματα στη χώρα μας. Το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει αναπτύξει ένα νέο Ινστιτούτο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Πάντα σε απόλυτη συμμόρφωση και πάντα κοιτώντας το όραμα του Ευγένιου Ευγενίδη το 1956. Σήμερα το όραμα αυτό.
0: Άρα δηλαδή κλείνεται 70 οπότε, χρόνια, συμπληρώνεται 70 χρόνια. Να ευχηθούμε και στα επόμενα 70 και γενικότερα να τα υπερακατοστήσετε, κυρία Φιλιππή.
1: Ευχαριστούμε πολύ και είναι η ώρα όμως στα 70 χρόνια να δούμε αυτό το όραμα που όλοι συμφωνούμε, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Τι σημαίνει σήμερα, mm-hmm. Τι είναι οι δεξιότητες σήμερα, ναι. Γιατί υπάρχει χάσμα, γιατί υπάρχει κενό.
0: Υπάρχει. Πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει κενό. Αυτό μας λέτε. Και στη συνέχεια γιατί και τι κάνουμε γι' αυτό ή πώς μπορεί να βοηθήσει ένα ίδρυμα σαν το δικό σας.
1: Υπάρχει κενό γιατί είναι πολύ παραγωγικό βέβαια αυτό. Ένας προφανής λόγος είναι και το δημογραφικό. Ένας άλλος λόγος είναι και κοινωνικά που τις τελευταίες 4 δεκαετίες εστιάσαμε πάρα πολύ στη σύνδεση του κοινωνικού στάτους με το πανεπιστημιακό πτυχίο και στην Ελλάδα αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό σε τεχνικούς και τεχνολόγους που κάποτε ήταν πάρα πολύ περήφανοι που έκαναν αυτές τις δουλειές. Υπάρχει επίσης διάχυτα από τα social media μια λογική εύκολου κέρδους και εύκολης ίσονος προσπάθειας για να πετύχουμε κάτι. Άρα δεν είναι μία απάντηση για το γεγονός ότι υπάρχει σήμερα κενό και έλλειψη σε εξειδικευμένους τεχνίτες και επαγγελματίες. Οι δεξιότητες αποτελούν το κέντρο της συζήτησης και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και εμείς στο συνέδριο που οργανώνουμε αύριο και μεθαύριο στο Ίδρυμα mm-hmm. έχουμε καλέσει εκπροσώπους που ασχολούνται πολύ πρακτικά όμως με αυτό το ζήτημα και όχι θεωρητικά και σε επίπεδο θεωρητικής ανάλυσης από πολύ μεγάλους οργανισμούς, από την UNESCO, από τον ΑΣΑ, από την Ευρώπη, από το Σέντεφοβ, από την Eurostat, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Κατάρτιση, από πολύ μεγάλους οργανισμούς άνθρωποι που πρακτικά μελετάνε και φέρνουν συμπεράσματα από όλο τον κόσμο τι μπορούμε να κάνουμε για να τα αλλάξουμε αυτό.
0: Άρα λοιπόν, 16 και 17 Ιουνίου αυτό το συνέδριο στο Ευγενίδιο λοιπόν το διοργανώνεται. Εμένα μου... Δωρεάν και με ελεύθερη είσοδο.
1: Με ελεύθερη είσοδο. Έχουμε μείνει λίγες θέσεις και τη δεύτερη μέρα στις 17 έχουμε και master classes, τα λέμε εργαστήρια, mm-hmm. όπου μπορείτε να πάρετε και βεβαίως η συμμετοχή σε όσοι αποφασίσετε να έρθετε με πάρα πολύ χρήσιμα ζητήματα κατάρτισης όπως είναι το cyber security, κυβερνοασφάλεια, οι προσωμιωτές για την αυτιλία ή για την ασφάλεια και πάλι. Το AI στην εκπαίδευση από μια καθηγήτρια της Οξφόρδης που έχουμε καλέσει για να κάνει ένα 2-ωρο σεμινάριο γι' αυτό. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του Ιδρύματος και να δηλώσετε τώρα συμμετοχή γιατί πραγματικά έχουν μείνει ελάχιστες θέσεις. Mm-hmm. Αλλά σας περιμένουμε όλους με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Και επίσης για το συγκεκριμένο συνέδριο, κυρία Φιλιππή, χαίρομαι να ακούω ότι έχετε συμπεριλάβει πολλούς ανθρώπους ειδικούς του χώρου αλλά και από πολλές χώρες, που σημαίνει ότι θα μεταφέρουν την κουλτούρα, τις γνώσεις και τις πρακτικής, των πρακτικών δηλαδή γνώσεων, γιατί αυτό μας χρειάζεται. Χαίρομαι που κατά τη διάρκεια της συζήτησης σας ακούω να αναφέρεστε στο πιο πρακτικό κομμάτι, γιατί και εγώ κάπου εκεί ήθελα να σας πάω, ότι ωραία, λέμε για δεξιότητες, λέμε για skills, τι ωραίο που ακούγεται, τι να σας πω, αλλά τι σημαίνει πρακτικά αυτό και αν εδώ θα βάλω και το κέντρο διαβίου μάθησης που λειτουργεί στο Ίδρυμα, εάν και αυτό εντάσσεται μέσα σε αυτή την ανάπτυξη των δεξιοτήτων.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε είναι. Εμείς δημιουργήσαμε και ένα κέντρο διαβίου μάθησης, όχι για κερδοσκοπικούς σκοπούς, αλλά γιατί θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτό που μελετάμε και έχει να κάνει με τις δεξιότητες και πώς μπορεί η διάγνωση των αναγκών της αγοράς και η διάγνωση των δεξιοτήτων που έρχονται πώς μπορεί να μετουσιωθεί σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να βοηθήσουμε με σύντομα και στοχευμένα προγράμματα πάρα πολλούς ανθρώπους να ευημερήσουν και να μπουν στην αγορά εργασίας με δουλειές που πραγματικά θα τους αρέσουν και θα τους κάνουν να είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Δεν είναι εύκολο, ούτε μπορώ να σας πω ότι έχουμε τη μαγική λύση και το μαγικό ραβδί, όμως φέρνουμε ως ίδρυμα που μπορεί και συγκεντρώνει όλους τους ανθρώπους, φέρνουμε καλές πρακτικές από το εξωτερικό, μαθαίνουμε πράγματα που γίνονται και μπορούν να έχουν πρακτική εφαρμογή εδώ σε εμάς και είμαστε ανοιχτοί τόσο σε συνεργασίες και σε όποιον θέλει να έρθει και να συμβάλλει στο αύριο των δεξιοτήτων.
0: Mm-hmm. Έχετε δώσει και ωραία ονομασία, παρέλειψα να το αναφέρω, Future Skills Sphere, διεθνές συνέδριο. Και τώρα, κοιτάξτε, δεν είναι καθόλου θεωρητικό, γιατί και εδώ στην ΕΡΤ πολλές φορές έρχονται παιδιά και εργάζονται κάποια χρόνια και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θέματα, τα διαχειρίζονται ο καθένας στον τομέα του και το πώς μιλούν, καταλαβαίνεις ότι έχουν περάσει από κάποια παρόμοια προγράμματα, πιστέψτε με. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί δυστυχώς ο χρόνος μας πήρε λίγο, γιατί είχαμε και άλλα θέματα στην αρχή της εκπομπής, έκτακτα. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποια παραδείγματα που μπορείτε να μας δώσετε, που έχουν αποδώσει κάποια προγράμματα του Ιδρύματος.
1: Να σας πω ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα. Έστω ότι κάποιος σήμερα, ή νέος ή όχι, έχει σπουδάσει πριν 15 χρόνια σε τεχνική σχολή ηλεκτρολόγος.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε σήμερα, αν μπορεί με τις σπουδές που είχε κάνει τότε, με την κατάρτιση που είχε κάνει τότε, αν μπορεί σήμερα να εργαστεί ως ηλεκτρολόγος. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά του τι σπουδάζω και έχω βασικές θεμελιώδεις γνώσεις για κάτι που θέλω να κάνω μετά, είτε είναι επάγγελμα, είτε είναι τεχνική, είτε κάτι άλλο, και ποιες είναι οι πρακτικές δεξιότητες που πρέπει να έχω και πρέπει να αναβαθμίζω συνεχώς για να μπορώ να τα εξασκήσω. Στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας που βρισκόμαστε και που τα πράγματα αλλάζουν συνέχεια, η παλιά θεώρηση το ότι σπουδάζω κάτι και με αυτό πορεύομαι σε όλο μου τον εργασιακό βίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να επαναφέρουμε και την κουλτούρα της κατάρτισης και της επανακατάρτισης και να βγούμε από το αυτό που λέμε και στο χωριό μου comfort zone, το ότι σπούδασα κάτι, πήρα ένα πτυχίο, είμαι εντάξει, έχω βγει στην αγορά εργασίας και με αυτό πορεύομαι.
0: Η αλήθεια είναι ότι από μόνη της η αγορά εργασίας και το αντικείμενό σου από μόνο του σε σπρώχνει να καταλάβεις ότι είσαι ανεπαρκής. Έτσι δεν είναι, οπότε...
1: Δεν είναι μόνο θέμα ανεπάρκειας, είναι και θέμα να αισθανόμαστε καλά με αυτό που κάνουμε. Αποκτώντας νέες δεξιότητες, αισθανόμαστε και πιο καλά και πιο σίγουροι για αυτό που κάνουμε και το κάνει και πιο ενδιαφέρον.
0: Σωστό.
1: Γιατί σκεφτείτε πόσο συναισθηματικά θα νιώθουμε άσχημα όταν θα υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούν να κάνουν με νέους τρόπους την ίδια εργασία που κάνουμε κι εμείς.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω ήδη μπει στη σελίδα σας, να μπουν και οι φίλοι μας αν θέλουν για να δηλώσουν συμμετοχή. Πάντως δεν ξέρω αν θα παρακολουθηθεί και διαδικτυακά το συγκεκριμένο συμπόσιο.
1: Θα υπάρχει και μέσω του Διάβλου, θα υπάρχει πρόσβαση διαδικτυακή για όποιον δεν μπορεί να είναι εδώ κοντά μας ή είναι εκτός Αθηνών.
0: Στη σφαίρα των μελλοντικών δεξιοτήτων, λοιπόν, διεθνές του συνέδριο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων από το Ίδρυμα Ευγενίδου. Κυρία Φιλιππή, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και
0: να σας μεταφέρω, και κάποια πολύ ενθουσιώδη σχόλια από ακροάτριες που λένε ότι είστε από τους πιο άξιους ανθρώπους που γνωρίζουν. Τώρα, τι να σας πω, πολύ χαίρομαι και εγώ γι' αυτό. Να είστε καλά, θα τα πούμε.
1: Καλά,
0: γεια σας, σας χαιρετώ
1: πολύ.
0: Και εμείς και εσείς.
1: Γεια σας.

0: Καλησπέρα στο Αυξέντιο της Ξάνθης. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και σε σένα, στην Καλαμάτα και στο Βασίλη. Τώρα εδώ δεν θέλω να το πω το μήνυμά σου, το έλαβα υπόψη. Ουσιαστικά κάνεις μια γενίκευση, ότι δηλαδή θα έβγαζες κάποιους από τη φυλακή για να βάλεις κάποιους άλλους. Αυτό, καταλαβαίνεις, δεν είναι θέμα κακίας, ούτε καν αγανάκτησης που επικαλείς εσύ. Αλλά εντάξει, τώρα σε μια κοινωνία που έχει αποφασίσει να είναι συντεταγμένη και ευνομούμενη, δεν ταιριάζουν αυτά, Βασίλη. Η Ρούλα, το έλαβα το μήνυμά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, το μετέφερα όπως είδατε. Και στο Γεράσιμο μια καλησπέρα, όπως και στον Κώστα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον κύριο Νικόλαο Πατσαντάρα. Ο κύριος Πατσαντάρας είναι καθηγητής αθλητικής κοινωνιολογίας από το ΕΚΠΑ, από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τι σημαίνει αθλητική κοινωνιολογία, ο ίδιος θα μας το εξηγήσει, αλλά γιατί τον καλέσαμε εμείς, θα το πούμε εμείς. Καλησπέρα, κύριε Πατσαντάρα, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές του σταθμού σας. Καλά.
0: Στους ρυθμούς του Μουντιάλ, βέβαια, εξακολουθούμε να κινούμαστε. Άλλωστε, τώρα ξεκίνησε, δεν έχουμε για τα καλά καταλάβει. Όσοι παρακολουθούμε, όσοι παρακολουθούν. Και είχα έτσι την ιδέα και την υλοποίησε φυσικά η Μαρία Σφυρόρα που επικοινώνησε μαζί σας, να το βάλουμε λίγο το ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ ως παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γεγονός στην κοινωνιολογική του διάσταση. Γιατί εξακολουθεί να συγκινεί τόσα εκατομμύρια ανθρώπων ανά τον κόσμο και ανά τα χρόνια, κύριε Πατσαντάρα?
1: Τώρα αυτό είναι ένα ζήτημα. Εμείς τις προσεγγίσεις που κάνουμε για τα ζητήματα, τις κοινωνικές προεκτάσεις και διαστάσεις του ποδοσφαίρου, παίρνουμε ως σημείο αφετηρίας της οποιασδήποτε συλλογιστικής μας την αντιπαλότητα που δημιουργείται στα ποδοσφαιρικά γεγονότα. Παίρνουμε το δίπολο, πώς συγκροτείται η αίσθηση του εμείς και η αίσθηση οι άλλοι. Το σημαντικό είναι ότι στο ποδόσφαιρο, ένα ποδοσφαιρικό γεγονός, ιδιαίτερα παγκοσμιοποιημένης διάστασης, διαπερνά επικοινωνιακά ανεξαιρέτως όλα τα επίπεδα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, γίνεται κατανοητό από όλους τους ανθρώπους και αναδεικνύεται έτσι σαν ένα κυρίαρχο μέσο κοινωνικής επικοινωνίας, θα έλεγα. Στο πλαίσιο τώρα μιας ποδοσφαιρικής τέτοιας επικοινωνίας, άνθρωποι πολλαπλών κοινωνικών χαρακτηριστικών, που δεν συμβαίνει αυτό σε άλλα κοινωνικά πεδία, και διαφορετικοτήτων, μπορούν να συνέχονται μεταξύ τους από μια φύλαθλη ιδιότητα. Η ιδιότητα αυτή τώρα δίνει τη δυνατότητα συγκρότησης μιας συλλογικής ταυτότητας. Εμείς, η οποία δει τη δυναμική της από την ιστορία εν προκειμένου του έθνους κράτους που έχουμε στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, τις παραδόσεις του έθνους κράτους, και εκδηλώνει μια πολλαπλού νοήματος αντιπαλότητα απέναντι σε κάποιους άλλους.
0: Σωστό. Ας πούμε, παρακολουθούσα, κύριε Πατσαντάρα, τις αντιδράσεις στην εξέδρα των φιλάθλων του Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Επειδή πραγματικά πέτυχαν αυτό το επικό γκολ επί της Γερμανίας, τώρα μιας υπερδύναμης. Οπότε νομίζω ότι και μόνο ως παράδειγμα ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που μόλις είπατε. Το εμείς, όλος το έθνος, κράτος, λαός, κουλτούρα, παράδοση, πολιτισμός,
1: βέβαια,
0: απέναντι
1: ακριβώς
0: σε ένα άλλο εμείς, βέβαια. Που όμως είναι αυτό, δηλαδή θέλετε να πείτε ότι αυτό είναι η κινητήριος δύναμη που ξεκινάει.
1: Ακριβώς αυτό που λέτε είναι η ποδοσφαιρική αντιπαλότητα, η οποία δημιουργεί ένα νοηματικό χώρο τώρα που συγκροτείται και ανατροφοδοτείται από την κοινωνική πολιτισμική συγκυρία και συνδιαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες και είναι κατά κανόνα ασταθής και ευμετάβλητος. Τώρα στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, με τη διαμεσολάβηση της τεχνολογίας που βιώνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας, μπορεί να το βιώσουν άνθρωποι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη Γη, σε πραγματικό χρόνο, ζωντανά, την ώρα που πραγματοποιείται το ποδοσφαιρικό γεγονός. Το οποίο είναι καθ' ολοκληρία ένα παγκόσμιο γεγονός και εύκολα κατανοητό από την κάθε μια και τον καθέναν. Αυτό τώρα το παγκοσμιοποιημένο γεγονός, το συμβάν, έχει πολλές διαστάσεις και ασκεί επιρροές, παράγει κοινωνικά κεφάλαια, αναζωογονεί και την τοπικότητα, παράγει εθνική παράνοια, αναζωογονεί τοπικές εθνικές ταυτότητες, την αίσθηση του ανήκει. Μπορεί ταυτόχρονα να αναζωογονήσει και την εθνικότητα και την τοπικότητα. Και συγχρόνως, μέσα από αλληλεπίδραση τοπικότητας και εθνικότητας, να δημιουργήσει χώρο για κοσμοπολίτικες ταυτότητες που λέμε. Στη φάση αυτή τώρα δεν παίζει ρόλο κυρίαρχα το ποδοσφαιρικό γεγονός καθ' αυτό, αλλά το πώς διαμεσολαβείται στον κόσμο και πώς το εκμεταλλεύονται οικονομικοί και κυρίαρχα πολιτικοί θεσμοί.
0: Μάλιστα.
1: Στις προοπτικές τώρα του διεθνούς ανταγωνισμού, στην ιστορικότητα του φαινομένου, έχουμε μια πολιτική εργαλειοποίηση της αντιπαλότητας εμείς και οι άλλοι, και προκειμένου κυρίαρχα σήμερα που την κοινωνική μας πραγματικότητα την καθορίζει η οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε γεγονός είναι σημαντικό όταν παράγει οικονομικά αποτελέσματα.
0: Για εκείνους που τα ανέμονται.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό το ποδοσφαιρικό γεγονός. Αυτό είναι σημαντικό γιατί έτσι όμως καθίσταται βιώσιμο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, επειδή παράγει οικονομικό αποτέλεσμα. Σημασία όμως έχει, για να δούμε τις ουσίες και τα συστήματα αξιών του ποδοσφαίρου που επικαλείται και η FIFA και όλοι οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί, το πώς αυτά τα οικονομικά κεφάλαια που καρπώνεται η FIFA και οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί διοχετεύονται και για ποιους λόγους και για ποιο σκοπό. Δηλαδή διοχετεύονται για να καταπολεμηθούν ζητήματα περί ρατσισμού, διοχετεύονται για να διακηρυχθεί η αξία της ισονομίας, για παράδειγμα. Διοχετεύονται για να ενεργοποιηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα που επικαλείται η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
0: Ρητορικές υποθέτω οι ερωτήσεις σας,
1: Και ρητορικές, και από όσο γνωρίζουμε μέσα από τις έρευνες που κάνουμε και βήμα-βήμα ακολουθούμε, οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί εμφανίζονται πολλές φορές κατώτεροι των περιστάσεων για να εκμεταλλευτούν τα κεφάλαια που παράγει ένα παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γεγονός για την ενεργοποίηση ανανθρώπινων αξιών.
0: Πρέπει να σιγά σιγά να καταλήξουμε, κύριε Πατσαντάρα, εννοώ να πάμε σε ένα διατάφτα, γιατί πραγματικά ήταν πολύ καλή η ανάλυσή σας, ασφαλώς επιστημονική αλλά και πολύ καλή, δηλαδή πέφτει μέσα σε όλα τα θέματα όπως παίρνουν σάρκα και οστά κάθε φορά που αλλάζει η διοργάνωση, όπως λέτε, η σκοπή, τα συμφέροντα ή δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει από πίσω. Επομένως, πού καταλήγουμε? Θέλετε να κλείσουμε με μια πρόταση που να έχει ένα ενδιαφέρον?
1: Βεβαίως, ότι θα πρέπει να δούμε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο σήμερα με όρους καταναλωτισμού, εμπορευματοποίησης και προσανατολισμού προς τη βιομηχανία του θεάματος. Αυτό βιώνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει πάντα να αναζητούμε τρόπους εκμετάλλευσης των οικονομικών κεφαλαίων ή των πολιτικών κεφαλαίων και γενικά των κοινωνικών κεφαλαίων που παράγει αυτό το παγκόσμιο γεγονός, χάρη της ενεργοποίησης πανανθρώπινων αξιών στην κοινωνική συγκυρία, η οποία είναι πολύπλοκη και πολύ εκρηκτική στις μέρες μας.
0: Σας ευχαριστώ πραγματικά. Πολύ ωραία η ανάλυσή σας. Μακάρι να παραμείνουν στο κάδρο οι πανανθρώπινες αξίες, αν και προσωπικά δεν το εντοπίζω.
1: Αλλά ωστόσο... απλά όμως είναι αυτές οι οποίες με επικλήσεις στις πανανθρώπινες αξίες ενεργοποιείται και το σύστημα αξιών που συνοδεύει το ποδοσφαιρικό γεγονός στο παγκόσμιο κύπελλο και αυτή τη στιγμή.
0: Να είστε καλά, κύριε Πατσαντάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Νικόλαος Πατσαντάρας, καθηγητής αθλητικής κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ.
2: Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκανε να πάνε βόλτα στο παράδεισο την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κλειφτείς.
0: 15 Ιουνίου του 1994, 15 Ιουνίου του 2026.
2: Ένα χέρι γράφει εντός μου.
0: 32 χρόνια απουσίας, αλλά και τόσο αισθαντικής, ονειρικής παρουσίας. Σας αφήνω στην ουράνια μουσική του. Θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ζησιμαίη Καχαΐας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη. Στη φυλακή αναμένεται να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς εκδόθηκε νέο βούλευμα του Αρείου Πάγου που αναιρεί προηγούμενη δικαστική απόφαση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέο βούλευμα ανατρέπει τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί, κρίνοντας ότι συντρέχουν εκ νέου λόγοι για την κράτησή του. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στη διεθνή κοινότητα για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι πολλά πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν να βγαίνουν από τα στενά του Ορμούς και πρόσθεσε ότι κινούνται κατά μήκος της νότιας διαδρομής, η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και άθικτη. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε στο CNBC ότι οι ΗΠΑ αναμένουν τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, απαντώντας σε αναφορές ιρανικών μέσων περί πρόβλεψης τελών διέλευσης στο υποδιαμόρφωση μνημόνιο με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, με σημαντικότερο την τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Vance γνωστοποίησε ακόμη ότι την Τεχεράνη, στην προγραμματισμένη για την Παρασκευή τελετή υπογραφής στην Ελβετία, θα εκπροσωπήσουν ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, διευκρινίζοντας πάντως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στο Νότιο Λίβανο που έπληξε αυτοκίνητο, σκοτώνοντας τον οδηγό του. Πρόκειται για την πρώτη γνωστή θανατηφόρα Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο από την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν χθες βράδυ. Πτώσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $83 τον Brent αυτή την ώρα. Άνοδο στα χρηματιστήρια. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η κοινή πρόκληση της μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, ενώ τέθηκε και το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, καθώς και η προοπτική έναρξη των σχετικών συζητήσεων. Στη Βουλή εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος που ξεκινά αύριο και θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα είναι δημόσιες και θα μεταδίδονται από το κανάλι της Βουλής. Επίσης, οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής δεν θα λαμβάνουν αποζημίωση. Από τη διαδικασία αποχώρησε η Πλεύση Ελευθερίας, καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ως προσβλητική προς τη δημοκρατία την τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής, τονίζοντας πως δεν θα νομιμοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία. Το χρονικό διάστημα μεταξύ Παρασκευής 26 Ιουνίου και Δευτέρας 29 Ιουνίου υπέδειξε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ως το πιθανότερο για την ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά πρόσκαιρες βροχές, στα βόρεια υπηρετικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός. Άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, συνατικοί προβλέπονται αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
8: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Afro-Greco ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
9: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
10: Απολύτως σχετικό.
9: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
10: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
9: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
10: Δηλαδή,
9: άκουσε να δεις.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

0: Έρχεται βέβαια μια μέρα που σβήνει τη ζωή στο φως το ξανθό, και αυτή η μέρα για το Μάνο Χατζηδάκη ήταν σαν σήμερα το 1994.
1: Και μια φωνή τρελή σαν χάδι και πύλη κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανός, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

είναι μια πολύ χαρακτηριστική ημέρα αυτή, η 15η του Ιουνίου. Και μάλιστα αυτή του 1994 ήταν 68 ο Μάνος Χατζηδάκης. Δεν ήταν πολύ μεγάλος, οξυπνευμονικό είδημα. Μια προσωπικότητα που άφησε το στίγμα της φυσικά στη μουσική, θεωρείται ο μεγάλος εκπρόσωπος της ρομαντικής σχολής στην Ελλάδα, ένας φανατικός θειασότης της ομορφιάς. Ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του άπαξ διαπαντός με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το τρίτο του Μάνου, ήταν ένα, πώς να το πω τώρα, ένα ξεχωριστό ραδιόφωνο. Ήταν βέβαια μέρος του εξαιρετικού ούτως ή άλλως αυτού προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, αλλά το τρίτο του Μάνου άφησε στην κυριολεξία εποχή. Ένας συνθέτης που πέρα από την συνθετική του παρουσία είχε και μια έντονη κοινωνικοπολιτική, χωρίς να είναι ποτέ ενταγμένος, δε χώραγε νομίζω έτσι κι αλλιώς, ένα συγκεκριμένο σχηματισμό. Τον διεκδίκησαν πολλοί πολιτικοί χώροι, γιατί είχε ανέβει τότε στην κυβέρνηση του Βουνού, για παράδειγμα. Μετά θεωρήθηκε ο μεγάλος εκπρόσωπος της δεξιάς. Δεν ήταν τίποτα από αυτά ο Μάνος Χατζηδάκης. Ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο αείμνηστος, που τον σεβόταν απεριόριστα και πολύ καλά έκανε. Του έδωσε το χώρο και την ευκαιρία να ανθίσει όλη του η αντίληψη για την τέχνη μέσα από το τρίτο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Καραμαλής να δέχεται τα παράπονα πολλών υπουργών του, που δεν τα βλέπα με καλό μάτι αυτά τα πράγματα, τα ρηξικέλευτα, ξέρω εγώ και τα λοιπά, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτα. Όπως δεν καταλάβαινε και ο Μάνος Χατζηδάκης, όταν ένας άνθρωπος παίρνει Όσκαρ και τον συναντάει μετά ένας φίλος του, νομίζω ήταν ο Γκάτσος εκεί στο καφενείο που συναντιόντουσαν όλοι αυτοί οι υπέροχοι, οι τεράστιοι άνθρωποι, και ο Χατζηδάκης είναι κατηφής και του λέει: «Τι έγινε βρε Μάνο, εσύ τώρα που έχεις πάρει και το Όσκαρ?» Και ο Χατζηδάκης του απαντάει σκασμένος ότι «Τι να το κάνω, πού να το πετάξω αυτό το πράγμα, γιατί τώρα όλοι θα νομίζουν ότι εγώ γράφω αυτή τη μουσική». Δηλαδή ένας άνθρωπος που από την παγκόσμια αναγνώριση, μάλλον την πέταγε, ήθελε να είναι αυτός που ήθελε την ταυτότητά του, δεν ήθελε δηλαδή να υπάρχει μια σύγχυση γύρω από τη μουσική του ταυτότητα, και τον ενόχλησε ένα Όσκαρ. Τι άλλο να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρω. Έτσι που λέτε, μια τέτοια βαρυφορτωμένη μέρα είναι αυτή, που διαβάζω εδώ ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα του ανέμου. Αχ, τι ωραίο. Ο γιος του ανέμου, ωραίο τραγουδάκι. Σήμερα είχαμε τόσα πολλά ωραία πράγματα να μοιραστούμε μαζί σας, που πιο πολύ στεναχωριέμαι κάθε φορά που παίζουμε κάποιο ωραίο τραγούδι, γιατί σκέφτομαι τα άλλα 2-3 που δεν παίξαμε που θα θέλαμε, αλλά τέλος πάντων μη σας ζαλίζω με αυτά. Δεν χρειάζεται εσείς να περνάτε το δράμα της προετοιμασίας. Εσείς είσαστε τώρα η παρέα μας για να ενημερωθούμε. Και το εννοώ να ενημερωθούμε, επιχειρώντας κάθε φορά να σας ενημερώσω, κάτι βελτιώνω και εγώ στη δική μου εικόνα. Έχουμε όμως εδώ τους συμμάχους, όχι όπως έχουν σκοτωθεί τώρα πρόεδρος Τραμπ με τον κύριο Νετανιάχου. Δηλαδή ήθελε ο πρόεδρος, ρε παιδιά, συγγνώμη που θα πω τώρα την ταυτότητα. Τι ήθελε? Ήθελε στα γενέθλιά του να δώσει δώρο στον εαυτό του, γιατί δεν νομίζω θέλει να δίνει δώρο από την αλλού, τέλος πάντων. Ήθελε να κάνει δώρο στον εαυτό του μια συμφωνία με το Ιράν και να πει, που είναι σεμνός ο πρόεδρος, δεν τα κάνει αυτά, και να βγει στον κόσμο και να πει: «Ορίστε, εγώ έφερα την τέτοια». Και πάει τώρα ο Νετανιάχου και κάνει βομβαρδισμούς και του χαλάει το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας. Και τα έσκασε ο πρόεδρος, έσκασε. Τον πήρε τηλέφωνο, του είπε κάτι χοντρές κουβέντες, διάβασα. Κάποιοι αξιωματούχοι τα μετέφεραν, δεν ξέρω αν μιλάει έτσι ο πρόεδρος. Πάντως του τα είπε λίγο χοντρά. Πάντως να σας πω κάτι, ας υπογραφεί η συμφωνία, ας ηρεμήσουν τα πράγματα, ας πάρει και το Ιράν ένα δρόμο και όλη η περιοχή, και για το Λίβανο, αν και θα αργήσουμε πολύ να

0: το δούμε αυτό. Και εμείς να βγαίνουμε κάθε μέρα να ξεκινάμε εδώ Μαρίλια την εκπομπή με το Happy Birthday για τον Πρόεδρο. Κάνε εσύ τη συμφωνία, κάνε πίσω από αυτή την αυτοκαταστροφική κίνηση που ήταν. Δηλαδή αυτή η συμφωνία που θα υπογράψουν τώρα, τι διαφορές είχε από αυτή που είχε υπογράψει ο Ομπάμα, χωρίς να γίνει πόλεμος, χωρίς να γίνει όλο αυτό, να σκοτωθεί κόσμος, να ταραχτούν οι αγορές, και όχι ότι μας νοιάζει για τις αγορές, για τις επιπτώσεις της ταραχής τους στους ανθρώπους, στους καθημερινούς, όπως εσείς και εγώ, αυτό μας νοιάζει. Λοιπόν, τι καλύτερο θα ήταν μια πραγματικά αυτοκαταστροφική κίνηση, αλλά μην το πείτε του Πρόεδρου, να του πούμε μπράβο, να πάει στη Γενέβη, εκεί με την αντιπροσωπεία του Ιράν, να ηρεμήσουν λιγάκι εκεί τα πράγματα για να ξανακοιτάξουμε και τι γίνεται στη Γάζα, παιδιά. Έχει κανείς ξέρει να μου πει κανένα νέο κάτι, τι καλά περνάνε εκεί, ανοίγουν τις βρύσες και πίνουν νερό, τέτοια μπα, δεν νομίζω. Λοιπόν, ας την υπογράψει τη συμφωνία ο Πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, όπως σας έλεγα, η Dream Team, όχι του Μουντιάλ αλλά του ραδιοφώνου, είναι εδώ μαζί μας. Η Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Κάτσε να δω τι πρέπει να εκτάξω. Α, μάλιστα, θα το πω και αυτό. Στις 7.30 αυτό μου λες, Μαρία? Στις 7.30 το καινούριο. Α, να πάμε στο Βύρονα μια στιγμή. Α, ναι, ο Κώστας Νούσης είναι. Για πάμε μέχρι εκεί, στο Earth News, παιδιά.
1: Στο ταξί, και η λογική πορεία του αυτοκινήτου θα είναι προφανώς οι φυλακές Κορυδαλλού. Εμείς βλέπουμε και τα συνεργεία, τα τηλεοπτικά, τα οποία είναι στιγμές πριν από λίγο αυτές. Είναι πλάνα λίγα δευτερόλεπτα πιο πίσω. Πάμε και στον Κώστα Νούση, ο οποίος είναι στο σημείο, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
0: Τώρα θα τον ακούσουμε, παιδιά, τον Κώστα Νούση, για να δούμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την σύνδεση. Τα πλάνα που εσείς δεν βλέπετε δείχνουν τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο που επιστρέφει στις φυλακές. Αυτό είναι το νεότερο της ημέρας στην ουσία. Ο Άριος Πάγος ανέτρεψε την απόφαση για την αποφυλάκησή του, παρόλο που αποφυλακίστηκε πριν 2 εβδομάδες. Ναι, ο αντισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ο Σοφοκλής Λογοθέτης, που ανέλαβε να κάνει την εισήγηση από τον επικεφαλής, από τον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, από τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, έκανε την σχετική αξιολόγηση, μελέτησε τη δικογραφία και εισηγήθηκε την άσκηση ανέρεσης κατά του βουλεύματος με το οποίο είχε αποφυλακιστεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Οπότε αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Θα υπάρξει, φαντάζομαι, συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Εμείς σας δώσαμε τώρα τα νεότερα. Είχα μείνει στη Δέσποινα Σαρκίρη, ναι, στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604, 210-60-09-605. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο, και η μέθοδη επικοινωνίας μαζί σας, το τηλεφωνικό κέντρο, όταν έχουμε τη Δέσποινα, έχουμε και αυτή την ωραία κλασική μέθοδο. Επαναλαμβάνω, 210-60-09-604, 210-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, Radio, η δεύτερη, δηλαδή θέλουν ένα κενό μεταξύ τους, και στην πλατφόρμα, αυτή είναι η δική μας διεύθυνση, στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε και σελίδα στο Facebook για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Messenger κυρίως. Κάνουμε και κάτι αναρτήσεις με τα καθημερινά θέματα της εκπομπής. Απολύτως σχετικό είναι ο τίτλος της σελίδας μας στο Facebook, με ελληνικούς χαρακτήρες παρακαλώ, και μέσω Messenger. Αυτό είναι, θα διαβάσω ένα μήνυμα τώρα, γιατί αν το ξεχάσω αυτό θα είναι έγκλημα. Η Πέπη σήμερα έχει γενέθλια, το μεγάλο μου παλικάρι. Είναι τελευταία δοκιμασία. Αυτό με τη δοκιμασία, κάτι με τις τούρτες, κάτι μου στέλνει, κάτι και αυτά, πάντα με σκανδαλίζει. Πώς σκανδαλίστηκε το Πίμνιο με τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες.

Σαν σήμερα το 1941, εκεί στο Brooklyn, στη Νέα Υόρκη, γεννήθηκε ο Χάρι Έντουαρντ Νίλσον, ο τρίτος. Ο Χάρι Νίλσον, όπως τον ξέρουμε, αυτός ο χαρισματικός Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Και αυτή η εκτέλεση του Without You, που νομίζω το είχαν πρωτοποιεί οι κακοδάχτυλοι, οι Bad Fingers, η δική του εκτέλεση νομίζω είναι αυτή που έχει σαρώσει στη σαπανταχού δίσκο κάποιας εποχής.

Λοιπόν, πήγαμε βιαστικά στην επιστροφή του Αλέξανδρου Γετόπουλου στη φυλακή. Να σας θυμίσω, σήμερα ολοκληρώνεται η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο. Δεν ξέρω αν θέλετε, αν μπορείτε. Αν υποβάλλετε σήμερα την φορολογική σας δήλωση, νομίζω μέχρι τα μεσάνυχτα, κατοχυρώνεται έκπτωση 3%. Καλά, μην φανταστείτε τίποτα τρόμερο, αλλά και ένα 3% είναι ένα 3%. Το περίσσημα, παίρνεις μια σοκολατίτσα, την κάνεις δώρο σαν άνθρωπο στον δρόμο. Ή την τρως εσύ, εσείς ξέρετε τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα τελειώνει αυτή η προθεσμία. Α, κατά τα άλλα, καλά, πέρα από το κλάμα που έριξαν οι Τούρκοι, είχαν στήσει κάτι γιγαντοοθόνες για να δουν το παιχνίδι με την Αυστραλία. Μαζεμένοι αυτό, χάσανε 2-0 από τα καγκουρό. Κλάμα πολύ, αλλά εγώ θα πάω στην Τουρκία μαζί σας για ένα καταπληκτικό, παιδιά, που συνέβη στο θέατρο. Είναι η τελευταία και πιο δραματική σκηνή του μπαλέτου «Ρωμαίος και Ουλιέτα». Είναι μια παράσταση του Imperial Russian Ballet Company στη Σμύρνη της Τουρκίας. Και εκεί που ο Ρωμαίος πέφτει κάτω νεκρός και είναι έτοιμο να σπαράξει όλο το κοινό και αυτά, μπαίνει μια γάτα, τρέχει, πάει στο Ρωμαίο που είναι, ξέρετε, νεκρός, ναι. Και αρχίζει και παίζει με το, του ρίχνει σφαλιαρίστη στο πρόσωπο, του κουνάει τα μαλλιά. Λες, Παναγία μου, ατάραχος ο καλλιτέχνης. Η σκηνή ολοκληρώνεται κανονικά. Βέβαια, μετά που πήγαν και άλλοι, γιατί ξέρετε, είναι ο θρήνος, ο δυρμός, πήγε στην ακρούλα η γάτα. Αλλά με το που τέλειωσε η παράσταση και ξέσπασε σε θριαμβευτικά χειροκροτήματα το κοινό, φαντάζομαι για την παράσταση, ο πρωταγωνιστής πήρε τη γατούλα αγκαλιά και πήγαινε και υποκλεινότανε. Πως σε πολλά θέατρα, για να μην έχει ποντίκια, φάνε τίποτα σκηνιά από αυτά που ανεβοκατεβάζουν, τις αφήνουν. Και οι γάτες, βέβαια, επειδή έχει κίνηση στη σκηνή, δεν πάνε. Η συγκεκριμένη ή στεναχωρήθηκε που τον είδε να πεθαίνει το Ρωμαίο και άρχισε να του λέει Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος, ή σου λέει έχω εδώ παιχνιδάκι. Ήταν πάντως ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο. Και πριν προχωρήσουμε, γιατί βλέπω ότι μας κυνηγάει πάρα πολύ ο χρόνος και βλέπω και τα μηνύματά σας που έρχονται σοριδών, έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα με τις αυξήσεις στο μισθολόγιο των Μητροπολιτών. Ακούω από το πρωί και το ράδιό μας και αυτά. Είναι η αλήθεια ένα ζήτημα. Όταν μιλάς, η αντιπολίτευση λέει εμείς θα δώσουμε σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς. Κουβάλαγα πολλές μέρες μια ωραία γελιογραφία του Αντώνη Βαβαγιάννη και δεν βρήκα ποτέ το χρόνο να το διαβάσω, αλλά επειδή έχει ξεσπάσει και κουβέντα στα social media και τα λοιπά, σας περιγράφω εντάχει τη συγκεκριμένη γελιογραφία. Είναι θάλαμος νοσοκομείου, είναι μια γυναίκα προφανώς σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, ξαπλωμένη, και από πάνω της ένας κύριος με κουστούμι. Δεν είμαι σίγουρος ποιος είναι από το σκίτσο, μαζί με ένα Μητροπολίτη. Και λέει ο κύριος στη γυναίκα, που μάλλον είναι στα τελευταία της, τα κακά νέα είναι ότι δεν υπάρχουν ιατροί, γιατί πληρώνονται ψίχουλα. Τα καλά νέα είναι ότι ο Μητροπολίτης που θα σας διαβάσει μόλις πήρε αύξηση 80%.

Εντάξει, θα μου πεις, βοηθάει και τη σωτηρία της ψυχής μια καλή αύξηση, αλλά αν το καλοσκεφτείτε, όλα τι είναι, παιδιά, ε? Μια σκόνη στον άνεμο, έτσι ακριβώς. Σαν σήμερα το 1951 γεννιέται στο Σεντ Λούις του Μιζούρι ο Steve Walsh, μέλος των Kansas από το 1970.

και μην ξεχάσω το μεγάλο δίλημα, παιδιά, που μάλλον στη Γενέβη θα απαντηθεί. Η αμερικανική πλευρά λέει ανοίγει το Ορμούζ, τα στενά δηλαδή, αυτά που είχε πει η κυρία Βούλτεψ ότι είναι πολύ στενά, αλλά ανοιχτά, να περάσουν όλοι. Το Ιράν λέει ότι θα υπάρχει ένα τέλος διέλευσης και διευκρινίζει, όχι διόδια λέει. Θα είναι τέλη διέλευσης για να παρέχουμε τις η μία πλευρά λέει τίποτα, η άλλη λέει το άλλο. Τώρα δεν θέλω εγώ να σας γελάσω, την Παρασκευή στη Γενέβη θα υπογραφεί ό,τι υπογραφεί και τότε θα δούμε αν το μέλλον της συμφωνίας θα είναι λευκό ή μαύρο. Γαλλιστή το Black is Black. Γιατί σαν σήμερα το 1943 στο Παρίσι γεννήθηκε ο περίφημος Johnny Halliday. Και στο Παρίσι πια ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πόσα σπίτια πρέπει ή μπορεί να αγοράσει ο Δήμος του Παρισιού για να τα διαθέσει για κοινωνική κατοικία. Άκου τι σκέφτονται αυτοί οι Γάλλοι. Στο δικό μας Δήμο των Αθηναίων συζητάμε αν το δάνειο των 75 εκατομμυρίων πόσα είναι για να φτιαχτούν τα σχολεία είναι καλό ή κακό.

συνάδελφος ο Γιώργος Τσούκαλος δεν λέει μόνο ειδήσεις και τίτλους ειδήσεων, κάνει ανέκαθεν, πώς το λένε στην καθαρέωση, εξ από ανέκαθεν, πολύ εύστοχες παρατηρήσεις. Αν βέβαια λέει δεν έχεις παιδιά, γιατί έχουμε και το δημογραφικό, όσα καλά και αν τα κάνεις στα σχολεία. Αυτό ήταν το μεγάλο θέμα που απασχόλησε ανάποδα όμως, επειδή λέει εδώ black is black, noir, noir, αν τα λέω καλά τα γαλλικά που τα σκοτώνω, απασχόλησε την Ελβετία σε δημοψήφισμα. Γιατί το ακροδεξιό κόμμα έθεσε την αύξηση του πληθυσμού ως πρόβλημα και ότι πρέπει να τη φρενάρουμε, γιατί είναι πολλοί ξένοι που μας αυξάνουν τον πληθυσμό. Θα πάμε αργότερα Ελβετία, στη Γενέβη την Παρασκευή για τη συμφωνία και όλα. Στην Ελβετία, παιδιά, χτυπάει η καρδιά του κόσμου. Εκεί μια αντίληψη πολύ μαύρη από κάποιους, δεν πέρασε όμως το δημοψήφισμα για το τι γίνεται με το δημογραφικό. Εμείς δεν ξέρω αν ακόμα το έχουμε συζητήσει σοβαρά να πάρουμε κάποιες αποφάσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του ορμού σύμφωνα με ανάρτηση του Donald Trump στο Truth Social. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Χεζμπολάχ χαιρέτησε το μνημόνιο κατανόηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ευχαριστώντας την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη συνολική συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του ανέρεσε την αποφυλάκησή του. Συνελήφθησαν 13 μέλη οργάνωσης ηλικίας 22 έως 38 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για εγκεκριμένες κλοπές οχημάτων, πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων. Γενικά έθριος καιρός έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Είναι μια τέτοια μέρα του 1946 και στην Αλεξάνδρεια γεννιέται ο Αρτέμιος Βεντούρης, Ρούσος. Ο περίφημος, ο εξαιρετικός Ντέμις Ρούσος.

Μαΐου 68 Ρούσος Παπαθανασίου και Σιδεράς προσπαθούν να μετικήσουν στο Λονδίνο. Ήταν τότε το κέντρο της pop μουσικής για να ακολουθήσουν διεθνή σταδιοδρομία. Είναι η Aphrodite's Child. Και τους σταματάνε στα σύνορα, είχαν πρόβλημα με την άδεια εισόδου και πηγαίνουν αναγκαστικά στο Παρίσι που λέγαμε πριν. Υπογράφουν συμβόλαιο με την Philips Records και το πρώτο του single με τη φωνή του Ντέμι Ρούσου ήταν το Rain and Tears.

0: ρίξω μια ματιά και στη δική σας συμμετοχή. Τι λέει ο Κώστας? Ότι ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε τότε ότι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι κλέφτες και ψεύτες. Αυτό είναι τότε. Αλλάζουν, και άλλωστε δεν ήταν τότε τα ίδια κόμματα, δεν είναι τα ίδια τώρα. Αλλάζουν αντιλήψεις οι άνθρωποι, βλέπουν αλλιώς, με άλλη οπτική τα πράγματα. Αλλάζουν και τα ίδια τα πράγματα. Και ο Γιάννης μας θυμίζει για τα παλιά τα πράγματα, ότι σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε ο Steve Walsh στον Κάνσας. Ναι, τον έχουμε προλάβει αυτόν. Bernie Shaw, τον Uriah Heep, το 56. Το 76 Gary Lightbody, τον Snow Patrol. Και οι Coldplay για πρώτη φορά το 2005 βρέθηκαν στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών με το X and Y. Μάλιστα. Πολύ ωραία, Γιάννη μου, ευχαριστούμε πολύ. Η Μάρθα 32 χρόνια χωρίς το Μάνο Χατζηδάκη. Πότε πέρασαν, μου λείπει πολύ. Νομίζω ότι λείπει και στο δημόσιο χώρο, πέρα από το κάθε μία και καθένα από εμάς που αγαπήσαμε τις μουσικές και την παρουσία του. Δεν ξέρω, Κώστα, αν γιατί λες ότι η Μελίνα ήταν εναντίον του. Νομίζω ότι είχαν άριστη σχέση και έχουν κάνει και πολύ ωραία πράγματα μαζί. Κάπου θα βασίζεσαι, αλλά εγώ δεν έχω κάποια τέτοια αναφορά. Ο Σπύρος, μια και το ρώτησες, λέει Ανδρέα, η γενοκτονία στη Γάζα από το κράτος του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων συνεχίζεται κανονικά. Ντροπή μας. Ο Μίτσος, καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Ναι, βρε Ανδρέα, να το πούμε τον μπράβο στον πρόεδρο, αν κάνει ειρήνη. Άλλωστε γενέθλια έχει, αλλά μετά θα μας ζητάει και Νόμπελ. Αλλά δεν πειράζει. Δηλαδή, άμα είναι να έχει περιοχή ειρήνη, να σταματήσει αυτού του τύπου η παρεμβατικότητα, τι σε πειράζει, να του δώσουμε και ένα δύο Νόμπελ του πρόεδρου εκεί, να έχει στην προθήκη του, στην τροπεοθήκη του, να βάλει, να τα βλέπει εκεί, να ευχαριστιέται. Μικρό παιδί είναι, 80 πόσα έκλεισε. Δηλαδή, άσε, άμα τώρα θα ευχαριστηθεί ότι είναι. Μετά θα μου πεις, λέει, ούτως ή άλλως θα το ζητήσει το Νόμπελ. Για να δούμε, λέει, τι θα πούνε οι Σουηδοί για το Νόμπελ. Και θα δούμε τι θα πούνε και οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί βεβαίως. Την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Βαρθαλάκης μου λέει, τον γνωρίσαμε τον κύριο με το κουστούμι στη γελιογραφία. Εγώ δεν τον γνώρισα, Βαρθαλάκη μου. Εσείς μπορεί να είστε φυσιογνωμιστέ, να μπορείτε καλύτερα να αποτυπώνετε τα πρόσωπα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Αλλά όχι 6 με 8, 6 με 7 είναι το απολύτως σχετικό. Βρείτε, λέει, τα τέφη. Εντάξει, η Αυριανή είχε κάνει τεράστια επίθεση στον Χατζηδάκη, ο οποίος είχε βγει και της είχε επιτεθεί, γιατί είχε δημοσιεύσει, αν θυμάσαι τότε, τη φωτογραφία με τα πρισμένα πόδια του Ανδρέα Παπανδρέου από το θέατρο. Τότε το είχε γυρίσει η Αυριανή, είχε γίνει αντιπαπανδρεϊκή και είχε δημοσιεύσει αυτή τη φωτογραφία και έλεγε αυτός ο άνθρωπος θα κυβερνήσει τη χώρα, κάτι τέτοια. Και είχε βγει ο Χατζηδάκης, ο οποίος δεν ήταν καθόλου παπανδρεϊκός, και είχε αντιδράσει ως προσωπικά προσβεβλημένος από αυτού του είδους την προσέγγιση. Και μετά τον είχε περιλάβει η Αυριανή και είχε αρχίσει και κατά... Ναι, μην τα ξαναθυμηθούμε, ήταν πολύ κιτρινίλα τότε. Με αρέσει η κιτρινίλα, λόγω ΑΕΚ, αλλά αυτό, όχι κιτρινίλα στη δημοσιογραφία. Δεν ξέρω όμως η Μελίνα τι, δεν νομίζω ότι είχε σταθεί δίπλα τότε στην Αυριανή. Δεν το θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι την άθλια επίθεση όμως της Αυριανής στο Χατζηδάκη, αυτή τη θυμάμαι.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να μπαίνουνε, ρε παιδί μου, αλλά μην το παρακάνουμε. Έβαλε και το έρμο το Κουρασάο, ένα ωραίο γκολάκι, το πρώτο του ήταν εκεί. Πήγαν εκεί οι Γερμανοί, ρίξαν άλλα 6 μετά, είχαν βάλει και ένα 7 πρέπει. Αυτά γίνονται τα τρομερά στο Μουντιάλ, αλλά η αθλητική επικαιρότητα είναι πολύ ευρεία. Και ο Τάσος Επιτρόπου έχει μια τεράστια οπτική, δεν αφήνει πλάνο. Γεια σου, Τάσο.
2: Γεια σας.
0: Να σου πω πάντως πρώτα, γιατί κάποιοι στεναχωρήθηκαν και δικαίως κι εγώ. Ήταν ένας διαιτητής που δεν θα τον δεις στο Μουντιάλ, ο Σομαλός, ο Ομάρ Αρτάν, και ο οποίος πήγε ο έρμος, τον φωνάξαν στο Μουντιάλ για να διαιτητεύσει. Και δεν είχε, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενέκριναν την άδεια του να μπει μέσα και τον στείλανε σπίτι. Βέβαια θα πάρει την πλήρη αμοιβή του τουρνουά, ό,τι θα έπαιρνε.
2: Και μάλιστα η UEFA αποφάσισε να τον τιμήσει, γιατί έχει αναδειχθεί ο κορυφαίος.
0: Όλα τα ξέρεις, ρε Μπαγκάσα, για λέγε. Συγγνώμη για την έκφραση.
2: Ο κορυφαίος διαιτητής στην Αφρική,
0: ναι,
2: και η UEFA.
0: Διακεκριμένος δεν είναι κανένας, αλλά έχει, λέει, φίλους κάτι τρομοκράτες και δεν είναι.
2: Αυτό
0: οι Αμερικοί. Όχι, λέω ότι λένε οι Αμερικάνοι, δεν είπα εγώ. 11 ώρες τον είχαν στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι. 11 ώρες τον ανέκριναν τον άνθρωπο. Και να πεις ότι πήγε από μόνος του, τον φώναξαν να διαιτητεύσει.
2: Εντάξει, αυτό έγινε πριν από την έναρξη όμως.
0: Ναι, ναι, πριν. Αλλά είναι από αυτά, ξέρεις, που δεν βγαίνουν πολύ μπροστά στους προβολείς. Α, πάντως θα. Και τα λεφτά θα πάρει.
2: Θα φύγει στο Super Cup της Ευρώπης.
0: Ωραία.
2: Για να το τιμήσει η UEFA. Δεν ανήκει στην Ομοσπονδία της UEFA, έτσι. Ανήκει στην Αφρικανική Ομοσπονδία.
0: Μάλιστα.
2: Παρ' όλα αυτά τον κάλεσε για να σφυρίξει το Super Cup μεταξύ της Άστον Βίλα και της Paris Saint-Germain.
0: Και τώρα η ερώτηση που θα σου κάνω, που έκανα την άλλη φορά και με μάλωσες κιόλας, αλλά δεν πειράζει, εγώ σ' αγαπάω. Ποιος είναι ο νέος προπονητής του Άρη στο μπάσκετ? Όχι, σήμερα ταιριάζει.
2: Σήμερα, yeah. Όχι, δεν είναι κανείς σε μένα, μάλλον στο Δημήτρη.
0: Α, στον Καϊμά το είχα κάνει και.
2: Μάλλον.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, είναι ο Βασίλης Πανούλης και από σήμερα η αναγέννηση του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, όπως τον αποκαλούν τον Άρη, είναι δεδομένη ότι ξεκινάει αυτή η προσπάθεια αναγέννηση τουλάχιστον.
0: Είχαμε σήμερα την επίσημη παρουσίαση του Σπανούλη, έτσι το λέω.
2: Ακριβώς, έγινε σήμερα η επίσημη παρουσίαση, η παρουσία του General Manager, του κυτρίνου του Νίκου Ζήση και φυσικά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, του Ρίτσαρντ Σιάου, ο οποίος μόλις έκατσε στο πάνελ άρχισε να του κάνουν ερωτήσεις. Αυτό σηκώθηκε ευγενικά έπειτα από μία-δύο ερωτήσεις και πήγε και έκαθε κάτω ως θεατής, γιατί δεν ήθελε να υποβαθμιστεί σε καμία περίπτωση η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη. Εκεί υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα και από τους ανθρώπους του Άρη, αλλά και από τον Σπανούλη και τον Ζήση, και φυσικά το επίκεντρο ήταν η οικογένεια, ο ρόλος που έπαιξε η οικογένεια Αντετοκούμπο για την απόφαση του Σπανούλη, το ρόστερ που πρόσθεσε να οχωθεί, οι μεταγραφικές όλες κινήσεις πώς θα γίνουν, το όνειρο για τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, να πούμε ότι είναι στο Eurocup, δηλαδή της Ευρωλίγκας η διοργάνωση, η δεύτερη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στο Eurocup, και φυσικά η αναμόρφωση του Αλεξάνδρου, γιατί είναι ένα παλιό γήπεδο το οποίο πρέπει να φτιαχτεί ξανά από την αρχή. Και για να κλείσω και με τον Σπανούλη, να σου πω μόνο ότι είπε ότι δεν αισθάνεται καμία πίεση, αντίθετα, και κανένα βάρος, αντίθετα, μόνο δέος βλέποντας και τη φανέλα του Νίκου Γκάλη και των άλλων μεγάλων αστέρων εκεί στο γήπεδο.
0: Πολύ ωραίο. Έχεις κανένα άλλο έτσι πολύ...
2: Η λύση όμως βγήκε πριν από λίγα λεπτά και τα λεπτά πολύ λίγα λεπτά, ο Ερκίν Αταμάν επισήμως από την παρελθόν για τον Παναθηναϊκό.
0: Α,
2: και μάλιστα με ανάρτησή της η Πράσινη ΠΑΕ τον αποχαιρέτησε λέγοντας ευχαριστώ και βάζοντας φωτογραφία με τα τέσσερα τρόπια που
0: μήπως επειδή έχασε η Τουρκία από την Αυστραλία στο Μουντιάλ. Όχι, καμία σχέση.
2: Και ο Λουτσέσκου υπατμών θέμα ενδεχομένως και σήμερα να ολοκληρωθεί η αποχώρησή του. Πρέπει να γίνουν εντυπωσιακά.
0: Για το περιμένουμε μέρες. Έχω βάλει τον Καϊμά και παίρνει τηλέφωνο όλη τη Μακεδονία κάθε μέρα και μου λέει δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά.
2: Και στη Ρωσία να παίρνει τηλέφωνο, είναι απόφαση του Ρασβάν και του.
0: Αν έχεις κάτι, κόψε την εκπομπή στο επόμενο τέταρτο. Αλλιώς μετά που θα λες για το Μουντιάλ στη ραδιοεφημερίδα, δεν πειράζει. Πες και για το Λουτσέσκο, αν έχει νέο. Γιατί οι φίλοι μας οι Παοκτζίδες είναι σαν να μένα κάρβουνα, είναι η αλήθεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Καλή εβδομάδα. Γεια σου. Γεια. Ωραίος ο Ανδρέας, έχει και ωραίο όνομα. Η γάτα ήταν παρούσα στις πρόβες της παράστασης και όταν είδε τον αγαπημένο της πρωταγωνιστή Τέζα κάτω, τρόμαξε τόσο πολύ που άρχισε να τραβάει τα μαλλιά για να δει αν είναι ζωντανός. Είδε στα γατάκια μια ιστορία που είπα πριν, πραγματική, από παράσταση στην Τουρκία. Ωραίος ρε Ανδρέα.
3: Νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι.
0: Ήταν ένας Ιούνις του 2007. 15, σαν σήμερα, ήταν μόλις 59, έφυγε από τη ζωή η Δώρα Σιτζάνη, μια εξαιρετική ηθοποιός και εξαιρετική στιχουργός. Ο Μάνος Λοΐζος μελοποίησε τραγούδια της. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου.
3: Θυμάσαι, μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.
0: Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ να αφήσω και τη δική σας επικοινωνία εκτός. Ο Μπάμπης από Τρίκα, αλλά πότε θα γίνουν ψηφιακά τα ρολόγια της ΔΕΗ? Σταδιακά νομίζω γίνονται, Μπάμπη μου. Ο Μιχάλης είναι εθνική, ταξιδεύει προς Αθήνα. Καλώς να έρθεις. Το 93 ήμουν μάρτυρας μιας τέτοια ιστορίας. Στο Παρίσι είχα πάει για μια εκπαίδευση στο Palais des Sports. Κάθε Σάββατο μαζευόντουσαν, συζητούσαν για κοινωνικά θέματα. Έδωσαν, λέει, στο 16 τότε δύο διαμερίσματα σε ανθρώπους κλωσάρ να δουν αν μπορούν να ζήσουν. Δεν μπόρεσαν να ζήσουν εκεί. Τους έδωσαν σε μια άλλη περιοχή, πιο φτωχή, και εκεί προσαρμόστηκαν και έζησαν με αξιοπρέπεια. Ηλίας από Φιλοθέη, να θυμηθούμε την απάντησή του στην αυριανή εφημερίδα και να το συγκρίνουμε με το σήμερα, εννοεί του Χατζηδάκη.

0: ξεχνάς νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι.
1: Για να δούμε τώρα, ποιος φοβάται την αύξηση του πληθυσμού. Έχουμε το ένα μεγάλο θέμα που συζητάμε στην Ευρώπη γενικότερα, είναι το περίφημο δημογραφικό, συρρυκνώνεται ο ευρωπαϊκός πληθυσμός. Την ίδια στιγμή στο Belfast έχουμε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, τις καταστροφές κατά των μεταναστών και ξαφνικά μαθαίνουμε, δεν ακούστηκε και πάρα πολύ, εγώ σας το είχα πει όμως εγκαίρως από την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί κάπου το είχε πάρει το μάτι μου. Στην Ελβετία λοιπόν δημοψήφισμα για το αν θα μπει πλαφόν στον πληθυσμό. Θα μου πείτε με τώρα... Τι είναι αυτό, εντάξει, η Κίνα που δεν μπορούσε πια ούτε να θρέψει. Εδώ ήταν κάπως διαφορετική η προσέγγιση. Ήταν μια πρωτοβουλία πολιτικών χώρων, την υποστήριξε νομίζω το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, κυρίως για να περιορίσει την ελεύθερη κυκλοφορία του εργατικού δυναμικού και των μεταναστών στην Ελβετία, ότι δηλαδή αυξάνεται ο πληθυσμός μας, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των ξένων, των μεταναστών, και αν φτάσουμε στα 10 εκατομμύρια και τα περάσουμε θα έχει πρόβλημα η ζωή μας. Αυτό ήταν τώρα το, λέω πολύ χοντρικά, καταλαβαίνετε, εκεί το κουβέντιασαν αναλυτικά, και επειδή έχουν μεγάλη παράδοση στην Ελβετία στα δημοψηφίσματα, έκαναν δημοψήφισμα. Η πλειοψηφία βέβαια αποφάσισε ότι δεν πρέπει να μπει πλαφόν στον πληθυσμό, σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, γιατί προτιμούν τις καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οικονομική κατάσταση έτσι όπως την ξέρουν τώρα, παρά το να λάβουν ξενοφοβικά ή άλλα μέτρα. Εμείς για να πάμε μέχρι τη Ζυρίχη, αν και αυτές τις μέρες δεν είναι εκεί, αλλά την ξέρει καλύτερα από όλους μας και τη Ζυρίχη και την Ελβετία, ζητήσαμε την πρόεδρο των Ελλήνων Αποφύτων του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Ζυρίχης, περίφημο αυτό, νομίζω και ο Αϊνστάιν πρέπει να έχει περάσει από εκεί. Ζητήσαμε λοιπόν από την κυρία Ιζόλδη Καμένου να μας εξηγήσει λίγο τα πράγματα, γιατί την Ελβετία δεν είμαι σίγουρος ότι την πολύ καταλαβαίνουμε μερικές φορές. Έχει και ένα πολύ ωραίο έτσι σύστημα αυτοδιοίκησης και τα λοιπά. Χρειαζόμαστε λοιπόν βοήθεια. Κυρία Καμένου, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο θέμα με τη γραμμή μας. Μαρία, για πες τη Μαρία να ρίξει. Μας ακούτε? Δεν κάτι γίνεται.

0: Όχι, την άκουγα τη γραμμή, απλώς δεν είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε την κυρία Καμένου, που αυτό είναι το βασικό. Μια τηλεφωνική γραμμή μόνη της στον αέρα, θα μου πεις, για να δοκιμάσουμε ξανά η κυρία Ιζόλδη Καμένου. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Α, τώρα σας ακούμε υπέροχα. Εντάξει.
1: Ξέρετε από Αθήνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Γιατί νομίζω ότι η Ελβετία, παρόλο που έχουμε εμείς μια εικόνα, πώς να το πω τώρα, πολύ απλουστευμένη και απλοϊκή για το πώς λειτουργεί. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αυτοδιοικητική οργάνωση, παράδοση δημοκρατική. Συνήθως τη συνδέουμε μόνο με τις τράπεζες, ενώ είναι μια χώρα που έχει πολύ ενδιαφέρον και επιστημονικό. Εσείς το γνωρίζετε καλά, έτσι δεν είναι? Έχετε αποφοιτήσει κιόλας από το πανεπιστήμιο εκεί, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, εγώ αποφοιτήσει από το Πολυτεχνείο της Ρήχης. Ήμουν 6 χρόνια ερευνητικό προσωπικό και έκανα την έρευνά μου εκεί.
0: Νομπελίστες μπόλικους στο...
1: Έχει πολλούς, βέβαια, έχει πάρα πολλούς νομπελίστες. Πρώτος ο Αϊνστάιν, ο οποίος ήταν και καθηγητής.
0: Α, είχε διδάξει εκεί, ε?
1: Βέβαια.
0: Εσείς κρίμα που είστε έτσι η νέα. Και δεν μπορούσατε να τον προλάβετε, αλλά δεν πειράζει.
1: Θα μπορούσα εκ των πραγμάτων να τον προλάβετε.
0: Μήπως αυτό με το χωροχρόνο κάνα κόλπο, γιατί κάπως τα είχε πει λίγο ο Αϊνστάιν αυτά.
1: Ναι, τη θεωρία της σχετικότητας. Στη θεωρία αυτή δεν μπορούσα και εγώ κάπου να τον συναντήσω.
0: Κάπως να γινόταν. Για πείτε μου λοιπόν, αυτό τώρα ότι εδώ ακούγεται πολύ παράξενο, ότι κάνει δημοψήφισμα μια χώρα να απαντήσουν οι πολίτες αν θέλουν να βάλουν πλαφόν στον πληθυσμό, σε μια εποχή που το πρόβλημα της Ευρώπης είναι μάλλον το δημογραφικό, η συρρήκνωση του πληθυσμού.
1: Ξέρετε, για την ακρίβεια, η Ελβετία ήταν πάντοτε μια χώρα αγροτική, συντηρητική, μαζεμένη. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ανοίχθηκε περισσότερο, έγιναν μεγάλες επενδύσεις, η χώρα απέκτησε μεγαλύτερη διάσταση και παγκοσμίως, οπότε στη συνέχεια η συγκέντρωση του πλούτου εκεί έφερε πολλά κεφάλαια, άλλαξε γενικώς η εικόνα της. Παραμένει όμως μια χώρα η οποία θέλει να είναι μόνη της, δηλαδή δεν θέλει να έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Να είμαστε κοντά, αλλά όχι και πάρα πολύ, αυτό καταλαβαίνω.
1: Έτσι είναι, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό διαμορφώνει την τεχνολογία της με το δικό της τρόπο, την οικονομία της με το δικό της τρόπο, παραμένει στο ελβετικό φράγκο, δεν ανοίγεται στο ευρώ. Mm-hmm. Είναι μια χώρα η οποία ναι μεν εξωστρεφή, διότι προσελκύει πάρα πολύ εργατικό δυναμικό και επιστημονικό δυναμικό από τις υπόλοιπες χώρες, mm-hmm. αλλά από την άλλη δεν θέλει άλωση των θύμων της, των ηθών της, του πολιτισμού.
0: Αυτό ήταν δηλαδή στον πυρήνα του δημοψηφίσματος το...
1: Κατά κύριο λόγο αυτό είναι. Δηλαδή
0: ουσιαστικά... το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα είπε ότι έρχονται αυτοί οι ξένοι άνθρωποι, και εννοούσα ακόμα τι, και επιστήμονες όπως εσείς υψηλού επίπεδου, γιατί δεν νομίζω το θέμα τους ήταν κάποιο άλλο.
1: Ναι, σίγουρα δεν είναι το μεγάλο τους πρόβλημα να έρθουν επιστήμονες από όλο τον κόσμο, γιατί αυτό το επιδιώκουν, αλλά με τη συσσόρευση νέας μεταναστευτικής ροής, συνεχώς δηλαδή οι νέοι μετανάστες έρχονται τα τελευταία 15 χρόνια όσο είμαι εκεί κιόλας, η διαμόρφωση του αστικού τοπίου ήταν τελείως διαφορετική πλέον. Τα σπίτια ήταν, όπως τα ξέρετε, πολύ, πολύ κομψά, με τις ξύλινες στέγες τους, μικρά, χαμηλά, διόροφα το πολύ. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουν γίνει μέχρι και ουρανοξύστες στη Ζυρίχη και στη Γενέβη, στις μεγάλες πόλεις δηλαδή. Mm-hmm. Συνεχώς η ανοικοδόμηση είναι ραγδαία, οπότε αλλάζει εντελώς αστικό τοπίο, συνδυαστικά με το ότι βεβαίως οι τόσοι πληθυσμοί από διαφορετικές εθνικότητες δημιουργούν ένα πρόβλημα, διότι αλλάζουν ακόμα και τα... και οι δημόσιες υπηρεσίες που απευθύνονται πλέον σε μεγαλύτερο πληθυσμό. Παλιότερα οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες δεν ήταν τόσο διαδεδομένες. Παλιότερα με ταχυδρομείο έστελναν τα πάντα, όλες τις επιστολές προς τον κόσμο. Ήταν πιο χωριάτικη η νοοτροπία.
0: Ναι, αλλάζει ο τρόπος ζωής και σε πολλούς δεν αρέσει. Βέβαια,
1: δεν αρέσει και γενικώς το Λαϊκό Κόμμα πάντοτε δεν ήθελε τους νέους μετανάστες. Εγώ θυμάμαι το 2013 που είχαν κάνει ένα αντίστοιχο δημοψήφισμα και υπήρχε ένα πρόβατο που το κλωτσούσαν έξω από τη χώρα. Και ήταν τότε οι Ευρωπαίοι που έμπαιναν στην Ελβετία υπό το καθεστώς της οικονομικής κρίσης. Το θυμάμαι πολύ έντονα αυτό. Αλλά γενικώς, ενώ το Λαϊκό Κόμμα επιδιώκει τέτοια πράγματα, δεν θέλει να αυξάνεται ο πληθυσμός, γιατί σαφώς αυξάνονται οι απαιτήσεις πλέον και δεν έχουν διάθεση και να τις καλύψουν.
0: Άρα πίσω από το πλαφόν στην αύξηση του πληθυσμού ήταν η αύξηση συγκεκριμένου πληθυσμού.
1: Κυρίως ανθρώπων που έρχονται από ασιατικές, αφρικανικές χώρες.
0: Δεν πέρασε.
1: Για δουλειά.
0: Δεν πέρασε. Δηλαδή ένα 55% απέρριψε αυτό. Το αν πεις ένα 45%. Ήταν υπέρ της πρότασης περιορισμού, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί σίγουρα υπάρχουν πολλές εθνικιστικές τάσεις μέσα στη χώρα.
0: Αυτή είναι η τάση όλης της Ευρώπης, δηλαδή το Belfast, επειδή έγιναν αυτά που έγιναν και έδιναν μέχρι και διευθύνεις μεταναστών για να πάνε οι άλλοι να επιτεθούν. Ενώ αυτό πέρασε, ξέρετε, είναι μια γενική εικόνα στην Ευρώπη αυτή την εποχή. Γι' αυτό ήθελα να τη δούμε λίγο πιο προσεκτικά, την Ελβετία.
1: Ναι, η Ελβετία, κοιτάξτε, ουσιαστικά δεν ήθελε ποτέ την άλωση του χρώματός της και του τοπίου της και γενικώς δεν ήθελε την αλλαγή ακόμα και της γλώσσας, δηλαδή ακόμη και το γεγονός ότι πλέον η αύξηση του πληθυσμού οδηγεί στο να μιλούμε αγγλικά κατά κύριο λόγο στη Ζυρίχη, στη Γενέβη, στη Βέρνη, στις μεγάλες εταιρείες. Δεν μιλούν πλέον γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά.
0: Σε αυτό είμαι μαζί με τους Ελβετούς. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε, κυρία Καμένο.
1: Είναι δύσκολο όμως και για τη διαχείρισή τους. Δηλαδή ξέρουν ότι οι μετανάστες που έρχονται από όλο τον κόσμο θα πρέπει να προσαρμοστούν.
0: Αλλά αυτή η αγγλικοποίηση και στα ελληνικά εμένα με ενοχλεί. Δηλαδή εντάξει, ο καθένας να μιλάει τη γλώσσα του, αλλά το να τη μιλάει όμως. Δηλαδή και ο μετανάστης να κρατήσει τη δικιά του. Μην γίνουμε όλοι, ας πούμε, ένα κακέκτυπο. Δεν ξέρω. Αυτή η ομογενοποίηση δεν είναι τόσο ωραίο πράγμα όσο μας την έχουν παρουσιάσει. Και δεν το λέω με καμιά εθνικιστική. Δηλαδή ο κάθε ένας, δηλαδή και αυτοί που μιλάνε γαλλικά στην Ελβετία, να μιλούν γαλλικά. Εντάξει, να υπάρχει ένα κοινό τόπο, η κοινή γλώσσα, αλλά είναι, ξέρω εγώ. Οι μετανάστες όμως, είναι η κοινή γλώσσα στην ουσία, γιατί ο καθένας έχει τη δικιά του, αυτό θέλετε να πείτε.
1: Ο καθένας έρχεται σίγουρα με τις δικές του καταβολές, με το δικό του γλωσσικό ιδίωμα, αλλά μέσα στην κάθε πόλη πρέπει να μιλούν την επίσημη γλώσσα του καντονιού. Είναι χωρισμένη η Ελβετία σε καντόνια, όπως εμείς έχουμε τις περιφέρειες για παράδειγμα και τις και τους νομούς.
0: Μ' άρεσε η προσέγγιση σας, παρασύρθηκα και βλέπω εδώ το ρολόι, έπρεπε ήδη να έχω φύγει. Θέλετε να κρατήσουμε κάτι, μια δική σας έτσι, μια γραμμή?
1: Αυτό που θα μπορούσα να πω ότι δεν επιστέγασμα όλων αυτών είναι ότι ουσιαστικά δεν μπορούν να κινητοποιηθούν οι άνθρωποι της Ελβετίας. Οι Ελβετοί δηλαδή που ψηφίζουν ο λαός, ο ελβετικός λαός, δεν μπορεί να κινητοποιηθεί τόσο από τέτοιες τάσεις του Λαϊκού Κόμματος, διότι είναι πολύ σημαντική η ανάπτυξη, η οικονομική ανάπτυξη που δέχονται και βεβαίως
0: αυτό είναι το πρωτεύον.
1: Και ότι είναι γεγονός ότι η ενοικοδόμηση των πόλεων και
0: αυτή η αύξηση του πληθυσμού. Συγγνώμη που σας κόβω έτσι άγαρμα, αλλά με βγάζουν έξω από το στούντιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Βράδυ,
0: η κυρία Ζόλτη Καμένου, πρόεδρος Ελλήνων Αποφύτων Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου Ζυρίχη. Σε πολύ λίγο, Θάνος Χιαφάκας. Σε όλη την επικαιρότητα θα επεκταθεί. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σαν σήμερα το 96 έφυγε από τη ζωή αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια, η Έλα Φιτζέραλντ, που μας λέει κάθε φορά που λέμε goodbye, όπως σας λέω και εγώ τώρα. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 6.

0: είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
5: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πριν από λίγο υπεγράφει ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη υπογραφή με φυσική παρουσία. Εκεχηρία και κεράκια γενεθλίων. Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν στα 80 του γενέθλια. Το Ιράν θα εισπράττει διόδια από το Ορμούζ, θα λάβει 300 δις για νοικοδόμηση, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Κέρδη και ζημιές από τη συμφωνία. Πλοία του κόσμου βάλτε μπρος στις μηχανές σας, ας τρέξει το πετρέλαιο, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και πράγματι, πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν να βγαίνουν από τα στενά. Και στη σύνοδο των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, η εκεχηρία αλλά και το θέμα της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων. Η Αθήνα χαιρετίζει τη συμφωνία. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στην φυλακή, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Μεταξύ αυτή την ώρα στον Κορυδαλό, ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη. Στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο με επίκεντρο την ελεύθερη μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς, το λαϊκισμό και την ακρίβεια. Ανοίγει η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια. Έως τις 28 Αυγούστου η έκδοση βεβαιώσεων. Όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία, τότε κάτι καλό προκύπτει. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το πρώτο κέντρο υποδοχής πληγέντων ζώων από πυρκαγιές και καταστροφές στο Γαλάτσι. Η τραγική ιστορία των ηλικιωμένων αδερφών που κάηκαν σε κοντέινερ στην Κόνιτσα. Τα 4 αδέρφια ζούσαν σε άθλιες συνθήκες μαζί με ζώα και τελευταία δεν είχαν νερό και ρεύμα. Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. «Δεν αισθάνομαι πίεση, αλλά δέος που βρίσκομαι εδώ», είπε ο Βασίλης Πανούλης στη διάρκεια της παρουσίασής του από τον Άρη. Στις 4 το πρωί ο αγώνας Ιράν-Νέα Ζηλανδίας στο Λος Άντζελες για το παγκόσμιο κύπελο. Και τέλος ο πρόεδρος Τραμπ γιόρτασε τα 80 του γενέθλια σε ένα υπερθέαμα 60 εκατομμυρίων δολαρίων που περιελάμβανε υπερπτήσεις των Blue Angels, 1.200 μέλη των εν ενεργεία ενόπλων δυνάμεων και 2 αγώνες πρωταθλήματος.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Πριν από λίγο λοιπόν υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Μιλάμε για την ηλεκτρονική μορφή της υπογραφής, διότι για την υπογραφή στη Γενέβη, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, στις 19 Ιουνίου, αυτό θα γίνει με φυσική παρουσία, όπως είπαμε, στη Γενέβη στις 19 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα. Μιλάμε για εξέλιξη των τελευταίων λεπτών, έτσι?
6: Ακριβώς στις 7 παρα 10 για την ακρίβεια ώρα Ελλάδος, μετά από 107 ημέρες πολέμου, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι κατέληξαν συμφωνία πλαίσιο με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών, η οποία θα επικυρωθεί με φυσικές παρουσίες την Παρασκευή στη Γενέβη, όπως είπες, Θάνο. Πριν από λίγα λεπτά, τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Βάνς και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ υπέγραψαν ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης της ΗΠΑ Ιράν.
5: Στοπ, μια τελεία. Ναι. Γιατί είναι όντως καταιγιστικές οι εξελίξεις και πάρα πολύ σημαντικές και κρίσιμες. Μιλάμε λοιπόν για μια ηλεκτρονική υπογραφή, έτσι, ναι, μιας, αυτού του μνημονίου, να μην το πούμε, ας πούμε, συμφωνία, να το
6: μνημόνιο
5: πούμε
6: μνημόνιο κατανόησης. Ένα βήμα πριν.
5: Ένα βήμα πριν, και θα δούμε το επόμενο πότε θα είναι και ποιο θα είναι, αλλά ας μείνουμε σε αυτό το βήμα. Έχουν λοιπόν βάλει την υπογραφή τους ο πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Βάνς και ο Καλιμπάφ.
6: Ακριβώς.
5: Από την πλευρά των Ιρανών.
6: Ακριβώς.
5: Έχουν μπει αυτές οι υπογραφές.
6: Μπήκαν αυτές οι υπογραφές. Όπως είπαμε πριν από περίπου 10-15 λεπτά, θα ακολουθήσει ένας πρώτος γύρος νέων διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών και αναμένεται να υπογραφεί, εάν όλα πάνε καλά, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, να υπογραφεί με φυσικές παρουσίες στην Γενέβη. Ένα πραγματικό δώρο για τα 80 γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ο κύριος Τραμπ στη Γενέβη. Σίγουρα θα είναι ο αντιπρόεδρος ο κύριος J.D. Vance.
5: Γιατί και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, αν θα παραστεί στην συμφωνία ο πρόεδρος Τραμπ. Ήδη βρίσκεται ή θα βρίσκεται σε λίγο στο...
6: Βρίσκεται
5: στο Evian για την συνάντηση των G7.
6: Ακριβώς.
5: G7.
6: Οι G7 τώρα θα συνεδριάσουν κατά πάσα βεβαιότητα, όπως κάνουν συνήθως, ένα διήμερο. Συνεπώς θα πάμε στην Τετάρτη. Παραμένει ένα ερώτημα αν ο κύριος Τραμπ θα επιστρέψει στις ΗΠΑ ή αν θα παραμείνει στην πανέμορφη γαλλική Λουτρόπολη μέχρι να μεταβεί στην γειτονική Ελβετία, Θάνο.
5: Το λέγαμε και με τη Βάλια την Πετούρη το Σάββατο το βράδυ,
6: ναι,
5: ότι όσο και αν ξενίζει και κάνει εντύπωση διπλωματικά, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε τα γενέθλιά του την Κυριακή, νομίζω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να συμφωνήσουν την Κυριακή, εν πάση περιπτώσει, παρά την παραφωνία του Ισραήλ σε σχέση με τον Λίβανο, που για λίγες στιγμές πήγε να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Τελικά υπήρξε αυτή η συμφωνία και μάλιστα στα 80, όπως είπαμε, γενέθλια του πρόεδρου Τραμπ.
6: Να πούμε, Θάνο, μια και αναφέρεις στο Λίβανο, αυτό είναι το ένα αγκάθι, αν θες, της συμφωνίας. Το άλλο είναι τα πυρηνικά, όπου θα υπάρξει παράταση 60 ημερών προκειμένου να αποφασιστεί τι θα γίνει. Και το χαιρέτησε σύσσωμη διεθνής κοινότητα, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος είπε ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ είναι ένα καθοριστικό βήμα προς την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σε αναρτησή του ότι οι πλοία αρχίζουν να κινούνται ξανά έξω από τα στενά του Ορμούζ, πολλά φορτωμένα με πετρέλαιο. Τώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν από την πλευρά του ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιδιώξει να επικυρωθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η οποία θα περιλαμβάνει και το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος. Επιπροσθέτως, το πρακτορείο ειδήσεων FARS, Ιρανικό, επικαλούμε αλλά καλά ενημερωμένη πηγή, ανέφερε ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή μια ρήτρα σχετικά με την επιβολή θαλασσίων τελών στη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ. πολιτείες.
5: Πάμε ναι. να βάλουμε άλλη μια ανωτελεία. Mm-hmm. Θα το συζητήσουμε ευθύς αμέσως αυτό, το ζήτημα των διοδίων, των τελών εν πάση περιπτώσει.
6: Και τον Λίβανο.
5: Και τον Λίβανο. Mm-hmm. Θα πάμε τώρα στις Βρυξέλλες να συναντήσουμε την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα σε σχέση με το πώς η Ευρώπη, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρώπης υποδέχονται, χαιρετίζουν κατά κάποιο τρόπο αυτή τη συμφωνία. Έλενα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Οι επικεφαλείς των Ευρωπαϊκών Θεσμών χαιρετίζουν τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρώτον, εστιάζουν στην άμεση επαναλειτουργία του στενού του Ορμού, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς τέλη και περιορισμούς, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Δεύτερον, θέτουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε το μήνυμά του λέγοντας ότι επιτέλους θα μπει ένα τέλος σε αυτόν τον απανηρό πόλεμο, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το ρόλο αναφέρθηκε, είπατε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, τόσο προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, όσο και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, χωρίς ωστόσο να πει περισσότερα. Αυτό που τόνισε είναι ότι συζήτησε.

0: μηνύματά τους, και αυτό νομίζω είναι ενδεικτικό της αβεβαιότητας που υπάρχει, εστιάζουν στην εφαρμογή και στη διάρκεια της συμφωνίας. Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, δηλωσικά για Κάλλας, η οποία ρωτήθηκε και για πιθανές κυρώσεις στο Ιράν, τι θα γίνει, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή προέχει η αποκλιμάκωση της έντασης.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα. Όντως, στη σκιά της αβεβαιότητας, όσο και αν πραγματικά τα γεγονότα μας δίνουν ένα πολύ έντονο άρωμα αισιοδοξίας, μακάρι να διατηρηθεί αυτό το άρωμα μέχρι το τέλος. Είπες δύο πολύ σημαντικά αγκάθια, το θέμα της εφαρμογής και της υλοποίησης της συμφωνίας, αλλά και το θέμα της διάρκειας. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Έλενα, αν δεν έχει να προσθέσει κάτι. Και να επιστρέψουμε στην Αθήνα και να μιλήσουμε ξανά, Δημήτρη, για 2-3 αγκάθια που προβληματίζουν πάρα πολύ. Το ένα το είπες, αφορά στα διόδια.
2: Ναι, το άλλο είναι τα πυρηνικά.
1: Το άλλο είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο, αν θα αραιωθεί εντός Ιράν. Αυτά δεν επιβεβαιώνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το άλλο αφορά στο Ισραήλ. Τι θα πράξει το Ισραήλ.
2: Σε ό,τι αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο, θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει παρουσία των επιθεωρητών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, όπως γινόταν και με τη συμφωνία του 2015 με τον Ομπάμα. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι το Ισραήλ πήγε να τεινάξει τον αέρα χθες τη συμφωνία με την επίθεση που έκανε στην Νότια Βηρυτό. Και ήδη είχαμε αντιδράσεις, γιατί αυτή η συμφωνία για το Ισραήλ είναι μια κακή συμφωνία. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι η Χεζμπολάχ χαιρέτησε σήμερα το Μνημόνιο Κατανόησης, ευχαρίστησε την Τεχεράνη, ενώ οι σχέσεις Washington-Tel-Aviv εισέρχονται σε μια δυσκολότερη φάση, θα μπορούσε να πει κανείς, καθώς η σχέση μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του κυρίου Τραμπ έχει διαταραχθεί, κυρίως για την επιμονή του Ισραήλ να πλήττει τον Λίβανο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ισραηλοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τη συμφωνία ως εξαιρετικά αρνητική για τα συμφέροντα της χώρας. Και να πούμε ότι στο Εβιάν.
1: Το θέμα είναι αν θα διαταράξουν αυτή την εκεχηρία με τα μέσα που διαθέτει το Ισραήλ, ή απλά θα μείνουν στις λεκτικές διαμαρτυρίες και διαφωνίες.
2: Ακριβώς. Πάντως, χτες ο κύριος Τραμπ ζήτησε από το Ιράν να μην απαντήσει στα πλήγματα της Νοτιού Βηρυτού που εξαπέλυσε το Ισραήλ, προκειμένου να μην κλιμακωθεί η κατάσταση. Αν και το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα απαντήσει, τελικώς δεν απάντησε. Κάτι το οποίο είναι προφανές ότι βοηθάει την συμφωνία. Μάλιστα. Παρά τα αυτά, βέβαια, ο Λίβανος παραμένει ένα αγκάθι ούτως
1: ή άλλως. Και ούτως ή άλλως υπάρχει ακόμη ένα νέφος αβεβαιότητας. Το λέγαμε και νωρίτερα με την Έλενα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, και εμείς να συνεχίσουμε. Αν χρειαστεί, εννοείται, οτιδήποτε προκύψει, φυσικά, θα διακόψουμε εκ νέου για να επανέλθουμε στα ζητήματα αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χαιρετίζει το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας, υπογραμμίζοντας τη σημασία των διπλωματικών προσπαθειών που οδήγησαν στη συγκεκριμένη εξέλιξη. Συγχαίρει όλες τις πλευρές που συνέβαλαν στη συμφωνία, σημειώνοντας ότι η συνέχιση της συνεργασίας μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη σταθερότητα στην περιοχή. Η αποκατάσταση της άνευ όρων ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που αποσκοπούν στη διαρκή ειρήνη, την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα, έχουν σήμερα πρωταρχική σημασία, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο. Τώρα, στο μέτωπο των αγορών, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, θα πάμε τώρα. Μεγάλη υποχώρηση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έπειτα από την συμφωνία με την προσδοκία για αποκατάσταση της προμήθειας του μαύρου χρυσού. Πάμε ευθύς αμέσως στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει περισσότερα. Πινελόπη, το Brent που αποτελεί και το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, η πτώση είναι σημαντική, είναι μεγάλη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, Θάνο, όπως λες, η πτώση είναι εντυπωσιακή. Φτάνει στο 5,5% και για τον Brent αυτή την ώρα διαμορφώνεται στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,27%. Ενώ το αργό πετρέλαιο, το πετρέλαιο της Αμερικής, όπως το λέμε, είναι στα 80 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,66%. Αντίστοιχα, πάρα πολύ μεγάλη είναι και η πτώση στο φυσικό αέριο, το οποίο μας ενδιαφέρει, γιατί συμμετέχει σε σημαντικό ποσοστό, της τάξης του 30% στην

0: την ηλεκτροπαραγωγή της χώρας, άρα επηρεάζει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα λοιπόν το TTF, το Ολλανδικό Χρηματιστήριο Φυσικού Αερίου, από το βάση του οποίου τιμολογείται και το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, είναι στα 42 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με πτώση σχεδόν 10%. Όλα αυτά βεβαίως είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Να πούμε ότι στην εγχώρια αγορά ήδη η πτώση των τιμών του προηγούμενου διαστήματος έχει αποτυπωθεί και πλέον για πρώτη φορά η μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα είναι κάτω από τα 2 ευρώ, στο 1,99, αλλά ωστόσο έχει σπάσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ κίνησης είναι στο 1,73, αρκετά μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Να πούμε ωστόσο, Θάνο, ότι οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν, όπως το έχουμε ξαναπεί, ότι θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστημα και διατήρηση των πτωτικών αυτών τάσεων των τιμών, έτσι ώστε να ξαναφτάσουμε στα επίπεδα
1: μέχρι
0: πρώτου
1: πολέμου. Χριστούγεννα, είχε πει νομίζω ο κύριος Παπαγεωργίου εδώ στο Health News Radio, όταν
0: ακριβώς,
1: είχε ρωτηθεί ότι
0: ακριβώς
1: ίσως θα απαιτηθεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να επανέλθουμε στο 1,70-1,70 κάτι.
0: Ακριβώς. Σήμερα πάντως ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Ελλάδος, πάλι μιλώντας στο Earth News, είπε ότι αν συνεχιστεί αυτή η πτώση των τιμών, μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε να μειώνονται οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ κατά 3 με 4 λεπτά το λίτρο στην ελληνική αγορά. Άραστε. Μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες.
1: Τώρα, Πινελόπη, μένεις μαζί μας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο καθιερωμένο briefing, αφού χαιρέτησε τη συμφωνία, αναφέρθηκε στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αναμένει η μείωση αυτή να περάσει και στον καταναλωτή.
2: Φαίνεται ότι από τα δεδομένα που έχουμε για την τιμή του πετρελαίου υπάρχει ξεκάθαρη αποκλιμάκωση και αναμένουμε αυτό να περάσει στον καταναλωτή και είναι και κάτι που, όπως αντιλαμβάνεστε, κατά απόλυτη προτεραιότητα θα παρακολουθεί η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς.
1: Και εμείς να μείνουμε στο μέτωπο της ενέργειας, καθώς οριστικοποιήθηκε η συμφωνία εισόδου της Εύρων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Επιστρέφουμε σε σένα, Πινελόπη, καθώς ξεκινά η έρευνα και η εξόρυξη υδρογονανθράκων με τη συνεργασία της Hellenic Energy. Πάμε ξανά στην Πινελόπη.
0: Θάνω να πω ότι σήμερα έγινε μια ειδική συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή βεβαίως του Υπουργού, του επικεφαλής της Hellenic Energy, αλλά και του αρμόδιου διευθυντή για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική της Εύρων, παρουσία και της Kimberly Guilfoyle, της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Όπου κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης ανακοινώθηκε καταρχήν ότι ολοκληρώθηκαν όλα τα διοικητικά βήματα για τη μεταβίβαση στην Σεύρων ποσοστού συμμετοχής στη σύμβαση παραχώρησης του Block 10, που όπως είπες είναι στον Κυπαρισιακό κόλπο. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του 70% των δικαιωμάτων που κατέχει αυτή τη στιγμή η Hellenic Energy στην Αμερικανική εταιρεία και πλέον οι δύο εταιρείες να μοιράζονται τον έλεγχο της συγκεκριμένης περιοχής με ποσοστά 70-30%. 30% για την ελληνική εταιρεία και η αμερικάνικη εταιρεία η Chevron να έχει τον έλεγχο της υπόθεσης καθώς ορίζεται ως operator. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι οι δύο εταιρείες έχουν υποβάλει ήδη αίτηση στην ΕΔΕΕΦ για 15η παράταση της ερευνητικής φάσης του Block 10. Να πούμε ότι είναι ένα μπλοκ το οποίο το ερευνούσαν ήδη τα ελληνικά πετρέλαια, η Hellenic Energy, που είχαν το 100% της παραχώρησης. Έχουν πραγματοποιήσει δυσδιάστατες και τρισδιάστατες έρευνες και πλέον με τη συνεργασία και με την Chevron θα επανελεγχθούν όλα αυτά τα στοιχεία προκειμένου να αποφασιστεί αν θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση που είναι η ερευνητική γεώτρηση. Έχει επίσης ενδιαφέρον να πούμε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Hellenic Energy, ο κ. Χιάμισης, περιγράφοντας την συμφωνία αυτή, είπε ότι με τον τρόπο αυτό ευθυγραμμίζονται τα ποσοστά των δύο εταιριών σε σύνολο 5 περιοχών που ξεκινάνε από το Βόρειο Ιόνιο και φτάνουν έως και βορείως της Κρήτης και έτσι διαμορφώνεται ένα ευρύτερο πλαίσιο έρευνας όπου είναι πολύ πιο εύκολο να εντοπιστεί ένα σημείο στο οποίο ένα ή περισσότερα σημεία στα οποία θα μπορούν να γίνουν ερευνητικές γεωτρήσεις. Τώρα, η πρέσβης των ΗΠΑ, η κυρία Guilfoyle, σχολιάζοντας την συμφωνία, είπε ότι η ανάπτυξη των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα προωθείται μέσω της συνεργασίας της Εύρωπης Chevron με τη Hellenic Energy εμβαθύνει και ενισχύει την αρχιτεκτονική της ευρύτερης περιοχής και είπε ότι αποτελεί επίσης απόδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι στενότεροι συμμαχοί τους συνεργάζονται σαν ένα και μπορούν να επιτυχαίνουν ουσιαστικά αποτελέσματα.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
3: Η Ελλάδα έχει εδρεωθεί ως αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Με συνέπεια και σχέδιο ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα, προσελκύει επενδύσεις υψηλής προστέμενης αξίας και αναβαθμίζει διαρκώς τη γεωστρατηγική της θέση.
1: Λοιπόν, θα πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, πλέον η είδηση κάνει το γύρο της Ιφιλίου, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τα διεθνή πρακτορία. Ομολογώ να πω ότι ήσουν ο πρώτος ή από τους πρώτους, εν πάση περιπτώσει, που ουσιαστικά ανέδειξε αυτή την είδηση. Όταν μου το είπες λίγο πριν βγούμε στον αέρα εδώ στο μαγκαζίνο, δεν υπήρχε πουθενά. Οπότε είναι σημαντικό και θέλω να σου εκφράσω και τα δικά μου συγχαρητήρια.
4: Για όνομα του Θεού.
1: Έτσι.
4: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε νέες δηλώσεις Τραμπ. Είναι τώρα με τη μορφή bulletin στα αγγλικά. Τις μεταφράζω αυτή τη στιγμή γιατί είναι πολύ φρέσκες. Είπε ο κ. Τραμπ λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει ανακούφιση του Ιράν για τα παγωμένα κεφάλαια, οικονομική δηλαδή ανακούφιση, τα περίφημα 25 δισεκατομμύρια, αν το Ιράν δεν κάνει αυτό το οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει. Αναφορικά τώρα με το κείμενο της συμφωνίας και του μνημονίου κατανόησης, είπε ότι στο πολύ άμεσο μέλλον, δηλαδή μέσα στα επόμενα 24 ώρα, αυτό θα δημοσιοποιηθεί, καθότι ναι μεν ξέρουμε ότι είναι 14 σημεία, αλλά δεν έχουμε αναλυτικά το τι συμβαίνει. Άλλωστε είπαμε θάνο ότι προσθέθηκε και το ζήτημα της τελευταίας στιγμής για το Ιράν. Ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι παγωμένα κεφάλαια δεν έχουν απελευθερωθεί μέχρι στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν ή από κάποια άλλη χώρα. Είπε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σχεδόν άμεσα βάση της συμφωνίας για τις επόμενες 60 ημέρες, ενώ αναφορικά με την υπογραφή με φυσική παρουσία είπε ότι σίγουρα θα είναι ο κύριος Βάνς στην υπογραφή, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το αν θα πάει. Είπε μπορεί να εμπλακώ, μπορεί και να μην εμπλακώ. Αυτά προς το παρόν. Μάλιστα. Για οτιδήποτε νεότερο εννοείται.
1: Θα επανέλθουμε.
4: Βεβαίως.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σε μια σημαντική εξέλιξη, στη φυλακή επιστρέφει ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο Λάμπρος, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία μας ενημερώνει. Άννα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Θάνο.
1: Μια σημαντική εξέλιξη, λοιπόν.
0: Ναι, περιμέναμε την απόφαση του 5ου ποινικού τμήματος του Άριου Πάγου, το οποίο εξέτασε την εισαγγελική ανέρεση που είχε ασκήσει νωρίτερα ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου. Επί της ουσίας την έκανε δεκτή, στέλνοντας πίσω τον αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη στην φυλακή, προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Αναιρεί με την απόφαση του ο Άριος Πάγος το προηγούμενο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά, του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες προσώπων, αποφυλακίστηκε έχοντας εκτίσει τα 24 χρόνια της ποινής του. Επί της ουσίας, οι δικαστές στο σκεπτικό τους θεωρούν ότι έχει παραβιαστεί ο νόμος. Ποιος νόμος?
1: Τα 25 χρόνια
0: νόμος.
1: Είναι ότι θα έπρεπε, ναι, να έχει εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια.
0: Ακριβώς, Θάνο. Ο νόμος ο τελευταίος του 2021 και ο μοναδικός που αναφέρεται σε πολυεισοβήτες, ο οποίος αναφέρει ότι ένας που έχει καταδικαστεί σε περισσότερες από μία φορές ισόβια θα πρέπει να έχει εκτίσει 25 χρόνια στην φυλακή και από εκεί και πέρα δύναται να αποφυλακιστεί με όρους εάν συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Ένα λοιπόν ότι παραβιάστηκε ο νόμος το 2021 και ένα δεύτερο ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Ασφετών Πειραιά είχε ελλειπή αιτιολογία, με το οποίο ο Αλέξανδρος Διωτόπουλος αποφυλακίστηκε. Έτσι λοιπόν ανέρεσαν το συγκεκριμένο βούλευμα, έστειλαν πίσω τον Αλέξανδρο Διωτόπουλο στην φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Αυτό που έγινε σήμερα, διότι σήμερα νωρίς το απόγευμα βγήκε η απόφαση των δικαστών του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, εστάλει ένα απόσπασμα της απόφασης στην εισαγγελία Ασφετών Πειραιά. Από εκεί εξεδόθη το ένταλμα προς νέα φυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το παρέλαβαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι τον αναζήτησαν στον τόπο διαμονής του στον Βύρονα. Αναμέναμε την σύλληψή του. Είδαμε όμως ότι αντί να συλληφθεί στην οικία του, ο ίδιος μπήκε σε ένα ταξί στο οποίο επέβαινε ήδη η δικηγόρος του, κυρία Καμιλάρη, και κατευθύνθηκε προς τις φυλακές του Κορυδαλού. Βεβαίως τον πίσω ακριβώς ακολουθούσαν
1: συνοδεία,
0: τα περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας. Εξ όσων γνωρίζω, εδώ και τουλάχιστον μισή ώρα έχει επιστρέψει στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, που αναμένονται τα διαδικαστικά προκειμένου να επιστρέψει και πάλι στο κελί του. Υπενθυμίζω ότι είχε συλληφθεί το 2002, είχε προφυλακιστεί ως ο ηθήνων νους της τρομοκρατικής οργάνωσης
1: στους Λειψούς, 17
0: Νοέμβρη. Στους Λειψούς, βεβαίως, στους Λειψούς, πολύ σωστά το λες, τον Ιούλιο του 2002, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο υπτάμενο Δελφίνι και να φύγει από το νησί. Είχε προφυλακιστεί, στη συνέχεια πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί σε 21 φορές ισόβια, για ηθική αυτουργία σε 21 δολοφονίες και τελεσίδικα σε 17 φορές ισόβια. Βεβαίως να πούμε ότι έχει το δικαίωμα εκ του νόμου να κάνει νέο αίτημα αποφυλάκησης, πάλι προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Πειραιά.
1: Να υπενθυμίσουμε, μιας και μας γύρισες λίγο πίσω, ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο όταν έγινε η αποφυλάκησή του για βαθιά απογοητευτική εξέλιξη, το State Department ουσιαστικά, και, ναι, και με το σκεπτικό ότι οι δράσεις της 17 Νοέμβρη είχαν στοιχήσει τη ζωή και σε 4 Αμερικανούς αξιωματούχους. Υπήρχε έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον για την υπόθεση αυτή.
0: Ναι, όπως επίσης και η τουρκική πλευρά είχε εκδώσει αντίστοιχη ανακοίνωση. Νομίζω και μάλιστα είχε προηγηθεί πριν από το State Department, βεβαίως. Από εκεί και πέρα οι Έλληνες δικαστές είναι ανεξάρτητοι. Κρίνουν με βάση τα στοιχεία της εκάστοτε υπόθεσης και της εκάστοτε δικογραφίας. Και αυτό που αποφάσισαν οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί είναι ότι όντως στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει παραβιαστεί ο νόμος για τους πολυσοβείς, με δεδομένο ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν έχει εκτίσει 25 χρόνια στη φυλακή και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της μεταμέλειας, ενδεχομένως της καλής διαγωγής μετά την πράξη κτλ., ώστε να βγει από την φυλακή νωρίτερα από τα 25 χρόνια. Εδώ να κάνω μια επισήμανση, Θάνο, και να κλείσω, ότι ο νόμος λέει ότι ένας πολυσοβίτης πρέπει να έχει εκτίσει πραγματικά 25 χρόνια, και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη κρίνει εάν μπορεί να αποφυλακιστεί με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επομένως, θα δούμε σε ένα χρόνο τι ακριβώς θα γίνει στην περίπτωση του πολυσοβίτη Γιωτόπουλου, αλλά και των υπολείπων τριών που παραμένουν στη φυλακή.
1: Άννα, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Θα μείνουμε στην υπόθεση. Θα πάμε στον Κώστα Νούση, που αν δεν κάνω λάθος βρίσκεται στον Βύρονα, εκεί όπου είναι το σπίτι, που βρίσκεται το σπίτι του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Κώστα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς 6 και 4, λίγο μετά τις 6, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ανέκφραστος και αμίλητος, κατέβηκε με ένα σακ βουαγιάζ στο χέρι. Από κάτω τον περίμενε ένα ταξί, επιβιβάστηκε σε αυτό, μέσα ήταν και η δικηγόρος του. Είχε έρθει λίγο νωρίτερα από ότι λίγο νωρίτερα είχαν έρθει και δύο οχήματα της αστυνομίας, ένα περιπολικό και ένα σημαντικό όχημα, για να εκτελέσουν την διαδικασία, να τον συλλάβουν ουσιαστικά και να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλού. Στις 6 παρα 10 έφτασαν τα δύο οχήματα της αστυνομίας με πάνοπλους αστυνομικούς. Λίγο αργότερα έφτασε εκεί και το ταξί. Υπήρξε μια επικοινωνία με την δικηγόρο και τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον αρχιτρομοκράτη του 17 Νοέμβρη, ώστε να κατέβει. Οπότε λίγο αργότερα στις 6 και 4 τον είδα.

0: να κατεβαίνει και να επιβιβάζεται στο ταξί και από πίσω να ακολουθούν τα δύο οχήματα της αστυνομίας.
1: Και χωρίς κάποιες δηλώσεις από την πλευρά
0: του. Ήταν τελείως ανέκφραστος, ήταν σαν να το περίμενε, κατέβηκε με τα πράγματά του, τελείως αμήλυτος, δεν θέλησε. Υπήρχαν πολλά τηλεοπτικά συνεργεία και φωτορεπόρτερ εκεί πέρα, κανένα δεν είπε κάτι. Έβαλε στο πορτμπαγκάζ του ταξί τα πράγματά του και μπήκε στο πίσω κάθισμα δίπλα στην δικηγόρο του και στη συνέχεια απομακρυνθήκε.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσω θερμά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, όπου μένονται σε υψηλούς ρυθμούς οι αντιπαραθέσεις και για τις προτάσεις των κομμάτων, ενώ πληθαίνουν οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών, με τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας να πρωταγωνιστούν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα για τις προτάσεις που ρίχνουν στο δημόσιο διάλογο. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για το ρεπορτάζ. Νότι, καλησπέρα. Τα μέσα μεταφοράς και οι παροχές βρίσκονται στο επίκεντρο.
3: Ακριβώς με φόντο την πληροσία προτάσεων, θυμίζουμε την Παρασκευή από την Ραπετσόνα και με αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας, πρώτα ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρώτα ο Αλέξης Τσίπρας, κατέθεσαν προτάσεις μιας τη χαρακτηρίζει η κυβέρνηση πλειοδοσίας και τις δύο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο κύριος Ανδρουλάκης ένα πρόγραμμα μέχρι των 24 ετών να κινούνται δωρεάν, το οποίο κοστολόγησε γύρω στα 35-40 εκατομμύρια. Ενώ ο κύριος Τσίπρας είπε τα μεγάλα αστικά κέντρα, Αττικής, δηλαδή Αθήνας, αλλά και Θεσσαλονίκης, για όλους εκτός από τους τουρίστες, που είναι ένα ζήτημα αυτό πώς μπορεί να λειτουργήσει, να κινούνται δωρεάν. Εντάξει, αυτό αποτέλεσε και την αφορμή για να εξαπολύσει επίθεση ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και στους δύο, ιδιαίτερα θα έλεγα πιο αιχμηρός προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το rebranding μάλλον τον οδήγησε με μια κάπως σαν χρονοκάψουλα πίσω στο 2012, έκανε πάρα πολλές και στο πρόγραμμα, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, που έταζε όλα σε όλους και έγιναν και έκανε τελικά τα αντίθετα. Με μία ερώτηση που υποβάλαμε στην Ρέντιο, είπε ότι δεν υπάρχει ζήτημα λογοκρισίας. Οπωσδήποτε ο καθένας, το κάθε κόμμα, ο κάθε πολιτικός αρχηγός μπορεί να προτείνει ό,τι θέλει. Πριν όμως ο νόμος πλέον επιβάλλει ότι αυτό πρέπει να κοστολογείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να φαίνεται από πού τα υπόρη για να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη εξαγγελία θα φύγουν, από πού θα βρεθούν και από πού θα περικοπούν. Γιατί τα οικονομικά δεδομένα κάθε χώρας, κάθε πρωθυπουργού είναι δεδομένα και εκεί έκανε μια αναφορά στο γεγονός ότι η κυβέρνηση, δηλαδή, του Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, είναι μια κυβέρνηση που ακολουθεί μια δεύτερη πολιτική.
1: Μάλιστα.
3: Που παράγει πλούτο, ο οποίος μπορεί να διανέμεται και έκανε συγκεκριμένες αναφορές για τις μειώσεις φόρων που έχει, στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση εδώ και χρόνια.
1: Μάλιστα, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο την επίθεση του Παύλου Μαρινάκη σε Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη.
4: Ο κ. Τσίπρας δεν έκανε τελικά rebranding, αλλά μπήκε στο χρονοτούλα από της ιστορίας, σε μια χρονοκάψουλα, και επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος, και μάλιστα όχι στο 2015, αλλά κάπου στο 2012. 2015, όταν πριν την Κολοτούμπα, έταζε στους πάντες τα πάντα. Μετά το 2015 έκανε τα αντίθετα από εκείνα που έταζε. Ακούμε πάλι για στοχευμένη φορολόγηση συγκεκριμένων αφημί, για την οποία δεν βγαίνει ο λογαριασμός με τίποτα. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά θα καταλάβει την προχειρότητα αυτών των προτάσεων. Ενώ όταν ήταν πρωθυπουργός, τα μόνα αφημί τα οποία πείραξε ήταν τα υπόλοιπα περίπου 9,5 εκατομμύρια αφημί, τέλος πάντων όσα είναι των ενεργών και υποβάλλουν φορολογική δήλωση, εκατομμύρια πολιτών στη χώρα, της μεσαίας τάξης κυρίως και των χαμηλότερων εισοδημάτων. Αύξηση επέβαλε 30 φόρους. Για να γίνει ευχάριστος ο κ. Ανδρουλάκης, έρχεται και λέει: τι κάνεις εσύ, μειώνεις το φόρο, τον καταργείς, τον πας 0 και 9% για τους μέχρι 30. Εγώ θα πω δωρεάν τα εισιτήρια. για μια ηλικία. Αγνοεί ότι έχουμε το φθηνότερο εισιτήριο, συγκριτικά το ξαναλέω, με την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Λοιπόν, για έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης έκανε λόγο ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
5: Κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα. Αυτή δυστυχώς με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23. Η αντιπολίτευση στις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Σωστό.
5: Καταλαβαίνετε ότι αυτό σωστό, ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Η σοβαρή πολιτική είναι τελικά που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζει ευχάριστα πράγματα, προφανώς είναι ένα βέλεας στην πολιτική, πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό, αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα, που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης είχαν συνάντηση με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, ο οποίος και ήρθε στην Αθήνα. Θα συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας πει για τις συναντήσεις αυτές με δεδομένη τη συγκυρία, αλλά και τον ειδικό ρόλο που έχει ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ. Καλησπέρα, Άγη.
6: Καλησπέρα, Γαμπούλα. Και βέβαια δεν είχαμε τα πριν να πούμε δηλώσεις, αλλά ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες για αυτές τις συναντήσεις. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον κύριο Μητσοτάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, επαναβεβαιώθηκαν ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν και τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων, η κοινή πρόκληση παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό ήταν ένα ακόμα ζήτημα, ενώ σύντομα πληροφορήθηκε και επίσης το ζήτημα οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών και η προοπτική των σχετικών συζητήσεων. Κάποιες περισσότερες πληροφορίες έχουμε από το Υπουργείο Εξωτερικών, από διπλωματικές πηγές, πέρα από το γενικό πλαίσιο, ότι η συνάντηση αυτή επιβεβαιώνει την κοινή βούληση και περαιτέρω ενίσχυση διάβλων επικοινωνίας και ιδιαίτερα ικανοποιητική σχέση που έχει αναπτυχθεί με την Ανατολική Λιβύη. Σύμφωνα με τις πηγές από διπλωματικές πηγές, δόθηκε έμφαση στην εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας και την πρόσθεση επενδύσεων. Όπως είπαμε, το ζήτημα της μετανάστευσης και τη σημασία συνέχισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών της λιβυκής αυτοφυλακής στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναδείχθηκε και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενός αξιόπιστου συνομιλητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Το ΙΕ, ο Υπουργός Εξωτερικών, επανέλαβε, σύμφωνα με τις τρεις πληροφορίες από διπλωματικούς κύκλους, τη θέση της Ελλάδας για ενιαία και ισχυρή Λιβύη χωρίς επεμβάσεις τρίτων.
1: Μάλιστα. Άγη, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στο Γαλάτσι τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων από Φωτιές και Πλημμύρες. Τι έχουμε σε σχέση με το ζήτημα αυτό?
6: Ουσιαστικά είναι ο πρώτος σταθμός υποδοχής των ζώων στο Γαλάτσι. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τι γίνεται με κάθε φορά που έχουμε μια καταστροφή σε ό,τι αφορά τα ζώα. Εκεί τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν στο Γαλάτσι ο Υπουργός Εσωτερικών αλλά και ο Υπουργός, αλλά και η ιδρύτρια της οργάνωσης Dog Voice σε εγκαταστάσεις του σταθμού. Αναφέρει την κίνηση μεταξύ των χώρων διαλογής και επανένωσης στο κτηνιατρίο του επικέντρου συντονισμού. Συνομίλησε με θελοντές για να ενημερωθεί για τις διαδικασίες υιοθεσίας, ενώ σε δηλώσεις ανέφερε πως η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς που βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, τότε η αποστολή της προστασίας των ζώων μπορεί να, πραγματικά μέσα από αυτό μπορεί κάτι να προκύψει, όπως είναι το συγκεκριμένο κέντρο. Και βέβαια να πούμε πως ευχαριστεί ιδιαίτερα τους εθελοντές.
1: Άγιοι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το Γαλάτσι.
7: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο

0: ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση, ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
1: Και εμείς να περάσουμε στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά στο Ήλιον. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι μία τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ευγενία.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καταρχάς να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μεταφέρει την αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία στο πεδίο της ακρίβειας, των ελέγχων στην αγορά και της πίεσης στα εισοδήματα. Έτσι λοιπόν από το Ήλιον σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η καθημερινότητα των πολιτών αποτυπώνεται πλέον στο τι μπαίνει στο καλάθι και το τι μένει πίσω. Είπε ακόμη ότι για να αντιληφθεί κανείς πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό είναι να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που στείνονται κάθε μέρα στην Ελλάδα, αναφερόμενο στον κύριο Μητσοτάκη. Παράλληλα κατηγόρησε την Νέα Δημοκρατία ότι δεν επιβάλλει πολύ μεγάλα πρόστιμα σε ισχυρούς παίκτες της εμπορίας τροφίμων, οι οποίοι, όπως είπε, έχουν αποκομίσει τεράστια κέρδη εις βάρος της κοινωνίας. Τέλος, το πλαίσιο αυτό παρουσίασε τις βασικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ, που, όπως είπε, θα προωθούσε μία κυβέρνηση, εάν γινόταν βεβαίως κυβέρνηση. Ποια θα είναι αυτά? Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη αγαθών, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση ενέργεια και καύσιμα, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και Δημιουργίας σε νέα αρχή καταναλωτή και, όπως είπε εν κατακλείδι ο κύριος Ανδρουλάκης, για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει βασικό χρέος να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος: να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
1: Να μείνουμε στο χώρο της αντιπολίτευσης και να περάσουμε στο χώρο της αριστεράς, στην πλατεία της 17ης Αυγούστου, στην Οίκαια, όπου βρίσκεται το ιερό των πεσόντων του μπλόκου της Κοκκινιάς. Ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Θα ακολουθηθεί το πρότυπο των εκδηλώσεων «Τώρα μιλάμε», που δίνει λόγο στους πολίτες, και πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
4: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θάνο, σε αναμονή της νέας τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα, και το λέω αυτό, Θάνο, της νέας τοποθέτησης, διότι δεν πρόκειται περί ομιλίας, αλλά πρόκειται για μια συνάντηση που θα έχει με τους πολίτες. Mm-hmm. Φαίνεται διατεθειμένος ο Αλέξης Τσίπρας να αλλάξει τη μορφή των εκδηλώσεων και των παρουσιάσεων. Δηλαδή, συνομιλία με πολίτες και την έκθεση, την παρουσίαση των δικών του προτάσεων ανάλογα τα προβλήματα που θα παρουσιάζονται στη συζήτηση. Δηλαδή ανεργία, σύντηση, οικονομία, καθημερινότητα, εξωτερική πολιτική, οτιδήποτε τίθεται προς συζήτηση, θα παρουσιάζει και εκεί τις θέσεις του νέου κόμματός του. Επομένως δεν είναι ακριβώς ομιλία εκ του βήματος. Είναι μια συνάντηση, όπως λέγεται και από την Ελλάς, των

0: για να βρεθούμε μαζί. Αυτός είναι ο τίτλος, για να συναντηθούμε μαζί με τους πολίτες.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη, υπήρξε και μια παρέμβαση από τον Σοκράτη Φάμελο. Δεν υπάρχει, λέει, πλάν B, B, C. Υπάρχει το πλάνο της ενότητας. Αν προσθέσουμε, αν έχεις να προσθέσεις κάτι πάνω σε αυτό.
0: Ο Σοκράτης Φάμελος τοποθετήθηκε για μία ακόμα φορά εν ώψη των ζητημάτων, επέμενε στην απόφαση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής. Φέρεται ο ίδιος ότι είναι πεπισμένος ότι η πρόταση για ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικά με τον Αλέξη Τσίπρα θα έχει αποτέλεσμα. Είπε μάλιστα ότι πρέπει να δουλέψουμε για την τελευταία απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής, που σε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε όχι αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά σύμπνοια και σύμπλευση με το νέο κόμμα. Τώρα, αυτό φαίνεται, όπως λέει και οι δικές μου πληροφορίες, ότι θα προκαλέσει ένα νέο γύρο εσωτερικών συζητήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη πολλοί αρχίζουν και θέτουν εκ νέου μια νέα συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, μια νέα συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής. Σίγουρα θα υπάρχει αυτή την εβδομάδα, την τρέχουσα εβδομάδα, οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει μια συγκεκριμένη πρόταση, μια αντίδραση τουλάχιστον από τη μειοψηφούσα πλευρά.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Έως τις 24 Αυγούστου του 2026 θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο και η Δήμητρα Κυριαζή είναι εδώ για να μας ενημερώσει. Δήμητρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Μέσω του gov.gr, στο ανακαίνιση.apps.gr, με τους κωδικούς του TaxisNet, θα μπορούν σε λίγο να υποβάλουν αιτήσεις για βεβαίωση επιλεξιμότητες ή ενδιαφερόμενοι για την ένταξή τους στο σχετικό πρόγραμμα. Να πούμε ότι η επιδότηση είναι από 70 έως 80%. Ανάλογα με τα ισοδηματικά κριτήρια και προσαυξάνεται κατά 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών, μπορεί να φτάσει μέχρι και το 95%. Έως 36.000 το ανώτερο ποσό μπορεί να λάβει κάποιος, ενώ υπάρχει και προσάρτηση 2.500 ευρώ για επιπλέον έξοδα, για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες που θα χρειαστούν. Ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που θα πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα σε 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Ενώ στόχος είναι η δράση να καλύψει περίπου 25.000 ακίνητα. Φυσικά, σε πρώτη φάση να πούμε ότι αφορά τις κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά και οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Και θα πρέπει που ανακαινιστούν να διατεθούν για 5 χρόνια, για μακροχρόνια μίσθωση. Από τα 5 χρόνια τα 3 πρέπει να είναι σταθερό το ενίκιο. Στη συνέχεια όμως, σε 2 μήνες από τώρα θα ανοίξει πάλι πλατφόρμα για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες που χρήζουν επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Και εφόσον θα κλείσει πλατφόρμα, όπως είπες και εσύ, 24 Αυγούστου για την επιλεξιμότητα, μετά το Σεπτέμβριο θα ξανανοίξει προκειμένου να γίνουν οι αιτήσεις για τη χρηματοδότηση πλέον των όσων έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε την Δήμητρα Κυριαζή. Σοβαρές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα, γυρασμένο στόλο ασθενοφόρων, υποστελέχωση και των τεχνικών υπηρεσιών και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση, καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, κάνοντας μάλιστα λόγο για κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη οι εργαζόμενοι κατέθεσαν εξώδικο στην διοίκηση του ΕΚΑΒ. Να δούμε όμως τώρα τι λέει ο Γιώργος Μαθιόπουλος είναι ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο οποίος μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, επεσήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχημα 65 έως 70.
3: Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες ασθενοφόρων, όπου το άνω του 50% του στόλου είναι ακινητοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι και για μικρά προβλήματα, δηλαδή για τακάκια φρένων, ναι, ή θερμοστάτες, ή που μπορούν να πάρουμε άμεσα τέτοια ανταλλακτικά που είναι ευρείας χρήσεως, ξέρετε, και τα αλλάζουμε πολύ και πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο στόκ, δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για 2-3 μέρες.
4: Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί αυτή η καθυστέρηση?
3: Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως το Υπουργείο, έχει στους κωδικούς υπάρχουν χρήματα, δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και η κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά.
5: Δηλαδή, για πείτε μας, πείτε μας ακριβώς τι συμβαίνει.
3: Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο για τα κάκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε φρεδρικά, οι συνάδελφοι αυτοί αναγκάζονται να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
5: Ναι.
3: Άρα για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει να είναι μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή 4 με 5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
5: Πήγατε εσείς και βάλατε και
3: βάλαμε 135 ευρώ, και πήραμε 3 τακάκια για να βγουν 3 ασθενοφόρα.
1: Τώρα, στην ίδια εκπομπή μίλησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒΑ, Γιώργος Χαραλάμπους, ο οποίος υπεστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμα και για δόλιο φθορά. Λοιπόν, στην αθλητική επικαιρότητα και το Μουντιάλ, η Γερμανία δεν λυπήθηκε το Κουρασάο και νίκησε με 7-1 την μικρότερη χώρα στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, ενώ είχαμε και την πρώτη απόλυση προπονητή. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας δώσει όλα τα τελευταία νέα από το παγκόσμιο κύπελο και όχι μόνο. Καλησπέρα, Τάσο.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Ήταν μια μέρα εκθεσινή γεμάτη από γκολ. Το ξημέρωμα ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής σε 5ο και 6ο όμιλο. Τα 4 παιχνίδια της βραδιάς ήταν άκρο συναρπαστικά, αφού σημειώθηκαν συνολικά 19 γκολ. Για το 5ο όμιλο, το χώρο των γκολ άνοιξαν, όπως πολύ σωστά είπε, οι Γερμανοί, που φιλοδόρησαν με 7 τέρματα το Κουρασάο, 7-1 τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, για τον 6ο όμιλο, Ολλανδία και η Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2 με τους Σαμουράι, μάλιστα να ισοβαρίζουν στην εκπνοή τους Οράνιε. Στον 5ο όμιλο, Αμάντε Διαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελεφαντοστού, καθώς έδωσε την νίκη στη χώρα του στο φινάλε απέναντι στο Εκουαδόρ με 1-0. Η αυλία έπεσε με τον 6ο όμιλο και με τη Σουηδία, τον Ισάκ και Γιόκερς, να κάνουν απίθανα πράγματα και να επικρατούν τελικά οι Σουηδοί με 5-1 της Τινησίας. Εδώ λοιπόν είχαμε και την πρώτη απώλεια, να το πω έτσι, προπονητή, την πρώτη απόλυση, καθώς ο Σαμπρί Λαμουσί, γαλλοτινήσιος στην καταγωγή, είχε βαρύ στην Ομοσπονδία αυτό το 5-1 από τους Σουηδούς και τελικά φαίνεται ότι θα τον διώξουν, ήδη είναι δηλαδή θέμα ωρών ενδεχομένως, και να πληρώσει το μάρμαρο και θα προχωρήσει με υπηρεσιακό προπονητή στη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν έχει ξαναγίνει, εγώ δεν θυμάμαι κάποια στιγμή να μέσα στο διοργάνωση να το διώξουν κατευθείαν, δηλαδή από τον πρώτο αγώνα, δεν το θυμάμαι ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως και τι περιμένουμε και σήμερα.
1: Έχουμε την Ισπανία, αλλά έχουμε και το Ιράν που θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι και έχει και ένα πολιτικό άρωμα αυτό, έτσι δεν
6: όχι
1: είναι?
6: Όχι μόνο πολιτικό άρωμα, αλλά είναι και σε επιφυλακή πάρα πολλοί κόσμος, καταλαβαίνεις, από τις αρχές εννοώ. Καθώς υπάρχει ανησυχία ότι κάποιοι μπορεί να έχουν πάρει εισιτήρια μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν έτσι αποδοκιμασίες ή κάποιο επεισόδιο, τέλος πάντων. Οπότε υπάρχει και μια ανησυχία και μια επιφυλακή, να το πω έτσι. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται. Απόψε, είμαστε στο ημίχρονο αυτή τη στιγμή τη πρώτη αναμέτρηση. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, οι Ισπανοί, σε 7 η ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι. Από την ΕΡΤ2 μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από την ΕΡΤ2 να το ακούσετε. Στην Ατλάντα γίνεται αυτό το παιχνίδι. 0-0 στο ημίχρονο αυτή η αναμέτρηση. Για τον 8ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο, στις 10 η ώρα θα αναμετρηθούν στο ΣΥΑΤ Βέλγιο και Αίγυπτο από την ΕΠ2 αυτό το παιχνίδι, και ξημερώματα τρίτης πλέον, δηλαδή μία η ώρα μετά το μεσάνυχτα, στο Μαϊάμι για τον 8ο όμιλο. Θα παίξουν Σαουδική Αραβία του coach Γιώργου Δόνη, παρακαλώ, με την Ουρουγουάη του Φακούντο Πελίστρη από την

0: 2 φακοτοπελίστρια ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Και για τον 7ο όμιλο στις 4 η ώρα είναι το παιχνίδι SOS, θα έλεγα εγώ, λόγω της ιδιαιτερότητας που υπάρχει με το Ιράν. Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Εκεί στη Νέα Ζηλανδία, να πούμε και κάτι διαφορετικό, αγωνίζεται και ένας Έλληνας, ο μοναδικός Έλληνας που αγωνίζεται στο παγκόσμιο κύπελλο, είναι ο Κώστας Μπαρμπαρούσης. Από την ΕΡΤ ήταν αυτό το παιχνίδι, στο Λος Άντζελες θα γίνει το παιχνίδι. Ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, στα 36 του πλέον, έχει περάσει, να θυμίσω, κάθε στιγμή φοράς και τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Αυτά όσον αφορά και το πρόγραμμα. Και να πάμε και λίγο στην υπόλοιπη επικαιρότητα, αν μου επιτρέπεις και αν προλαβαίνω.
1: Ναι, λίγο με τους προπονητές, δηλαδή. Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Τριτέλους λοιπόν, στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Ερκίτα Αταμάν, ο Παναθηναϊκός έκανε ένα συγκινητικό βίντεο στο Instagram γράφοντας «Ευχαριστούμε Εργίν». Ο Τούρκος προπονητής αποχαιρέτησε με τον ίδιο τρόπο, έτσι, με πολύ όμορφα λόγια και συγκινητικά, και έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η θητεία έπειτα από 3 χρόνια, αφού έχει κατακτήσει φυσικά την Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και 2 κύπελα Ελλάδας. Όμως, μιας και αναφέρομαστε στο ποδόσφαιρο και στους προπονητές, ακόμα ένας προπονητής φαίνεται ότι αποχαιρετά τον πάκο του ΠΑΟΚ αυτή τη φορά στο ποδόσφαιρο. Ρασβάν Λουτσέσκου, η υποτεχνική ηγεσία του συλλόγου, πλέον δεν θα είναι, όπως όλα δείχνουν. Πρέπει να συμβούν εντυπωσιακές αλλαγές δεδομένων ώστε ο Ρασβάν Λουτσέσκου να παραμείνει. Πάντως αυτή τη στιγμή είναι υπατμόν και περιμένουμε από ώρα σε ώρα ενδεχομένως να ανακοινωθεί και κάτι τέτοιο. Και τέλος θα κλείσω με την αναγέννηση του Άρη.
1: Με τον Βασίλη Σπανούλη, έτσι.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Ο Βασίλης Σπανούλης λοιπόν τον κάλεσε ο Άρης για να δημιουργήσει μια νέα ομάδα, μια νέα ροπή, τον αγαπημένο μας Άρη. Ο Άρης είναι η ομάδα όλων των Ελλήνων. Θυμάστε και παλαιότερα την δεκαετία του 80 τι γινότανε. Αλλά ο Σπανούλης έγινε επίσημη παρουσία του σήμερα. Παρουσία και του Νίκου Ζήση, του General Manager των Κιτρίνων και κουμπάρος φυσικά του Σπανούλη, αλλά και του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, του Ρίτσαρντ Σιάου. Και μάλιστα έκανε και μια χαρακτηριστική κίνηση ο Σιάου, αφού απάντησε μια-δύο ερωτήσεις, σηκώθηκε επιδεικτικά, κατέβηκε κάτω και να παρακολουθήσει από κοντά, μάλλον από απέναντι, να το πω σωστά, τη συνέντευξη τύπου, για να μην κλέψει την παράσταση από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι αισθάνεται δέος που βρίσκεται στον Άρη και στην ομάδα του μεγάλου Νίκου Γκάλη. Φυσικά υπόθηκαν πάρα πολλά και για τον Αντετοκούμπο, για την απόφαση που πήρε ο Σπανούλης, για το όνειρο της Ευρωλίγκας, για την αναμόρφωση του Αλεξάνδριου και φυσικά τις μεταγραφές, πολύ σπουδαία συνέντευξη τύπου παραχωρήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Τάσο, τα είπαμε σχεδόν όλα. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και την ανάλυση από τον Τάσο Επιτρόπου. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης και στις 10 στο τέλος της ημέρας. Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης, μην τους χάσετε. Από μένα, γεια σας, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Και θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, σε δηλώσεις του στο CNBC, άφησε να εννοηθεί πως το ζήτημα παραμένει ανοιχτό. Πήρα κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου για αποτυχία να διασφαλίσει τα Ισραηλινά συμφέροντα έχουν εξαπολύσει ο Γιαίρ Γκολάν και ο Ναφτάλι Μπένετ, ενώ ο ακροδεξιός υπουργός Μπεν Γκβίρ διεμήνυσε ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Ισραήλ και ο υπουργός άμυνας Ισραήλ Κατς ξεκαθάρισε πως ο στρατός της χώρας δεν θα αποχωρήσει από το Νότιο Λίβανο. Συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χάφταρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επαναβεβαιώθηκαν ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η κοινή πρόκληση της μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, ενώ τέθηκε και το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, καθώς και προοπτική έναρξη των σχετικών συζητήσεων. Τραγωδία στη Δράμα όταν αστυνομικός αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο, ενώ η γυναίκα του επίσης αστυνομικός βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο σπίτι της και μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε επιχειρήσει να τη μαχαιρώσει. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη σε κρίσιμη κατάσταση και αμέσως ξεκίνησαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος είχε τραπεί σε φυγή. Λίγη ώρα αργότερα, ο σύζυγός της εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνια και τα υπηρετικά πρόσκαιρες βροχές αύριο. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: you so much, man.
1: It's exactly what I wanted.
2: Τι ωραία, τι ωραία. Αυτό ήταν το Perfect Symphony μαζί με τον Ed Sheeran και βεβαίως με τον Ιταλό τενόρο τον Andrea Bocelli. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα του Ιουνίου του 2026, η 15η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του μεταξύ τους πολέμου. 108 μέρες από την έναρξη του πολέμου της Αμερικής κατά του Ιράν. Σήμερα επίσης συμπληρώνονται 1574 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε εδάφη της, μερικά τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια μετά από εντελώς κύβδηλα δημοψηφίσματα. Το BBC μετέδωσε προλίγου ότι από ρωσικούς βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν σήμερα 11 άτομα και πυρπολήθηκε ο ιστορικός καθεδρικός ναός στο Κίεβο.

Ας έρθουμε ολίγον στα δικά μας εδώ, στην Ελλάδα μας, που προσπαθεί να συνειδητοποιήσει ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο άνθρωπος που έριξε το καράβι, η Ελλάς στα βράχια, επέστρεψε για να κάνει τον ναυάγο σώστη. Πώς θα το πετύχει? Μα είναι δοκιμασμένη συνταγή. Την εξηγεί με λίγες λέξεις ο δημοσιογράφος Κώστας Γιαννακίδης, από τα καλύτερα μυαλά στην ωραία Ελλάς που τα χρειάζεται. Λέει λοιπόν ο Κώστας, το ακαταμάχητο πακέτο του Τσίπρα με δωρεάν συγκοινωνίες, στεγαστικά που θα πληρώνεις μόνο κατά

0: και ίσως κάποια στιγμή μεταδώσουμε και λίγο από αυτά που θα λέει. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε Earth News Radio, για να μην ξεχνάμε και τη γλώσσα μας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο... Έχει κολλήσει ο Βασίλης μας, ο Βασίλης μας ο Νικολόπουλος. Σε όλα έχω γράψει του άλλου, του Τσιμέκα, και τα μπερδεύω. Η Μαρία Σφυρόερα, δεν την μπερδεύω ποτέ, είναι στην παραγωγή. Στα λίγα υπόλοιπα κάποιος περαστικός που κάποτε είδε ανοιχτή την πόρτα της ΕΡΤ και μπήκε. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το τραγούδι του Ed Sheeran, Perfect Symphony, μαζί με τον Andrea Bocelli. Και ανοίγουμε τώρα την εκπομπή μας με έναν άνθρωπο που ζει μέσα στην πολιτική, αλλά με αποστάσεις. Είναι ο Στράτος Φαναράς, αναλυτής, μαθηματικός και στατιστικολόγος, γνωστός κυρίως ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Αγοράς Μέτρων Ανάλυσης. Καλησπέρα Στράτο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Έχεις πολλή δουλειά αυτές τις μέρες με...
1: ναι, σίγουρα υπάρχει αρκετή δουλειά.
0: Έχουμε κάτι, μιας και θα παρακολουθήσουμε και λίγο τον Αλέξη Τσίπρα στην ομιλία του που θα γίνει στην Νίκαια. Τι μπορούμε να πούμε για τις τάσεις αυτή τη στιγμή?
1: Έχουμε μια πρώτη καταγραφή πριν λίγες μέρες, άμα τη εμφανίσει των δύο νέων κομμάτων. Mm-hmm. Τόσο του κυρίου Τσίπρα όσο και της κυρίας Καριστιανού. Mm-hmm. Η εικόνα είναι ότι σίγουρα υπάρχουν αλλαγές στους κομματικούς συσχετισμούς. Οι βασικές αλλαγές είναι ότι αυτά τα δύο νεότευτα κόμματα συγκεντρώνουν διψήφια ποσοστά, ιδίως του κυρίου Τσίπρα, το οποίο ξεκίνησε με ένα ποσοστό γύρω στο 15%. Mm-hmm. Αλλά και της κυρίας Καριστιανού με ένα ποσοστό πάνω από το 10%. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τα πιο αδύναμα σχήματα πιέζονται ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Και δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο να δουν κάποια προοπτική, πολύ περισσότερο να διεκδικήσουν οποτεδήποτε γίνουν οι εκλογές την είσοδό τους στο Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Από εκεί πέρα όμως θα έλεγα ότι αυτή είναι μια κίνηση ακριβώς αυτό που είπαμε, δηλαδή στους κομματικούς συσχετισμούς. Mm-hmm. Χωρίς να φαίνεται ότι σηματοδοτεί και μια ένα διαφορετικό πολιτικό κλίμα, και κυρίως χωρίς να σηματοδοτεί μια διαφορετική σχέση εμπιστοσύνης με ένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος, το οποίο δηλώνει απογοητευμένο, αποστασιοποιημένο και βέβαια στην ακραία του μορφή και απολυτή, παίρνοντας αποστάσεις από την ίδια την πολιτική. Αυτό φαίνεται ότι παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα και ένα μεγάλο αγκάθι για την πολιτική ζωή στη χώρα μας. Δεν είναι βέβαια γνώρισμα μόνο της Ελλάδας. Είναι ένα γνώρισμα που έχει να κάνει με όλες τις δημοκρατίες οι οποίες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε σύγχρονες συνθήκες. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν εκείνες οι διεργασίες οι οποίες θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης, γιατί αλλιώς δεν νομίζω ότι όλα αυτά έχουν ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο και ενδιαφέρον.
0: Για να το καταλάβω λίγο, η Ελλάδα για παράδειγμα δυσκολεύεται και αυτή να προσαρμοστεί στις γενικές συνθήκες που επικρατούν, όχι μόνο εδώ αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, η ακρίβεια. Άρα επηρεάζεται και η Ελλάδα, έτσι?
1: Ακριβώς, δεν είναι μόνο ότι επηρεάζεται από τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία να φανεί ότι η δημοκρατία και οι θεσμοί της ανταποκρίνονται τις επιθυμίες και τις προσδοκίες των πολιτών. Mm-hmm. Σε μια σειρά από τομείς, δεν είναι μόνο το well-being, να το πούμε έτσι, Είναι

0: μερία, ας πούμε, η καθημερινότητα των πολιτών είναι οι προσδοκίες. Θα σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα αυτή, για να συνεννοούμεθα. Το στεγαστικό δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο της Ελλάδας. Είναι ένα πρόβλημα που διαπερνά τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Και φύγει κυρίως στις νέες γενιές. Άρα λοιπόν εδώ έχεις ένα μείζον πρόβλημα, πολύ καθοριστικό για τη ζωή των νέων ανθρώπων, οι οποίοι δεν βλέπουν λύσεις από το πολιτικό σύστημα, οι οποίες να μπορούν έτσι να άρουν τις δυσκολίες. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, κατά καιρούς εξαγγέλλονται διάφορα μέτρα, αλλά ο ελέφαντας συνεχίζει να είναι στο δωμάτιο. Ναι, και πράγμα. Τι σημαίνει ότι είναι στο δωμάτιο? Σημαίνει ότι είναι ένας νέος 30 χρονών, 35 χρονών, πολλές φορές αναγκάζεται ακόμα να ζει στο πατρικό, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί με το χαμηλό μισθό στις ανάγκες ενοικίασης ενός σπιτιού. Άρα λοιπόν αυτό, ξαναλέω, δεν είναι ένα γνώρισμα μόνο της Ελλάδας, συμβαίνει και στην Ισπανία, συμβαίνει και σε άλλες χώρες, στην Πορτογαλία υπάρχουν τέτοιες δυσκολίες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε ένα τοπίο νέων προβλημάτων, προβλήματα τα οποία αφήνουν κυρίως στις νέες γενιές απροστάτευτες και ανασφαλείς, και η πολιτική δεν μπορεί να δώσει εκείνες απαντήσεις που θα ήταν πιστικές και που θα δημιουργούσαν ένα ρεύμα συμμετοχής κυρίως στις νέες γενιές και στους εργαζόμενους. Αυτό εννοώ κατά βάση. Τώρα, το αν κάποιο κόμμα μπορεί να συγκεντρώνει 5 πάνω, 3 κάτω κτλ. Είναι ένα θέμα. Αφορά στο κομματικό σύστημα σίγουρα, στους συσχετισμούς του, στις δυνατότητες να σχηματίσουν κυβέρνηση την επόμενη μέρα μετεκλογικά. Αλλά όμως όλα αυτά είναι, αν θέλεις, το επιφαινόμενο. Γιατί ακριβώς τα ουσιαστικά προβλήματα συνεχίζουν να είναι εδώ, συνεχίζουν να υπάρχουν ανεξάρτητα από τους συσχετισμούς που διαμορφώνονται στο κομματικό σύστημα.
1: Είπες προηγουμένως, Στράτου μου, ότι θα επηρεαστούν τα μικρότερα σχήματα στην Ελλάδα από τα νέα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Συμπεριλαμβάνεται και το ΠΑΣΟΚ σε αυτό?
0: Κοίτα, σίγουρα πιέζεται και το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτά τα δύο νέα σχήματα έχουν, αν θέλεις, τυχαίνει να κινούνται και τα δύο. Το μεν κόμμα του κυρίου Τσίπρα στην κέντρο αριστερά, που είναι το προνομιακό έτσι πεδίο αναφοράς του ΠΑΣΟΚ, το δε κόμμα της κυρίας Καριστιανό, τουλάχιστον στην πρώτη φάση της, φαίνεται να έχει τα πιο ισχυρά του σημεία στο χώρο του κέντρου. Άρα και τα δύο ακουμπάνε πλευρές στις οποίες το ΠΑΣΟΚ προσδοκά να έχει τα ψηλότερα ποσοστά του, την κέντρο αριστερά και το κέντρο. Και επομένως είναι λογικό το ΠΑΣΟΚ να πιέζεται από την παρουσία αυτών των δύο νέων σχημάτων, όπως και η Νέα Δημοκρατία εξάλλου πιέζεται κάπως από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και σίγουρα το τοπίο αυτό δεν αφορά μόνο τα μικρότερα κόμματα, όλο το κομματικό σύστημα. Αφορά σε όλο το κομματικό σύστημα. Απλά στα μικρά κόμματα είναι ζήτημα επιβίωσης.
1: Ναι, ναι.
0: Και άρα είναι πιο έντονο το πρόβλημα.
1: Διάβασα με αρκετό ενδιαφέρον ένα κομμάτι της Ξένιας Κουναλάκη στην Καθημερινή με τίτλο «Η Διεθνής των Ενοικίων». Απευθύνεται αυτό το άρθρο σε εκείνους που προσπερνούν την πολιτική των ταυτοτήτων και την οικολογία, μιλάνε για προσιτή στέγη, για παιδικούς σταθμούς, δωρεάν συγκοινωνίες. Είναι νέοι οι περισσότεροι, είναι πιο κοντά στην αριστερά, είναι επικοινωνιακοί και θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Αυτή η γενιά που προσπαθεί να βρει το ανεξάρτητο πάτημά τους, αν μπορώ να το πω έτσι, φαίνεται και στις μελέτες που κάνεις?
0: Νομίζω ότι ναι, φαίνεται και μάλιστα θα ήθελα να προσθέσω, δεν είχα διαβάσει αυτό το άρθρο, αλλά το ακούω με πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι η σημερινή νεολαία, η Gen Z όπως λέγεται, εν πάση περιπτώσει η γενιά που τώρα μπαίνει στην παραγωγή ή τελειώνει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μπαίνει στη τριτοβάθμια, έχει μια σημαντική κατά τη γνώμη μου και ενδιαφέρουσα διαφορά από τη γενιά της κρίσης. Η γενιά της κρίσης χαρακτηριζόταν κυρίως από την οργή και η οργή, ο θυμός και η οργή την οδηγούσαν σε ένα ρεύμα αποδόμησης των πάντων, δηλαδή αυτά δεν αναζητούσε λύσεις μέσα σε ένα στο υπάρχον τοπίο, αλλά διεκδικούσε μια λογική αποδόμησης και απορρίθμισης. Η σημερινή γενιά έχει κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι και η διαφορά συνίσταται στο ότι είναι πιο διεκδικητική και όχι τόσο αφοριστική. Διεκδικεί να πάρει αυτό που θεωρεί ότι της ανήκει. Αυτή η ατζέντα, για παράδειγμα, που ανέφερες τώρα, Χρήστο, δεν είναι μια ατζέντα αποδόμησης της κοινωνίας, ας πούμε, και των κανόνων και των συνθήκων που μέσα στις οποίες αναπτύσσεται, αλλά μια ατζέντα, θα έλεγα, αναδιανομής προνομίων ή δικαιωμάτων.
1: Σε αυτόν τον χώρο βλέπουμε μονάδες ανθρώπους που είναι αποκομμένοι από τα κλασικά κόμματα.
0: Σίγουρα, ναι. Αυτό εξάλλου το δείχνει και η συμμετοχή στις εκλογικές αναμετρήσεις, η οποία κινείται διαρκώς πτωτικά. Και μάλιστα με συγκεκριμένα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά. Η αποχή αυτή πλήττει κυρίως τους νέους, οι οποίοι απομακρύνονται από την πολιτική. Όπως είπαμε και στην αρχή, δεν έχουμε μόνο μια ας πούμε έτσι ηλικιωμένη κοινωνία, έχουμε ένα πολύ πιο ηλικιωμένο εκλογικό σώμα. Αυτοί που προσέρχονται στους κάλπες, δηλαδή, σαφώς είναι εκείνοι οι υπερεκπροσωπούνται οι μεγαλύτερες ηλικίες.
1: Έχουμε κάποια στατιστική έρευνα που να καταγράφει πόσοι από τους νέους ανθρώπους έχουν φύγει από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και πλέον ζουν μόνιμα σε κάποιες χώρες?
0: Χρήστο μου, τα τελευταία στοιχεία που εγώ θυμάμαι τουλάχιστον, αλλά δεν τα λέω τώρα πρόχειρα, τα λέω, είναι ότι πρόκειται για ένα νούμερο το οποίο αθροιστικά πρέπει να κινείται σε ένα μέγεθος πάνω από τα 400.000. Το οποίο, εντάξει, είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Κάποια στιγμή γινόταν μια συζήτηση ότι ένα μέρος αυτών επιστρέφει. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει και σε ποιο βαθμό, αλλά νομίζω ότι αυτό το 400.000, αν αθροίσουμε όλα τα χρόνια της κρίσης, πρέπει να είναι αρκετά κοντά στην πραγματικότητα.
1: Ναι, εμένα δεν με ενοχλεί το να πηγαίνει κάποιος και στο εξωτερικό, γιατί παίρνει και άλλες παραστάσεις. Εάν πρόκειται για επιστήμη, είναι σε μερικές χώρες πολύ προχωρημένη επιστήμη. Δεν με ενοχλεί το ότι φεύγουν. Με ενοχλεί το ότι πολλοί από αυτούς δεν ξανάρχονται.
0: Έτσι είναι. Και εγώ θα πρόσθετα και κάτι άλλο, ότι σαφώς και θα έπρεπε, συμφωνώ μαζί σου, το να κινείται, ειδικά είναι οι άνθρωποι, το να μπορούν να ταξιδεύουν, να μαζεύουν εμπειρίες από τον κόσμο, είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, τους ανοίγει τους ορίζοντες. Αλλά θα έλεγα ότι ένα άλλο θέμα είναι ότι δεν πάνε μόνο παιδιά να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Παιδιά τα οποία έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην Ελλάδα πηγαίνουν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο εξωτερικό. Οι γιατροί, για παράδειγμα, οι οποίοι γιατροί έχουν ολοκληρώσει εδώ τις σπουδές τους, άρα με χρήματα του ελληνικού λαού βρίσκουν καλύτερες θέσεις εργασίας, καλύτερα περιβάλλοντα εργασίας στο εξωτερικό και μεταναστεύουν. Αυτό εγώ νιώθω ότι είναι μια διπλή απώλεια, θα έλεγα. Και γιατί φεύγουν και πάρα πολύ δύσκολα ξαναγυρνάνε, και γιατί είναι παιδιά τα οποία μεγάλωσαν, ανδρώθηκαν, μορφώθηκαν μέσα στη χώρα μας και μέσα στο δικό μας σύστημα παιδείας και κουλτούρας και πολιτισμού.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι πιο τραυματικό, κατά τη γνώμη.
1: Να κάνω ακόμα μία ερώτηση στα δύο λεπτά που έμειναν. Γράφεις ποίηση ακόμα?
0: Κοίταξε, να δεις, Χρήστο.
1: Για μένα είναι σοβαρή αυτή η δραστηριότητα, έχει υπόψη σου.
0: Να σου πω κάτι, είναι και ψυχοθεραπευτική, οπότε συνεχίζω και αντλώ ικανοποίηση από αυτό, το οποίο εγώ δεν ξέρω αν είναι ποίηση, αλλά είναι εν πάση περιπτώσει έκφραση, ας το γενικεύσω.
1: Ναι, πάντως νομίζω εμένα τουλάχιστον τα μαθηματικά που σπούδασα και μετά έκανα και μεταπτυχιακά στη στατιστική και οικονομετρία με βοήθησαν σε αυτό το επάγγελμα που κάνω τώρα.
0: Αναφυσβήτητα.
1: Ναι, ναι.
0: Αναφυσβήτητα σε βοηθάνε, γιατί τώρα δεν θέλω να, επειδή είσαι φίλος μου, δεν θέλω να πω για σένα.
1: Αλλά
0: όμως έχει σημασία να μπορείς να οργανώσεις τη σκέψη σου, να μιλάς με βάση δεδομένα και όχι εικασίες. Και ένας άνθρωπος που έχει το δικό σου background και τις σπουδές σου, προφανώς και μπορεί να το κάνει αυτό πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο.
1: Έχουμε πρόβλεψη για την ΑΕΚ για το χρόνο. Δεν πήγε άσχημα, την χάρηκα.
0: Θα δούμε, Χρήστο, τη μεταγράφη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στράτο.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εγώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Στράτος Φαναράς, αναλυτής, μαθηματικός, στατιστικολόγος και πολλά άλλα ακόμα. Άνοιξε την αυλαία της εκπομπής. Εμείς τώρα θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων στις 5:30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έξυπνη και λειτουργική συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούς μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Πειρά κατά Νετανιάχου για αποτυχία να διασφαλίσει τα Ισραηλινά συμφέροντα από ακροδεξιούς κυβερνητικούς εταίρους. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Όπως δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέριο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του με το υπηρεσιακό του όπλο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Καιρός, πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά. Στην Αττική έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 32. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, κλασική μινιατούρα στην έναξη του δεύτερου μέρους της εκπομπής όπως πάντα. Τρέχουμε λιγάκι όμως σήμερα. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από την περίφημη 9η συμφωνία του Μπέτοβεν. Και με αυτό θα καλησπερίσω τώρα την κυρία Κωνσταντίνου Μπότσιου. Είναι καθηγήτρια ιστορίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Θα μιλήσουμε για την έκβαση των πολέμων στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή, που ξέρετε ότι από αυτή την εκπομπή, από την πρώτη μέρα της έναρξης αυτών των πολέμων, δεν έχει περάσει μέρα που να μην παρουσιάσουμε τα τρέχοντα. Και επίσης πώς βλέπει να εξελίσσονται αυτοί οι πόλεμοι και πώς θα καταλήξουν. Καλησπέρα σας, κυρία Μπότσια.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη, και ευχαριστούμε που δεχτήκατε με την 9η του Μπετόβεν.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όντως, οι πόλεμοι, προσπαθώ να δω και πάλι τις ημέρες, αλλά δεν έχει και τόση σημασία, πώς βλέπουμε να τελειώνουν, δηλαδή αν μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο πόλεμος θα λήξει πιο γρήγορα από εκείνον. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο πόλεμος από βορράν θα τελειώσει εύκολα.
1: Μιλάτε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, προφανώς.
0: Ναι,
1: που είναι ο επόμενος στόχος από ό,τι φαίνεται, και του Πρόεδρου Τραμπ, μετά από το κλείσιμο της συμφωνίας, από ό,τι φαίνεται, το Ιράν, για τις 19 Ιουνίου προβλέπεται το κλείσιμο της συμφωνίας, το οριστικό κλείσιμο της συμφωνίας. Είναι πολύ δύσκολο το μέτωπο της Ουκρανίας και θα έλεγα ότι είναι και το πιο επικίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη. Όμως πρέπει να κλείσει, και θα το κλείσει από ό,τι φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αυτές είναι οι συμφωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των μεγάλων υπερδυνάμεων, αν θέλετε, δηλαδή των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας. Είναι τρεις μεγάλες δυνάμεις που βρίσκονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έτσι κι αλλιώς έχουν οι τρεις πυρηνικά όπλα, όπως έχουν και άλλες δύο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, και η Αγγλία και η Γαλλία, αλλά πολύ μικρότερα πυρηνικά όπλα και δεν μπορούν να θεωρηθούν υπερδυνάμεις. Άρα πάμε μάλλον σε μια λύση χωρίς συμφωνία. Με ρωσικά κατεχόμενα από ό,τι φαίνεται, γιατί οι Ρώσοι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν εύκολα από τις περιοχές που κατέχουν στην Ουκρανία.
0: Άρα τι συμφωνία μπορεί να είναι?
1: Δεν ξέρω αν θα είναι συμφωνία ή αν θα είναι ένα deal, μια συμφωνία δηλαδή προσωρινή, μια ενδιάμεση συμφωνία, όπως τα λέγαμε, σαν αυτές που έχουμε δει πολλές φορές στα Δυτικά Βαλκάνια, ή σαν αυτή που δεν ίσχυσε σαν συμφωνία, αλλά σαν πραγματικότητα στην Κύπρο. Δηλαδή έχουμε και εκεί πέρα τουρκικά κατεχόμενα για πάνω από μισό αιώνα πια. Το ίδιο βλέπουμε και στη Ρωσία να συμβαίνει. Δηλαδή η Ουκρανία μάλλον θα μπορέσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν βλέπουμε προσωρινά τουλάχιστον να γίνεται μέλος του ΝΑΤΟ, όσο μπορούμε να δούμε μακριά.
0: Ο Πούτιν θα κρατήσει βεβαίως αυτά τα οποία έχει καταλάβει, φαντάζομαι. Σε μια συμφωνία λήξης αυτού του πολέμου θα υπάρξει ανταλλαγή κάποιων εδαφών, ή απλώς θα συμφωνήσουν να τελειώσουν με τα δεδομένα που υπάρχουν στο έδαφος τώρα?
1: Μπορεί να υπάρξει μια μικρή ανταλλαγή, αλλά δεν νομίζω ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να αφήσει τη βόρεια πλευρά της Μαύρης Θάλασσας στην Ουκρανία για την ώρα. Μουτάτης μουτάνης, δηλαδή μπορεί να δώσει μια μικρή πόλη και να κρατήσει μια άλλη. Υπάρχουν αλληλοκατηγορίες μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, το είδατε και σήμερα στην επικαιρότητα, υπάρχει αυτή η φοβερή πυρκαγιά στη Μονή της Λαύρας, που είναι μια μεγάλη ορθόδοξη εκκλησία, ένα παλιό μοναστήρι τέλος πάντων που πήγε φωτιά σε αυτό. Αλλά η Ρωσία επίσης έχει απειλήσει πολλές φορές με πυρηνικά. Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι θα λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτή την απειλή, μετά τον ψυχρό πόλεμο δεν λαμβάνεται υπόψη σοβαρά αυτή η απειλή της Ρωσίας όσο παλιότερα της Σοβιετικής Ένωσης. Και αυτό είναι ένας ανοιχτός κίνδυνος. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το μέτωπο για την παγκόσμια ειρήνη. Γιατί βλέπουμε εδώ πέρα μια διαλκυστίνδα ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Η Ουκρανία βέβαια με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ τα έχει κάνει, έχει καταφέρει. Από το ΝΑΤΟ όμως έχει βγει τα τελευταία χρόνια η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά το ΝΑΤΟ ουσιαστικά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επομένως έχει καταφέρει το κατόρθωτο ο πρόεδρος Τραμπ να διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία, ενώ το ΝΑΤΟ, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση που το αποτελούν, συνεχίζουν να στηρίζουν την Ουκρανία. Δεν στηρίζει όμως πια η Αμερική ως εθνικό κράτος, δεν στηρίζει τόσο πολύ την Ουκρανία πια, γιατί θέλει να παίξει ένα σημαντικό και ένα σταθερό και αξιόπιστο διαπραγματευτικό ρόλο.
0: Κύριε Μπότσιου, τι εγγυήσεις μπορεί να έχει μία ενδεχόμενη συμφωνία για την κατάπαυση των εχθροπραξιών? Ας πούμε ότι συμφωνούν και σταματάει. Αυτό δεν φαντάζουμε ότι θα εξασφαλίσει ότι μπορεί να μην, να μην είναι όλα ωραία και καλά.
1: Πρέπει να ζήσουμε αυτή την ανασφάλεια, από ό,τι φαίνεται. Mm-hmm. Γιατί ποιες επιλογές έχουμε? Δηλαδή να συνεχίσουμε να χτυπάμε την Ρωσία, η οποία μέσω της Ουκρανίας θα συνεχίσει να χτυπάει τις δυτικές χώρες. Ανάμεσα στις χώρες που βλέπουν σαν κύρια απειλή τη Ρωσία είναι η Φιλανδία, η Πολωνία, η Γερμανία και άλλες χώρες περιοχής. Έχει αναβαθμιστεί και η Ρουμανία μέσα στο ΝΑΤΟ το τελευταίο καιρό λόγω της θέσης της. Αλλά είδαμε ότι απέστειλε ο πρόεδρος Τραμπ 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία και μόνο στο άκουσμα αυτής της είδησης οι Γερμανοί πάγωσαν. Δηλαδή δεν μπορούσαν να κάνουν. Γιατί αυτό το οποίο μπορεί να προκληθεί στη συνέχεια είναι να φοβηθούν οι Γάλλοι αν αντικαταστήσουν τους 5.000 στρατιώτες που έφυγαν, τους Αμερικανούς, με Γερμανούς στρατιώτες. Οπότε προτιμάει η Γερμανία να μην φοβήσει τους Γάλλους, να μην φοβήσει τους υπόλοιπους Ευρωπαίους με ένα επανεξοπλισμό της, παρά να έχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια απέναντι στην Ρωσία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία ήταν αντιπρόσωπος της Αμερικής για τα πολλά χρόνια που η Αμερική κυνηγούσε τον Σάμα Μιλάνε για την τρομοκρατία σε αυτές τις σπηλιές.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλλον οι υπόψεις τότε ήταν ότι η Γερμανία μπορεί να ελέγξει τη Ρωσία. Δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία αυτό. Ποτέ δεν έχει καταφέρει η Γερμανία να ελέγξει τη Ρωσία. Το αντίθετο συμβαίνει. Επομένως, μάλλον
0: η Ρωσία ελέγχει την...
1: Η Ρωσία ελέγχει τη Γερμανία ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να σταματήσει σε ένα σημείο πριν τη Γερμανία. Μην ξεχνάμε, πολύ πρόσφατα, μέχρι πριν από 30-40 χρόνια, η Ρωσία ήλεγχε, η Σοβιετική Ένωση ήλεγχε τη μισή Γερμανία. Την Ανατολική Γερμανία, το Πακαμάρι της μάλιστα.
0: Ναι.
1: Άρα η Ρωσία συνήθως είναι εκείνη η οποία έχει το πάνω χέρι στη σχέση με τη Γερμανία. Άρα θα συνεχίσουμε να ζούμε αυτή την ασφάλεια πιστεύοντας και έχοντας εμπιστοσύνη στην Αμερική, στις διαπραγματεύσεις που θα κάνει με την Ρωσία, ότι δεν θα προχωρήσει δυτικότερα.
0: Στο άλλο μέτωπο, κυρία Μπότσιου, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, δεν έχει τελειώσει οριστικά ο πόλεμος στην Γάζα. Δεν υπάρχουν, νομίζω, εχθροπραξίες τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον που τα παρακολουθούμε κάθε μέρα εδώ, αλλά δεν ξέρω πώς θα αναδιοργανωθεί εκείνος ο τόπος. Ο Νετανιάχου δεν έχει δώσει ούτε ένα δείγμα ότι είναι διατεθειμένος να πει ότι μπορούμε να συζητήσουμε.
1: Το καθεστώς Νετανιάχου νομίζω θα έχει πρόβλημα στο μέλλον, έτσι κι αλλιώς, αν τελειώσει ο πόλεμος. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ο Ισραήλ δεν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο εύκολα. Και το μεγάλο ερώτημα στην συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι τι θα γίνει με τον Λίβανο και το Ισραήλ.
0: Ακριβώς.
1: Δεδομένου ότι το Ισραήλ δεν δέχεται να αποχωρήσει από τις περιοχές του νότιου Λιβάνου, που βρίσκεται κυρίως η Χεζμπολάχ, και μάλιστα και παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, που πρόκειται να υπογραφεί, εν πάση περιπτώσει, που έχει γίνει από ό,τι φαίνεται, γιατί υπάρχει αυτή η διάσταση. Η φράση του Τραμπ, αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει επιτέλους. Ωστόσο, παρόλα αυτά, το Ισραήλ ανέτρεψε την συμφωνία και προκάλεσε ένα θάνατο ενός πολίτη στο νότιο Λίβανο. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να ελέγξει τον Νετανιάχου. Αλλά τον αγαπητό τον Νετανιάχου, ειδικά αν το Ιράν δεν επιτεθεί ξανά μέσω της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ, και αυτό μένει να το δούμε, δηλαδή θα είναι μέρος της συμφωνίας που θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, τότε δεν έχει καμιά νομοποιητική βάση πια ο πόλεμος εναντίον του Λιβάνου από το Ισραήλ. Και δεν θα έχει και νομοποιητική βάση και ο πόλεμος εναντίον των Παλαιστινίων και εναντίον της Χαμάς. Η Χαμάς έχει βέβαια βαφτιστεί τρομοκρατική οργάνωση, αλλά δεν μπορεί κανείς να εξαφανίσει όλους τους Παλαιστινίους από το χάρτη. Αυτό που γίνεται δηλαδή αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Διότι πια έχει αλλάξει και ο τρόπος τον οποίο βλέπουν ακόμα και οι Αμερικανοί και οι Αμερικανοί Εβραίοι το Ισραήλ. Δηλαδή έχουμε φτάσει στη γενοκτονία πια. Αυτό πρέπει να σταματήσει, γιατί ουσιαστικά το Ισραήλ φτιάχνει την επόμενη γενιά τρομοκρατών. Έτσι.
0: Του Ισραήλ,
1: δηλαδή, ναι, όταν χτυπάει τη Γάζα, όταν χτυπάει τη Χεζμπολάχ συνέχεια, ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί, οι νέοι άνθρωποι που βλέπουν ζακάτιδες και έχουν τάφους μέσα στην οικογένεια, θα στραφούν στη τρομοκρατία στο μέλλον.
0: Είναι λαϊκίστικο να πει κάποιος ότι ο πόλεμος αυτός τρέφει τον Νετανιάχου?
1: Όχι, δεν είναι λαϊκιστικό καθόλου. Εξάλλου έχω μεγάλο πρόβλημα με τον λαϊκισμό, γιατί η πολιτική με ήττα είναι λαϊκό άθλημα. Άρα ο λαϊκισμός δεν υπάρχει στην πολιτική κατά κάποιο τρόπο. Όχι, δεν θα μπορούσε να το πει κανείς αυτό. Και μάλιστα υπήρχαν πολλές φήμες πριν από την επίθεση που έγινε σε 7 Οκτωβρίου του 2023, ότι δύο ουσιαστικά, ένας άνθρωπος και ένας οργανισμός, δεν ήθελαν την ειρήνη εκείνη την εποχή με τη Φατάχ, η Χαμάς και ο Νετανιάχου, το καθεστώς του Νετανιάχου. Σίγουρα τρέφεται από τον πόλεμο και σίγουρα υπάρχει μια συσπήρωση όλου του Ισραήλ πίσω από τον Νετανιάχου αυτή τη στιγμή. Όταν τελειώσει όμως ο πόλεμος, θα φανεί τι γίνεται στην πραγματικότητα, τι γίνεται στη βάση. Γιατί εδώ που τα λέμε, κανένας νέος άνθρωπος στον κόσμο δεν θέλει να πηγαίνει 2-3 χρόνια στρατό. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα ήθελε κάποιος να μπαίνει 22 και να βγαίνει 25. Τόσο πηγαίνουν οι Ισραηλοί σήμερα στρατό. Και αδειάζει το Ισραήλ από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι που πήγαν εκεί με την προοπτική ότι θα έχουν μια ειρηνική ζωή και θα μπορέσουν να επενδύσουν στο μέλλον, φεύγουν. Μάλιστα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συζητάει κανένας.
0: Κυρία Μπότσιου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε πάλι, σίγουρα.
1: Εσείς να είστε καλά, κύριε Μιχαήλ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν η κυρία Κωνσταντίνου Μπότσιου, καθηγήτρια ιστορίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Η ώρα τώρα είναι 9 παρά τέταρτο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Είναι γεγονός ότι ο Elon Musk είναι πλέον ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος άνθρωπος στον πλανήτη μας. Η δημόσια είσοδος του, εισαγωγή μάλλον της SpaceX στην Wall Street, στο χρηματιστήριο, εκτόξευσε την περιουσία του πάνω από το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το πόση εξουσία μπορεί να συγκεντρώσει ένας άνθρωπος. Βάλια μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, ναι, είναι αλήθεια και το συζητάμε από την Παρασκευή που έγινε η εισαγωγή της SpaceX στο Nasdaq. Το έχουμε ακούσει από παντού, απλώς εγώ ήθελα να το κουβεντιάσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, γιατί έχω και εγώ πράγματα που έτσι συζήτησα αυτές τις μέρες, ναι.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχάς δεν είναι χρήματα που έχει σε μετρητά, έτσι, είναι η περιουσία του στα χαρτιά. Πήρε 75 δισεκατομμύρια δολάρια με το καλημέρα σας και θεωρείται ιστορική η είσοδος της SpaceX λοιπόν. Και τι πουλάει? Πουλάει πυράβλους με επαναχρησιμοποιούμενα μέρη, πουλάει δορυφορικό ίντερνετ μέσω Starlink, πουλάει τεχνητή νοημοσύνη, πουλάει ακόμα και σχέδια για οικονομική δραστηριότητα στη Σελήνη και στον Άρη. Έτσι μας έχει πει.
0: Πουλάει και τα αυτοκίνητα, τα Τέσλα.
1: Τα Τέσλα, όχι, η Τέσλα ήταν ήδη εισηγμένη στο χρηματιστήριο.
0: Ήταν ήδη εισηγμένη. Πάντως.
1: Ναι. Λοιπόν, όχι, απλώς να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Ότι το τρελό είναι ότι η SpaceX δεν είναι κερδοφόρα. Και ότι μέχρι στιγμής έχει το 25, ας πούμε για παράδειγμα, είχε ζημιές άνω των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και μάλιστα ιδιαίτερα λόγω των τεράστιων επενδύσεων σε τεχνητή νοημοσύνη που έκανε. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αγόρασαν μετοχές για ένα πράγμα που δεν είναι σημερινό, είναι προσδοκία για το μέλλον, έτσι.
0: Ναι, που η προσδοκία αυτή είναι εφικτή όμως. Από ό,τι διαβάζω τον τελευταίο καιρό, έχω έτσι λιώσει στο διάβασμα για τον Elon Musk πραγματικά. Ο άνθρωπος κατ' εμέ είναι genius. Δεν αμφιβάλλω καθόλου για αυτό το πράγμα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και τώρα ετοιμάζει να κάνει ταξίδια με τους πυράβλους, δηλαδή μπορεί να πηγαίνει από την Αμερική στην Ελλάδα σε 12 λεπτά. Αυτό θα το ξεκινήσει όπου να είναι, από ό,τι διάβαζα κιόλας. Δεν ξέρω.
1: Όντως, γι' αυτό σου λέω και εγώ ότι πουλάει το μέλλον στην ουσία. Η SpaceX μπήκε στο χρηματιστήριο για να μας πουλήσει το μέλλον. Όμως ο Musk είναι genius, εγώ συμφωνώ μαζί σου, έτσι. Είναι τρομερός επιχειρηματίας, συμφωνώ μαζί σου. Είναι και πολιτικός όμως. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ελέγχει εταιρείες με τόσο μεγάλο ρόλο στις επικοινωνίες, στο διάστημα, στην τεχνητή νοημοσύνη, έχει και πολιτική επιρροή. Όλα αυτά αρχίζουν και μπερδεύονται λίγο και αυτό είναι το ενοχλητικό που ήθελα να κουβεντιάσουμε εγώ. Δηλαδή χρηματιστήριο, τεχνολογία και πολιτική συναντιούνται πια σε ένα πρόσωπο. Σε ένα πρόσωπο. Θα μου πεις τώρα έφυγε από την κυβέρνηση, δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά δεν έχει σημασία αν έφυγε, αν μπήκε, αν θα ξανάρθει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εσύ θα πήγαινες με πύραυλο από εδώ στην Αμερική σε 12 λεπτά?
0: Εάν δεν θα έμπαινα στο πρώτο πύραυλο, θα περίμενα να δω. Ναι, ναι.
1: Ας τους άλλους να μπουν πρώτοι. Ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι η περιουσία του Musk, έτσι, είναι πάνω από 3 φορές το ετήσιο ΑΕΠ της Ελλάδας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξεπερνάει και χώρες. Είχαμε και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στην ΕΡΤ που το έβλεπα στην τηλεόραση, στο ΕΡΤ News, που έλεγε ότι είναι πάνω από τη Σιγκαπούρη, πάνω από την Ελβετία, πάνω από την Πολωνία, πάνω από μεγάλες χώρες, ας πούμε. Είναι προβλήματα αυτά. Δηλαδή, πόσο μπορεί να έχει μια ισχύ ένας άνθρωπος στα χέρια του?
0: Τα project με τα οποία καταγίνεται, τους πυράβλους και πάρα πολλά άλλα, τα αυτοκίνητα, είναι πολύ ακριβά. Επομένως, τα έσοδα του ποια είναι? Είναι από το να πάει ένας πύραυλος, δεν ξέρω μέχρι πού, εκείνο είναι
1: επιβαραίνει.
0: Ναι, κάποιος το πληρώνει.
1: Ναι, βέβαια. Τώρα την ώρα που μιλάμε, το μεταξύ μετοχή ανεβαίνει συνέχεια, έτσι. Γιατί κοιτάω, έχω ανοιχτό μπροστά μου το τέτοιο, πήγε στα 18. Όση ώρα μιλάμε, έχει πάρει περίπου 3 λεπτά. Που 3 cents του δολαρίου. Αν συνεχίσουμε να μιλάμε, το χρυσό δεψάκι έπεσε λίγο.
0: Να συνεχίσουμε. Και έχω ένα πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος έχει πάρει μετοχές του.
1: Ναι. Εγώ όχι πάλι. Εντάξει, ξανανέβηκε τώρα. Δεν έχει. Έχει πλάκα να παρακολουθεί το χρηματιστήριο το τι γίνεται. Πάντως, ενώ είχαν ξεκινήσει με 130 δολάρια, έτσι, άνοιξε στα 160 και τώρα σήμερα, τώρα την ώρα που μιλάμε, είναι στα 186 και κάτι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
1: Και στα δικά μας, δεν ξέρω τι να πω.
0: Και στα δικά μας, ναι. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.

0: Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας. Όπως κάθε Δευτέρα, είναι από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Κονομάκη. Το πόνημα του σήμερα έχει τίτλο «Έπαια πτερόεντα».
1: Είχα ένα φίλο λοιπόν, σκάρωνε ωραιότατα σκοπτικά τραγουδάκια στην κιθάρα του και του άρεσε να διαβάζει βιβλία φυσικής ως χόμπι. Ανοίγω μια μέρα την TV και πέφτω στην εκπομπή του αείμνηστου Χαρδαβέλα με τον πιασάρικο τίτλο «Οι πύλες του ανεξήγητου». Αμάν, λέω, κάτσε να δούμε ούφο, φαντάσματα και μεταφυσικά κόλπα. Και να σου, φίλος μου, θα μας μιλήσει τώρα ο ειδικός συνεργάτης μας, φυσικός επιστήμον κύριος X, ας πούμε. Μπράβο και επιστήμον ο φίλος, σκέφτηκα, αλλά μάλλον πλάκα θα κάνει, ωραίος. Και αρχίζει λοιπόν να εξηγεί πως οι αρχαίοι Έλληνες κατήχαν το μυστικό της πυρηνικής ενέργειας, παρακαλώ, που είχαν πάρει από τους προγόνους τους, τους Ελ, οι οποίοι ήταν κάτι περίεργοι εξωγήινοι. Άρα και εμείς οι Έλληνες είμαστε εξωγήινοι, δηλαδή ούφο, πράγμα που μάλλον λογικό μου φαίνεται. Τηλέφωνο από έξαλλο ακροατή. «Μα σε ποια δεδομένα στηρίζετε την άποψή σας, κύριε επιστήμονα?» «Α, περιμένετε», αυτός. «Αυτό είναι περιεχόμενο μιας ολόκληρης εκπομπής που θα παρουσιάσουμε άλλη φορά». Την άλλη μέρα, άντε πάλι ο φίλος, η Ελ, οι αρχαίοι και τα πυρηνικά, άντε πάλι ο ακροατής, άντε πάλι περιμένετε την ειδική εκπομπή που θα τα τεκμηριώσει. Μετά από κάποιες εκπομπές, ο φίλος μου εξαφανίστηκε, μάλλον απήχθη από τους Ελ που ήθελαν τα μυστικά να μένουν κρυμμένα, και η εκπομπή με τα τεκμήρια ξεχάστηκε. Στη θέση του λοιπόν βγαίνει ο Τσίπρας, που άκουσε πως ο Ανδρουλάκης δίνει τζάμπα εισιτήρια στους νέους. Έτσι μου είσαι, τζάμπα σε όλους εγώ, και μερίδες με λαχανικά και ψάρι και πρωτεΐνες. Το άκουσα με τα ταλέπορα αυτιά μου από την εκπρόσωπό του. Και κατάργηση επαναλλαδικών. Μα το έχεις μελετήσει, Αλέξη μου, ή πάλι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης? Ρελάνς η Μαριούσκα των Τεμπών. Καταργεί την ακρίβεια αυτή. Μα πώς, κυρία Αυγερινέ, έχετε οικονομικό πρόγραμμα? Τιν τούτο. Α, αυτά είναι περιεχόμενο μιας άλλης εκπομπής, απαντούν εν χορό, θυμίζοντας το φίλο μου. Άρχισε λοιπόν η προεκλογική περίοδος και ο καθένας τάζει ό,τι του κατέβει. Ένας ή πέντε εγώ? Και γιατί πέντε και όχι 15, κατά 20 να είναι στρογγυλά. Και εδώ βρίσκεται το συγκριτικό πλεονέκτημα του να είσαι αντιπολίτευση. Ιδιαίτερα αν είσαι αντιπολίτευση του 5, 10, 15%, ξέρεις ότι δεν πρόκειται να βγεις, οπότε κανένας δεν θα σου πει ότι είπες ψέματα ή υπερβολές. Αν δεν με πιστεύετε, ας με βγάζατε πρωθυπουργό και θα βλέπατε τότε. Ενώ αν είσαι κυβέρνηση ή πιθανή κυβέρνηση, πρέπει να προσέχεις λίγο και να μην τάζεις λαγούς με πετραχίλια, γιατί θα τα βρεις μπροστά σου. Να, σαν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που έταζε ο Τσίπρας τότε, βγήκε και επιτάρξε τα υπερβάλαμε και λιγάκι στους αριθμούς, αλλά η λιγάκι υπερβολή κατέληξε σημείο αναφοράς της αναξιοπιστίας των προεκλογικών υποσχέσεων. Θα μου πείτε, τα κατάφερε και βγήκε όμως. Σωστά. Τέλος πάντων, μπαίνουμε όπως φαίνεται σε μια τελική ευθεία, ουδής γνωρίζει πόση ακριβώς, και εύχομαι να χαρούμε τις μικρές περιηγήσεις μας στα ανθόσπαρτα λιβάδια των προεκλογικών υποσχέσεων, μηδιώντας και κρατώντας με χάρη τα μικρά καλαθάκια μας. Υποθέτω ότι μάθαμε πια.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Οικονομάκη με τίτλο «Έπαια πτερόεντα». Και θα κλείσω με μερικούς αριθμούς. 3 χώρες και 16 πόλεις φιλοξενούν το φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το οποίο ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη, και εμείς πέφτουμε τώρα να κλείσουμε την εκπομπή για να πάμε να παραδούμε και λίγη μπαλίτσα. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφηξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. «Μπορεί να εμπλακώ, μπορεί και όχι», είπε. Χαρακτήρισε έξυπνη και λειτουργική τη συμφωνία, τονίζοντας ότι είναι προς το συμφέρον της Τεχεράνης να την εφαρμόσει. Διαφορετικά θα επιστρέψουμε από εκεί που σταματήσαμε. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν τη χαρακτήρισε έγγραφο τιμής. Κρίσιμο ερώτημα το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς τέλη. Ωστόσο, στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, από όπου θα μεταφερθεί αύριο στον Ισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Νωρίτερα, συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλού μετά την απόφαση του Αριουπάγου με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Με τον Υπουργό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέρι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι καμία εγγύηση δεν προσφέρουν στη χώρα μας οι συμμαχίες με κράτη τρομοκράτες, αντίθετα, μας χώνουν πιο βαθιά στη δίνη των ανταγωνισμών και των πολέμων. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη γυναίκα του επίσης αστυνομικός και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και να είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Οι έρευνες συνεχίζονται. Καιρός το ίο.
0: Ο καιρός.
1: Και αύριο προβλέπονται στο Ιόνιο και τα επιρροτικά πρόσκαιρες βροχές. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε σύντονοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί «Τι μας ξημερώνει» με την Εφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Από τις 13
2: Λουτρακίας.
3: Έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. Bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Για τους Παναθηναϊκούς, βασικά για όσους παρακολουθούν μπάσκετ, το τέλος του Αταμάν από τον Παναθηναϊκό μόνο έκπληξη ήταν, διότι στην πραγματικότητα το επικείμενο διαζύγιο επισημοποιήθηκε μετά τη συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και με ένα βίντεο και μια σύντομη συζήτηση δόθηκε το αντίο.

ακούσαμε με ένα τραγούδι που το ξέρουμε, αλλά ίσως πολλοί δεν γνωρίζουν, ίσως τέλος πάντων κάποιοι δεν γνωρίζουν, ότι το These Boots Are Made For Walking, που εντάξει είναι πάρα πολύ γνωστά τραγούδια, είναι τραγούδι της Νάνση Σινάτρα, της κόρης του Σινάτρα, έτσι. Μια καλαντούχα τραγουδίστρια, απλά εντάξει, ήταν κόρη του Σινάτρα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πολύ ψηλά για να... Έτσι έχει μπει ο πύχης πάρα πολύ ψηλά.

Και η Βρετανία, να ξέρετε, μπήκε στις χώρες που απαγορεύουν τα social media στους ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Και το BBC παρουσίασε τα ερωτήματα και το μεγάλο στοίχημα που παραμένει ανοιχτό μετά τις ανακοινώσεις Στάρμερ. Ένα στοίχημα που είναι ανοιχτό για όλες τις χώρες που το δοκιμάζουν αυτό, που το προσπαθούν, που το επιχειρούν.

Έχετε παρατηρήσει ότι γίνεται, δηλαδή επιστρέφουν διάφορες προσωπικότητες, καλλιτέχνες, αθλητές, ηθοποιοί, γίνεται σαν ένας, σαν μια αιμονή η οποία κρατάει κάποιους μήνες, γίνονται με αφορμή ταινίες, ντοκιμαντέρ, βιβλία, να το είδαμε με τον Μάικλ Τζάκσον. Τώρα θα σας πω ότι αυτό συμβαίνει και με τη Virginia Woolf. Με αφορμή την νέα κινηματογραφική διασκευή του Night and Day, είναι σαν να υπάρχει παντού η Virginia Woolf. Στο θέατρο, σινεμά,

social media, queer φεμινιστικές αναγνώσεις που τη φέρνουν ξανά στο κέντρο της κουλτούρας, ντοκιμαντέρ που προσπαθούν να την καταλάβουν μετά από χρόνια, 85 χρόνια μετά το θάνατό της. Θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Μας αρέσει που η Virginia Woolf επιστρέφει με ένταση στο κέντρο της κουλτούρας. These are my girls.

Δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε μια δολοφονία, μια γυναικοκτονία. Είναι τρομερό, είναι σαν να μην έχουν τελειωμό. Κάτι κάπως δεν αντέχεται. Το λέω και το εννοώ. Αυτή τη φορά στην δράμα. Μια γυναίκα δολοφονήθηκε με αιχμηρό αντικείμενο από το σύζυγό της. Τι άλλο. Pattern, μοτίβο, έτσι. Τη χτύπησε με αιχμηρό αντικείμενο. Ο άντρας και αστυνομικός είναι αστυνομικός στη δράμα. Φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Σημειώθηκε συγκεκριμένα στον Κορίλοβο. Αδιακομίστηκε σπευμένα στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς η γυναίκα έφυγε από τη ζωή παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Το χειρότερο, το παιδί του ζευγαριού ήταν αυτό που επικοινώνησε. Θεέ μου, με το κέντρο της άμεσης δράσης αυτό ενημέρωσε ότι η μητέρα του βρισκόταν τραυματισμένη. Δεν ξέρω, πώς να το σχολιάσω, κάπως

Και σας έλεγα για τη Virginia Woolf, τώρα θα σας πω για τη Frida Kahlo και την κουλτούρα, τη μοντέρνα κουλτούρα, την pop κουλτούρα. Διότι Frida Kahlo, θα μου πείτε, δεν είναι κάτι καινούριο. Όχι, αλλά

με αφορμή τη μεγάλη έκθεση της Tate Modern. Η Frida Mania βρίσκεται παντού. Παντού, παντού. Έγινε γεύμα η Frida Kahlo. Σπίτι, Barbie. Παγκόσμια αιμονή. Αφίσες, τουριστική διαδρομή. Κορσές πίσω από βιτρίνα, βεβαίως. Μπορεί να βρεις κορσέ της, το χαρακτηριστικό της Frida Kahlo. Προσθετικό πόδι, κόκκινη μπότα, καρπούζι που γράφει Viva La Vida. Δεν υπάρχει η Frida μόνο στους πινακές της. Είναι στην ατμόσφαιρα, είναι μια μνήμη, ένα σώμα. Tate Modern άνοιξε στην πόλη του Μεξικού λίγο πριν τη μεγάλη έκθεση Frida The Making of an Icon. Και αν έχετε... Αχ, ταιριάζει αυτό το τραγούδι με τη Frida Kahlo, με κάποιο τρόπο. Και αν έχετε απορία, τι γεύμα θα ήταν η Frida Kahlo? Είναι ένα πιάτο εμπνευσμένο λοιπόν από τη Frida, ονομάζεται Frida Against the World, μ' αρέσει. Είναι καυτερό, είναι λίγο υπερβολικό, έχει σάλτσες, έχει σίκα, υπενιγμούς.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξυπνή και λειτουργική συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούς μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Σώσαμε το Ισραήλ από τον αφανισμό, αλλά οι αγώνες μας συνεχίζονται. Με ή χωρίς συμφωνία, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πλέον πυρηνικά όπλα. Ήταν η πρώτη αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέρι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Αύριο θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα Φετών Πειραιά. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Καιρός πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Στην Αττική ως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη ως 32. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, δεν επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Τι λέτε να σκεφτώ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα σε εκδήλωσή του στη Νίκαια και εμείς θα επανέλθουμε.
1: Κατακτήσεις των ανθρώπων που δώσαν και τη ζωή τους για αυτόν τον τόπο και γι' αυτό θα πάμε πολύ μακριά. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ξεκινάμε από τις λαϊκές γειτονιές της Β' του Πειραιά, τις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά, γιατί θέλουμε, και ποτέ δεν το ξεχάσαμε αυτό, να εκπροσωπούμε τους ανθρώπους της εργασίας, τους ανθρώπους της δουλειάς, τους ανθρώπους της μειωτικής εργασίας και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μεσαίους επιχειρηματίες και τον αγαπημένο μας το φίλο τον Δημήτρη τον Μητσοτάκη. Αλήθεια, σήμερα είμαι πολύ ευτυχής γιατί για πρώτη φορά μου
0: σήμερα. Έχουμε πρόβλημα, το καταλάβατε νομίζω, κάτι με τον ήχο, δεν ξέρω, θα ξαναπροσπαθήσουμε, θα δούμε.

μια συμφωνία ορόσημο για τα δικαιώματα των επιβατών. Των επιβατών αυτή τη φορά στα αεροπορικά ταξίδια. Μια ριζική αναθεώρηση του πλαισίου προστασίας των ταξιδιωτών. Παρέμενε στάσιμο από το 2004 και σκεφτείτε τώρα τι έχει μεσολαβήσει από το 2004. Οπότε προχώρησε σε αυτή τη ριζική αναθεώρηση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θωρακίζει τους επιβάτες απέναντι στις αυθαιρεσίες των αεροπορικών εταιριών, διαφάνειες τιμολογήσεις, απλές διαδικασίες αποζημιώσεις, δικαιώματα οικογενειών ευάλωτων επιβατών, διάφορα που τα βλέπαμε, τα ακούγαμε και ήταν έτσι, δεν είχε δυστυχώς προστασία καθόλου ο μέσος Ευρωπαίος επιβάτης. Τώρα αλλάζει αυτό.

Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο φυσικά της ομάδας G7 και έχει ένα κόλπο. Κάνει κάτι δυνατές χειραψίες για πάρα πολλά δευτερόλεπτα και το τραβάει κοντά του το χέρι. Αυτό το έχει κάνει και το ξανά έκανε στην Μπριζίτ Μακρόν. Είναι ένα κόλπο. Της άφησε τελικά το χέρι, με την Μπριζίτ να χαμογελάσει καταβατικά. Εξάλλου περίμεναν στη σειρά και άλλοι ηγέτες.

0: καλησπερίσουμε την κυρία Κλεοπάτρα Κοραή. Είναι νεοεκλεγήσα πρόεδρος στην Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων ΑΣΥΦΑ Ελλάς. Γεια σας.
1: Γεια σας, τι κάνετε, χαίρομαι.
0: Απονεμήθηκαν τα βραβεία ελληνικού animation για το 26, για το 2026. Την Παρασκευή.
1: Μάλιστα, ναι. Είχαμε μια όμορφη γιορτή στην Ταινιοθήκη Ελλάδος την Παρασκευή και βραβεύσαμε ταινίες από παραγωγές που έγιναν μέσα στο 2025. Μικρού μήκους, τηλεοπτικές, κατά παραγγελία. Όλες animation κινούμενα σχεδία.
0: Τι συμπέρασμα βγάλετε, ποια ήταν η γεύση που σας έμεινε?
1: Η γεύση, καταρχήν από τις ταινίες, είχαμε συνολικά μέσα στο 2025 60 ελληνικές παραγωγές, από τις οποίες έπρεπε τα μέλη της ΑΣΥΦΑ αρχικά να ψηφίσουν και μετά στο τέλος η Κριτική Επιτροπή. Άρα σίγουρα η πρώτη εντύπωση είναι ότι ήταν μια πολύ πλούσια χρονιά σε ελληνικές παραγωγές και με πολύ όμορφα αποτελέσματα και ωραίες ταινίες.
0: Αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ θετικό.
1: Και από εκεί και πέρα, σαν βραδιά, ήταν μια ωραία βραδιά, μια αφορμή συνάντησης κιόλας των δημιουργών, των παραγωγών, των φίλων του animation. Και...
0: Τι γίνεται με το animation στην Ελλάδα, δηλαδή, παρακολουθώντας την εξέλιξή του τα τελευταία χρόνια, και ποια είναι η σύγκριση με το εξωτερικό? Είμαστε πίσω, όχι, ακολουθούμε κανονικά?
1: Σε ταλέντα δεν θα έλεγα πως είμαστε πίσω, και εξού και πάρα πολλοί από τους δημιουργούς συνεργάζονται, δουλεύουν και παράγουν και στο εξωτερικό ή κάνουν συμπράξεις και συμπαραγωγές με παραγωγές του εξωτερικού. Από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα ένας κλάδος που έχει τα προβλήματά του, γιατί όπως και ευρύτερα στην κινηματογράφο υπάρχουν ανάγκες χρημάτων, κύριο λόγο, και παραγωγών και χρηματοδότησης, ναι, το οποίο υπάρχει και υπάρχει, δεν είναι ότι είμαστε στο μηδέν, και σίγουρα έχουν γίνει πάρα πολλές. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Σύντομα το ΕΚΟΜΕΔ και όλα θα κοιτάει το animation σαν ένα ξεχωριστό κομμάτι στις χρηματοδοτήσεις του. Δεν θα είναι μαζί με όλες τις υπόλοιπες ταινίες μικρού μήκους. Άρα υπάρχει μια υποστήριξη. Υπάρχει υποστήριξη από την ΕΡΤ, από το μικροφιλμ. Αλλά σίγουρα όταν τα budget είναι που είναι σε παραγωγές του εξωτερικού είναι αρκετά διαφορετικά από τα δικά μας, ναι, σίγουρα ακολουθούμε λίγο από πίσω. Αλλά όπως βέβαια και πολλές φορές που γίνεται και στις παραγωγές ευρύτερα της Ελλάδας, υπάρχει και πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους ίδιους τους δημιουργούς να υπερπηδούν αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι, και βλέπουμε αυτό που είπατε, τα ταλέντα που πάνε στο εξωτερικό, στα διάφορα στούντιο που ειδικεύονται σε αυτό, άρα υπάρχει χώρος. Βλέπετε αυτό που μου έλεγε ένας άλλος ηθοποιός πριν από 2-3 μέρες, προσπαθώ να θυμηθώ, που έλεγε ότι σαν έχει ανοίξει το πράγμα. Δηλαδή κάτι που μας φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο πριν 20 χρόνια και 15, μη σας πω και 10. Τώρα οι καλλιτέχνες κάπως είναι ανοιχτός ο δρόμος για το εξωτερικό.
1: Σίγουρα, και είναι ανοιχτός για το εξωτερικό. Είναι ανοιχτός για το εξωτερικό και λόγω και το πώς έχει πλαισιωθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι συμπαραγωγές, δηλαδή μέσω προγράμματων όπως το Creative Europe, μέσω προγράμματων που προωθεί από εδώ πέρα το κέντρο κινηματογραφικό ΚΟΜΕΔ πια ουσιαστικά. Σίγουρα, δηλαδή βλέπουμε όταν πριν κάποια χρόνια μπορεί να μια ταινία σε κάποιο φεστιβάλ του εξωτερικού, καλή ώρα, σαν και αυτό που θα πάμε την άλλη εβδομάδα, το μεγάλο φεστιβάλ στη Γαλλία, θα πήγαινε μια ταινία μία στις τόσες, θα ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Φέτος, τα τελευταία χρόνια έχουμε κάθε χρόνο μία συμμετοχή στο διαγωνιστικό ενός φεστιβάλ όπως το ANSI. Ναι. Και αυτό σίγουρα δείχνει... είναι θετικό βλέμμα. Όπως έχουν αρχίσει πια, οργανώνονται πιο σωστά τα στούντιο, γιατί μέχρι και πρώτην ως το animation ήταν πολλές φορές προσωπική υπόθεση κάποιων ανεξάρτητων σκηνοθετών και animator. Τώρα υπάρχουν αρκετά πιο μεγάλες παραγωγές, γιατί είναι μια είναι μια τέχνη που θέλει, θέλει χέρια, δεν είναι για μοναχικούς καβαλάριδες.
0: Μπορεί κάποιος να σπουδάσει σοβαρό animation στην Ελλάδα χωρίς να πρέπει να φύγει?
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχει και το και στο Πανεπιστήμιο στο Παδά, υπάρχει τμήμα animation. Υπάρχει, είναι αυτή τη στιγμή, είναι στα πλαίσια του πτυχίου γραφιστικής, αλλά υπάρχει μεταπτυχιακό στο animation. Από εκεί πέρα σε ιδιωτικές σχολές. Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει κιόλας και πολύ η γνώση που μπορεί να πάρεις και τεχνική, δηλαδή πέρα από τη βασική σου παιδεία και την ακαδημαϊκή παιδεία που πρέπει να πάρεις από σχολές και πανεπιστήμια, η γνώση είναι πολύ πιο εύκολη σε τεχνικό επίπεδο να την αποκτήσεις και μέσω προγραμμάτων. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα και από το εξωτερικό που μπορείς να σχολές online.
0: Μάλιστα,
1: αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Δηλαδή, τη τεχνογνωσία, με τον know-how.
1: Δεν χρειάζεται απαραίτητα να φύγεις. Η αλήθεια είναι ότι άνθρωποι μπορούν να έχουν ευκαιρία να σπουδάσουν και στο εξωτερικό. Σίγουρα τους ανοίγει και τους δίνει και άλλες προοπτικές σε σχέση και... ανοίγει τα μάτια και τον ορίζοντα.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη πώς έχει επηρεάσει το animation?
1: Αρκετά αυτή τη στιγμή, περισσότερο στο επίπεδο του εμπορικού κομματιού του animation, δηλαδή στη διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα περισσότερα από τις ταινίες μικρού μήκους και μεγάλους μήκους, δηλαδή στις καλλιτεχνικές ταινίες, αλλά έρχεται σιγά σιγά, δεν είναι ότι δεν ακουμπάει. Είναι ένα θέμα που ειδικά και σαν ένωση και σαν ένωση επαγγελματιών και δημιουργών και εκπροσώπων, είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει πάρα πολύ σοβαρά, να δούμε ποια είναι τα όρια μας πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εσείς ως νεοεκλεγήσα πρόεδρο στην Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων, ποια είναι ταινία animation που σας έκανε έτσι, κάτι σας άλλαξε μέσα σας, την ξεχωρίζετε, την έχετε κάπως μέσα?
1: Από τις ταινίες τις φετινές?
0: Όχι, από οποιαδήποτε. Το παρελθόν, κάτι που σας είπατε, πω αυτό η τέχνη είναι τρομερή.
1: Εντάξει, εγώ προσωπικά, επειδή ασχολούμαι και με το stop motion, δηλαδή animation με κούκλες και πλαστελίνες, πάντα ήμουνα, αγαπούσα τις ταινίες. Την αγγλική σκηνή.
0: Τι ωραίο.
1: Αλλά θα πω, νομίζω αυτό που θα λυπεί και το, δεν ξέρω, ίσως και το 80% των animator, Studio Ghibli, Μιγιασάκη, δηλαδή, πώς θα λένε, Spirit Away, οι ταινίες του μεγάλου Ιαπωνέζου σκηνοθέτη.
0: Ναι. Και τώρα για τα βραβεία, λοιπόν, που αυτή ήταν η αφορμή για τη συζήτησή μας που έγιναν. Δεν ξέρω, δεν θέλω να αναφερθείτε σε κάποια ταινία. Εντάξει, ίσως στο μεγάλο νικητή που ήταν ο Δημήτρης Αρμενάκης, με το Synthetica Age, αλλά τι νιώσατε, δηλαδή, τι λείπει, τι έχουν ιστορίες τους, κάπως έχουν εντοπιότητα καθόλου? Θα μπορούσαν να είναι ταινίες του εξωτερικού? Τι...
1: Εντάξει, πιστεύω, εντελώς το πιστεύω αυτό, ναι. Υπάρχει, δηλαδή, το επίπεδο του animation και των ταινιών που φτάσαν ειδικά και στις τελικές πεντάδες, ας το πούμε έτσι, για το, που πέρασαν από την Κριτική Επιτροπή. Θα το πω ανάποδα. Δεν είδα κάποια ταινία από Παπαναγίτσα μου, γιατί είναι αυτό εδώ πέρα.
0: Ναι,
1: είναι
0: τελείως
1: αντί. Δηλαδή, όλες ήταν, και γι' αυτό και στο τέλος και η Κριτική Επιτροπή δυσκολεύτηκε και αρκετά στις αποφάσεις της στο πώς κατέληξε να πάρει τις τελικές, να δώσει τα μεγάλα βραβεία στους νικητές. Ένα πράγμα άλλο θετικό που παρατήρησα φέτος στις ταινίες, ότι υπήρχε πολύ, πολύ ωραία και προσεγμένη ματιά στο ηχητικό και στο μουσικό κομμάτι των ταινιών.
0: Α, ναι, σημαντικό. Δεν πειράζει.
1: Ναι, συγγνώμη, ακούγεται. Φέτος επίσης κάναμε για πρώτη φορά, βγάλαμε βραβείο για character design, για σχεδιασμό χαρακτήρα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι κάπως και ο πυλώνας του animation. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε τον πρωταγωνιστή, τον μεγάλο ηθοποιό, αλλά η καρδιά μιας ταινίας πολλές φορές είναι... είναι ο βασικός χαρακτήρας της ταινίας, το οποίο είναι μια τέχνη από όντου. Δηλαδή μπορεί να μην είναι και ο σκηνοθέτης, ο animator αυτός που θα το κάνει, είναι κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν καθαρά στο να δημιουργήσουν και να στήσουν αυτό το χαρακτήρα σχεδιαστικά. Ναι. Και είπαμε ότι θα ήταν πολύ όμορφο φέτος να δώσουμε βραβείο σε αυτό και ήταν ένα καινούριο.
0: Κυρία Κοροή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Βραβείο
0: Ελληνικού Animation 2026, τέλεια. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλό βράδυ, γεια σας.

Αχ, αρχή της εβδομάδας, τέλος αυτής της εκπομπής, αλλά μην ανησυχείτε, θα τα πούμε αύριο, όπως πάντα, στις 9 η ώρα, φυσικά από το Ethnos Radio 105,8. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Λεγεροντίδη στον ήχο, να θέλει Λεγερού στο μικρόφωνο.

Και εσείς δεν θα πάτε πουθενά, δεν φεύγετε από το Earth News Radio, γιατί ακολουθούν Βαγγέλη Τσαρίς και ο Δημήτρης Φαναγιώτης στο τέλος της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, γεια σας, τα λέμε φυσικά αύριο 9, γεια γεια. Ναι, θέλει λίγη ρούς στο μικρόφωνο.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Κατά την άφηξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. Μπορεί να εμπλακώ, μπορεί και όχι, είπε. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν σε ανάρτησή του στο X τόνισε ότι όλα τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης υποστήριξαν το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης, ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η πραγματική αποφασιστικότητα της Αμερικής να σεβαστεί τα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους. Σώσαμε το Ισραήλ από τον αφανισμό, αλλά οι αγώνες μας συνεχίζονται με ή χωρίς συμφωνία. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πλέον πυρηνικά όπλα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είμαστε πάντα στην ίδια γραμμή, ήταν η πρώτη αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Κάγια Κάλλας, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, από όπου θα μεταφερθεί αύριο στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Νωρίτερα, συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την αποφάση του Αρείου Πάγου, με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δεκάδες χιλιάδες πολίτες που έσπευσαν να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, η οποία μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την ΙΚΕΑ ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, εγγενιάζοντας τις συναντήσεις του με πολίτες. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέρι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι καμία εγγύηση δεν προσφέρουν στη χώρα μας οι συμμαχίες με κράτη τρομοκράτες. Αντίθετα, μας χώνουν πιο βαθιά στη δίνη των ανταγωνισμών και των πολέμων. Στη Δράμα αστυνομικό σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό εν ενεργεία και αυτοκτόνησε. Ο αστυνομικός φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του. Ο σύζυγός της εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά πρόσκαιρες βροχές. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο τέλος της μέρας με Βαγγέλη Σαρή και Δημήτρη Φανεριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Είμαστε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 και θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι τι ώρα, Δημήτρη?
1: Μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Είναι σίγουρο.
1: Βεβαίως. Θα δούμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα και εσωτερική και διεθνή ειδησιογραφία σήμερα. Θα σας κρατήσουμε ενήμερους για το τι διαδραματίστηκε τη σημερινή ημέρα και τι πρόκειται να γίνει την επόμενη.
0: Η επικαιρότητα είναι όντως ιδιαιτέρως πλούσια, Δημήτρη, και έχει να κάνει και με την πολιτική αλλά και με το αστυνομικό ρεπορτάζ, με αυτή την οικογενειακή τραγωδία στην οποία θα αναφερθούμε λίγο αργότερα, που εκτυλίχθηκε στην Δράμα, όπου
1: Ευαγγέλη, έχω
0: χάθηκε ένα ζευγάρι αστυνομικών. Ας μην το πούμε
1: κάθε μέρα φόνη.
0: Κάθε μέρα δυστυχώς έχουμε τέτοιες ιστορίες που αποτελούν και γροθιά στο στομάχι, κυριολεκτικά. Να ξεκινήσουμε λέγοντας, Δημήτρη, ότι για την υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, έτσι, επιστρέφει πίσω στις φυλακές του Κορυδαλλού έπειτα από την απόφαση του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, το οποίο και ανέρεσε την αποφυλάκησή του. Να θυμίσουμε ότι ήταν καταδικασμένο σε 17 φορές ισόβια ως καθοδηγητής της 17 Νοέμβρη. Παρ' όλα αυτά αποφυλακίστηκε, άνοιξαν οι πόρτες στις φυλακές για εκείνον στις 21 του περασμένου Μαΐου με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών του Πειραιά. Σήμερα λοιπόν, λίγο μετά και μετά βέβαια από την απόφαση, όπως είπαμε, του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου που ανέρεσε την απόφαση αποφυλάκησης, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, ο αρχιτρομοκράτης της 17 Νοέμβρη εξήλθε από την πολυκατοικία του, επιβιβάστηκε σιωπηλός, δεν είπε καμία ούτε κουβέντα, σε ένα ταξί όπου μέσα βρίσκονταν οι δικηγόρος του, ενώ νωρίτερα ένα περιπολικό και ένα συμβατικό όχημα της αστυνομίας είχαν ήδη φτάσει εκεί έξω από το σπίτι του. Τώρα θα διανυκτερεύσει στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης τελικά. Θα διανυκτερεύσει εκεί, παρότι δόθηκε η εντολή από την εισαγγελία για την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στις φυλακές του Κορυδαλλού και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του εγγράφου της δικαστικής απόφασης. Εν τέλει, οι φύλακες δεν το δέχθηκαν, καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και δεν είχε ολοκληρωθεί, Δημήτρη, η απαραίτητη γραφειοκρατία.
1: Ναι, τώρα επίσης, Βαγγέλη, να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ακολούθησαν διαπραγματεύσεις του εισαγγελέα των φυλακών με τον εισαγγελέα Εφετών, χωρίς ωστόσο να καταλήξουν με την παραμονή του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη σε αυτές και με τον ίδιο να επιστρέφει στη Γαδά για να διανυκτερεύσει εκεί. Τώρα τι θα γίνει το πρωί, αφού θα έχει ακολουθηθεί όλη η διαδικασία της εκθέσεως σύλληψης και της δακτυλοσκόπησης, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εκτελέσεως ποινών στον Πειραιά για να ακολουθεί κανονικά η διαδικασία και ύστερα να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.
0: Διανυκτερεύει λοιπόν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και αύριο πλέον, αφού ακολουθηθεί όλη η προβλεπόμενη διαδικασία, θα οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές του Κορυδαλλού. Το κλείσαμε αυτό το θέμα. Πάμε τώρα να δούμε το άλλο, το μεγάλο θέμα, της συμφωνίας των ΗΠΑ με το Ιράν. Ψηφιακά υπήρξε υπογραφή, πέσαν ψηφιακές υπογραφές, αν κατάλαβα καλά, Δημήτρη.
1: Ακριβώς. Αναμένουμε την Παρασκευή στη Γενέβη την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ή εν πάση περιπτώσει ενός προσχεδίου συμφωνίας. Ο κύριος Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι εκεί. Είπε: μπορεί να έρθω, μπορεί και να μην έρθω. Σίγουρα θα είναι ο J.D. Vance, βεβαίως.
0: Ο αντιπρόεδρος
1: θα είναι και ο επικεφαλής του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαργκέρ Γκαλιμπάφ, από πλευράς Ιράν. Και βέβαια 107 ημέρες πολέμου, χτες είχε τα γενέθλιά του ο Τραμπ. Νομίζω ότι καλύτερο δώρο από αυτή την συμφωνία, εφόσον
0: θα είχε υπολογίσει, νομίζω, το τραβούσε τόσο πολύ, ούτως ώστε να καθίσει στα 80 του γενέθλια να έρθει και η συμφωνία να μπορεί να την ανακοινώσει.
1: Πάντως τώρα στο Εβιάν που πήγε ο κύριος Τραμπ,
0: στη σύνοδο των G7, έτσι.
1: Των G7 ακριβώς, επιστράφει στο συνηθισμένο του κόλπο με την Μπριζίτ Μακρόν. Τον υποδέχθηκε ο κύριος Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ. Η Μελάνια δεν ήταν μαζί. Και μόνο που της πήρε το χέρι και δεν της το άφησε για 13 δευτερόλεπτα, ενώ το τράβηξε κοντά του, μια κίνηση που την συνηθίζει πολύ. Στη συνέχεια άφησε το χέρι, χαμογέλασε συγκαταβατικά γιατί περίμεναν στη σειρά και άλλοι πολλοί ηγέτες.
0: Φαντάζομαι ότι κυριαρχεί το ζήτημα αυτό των εξελίξεων της Μέσης Ανατολής στο Εβιάν, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί αφορά την παγκόσμια οικονομία και οι G7 κατά κύριο λόγο ασχολούνται με τη διεθνή οικονομία. Συνεπώς έχει ενδιαφέρον. Ακόμα πιο ενδιαφέρον έχει, πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας, ότι σήμερα έγινε γκάλοπ και ο κύριος Τραμπ αποδέχονται μάλιστα τους χειρισμούς τους για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής. Μια εβδομάδα πριν ήταν 20%, πριν από δύο μέρες ήταν 22%, σήμερα πήγε 24%. Το πετρέλαιο επίσης γκρεμίστηκε, $83 το Brent, 80 το αμερικανικό αργό.
0: Και θα δούμε λίγο αργότερα και πώς διαμορφώνονται οι τιμές εδώ στην Αγγλία, τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου της κίνησης.
1: Ωραιότατα. Λοιπόν, και νομίζω, Βαγγέλη, ότι ήρθε η ώρα να καλησπερίσουμε τον καλεσμένο μας.
0: Είναι ο κύριος Γιάννης Ιωάννου.
1: Ακριβώς, Γιάννης Ιωάννου.

0: την εικόνα σας και πόσο αισιόδοξη είναι αυτή για την επόμενη μέρα, γιατί προσπαθούμε και εμείς να συγκεντρώσουμε τα ζητήματα αγκάθια, τα οποία δυστυχώς είναι πολλά. Ακούμε και τις δηλώσεις και όσα γίνονται στο εσωτερικό του Ισραήλ και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ανησυχία. Τη δική σας εκτίμηση, παρακαλώ.
1: Νομίζω ότι προς το παρόν έχουμε να κάνουμε με ένα προσχέδιο συμφωνία και μένει να δούμε την Παρασκευή στη Γενέβη αν όντως θα υπάρξει μια συμφωνία και ποιες είναι οι ακριβείς λεπτομέρειες συμφωνίας. Ένα προσχέδιο το οποίο έχουμε δει κυρίως μέσα από το κομμάτι της δημόσιας διπλωματίας και των δημοσίων δηλώσεων, αρχής γενομένης με την ανάρτηση στο Truth Social του Αμερικανού Προέδρου. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι ένας δύσκολος δρόμος για την πλήρη εφαρμογή μιας συμφωνίας, γιατί σε όλα τα μέτωπα και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών εν όψη και διαφόρων εκλογικών διαδικασιών και της πίεσης που δέχεται ο πρόεδρος Τραμπ, και στο εσωτερικό του κράτους του Ισραήλ αλλά και στο Ιράν υπάρχουν τα λεγόμενα spoilers, δηλαδή καταστάσεις οι οποίες μπορεί, όπως είδαμε και στο παρελθόν από τον περασμένο Φεβρουάριο,
2: να χαλάσουν τη σούπα.
1: Όχι μόνο να χαλάσουν τη σούπα, αλλά να καταστήσουν μια συμφωνία κενό γράμμα. Το καινούριο πράγμα που φέρνει η διαδικασία ωστόσο αυτής της συμφωνίας είναι ότι πηγαίνει πέρα από την απευθεία σύγκρουση, από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, το ζήτημα του κλεισίματος του στενού του Ορμούς, πηγαίνει λίγο και στη διάσταση της άρσης των οικονομικών κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν, αλλά και στη μεγάλη εικόνα του πυρηνικού προγράμματος του κράτους του Ιράν.
2: Να ρωτήσω, κύριε Ιωάννου, το εξής. Διάβαζα σε πολλές αναλύσεις, μεταξύ των οποίων αυτή του Τζέρεμι Μπάουεν στο BBC, ένας άνθρωπος, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, 45 χρόνια καλύπτω Μεσανατολικό. Έλεγε λοιπόν ότι η μεγαλύτερη δοκιμασία του Τραμπ ήταν αυτός ο πόλεμος με το Ιράν, ότι θα πάρει χρόνια μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και ότι τελικά αυτό το οποίο αντιλήφθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι πρέπει να μάθουν να συμβιώνουν με χώρες όπως το Ιράν. Και επισημαίνει ακόμη ότι ήταν λάθος τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και του Ισραήλ που υπερεκτίμησαν την όντως τεράστια στρατιωτική ισχύ τους. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Και εν πάση περιπτώσει είναι...
1: Συμφωνώ εν μέρη.
2: Και ότι η συμφωνία δεν αποτιμώρει μια ξεκάθαρη νίκη της Ουάσιγκτον, αλλά μάλλον ένα μεικτό αποτέλεσμα με συμβιβασμούς και κέρδη εκατέρωθεν.
1: Πρέπει να δούμε τη σύγκρουση, την απευθεία σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μέσα στο πλαίσιο της σύγκρουσης που ξεκίνησε στη Μέση Ανατολή μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023 και που οδήγησε για πρώτη φορά την απευθείας αντιπαράθεση Ισραήλ-Ιράν. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή τη στιγμή, και νομίζω ότι ο Τραμπ, ο οποίος είναι αυτός που είναι, ο οποίος όμως μας δίνει και ενδιαφέροντα στοιχεία του τρόπου σκέψης. Δηλαδή έχει τις τελευταίες 3 εβδομάδες χαρακτηρίσει τον πρόεδρο του Ισραήλ με λέξεις οποίες δεν μπορώ να πω στον αέρα. Άρα νομίζω ότι εδώ η μεγάλη εικόνα της σύγκρουσης Ιράν-Δύσης δεν είναι η ανθεκτικότητα μόνο του Ιράν ή επιμέρους στρατηγικές προσεγγίσεις, αλλά το τι επιζητούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν επέμβουν το να πλήξουν απευθείας το Ιράν τον προηγούμενο Φεβρουάριο. Αυτός ο μεγάλος στρατηγικός στόχος πιθανής αλλαγής παραδείγματος στο εσωτερικό του Ιράν, στο καθεστώς του Ιράν, έχει επί της αρχής αποτύχει. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι και το Ιράν έχει επιφαναγκαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό όσον αφορά τουλάχιστον τον αναθεωρητικό του ρόλο στη Μέση Ανατολή. Και αν δούμε αυτή τη στιγμή το Ιράκ, την Ιεμένη, το Ιράκ, τη Συρία και το Λίβανο, έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα, το οποίο είναι ένα κέρδος στρατηγικό για τη Δύση και για το Ισραήλ. Ασχέτως αν το Ισραήλ συνεχίζει μια κατάσταση στο Λίβανο, η οποία είναι και αυτή αρκετά προβληματική σε σχέση με τη μεγάλη εικόνα του τι θέλουμε ως προς τη συμβίωση με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.
0: Ήθελα να σας φέρω λίγο εκεί, κύριε Ιωάννου, για το θέμα του Λιβάνου, γιατί ακούσαμε και το Ισραήλ να μην δηλώνει διατεθειμένο να αποχωρήσει από τις ζώνες ασφαλείας που έχει εκεί.
1: Νομίζω ότι εκείνη η μεγάλη εικόνα της συνέχισης της σύγκρουσης και τουλάχιστον όσον αφορά τον Νότιο Λίβανο, νομίζω ότι ο ποταμός Λιτάν είναι ένα όριο, μια κόκκινη γραμμή για το Ισραήλ. Το Ισραήλ όμως αυτή τη στιγμή που μιλούμε με ορίζοντα

0: το φθινόπωρο του Σεπτέμβριο, νομίζω ότι θα πάει σε εκλογές, οι οποίες αυτή τη φορά δεν θα είναι οι εκλογές ούτε του 2015 ούτε του 2021. Δηλαδή θα έχει σοβαρό πρόβλημα ο Νετανιάχου, προκειμένου αν διαλυθεί η Κνέσετ εντός του καλοκαιριού να επανεκλέγει.
1: Και να σας διακόψω, νομίζω, και συγγνώμη, ναι, αλλά έχει να αντιμετωπίσει τρεις δίκες για διαφθορά ο κύριος Νετανιάχου. Είναι πρωθυπουργός ενός μιας πολεμικής κυβέρνησης, γι' αυτό και δεν αντιμετωπίζει αυτές τις διώξεις, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχει και τους ακροδεξίους εταίρους, βέβαια.
0: Βέβαια, και θέλω να δω αν όλο αυτό το πράγμα θα εκτονωθεί σε μια πολιτική μετάβαση στο Ισραήλ, η οποία θα σταθεροποιήσει την ειρήνη αυτή που προσπαθεί να επιδιώξει η Δύση μέσω του Πακιστάν, μέσω του Κατάλ, μέσω αυτού του τρακ 2 διπλωματίας που έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες, προκειμένου όλο αυτό το πράγμα να περάσει μέσα από μια διαδικασία αποκλιμάκωση.
1: Μάλιστα. Κύριε Ιωάννου, να σας ευχαριστήσω
2: πάρα πολύ κύριε
1: Ιωάννου. Πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί σας. Είστε και πιο κοντά εκεί όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα.

0: στρατούς του κόσμου. Συνεπώς.
1: Πάμε να τους εξοντώσουμε.
0: Ναι,
1: να τους
0: εξολοθρέψουμε. Τύπου Βενεζουέλα. Mm-hmm. Αλλά έλα που το Ιράν δεν ήταν Βενεζουέλα. Απεδείχθη αυτό περίτρανα. Και μάλιστα όλες οι αναλύσεις λένε ότι και οι δύο πλευρές έχουν πλέον ένα αφήγημα να πούνε στη χώρα τους. Δηλαδή και ότι το Ιράν θα πάρει τα 25 δισεκατομμύρια από τα κεφάλαια που τα οποία θα ξεπαγώσουν τα δικά του. Θα υπάρξουν μάλιστα, υπάρχει πώς το λένε, πρόβλεψη στο μνημόνιο να γίνει και ανοικοδόμηση κατεστραμμένων περιοχών με κονδύλια 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και είναι αυτό το οποίο λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες μέσα από την εκπομπή μας, Βαγγέλη, mm-hmm. ότι θα πρέπει να είναι ένα αφήγημα το οποίο θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Εντάξει, δεν μπορεί να τις ικανοποιήσει απόλυτα, αλλά σίγουρα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Αυτή είναι η αίσθηση η οποία αποκομίζω. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί είπε πριν από λίγο ο κύριος Νετανιάχου.
1: Έκανε δηλώσεις, έτσι.
0: Ναι, θα παραμείνουμε mm-hmm. όσο καιρό χρειάζεται.
1: Για το Λίβανο.
0: Για το Λίβανο. Mm-hmm. Για το Λίβανο mm-hmm. Αυτή mm-hmm. την buffer zone, την ουδέτερη ζώνη των 7 χιλιόμετρων, θα παραμείνουμε για όσο διάστημα χρειάζεται. Είναι γνωστό ότι το Ισραήλ ανισχύει ιδιαίτερα για τη Χεζμπολάχ, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να δει τη μεγάλη εικόνα και να καταλάβει ότι μια ειρήνευση στην περιοχή θα μπορούσε να αποδειχθεί πάρα πολύ προσοδοφόρα, θετική για όλες τις χώρες της περιοχής, μιας περιοχής που είναι εξαιρετικά πολύπαθη.
1: Στο Εβιάν πάντως, όταν τον υποδέχθηκε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ως οικοδεσπότης mm-hmm. ουσιαστικά, είπε ότι υπογράφει και μια πολύ σημαντική συμφωνία, μια μεγάλη συμφωνία ειρήνης με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε το μερίδιο της ευθύνης, είπε ο κύριος Μακρόν, που μας αναλογεί, και να συμμετάσχουμε στη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας για τη στήριξη αυτής της συμφωνίας. Ενώ ο Τραμπ από την πλευρά του είπε ότι τα στενά έχουν ήδη ανοίξει εν μέρη, όπως γνωρίζετε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με το Ιράν. Φοβερό, έτσι, να τα ακούς αυτό.
0: Πώς θα του μπάρει, είναι φοβερό.
1: Ναι. Πρόκειται για μια διαφορετική, είπε η ηγεσία. Πιστεύω ότι τώρα πρόκειται να συμβούν πολλά θετικά πράγματα στην Μέση Ανατολή, και το σημαντικό

0: ούτε που το συζητάνε να αποχωρήσει το Ισραήλ από το Λίβανο. Αντίθετα, θέλουν να μπουν ακόμα πιο μέσα. Αν αυτά τα κόμματα εγκαταλείψουν τον Νετανιάχου, πέφτει η κυβέρνησή του, έτσι, και αρχίζουν νέες περιπέτειες. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει, αλλά σίγουρα μπορεί να είναι μια, λέγαμε, μια καλή, στα πλαίσια των δυνατοτήτων, συμφωνία και για την Ουάσιγκτον και για την Τεχεράνη. Για το Τελ Αβίβ δεν είναι. Mm-hmm. Αυτή είναι η αίσθηση που,
1: και γι' αυτό και θα πρέπει, να πείσει πολύ κόσμο που τον κατηγορεί στο εσωτερικό του Ισραήλ ο Μπένζαμιν Νετανιάχου, mm-hmm. ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ότι δεν έχει πετύχει κανέναν από τους βασικούς στόχους για τους οποίους και ξεκίνησε αυτή την πολεμική σύραξη, έτσι.
0: Πάντως, αυτό που φαίνεται, Βαγγέλη, είναι αυτό που έλεγα πριν στην ανάλυση του Τζέρεμι Μπάουεν, ότι τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέλουν δεν θέλουν, και το Ιράν φυσικά και άλλες χώρες, πρέπει να μάθουν να συμβιώνουν με χώρες όπως το Ιράν και να κοιτάζουν πιο πολύ τη διπλωματία και λιγότερο τα πλήγματα.
1: Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή, θα πω. Έτσι. Εγώ, και θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξυπνή και λειτουργική η συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης υποστήριξαν το κείμενο του μνημονίου ώστε να δοκιμαστεί η πραγματική αποφασιστικότητα της Αμερικής να σεβαστεί τα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους, δήλωσε ο Ιρανός Πρόεδρος. Σώσαμε το Ισραήλ από τον αφανισμό, αλλά οι αγώνες μας συνεχίζονται με ή χωρίς συμφωνία. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πλέον πυρηνικά όπλα, ήταν η πρώτη αντίδραση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, η οποία μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Νίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπη και αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέρι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στη Γαδά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αύριο θα μεταφερθεί στον Ισαγγελέφε τον Πειραιά. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη σύζυγό του επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα επιρροτικά για αύριο. Στην Αττική έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη έως 32. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Sting.
1: Και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακριβώς με Sting. Και είμαστε στο τέλος της ημέρας εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Earth News Radio 105,8. Θα μείνουμε εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, προκειμένου να δούμε όλες τις εξελίξεις που έτρεξαν, που τρέχουν και θα τρέξουν. Αναφερθήκαμε εκτενώς στο θέμα της Μέσης Ανατολής και της συμφωνίας που ψηφιακώς έχει ήδη υπογραφεί και έρχεται και η φυσική υπογραφή της πλέον την Παρασκευή στη Γενέβη, Δημήτρη, έτσι.
0: Ακριβώς, την Παρασκευή.
1: Θα δούμε ποιοι. Ποιοι θα κρατούν το στυλό εκεί προκειμένου να υπογράψουν την συγκεκριμένη συμφωνία. Σημασία έχει ότι οι αγορές έχουν αντιδράσει έτσι όπως θέλαμε και ελπίζαμε. Δηλαδή τα χρηματιστήρια έχουν εκτοξευθεί, όπως έλεγε λίγο νωρίτερα και ο Τραμπ από το Evian, και από την άλλη οι τιμές στα καύσιμα έχουν πέσει πάρα πολύ.
0: Το είπαμε και πριν, να το ξαναπούμε για τους ακροάτες και τους ακροατές του Earth News Radio 105,8. 83 δολάρια το βαρέλι το Brent, 80 το αμερικανικό αργό. Θυμηθείτε ότι πριν από κάποιες ημέρες σκαρφάλωσε μέχρι τα 110 δολάρια το Brent. Τώρα αποκλιμακώνεται με ραγδαία ταχύτητα. Ελπίζω βέβαια να αποκλιμακωθεί και στις αντλίες της βενζίνης.
1: Είναι περίπου, έχει έρθει στα επίπεδα της πρώτης εβδομάδας του πολέμου, από ό,τι άκουγα νωρίτερα. Τώρα το θέμα είναι πότε θα φτάσει στην Αγγλία η μείωση αυτή, πότε θα, αν θελήσουμε να δούμε το πότε θα αντικρίσουμε και πάλι τιμές προ έναρξης του πολέμου. Εκεί δεν μπορούμε να είμαστε πολύ αισιόδοξοι, δυστυχώς, Δημήτρη. Θα πάρει πολύ καιρό για να αποκλιμακωθεί και να φτάσουμε εκεί στο 1,75, ας πούμε, στην τιμή της αμόλυβδης. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι η τιμή της αμόλυβδης είναι κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, δηλαδή 15 λεπτά λιγότερο σε σχέση με τα υψηλά του Μαΐου. Είχαμε φτάσει μέχρι εκεί, και βέβαια μιλάμε για την μέση τιμή, γιατί υπάρχουν αρκετά πρατήρια στα οποία σήμερα είδα τιμή 1,92,9. Αυτό ήταν το χαμηλότερο που είδα σε ταμπλό σαν τιμή. Βασικό ερώτημα λοιπόν είναι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας περιμένουν περαιτέρω αποκλιμάκωση. Αρκεί βέβαια το σκηνικό αυτό να παραμείνει, το ίδιο, να έχουμε το ίδιο μοτίβο από την πλευρά στο μέτωπο των εξελίξεων. Έτσι θα δούμε την αμόλυβδη στο 1,93 με 1,95 το λίτρο μέσα στα επόμενα 24 ώρα, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα βέβαια θα υπάρξουν και πρατήρια που θα την πουλούν ακόμη και κάτω από το 1,9. Για το δε πετρέλαιο κίνησης, η μέση πανελλαδική τιμή αναμένεται να πέσει κάτω από το 1,7 ευρώ, και θα περιμένουμε βέβαια μέχρι το τέλος του μήνα για να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταξη ή μη της επιδότησης, η οποία, να θυμίσω, ότι στο πετρέλαιο θέρμανσης έχει πλέον διαμορφωθεί από τις αρχές του μήνα που διανύουμε στα 15 από τα 20 λεπτά που ήταν τον προηγούμενο μήνα.
0: Πάντως, Βαγγέλη, φαντάζομαι βέβαια οι ακροάτρες και ακροατές του News Radio 105,8 θα το γνωρίζουν, αλλά επειδή κάποιοι μπορεί να μην το έχουν αντιληφθεί στο βαθμό που πρέπει, κάθισα και έκανα έναν υπολογισμό στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Πήγα το Σάββατο σε ένα πρατήριο μια συγκεκριμένη εταιρεία που έχει εκπτώσεις το Σάββατο. Άλλες εταιρείες έχουν την Τρίτη, άλλες εταιρείες έχουν 2-3 μέρες μέσα στη βδομάδα. Εάν λοιπόν κανείς εκμεταλλευτεί τις προσφορές που έχουν τα βενζινάδικα, δηλαδή να σου δώσουν, ας πούμε, για παράδειγμα, την αμόλυβδη στο 1,8 ή την 98 από 2,2 που έχει στα 2. Εάν κανείς γεμίσει το ντεπόζιτο, κερδίζει από 10 μέχρι 15 ευρώ. Εάν γεμίσει το ντεπόζιτο, πρέπει να έχει χρήματα την ημέρα της προσφοράς για να το γεμίσεις, αλλά κερδίζεις 10
1: για να εκμεταλλευτείς την προσφορά
0: ευρώ.
1: Στο έπακρο.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή,
0: για να εκμεταλλευτείς την προσφορά στο έπακρο. Και είναι πραγματικά κουτό να κάθεσαι να. Αυτό αποτελεί, ας πούμε, να το πούμε έτσι για να γελάσουμε λίγο, τον καβγά με τη γυναίκα μου. Λέω, πήγαινε, βάλει 15 ευρώ 20. Μα έχει προσφορά σήμερα, δεν πειράζει. Ναι, αλλά όταν έχει προσφορά και είναι να βάλεις 50 ή 60 λίτρα, εκεί πέρα είναι λογαριασμός. Δηλαδή είναι 15 ευρώ διαφορά, τεράστια διαφορά.
1: Οι προσφορές νομίζω ότι δεν έχουν να κάνουν με την απλή αμμολυβή, έχουν να κάνουν με την ακριβότερη, την υψηλότερων οκτανίων, την οποία τη δίνουν σε μια τιμή που έρχεται σχεδόν μία ή άλλη με την απλή αμμολυβή.
0: Ναι, αλλά έχει κέρδος.
1: Δεν έχω δει 1,8 για παράδειγμα να πούνε ότι έχω το Σάββατο, ελάτε να βάλετε βενζίνη.
0: Όχι,
1: για τότε θα γινόταν χαμός.
0: Και εγώ, κανείς. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Αλλά σκέφτομαι ότι από την άλλη, αυτό το οποίο έχουν πει όλοι οι ειδικοί, όταν βάζεις βενζίνη υψηλότερων οκτανίων, διανύεις λίγο παραπάνω, λίγο περισσότερα χιλιόμετρα. Mm-hmm. Ειδικά με την κατοστάρα. Τώρα, βέβαια, ποιος έχει λεφτά να βάλει κατοστάρα είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Αλλά
1: τέτοια
0: σίγουρα...
1: περίοδο να μιλάς για κατοστάρα
0: ναι,
1: είναι. Νομίζω...
0: Ναι, ναι, ναι. Σαν να μιλάω για Χαβιάρη και Σολομό. Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να πάρουμε μια εικόνα από τις πολιτικές εξελίξεις
0: που
1: της ημέρας.
0: Σφαγή, έτσι, χαμός.
1: Έχουμε εντάσεις, έχουμε αντιπαραθέσεις και πυροδοτούνται και από τις προτάσεις που έχουμε των κομμάτων και βέβαια εν μέσω και των περιοδιών που έχουν ξεκινήσει οι πολιτικοί αρχηγοί. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκονται τα ζητήματα της οικονομίας, της ακρίβειας και οι παροχές που τάζουν πλέον τα κόμματα, να μην επιστρέψουμε στην εποχή των ακοστολόγητων προτάσεων και πυροτεχνημάτων, τονίζει από την πλευρά της
0: προφανώς,
1: η κυβέρνηση.
0: Προφανώς, για τα εισιτήρια, γιατί είχε κάνει μια πρόταση στο Πασόκ που την κοστολόγησε, αν θυμάμαι καλά, 25 εκατομμύρια για τους νέους κάτω των 24 ετών τη Σαββατοκύριακα να μην πληρώνουν ή καθόλου, δεν θυμάμαι, διόρθωσέ μου αν κάνω λάθος.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε καθόλου έως 24 ετών. Ο κύριος Τσίπρας το πήγε ένα βήμα παραπέρα και πρότεινε να επεκταθεί αυτό σε όλους πλην των τουριστών.
0: Ναι.
1: Σε όλους τους, τους πώς, επιβάτες.
0: Πώς ακριβώς θα ξεχωρίζουν τους τουρίστες στους σταθμούς που περνάνε λεφούσια ολόκληρα, ποιος ξέρει.
1: Τα ρωτάς, τι νόσεις εσύ. Αν σου απαντάει, άμα σε κοιτάει και σου κάνει έτσι, να καταλάβεις.
0: Hello.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του εκεί στο Ήλιον περπάτησε στη Λαϊκή Αγορά, συνομίλησε με επαγγελματίες και κατοίκους για το κόστος ζωής που έχει αυξηθεί.
0: Αυτό αφορά όλο τον
1: και αυτό που είπε,
0: είναι το μείζον θέμα.
1: Βεβαίως, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών και σε κάθε έρευνα όταν ρωτώνται ακριβώς αυτό απαντούν.
0: Και των αρκετά εύκολων, Βαγγέλη, όχι μόνο της μεσαίας τάξης. Το κόστος είναι απαγορευτικό σε ορισμένα προϊόντα, δεν είναι.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν είπε ότι καλό θα ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να κατέβει στην κοινωνία, να έρθει εδώ, να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που ο ίδιος εκφράζει και είπε ότι τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό τόνισε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής με μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει τον ΦΠΑ, όπως είπε, στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην ενέργεια και τα καύσιμα. Το μήνυμα τώρα ότι η κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων είναι πλέον υποχρεωτική, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε και για την πρόταση, μάλιστα, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη.
0: Ναι, και είπε συγκεκριμένα, Βαγγέλη, ότι δεν υπάρχει πολίτης, πολιτικός που να μην θέλει να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες, είτε με το να θέλει να μειώνονται φόροι, να δίνονται παραπάνω μισθοί, να είναι χαμηλότερα τα εισιτήρια, αλλά υπάρχει υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα πυροτεχνήματα. Αυτό έχω την αίσθηση ότι είναι ως προς τη δημοσιονομική ισορροπία. Πάντως, όντως, οι αυξήσεις, αν σκεφτώ δηλαδή το προηγούμενο και το προπροηγούμενο καλοκαίρι, ας τον πόλεμο, είναι φοβερές. Αλλά δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα αυτές οι αυξήσεις. Όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Μικρότερο, μεγαλύτερο, πάντως το αντιμετωπίζει. Mm-hmm. Όλη η Ευρώπη.
1: Είναι αλήθεια. Τώρα, στην Κουμουνδούρο, να δούμε εκεί, ο Σωκράτης Φάμελος επανέλαβε ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να στηρίξει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι απόλυτα καθαρή, δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνίες και απάντησε και στα τελεσίγραφα και τα πυρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης των ΣΥΡΙΖΑ. Πρακτικά αμφισβητούν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, είπε ο κ. Φάμελος, υποτιμούν την απόφασή της, λένε για πλάν B. Και απορρίφθηκε αυτή η συζήτηση, το μόνο που κάνει είναι η εσωστρέφεια, ενώ η απόφαση είναι ξεκάθαρη, είναι πολύ καθαρή. Από την πλευρά της, από την πλευρά τους, τα στελέχη τα οποία επικρίνουν αυτές τις κινήσεις του Προέδρου, όπως ο βουλευτής Νίκος Παπάς μίλησε στα παραπολιτικά FM και είπε ότι δεν τίθεται θέμα μομφής στο πρόσωπο του κυρίου Φάμελου, αλλά υπάρχει μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και πέρα. Έχει ευθύνη να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το τοπίο και ποιες είναι και οι ίδιες οι αρμοδιότητές του. Από την πλευρά της, εδώ στο Earth News Radio μίλησε η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι στέλεχος της ελληνικής, έτσι, ναι, της ελληνικής αριστεράς της Ελλάς.
0: Της Ελλάς. Όχι ένα κράτος λάφυρο το οποίο θα λειτουργεί υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, αλλά ένα κράτος το οποίο θα είναι επιθετικό προς την παρέμβασή του απέναντι στα μεγάλα συμφέροντα και αμυντικό όσον αφορά την κοινωνία. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι δεν έκανε rebranding, αλλά μπήκε σε κάψουλα και επέστρεψε το 2012, όλα αυτά για τον κύριο Τσίπρα, όταν πριν την Κολοτούμπα έταζε στους πάντες τα πάντα. Ακούμε πάλι για μια στοχευμένη θέση, εν πάση περιπτώσει, του κυρίου Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Τώρα, να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας, τον οποίο και αναφέραμε πριν από λίγο, συμμετείχε σε εκδήλωση στη Νίκαια. Εκεί συνομίλησαν αρκετοί επιχειρηματίες, επαγγελματίες της ευρύτερης γειτονιάς, πολίτες, φορείς, για τα προβλήματά τους. Και
0: δεν είναι πολύ τυχαία επιλογή, νομίζω, της Νίκαιας, γιατί στη Νίκαια δεν σκοτώσανε το Φίσα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως. Και είναι και μια λαϊκή συλλογία. Είναι η πρώτη δημόσια εκδήλωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και αξίζει να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε, γιατί αυτό που σημείωσε και έχει ενδιαφέρον, στάθηκε και στις δημοσκοπήσεις ουσιαστικά, οι οποίες τον δείχνουν, θα δούμε και λίγο παρακάτω την τελευταία της Άλκο για λογαριασμό του Α, που τον δείχνουν στην δεύτερη θέση. Αυτό που είπε ότι είναι μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, πολύ σύντομα, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα γίνουμε κυβέρνηση.
2: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, ενώ από την πλευρά του ο κύριος Κουτσούμπας πραγματοποίησε μια ενδιαφέρουσα ομιλία για τα 100 χρόνια
1: πριν από λίγο.
0: Ακριβώς, πριν από λίγο. Από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο. Κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι εκβιάζουν το λαό της Κούβας για να επιτύχουν τους στόχους της νέας στρατηγικής ασφάλειας της Ουάσιγκτον και επιτέθηκε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για στρατηγική σύμβλεψη με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Να πούμε, Βαγγέλη, ήσουν και πρόσφατα στην Κούβα.
1: Υπήρχαν ότι παντού αφίσες, ναι, 100 χρόνια Φιντέλ.
0: Ναι.
1: Παντού, δηλαδή γιορτάζονταν παντού, σε κάθε πόλη, σε κάθε συνοικία. Ακόμη και μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν.
0: Υπάρχει πάντως η
1: γιορτασμή για τα 100 χρόνια.
0: Αγάπη για το Φιντέλ τεράστια στην Κούβα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Να δούμε τώρα τι σκοπεύει να κάνει ο κύριος Τραμπ με την Κούβα. Δεν θα είναι, αν αποφασίσει να κάνει κάτι σκληρό, δεν θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να το πετύχει. Θα είναι επίπεδο Μαδούρο πάνω κάτω. Σε κάθε περίπτωση να δούμε όμως τι λογαριάζει να κάνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν στο Μαϊάμι υπάρχουν εκατομμύρια Κουβανοί αντιφρονούντες οι οποίοι έχουν φύγει και έχουν πάει εκεί πέρα και βεβαίως είναι κατά του καθεστώτος της Κούβας. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει ο κουβανικός λαός. Είναι εξόριστη ουσιαστικά. Και αυτό εξόριστη ορισμένη. Κυρίως εξόριστη όμως, έχεις δίκιο.
1: Και είναι και αυτοί που αυτή τη δύσκολη περίοδο μας έλεγαν ότι συντηρούν πάρα μα πάρα πολύ κόσμο που βρίσκεται μέσα στην Κούβα και περνά δύσκολα.
0: Ναι, Οι συγγενείς.
1: Οι συγγενείς τους από το που βρίσκονται σε.
0: Αυτό που κάνανε οι μετανάστες στην Ελλάδα που στέλνανε χρήματα τη δεκαετία, το πρώτο μεταναστευτικό ρεύμα τη δεκαετία του 60, που δουλεύανε στη Γερμανία στις φάμπρικες και στέλνανε χρήματα στις φτωχές οικογένειες που ήταν αγρότες, άνεργοι κτλ.
1: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα, λοιπόν, Δημήτρη, και θα επιστρέψουμε.
3: Είμαστε εδώ γιατί η επέτειος των 100 χρόνων του Φιντέλ υπογραμμίζει την ανάγκη σήμερα περισσότερο από όσο άλλοτε ποτέ να ενισχύσουμε με όλους τους τρόπους τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στην Κούβα. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης έχουν για σημαία τους τις στρατηγικές συμφωνίες των ΗΠΑ και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ.
1: Αυτά είπε ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια για τον Φιντελ Κάστρο.
0: Τώρα είναι πάντως κάτι σήμερα το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό. Είμαι φιλόζος εξαιρετικά, τα τελευταία χρόνια έχω γίνει. Όχι πάντα ήμουνα, αλλά θέλω να πω τα τελευταία χρόνια έχω και γατούλες και γάτα στο σπίτι και ταΐζω και κάτι γατούλες κάτω. Εν πάση περιπτώσει,
1: ήρθες πιο κοντά στα ζώα.
0: Ήρθα πολύ πιο κοντά.
1: Πολύ
0: πιο κοντά. Και ξέρεις τι αγάπη μπορεί να σου δώσουν τα ζώα. Δεν μπορείς να το πιστέψεις, Βαγγέλη. Είναι όταν είσαι κουρασμένος, ταλαιπωρημένος και έρχεται η γατούλα σου και σου τρίβει λίγο τη μουσούδα της, ας πούμε, στο χέρι σου ή στο πόδι σου. Σου δημιουργεί φοβερά συναισθήματα. Έτσι λοιπόν, σήμερα ο Πρωθυπουργός, καλύπτοντας ένα κενό ετών, εγκαινίασε στο Γαλάτσι τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων. Και τι κάνει αυτή η νέα κρατική δομή? Βασίζεται στη συνεργασία με φορείς, στοχεύει στην άμεση απομάκρυνση, παροχή πρώτων βοηθειών και φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα και από καθάρματα τα οποία τα φωνεύουν, όπως το λέγαμε, νομίζω την Παρασκευή το λέγαμε, αυτό το αρκουδάκι που ήταν μηνών και κάποιο
1: και βρέθηκε
0: κάθαρμα, δεν θα πω άλλη λέξη, είναι το πιο ήπιο που μπορώ να πω, το πυροβόλησε στο κεφάλι. Έτσι, δηλαδή.
1: Έχουμε θρηνήσει εκατοντάδες ζωάκια τα τελευταία χρόνια από φυσικές καταστροφές.
0: Ναι, πυρκαγιές
1: κυρίως. Από πυρκαγιές, αλλά και από πλημμύρες, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Και αυτός είναι ακριβώς και ο ρόλος αυτού του νέου κέντρου υποδοχής πληγέντων ζώων στο Γαλάτσι. Ακριβώς με στόχο την ενίσχυση της κρατικής ετοιμότητας και τη συνεργασία όλων των φορέων για την προστασία των ζώων εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Και αυτό είναι που τόνισε και ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Είπε ότι η εκδήλωση αυτή αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση, ταγμένοι στην αποστολή της προστασίας των ζώων, τότε πράγματι κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Και η ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών δημιουργήθηκε ακριβώς για να συντονίσει την προστασία των ζώων συντροφιάς σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Τι κάνει δηλαδή στην ουσία, Δημήτρη, για να το καταλάβουμε, αυτό το κέντρο θα φροντίζει αν κάπου, για παράδειγμα, έχουμε σε μια περιοχή πυρκαγιές, θα φροντίζει να σπέβδει κατευθείαν εκεί, να προσπαθεί να απομακρύνει αρχικά τα ζώα, να περιθάλπτει όσα χρειάζονται προσφέροντας πρώτες βοήθειες κλπ, αλλά και να τους βρίσκει βέβαια στέγη προκειμένου να είναι προστατευμένα.
0: Ό,τι γίνεται με τους ανθρώπους.
1: Ακριβώς.

0: Και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Είναι η ώρα 11 παρα 4 πρώτα λεπτά. Λεπτά οδεύουμε σιγά σιγά προς το δελτίο ειδήσεων στις 11, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έρτιους Radio 105,8. Μην ξεχνούμε, στο τέλος της ημέρας. Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Βαγγέλης Σαρής. Και όπως καταλαβαίνεις, επειδή ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν.
0: Και δίνουν και παίρνουν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έχουμε λοιπόν προβάδισμα με 23,3% στην πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, στη νέα δημοσκόπηση της Άλκο για τον τηλεοπτικό σταθμό Α, με δεύτερο κόμμα να είναι ο Αλέξης Τσίπρας,
1: λίγο, έτσι,
0: η Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, νομίζω μισής μονάδας, ναι, όντως, μισής μονάδας είναι η άνοδος, και μπορούμε να τα δούμε και αναλυτικά, Δημήτρη.
1: Ναι, τώρα, σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου από τη δημοσκόπηση που τη μετέδωσε τηλεόραση του Α για λογαριασμό και την έκανε η Άλκο, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου παίρνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, 10,3% το ΠΑΣΟΚ, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%.
0: Είναι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, να υπενθυμίσω, έτσι. 8,1% πόσο απέχει από το τρίτο ΠΑΣΟΚ?
1: 2,2 μονάδες.
0: Να τα βάζουμε και λίγο κάτω, έτσι, να
1: σωστά,
0: να κάνουμε λίγο δίκιο εικόνα.
1: Κύριος Βελόπουλος έχει πέσει πολύ, 6,6% βλέπω την Ελληνική Λύση. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει πέσει, ήταν πιο ψηλά σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις, είναι στο 6,2. Πλεύση Ελευθερίας κυρία Σουσταδοπούλου 3,6%, Φωνή Λογικής κυρία Λατινοπούλου 2,9%, εκτός Βουλής, Μέρα 25 εκτός Βουλής με 2,8%. Εδώ στη νίκη μιλάμε για την καταβαράθρωση, έχει πάει στο 1,3% κύριος Νατσιός. Σχεδόν τα ίδια ποσοστά με το ΣΥΡΙΖΑ, 1,1%.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,1%, έτσι. Νομίζω την προηγούμενη δημοσκόπηση που είχαμε δείξει, Δημήτρη, ήταν στο 0,6.
1: Ναι.
0: Και η Νέα Αριστερά στο 0,4.
1: Ναι.
0: Είχαμε τότε αποτυπώνονταν, η οποία Νέα Αριστερά δεν υπάρχει πλέον εδώ, δεν τη βλέπω στη δημοσκόπηση πουθενά. Μεγάλο είναι, να πούμε, το ποσοστό των αναποφάσεων στο 16%.
1: Οι οποίοι θα κρίνουν την αναμέτρηση ως ήθιστε.
0: Τα κόμματα πάντως έχουν μπει σε μια προεκλογική ετοιμότητα. Είδαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει οι μηχανές στο φουλ. Κωνσταντίνε Κυρανάκη, πάτα γκάζι, και δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιος αυτός που έχουμε μπροστά μας, και έχουν αρχίσει ήδη, όπως βλέπουμε, τις περιοδίες οι πολιτικοί αρχηγοί. Είδαμε σήμερα, ακούσαμε πριν από λίγο, την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, την ομιλία, τη συζήτηση που είχε εκεί στη Νίκαια ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι κάπως θα συνεχιστεί αυτή η περίοδος, με την κυβερνητική πλευρά να ξεκαθαρίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν επίσπευση, θεωρώντας ότι η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να έρθει πρόωρα σε προσφυγή στις κάλπες εντός του 2026, εντός της χρονιάς που διανύουμε, Δημήτρη.
1: Ναι, ακούγεται μάλλον απίθανο, γιατί στην πρόσφατη ομιλία του Πρωθυπουργός και το επισημέναν οι πολιτικοί αναλυτές στο Earth News, συγκεκριμένα σε μια εκπομπή στο Off the Record που είναι το βράδυ, ότι δεν το είπε μία ή δύο φορές ο κ. Μητσοτάκης θα γίνουν το 27, το είπε πέντε. Αν κράταγε, ας πούμε, μία πισινή ότι ενδεχομένως να γίνουν, το γεγονός ότι το επισήμανε πέντε φορές σε μία ομιλία, πάει να πει ότι θα γίνουν το 2027.
0: Μένει να το δούμε. Πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Κατά την άφηξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. «Μπορεί να εμπλοκώ, μπορεί και όχι», είπε. Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν με ανάρτησή του στο X τόνισε ότι όλα τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης υποστήριξαν το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη πραγματική αποφασιστικότητα της Αμερικής να σεβαστεί τα δικαιώματα του Ιρανικού Έθνους. «Σώσαμε το Ισραήλ από τον αφανισμό, αλλά οι αγώνες μας συνεχίζονται με ή χωρίς συμφωνία. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πλέον πυρηνικά όπλα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είμαστε πάντα στην ίδια γραμμή», ήταν η πρώτη αντίδραση του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Κάγια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, από όπου θα μεταφερθεί αύριο στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Νωρίτερα, συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο ο Μαξίμου Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση. Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Νίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, εγκαινιάζοντας τις συναντήσεις του με πολίτες. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπη και αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέριο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι καμία εγγύηση δεν προσφέρουν στη χώρα μας οι συμμαχίες με κράτη τρομοκράτες, αντίθετα μας χώνουν πιο βαθιά στη δίνη των ανταγωνισμών και των πολέμων. Στη Δράμα, αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό εν ενεργεία και αυτοκτόνησε. Ο αστυνομικός φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του, η οποία επίσης υπηρετούσε στην ελληνική αστυνομία. Ο δράστης εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Ένα βομβαρδιστικό V-52 της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβει σήμερα λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά για αύριο προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο τέλος της μέρας, συνέχεια με Βαγγέλη Σαρή και Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι.
1: Πρέπει να συνιστούμε να το λέμε ακριβώς μαζί.
0: Μια φωνή.
1: Πρέπει να, φωνή.
0: Πρέπει να συνιστούμε. Δημήτρης Φαναριώτης. Στο τέλος της ημέρας εδώ, μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, θα σας κρατήσουμε συντροφιά με όλη την επικαιρότητα να μας συντροφεύει και να σας την σερβίρουμε. Για να κλείσουμε την πολιτική επικαιρότητα, να πούμε ότι με διαφωνίες και εντάσεις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, η πρώτη ήταν της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εστίασαν στο χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής αλλά και στην αναθεώρηση άρθρων που προτείνει η πλειοψηφία, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχώρησε από την Επιτροπή.
1: Έχω μια απορία, Ευαγγέλη. Πόσοι από τους Έλληνες πολίτες γνωρίζουν επαρκώς το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης?
0: Αν δεν γνωρίσεις, διαβάσεις, ψάξεις, ακόμη δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το κυβερνών κόμμα έκανε γνωστή την πρόθεσή, ναι, του για, ναι, συγκεκριμένα άρθρα κλπ. Παρόλα αυτά, έχεις δίκιο, θα πρέπει αυτά να κοινωνηθούν, αυτές οι προτάσεις να τις κοινωνήσουμε προς τα έξω προκειμένου των κομμάτων όλων, έτσι, ποιες είναι, προκειμένου να δούμε γιατί αφορά τη ζωή μας.
1: Και πρέπει, ξέρεις, οι πολίτες, ένας ενεργός πολίτης πρέπει να είναι σχετικά ενήμερος, όπου κατά πρώτον στην νομική άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται, δηλαδή αν απαγορεύεται από ένα απλό να οπλοφορείς παρανόμως, δεν επιτρέπεται να μην γνωρίζεις ότι ο νόμος το απαγορεύει. Συνεπώς είναι ένα θέμα, και μάλιστα θυμόμουν τότε που βγήκε το Ευρωσύνταγμα, πάνε αρκετά χρόνια, θυμάμαι ότι στην Ελλάδα ακόμα και σπουδαίοι δημοσιογράφοι και αναλυτές λέγανε δεν το έχω διαβάσει όλο, το έχω διαβάσει περίπου, δεν το γνωρίζω ακριβώς όπως θα έπρεπε. Και στη Γαλλία έδειχνε αντίστοιχα πλάνα μαθητές λυκείου να διαβάζουν τη σύνοψη του Ευρωσυντάγματος στο κινητό τους, περιμένοντας στην ουρά το λεωφορείο.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πούμε, Δημήτρη, για να δούμε λίγο αυτή την φοβερή υπόθεση της δολοφονίας της γυναίκας στην Δράμα, αυτή την οικογενειακή τραγωδία ουσιαστικά. Μιλάμε για ένα ζευγάρι αστυνομικών, αστυνομικοί και οι δύο, και ο άντρας και η γυναίκα. Έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, αυτή η τραγωδία που εκτελήχθηκε, με τον θύμα η γυναίκα αστυνομικός, από τον σύζυγό της ως επίσης αστυνομικός, ο οποίος και είναι ο δράστης. Φέρετε λοιπόν να την, σύμφωνα με όλα τα πρώτα στοιχεία από το αστυνομικό ρεπορτάζ, να της κατάφερε αρκετές μαχαιριές. Στη συνέχεια, νομίζοντας ότι είναι νεκρή, έφυγε από το σπίτι με το αυτοκίνητο. Ένα από τα παιδιά τους βρήκε τη μητέρα και ειδοποίησε την αστυνομία. Έφτασε εκεί άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς όμως κατέληξε, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες από την πλευρά των ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ο άντρας, που εξ αρχής θεώρησε ότι την έχει σκοτώσει, αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του. Λίγο αργότερα κάποιος τον βρήκε, ειδοποίησε τις αρχές και κατάλαβαν ότι πρόκειται για τον άντρα της γυναίκας που βρέθηκε μαχαιρωμένη στο σπίτι της από το ίδιο της το παιδί.
1: Και είχε υπάρξει και μια σχεδόν προφητική ανάρτηση της αστυνομικού στη Δράμα 12 ημέρες πριν από την δολοφονία της. Είναι δυστυχώς, αυτό φαινότανε ότι θα μπορούσε να καταλήξει έτσι άσχημα. Αλλά, Βαγγέλη, αστεία, έχουμε φτάσει πλέον να έχουμε σχεδόν κάθε μέρα έναν φόνο. Είτε αυτός είναι γυναικοκτονία, είτε είναι άλλου είδους φόνος. Δεν ξέρω τι έχει οδηγήσει την κοινωνία σε αυτή τη στροφή προς την τρομακτική βία, γιατί δεν μιλάμε για βία, για έναν απλό ξυλοδαρμό ή δυο χαστούκια, μιλάμε για δολοφονίες με μαχαίρια. Ο άλλος τη σκότωσε με 45 μαχαιριές. Μα τι οργή πρέπει να έχεις μέσα σου για να σκοτώσεις τον οποιονδήποτε άνθρωπο με 45 μαχαιριές. Δηλαδή εκεί βλέπεις ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και προφανώς υπάρχουν προβλήματα και περνάνε και από ψυχιατρική αξιολόγηση όλοι οι αστυνομικοί ως γνωστόν, έτσι. Δεν ξέρω αν υπήρχαν σημάδια ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να σκοτώσει τη γυναίκα του με τέτοιο
0: δεν
1: τρόπο.
0: Δεν έχουν προκύψει αναφορές ή καταγγελίες να έχουν προηγηθεί στο παρελθόν για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που να απασχόλησαν τις υπηρεσίες της αστυνομίας. Ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες για να εξακριβωθούν όλες οι λεπτομέρειες.

0: πλην ορισμένων εξαιρετικά εξειδικευμένων μονάδων, όταν παίρνουν σύνταξη, τα παραδίδουν τα όπλα τους μόνο από κάποιες πολύ συγκεκριμένες μονάδες, δεν θυμάμαι ποιες είναι αυτές τώρα, επιτρέπεται να διατηρήσουν το όπλο τους. Και ευτυχώς που η νομοθεσία στην Ελλάδα είναι πολύ αυστηρή με την οπλοκατοχή και την οπλοφορία.
1: Μα ακόμη και αν τα έχουν μαζί τους, οφείλουν να έχουν χρηματοκιβώτιο στο οποίο να το έχουν μέσα το όπλο κλειδωμένο για λόγους ασφαλείας, γιατί μπορεί να μπει ένας διαρρήκτης ή μπορεί ένα παιδί με το φίλο του να πάει να του δείξει το όπλο του μπαμπά. Και
0: ξέρεις πόσοι έχουν σκοτωθεί στην Αμερική με το όπλο του μπαμπά.
1: Ακριβώς, πόσα τέτοια άσχημα έχουν γίνει.
0: Ναι, αλλά καλά, εκεί βέβαια το θέμα είναι, έχει φτάσει σε φοβερά επίπεδα. Να σκεφτείς ότι στο Κολοράντο μπορείς να αγοράσεις καλά Νικοφάλπα Κάπα 47 στα 14. Τι μυαλό έχει ένα παιδί στα 14? Είναι το ίδιο με τα πατίνια, δυστυχώς. Αλλά αυτά σκοτώνουν πολύ πιο πολύ. Anyway, τι να κάνουμε.
1: Βλέπω και θέλω λίγο να αναφερθούμε σε αυτό, για την νομοθετική ρύθμιση για την προστασία της οικονομικής ενίσχυσης σε μαθητές με προβλήματα ακοής, που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κυριάκος Πιαρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, λοιπόν. Η παρέμβαση έρχεται μετά από ένα ρεπορτάζ το οποίο είχε γίνει στην τηλεόραση του Α. Εκεί λοιπόν μια μητέρα μαθητή με προβλήματα ακοής δεν υπέβαλε αίτηση για την ενίσχυση που δικαιούται το παιδί της από πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας, φοβούμενοι ότι λόγω οφειλών της οικογενείας προς την εφορία το ποσό αυτό θα μπορούσε να κατασχεθεί. Έτσι λοιπόν ο κύριος Πιερακάκης και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο Γιώργος Πιτσιλής, ενημερώθηκαν σχετικά, δρομολόγησαν άμεσα μια νομοθετική λύση και με διάταξη που περιλαμβάνεται σε υποκατάθεση νομοσχέδιο θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας για το σκοπό αυτό είναι ανεχώρητα, ακατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου, δευτέρου βαθμού ή πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
0: Και με αυτόν τον τρόπο, βέβαια. Και τι διασφαλίζεται με αυτό? Ότι η συγκεκριμένη παροχή θα φτάνει ακέραια στον τελικό της προορισμό, που είναι οι μαθητές που τη χρειάζονται, αλλά και οι οικογένειές της. Αυτό, αν μου επιτρέψεις να σου πω, είναι ένα παράδειγμα ορθής πολιτικής. Δηλαδή, με το που αντιλαμβάνεται ένας στέλεχος της κυβέρνησης ότι υπάρχει αυτή η αδικία, γιατί περί αδικίας επρόκειτο, να περνάει άμεσα μια νομοθετική ρύθμιση για να το λύσει. Αν αυτό γινότανε σε μια σόρια προβλημάτων που υπάρχουν κοινωνικών, θα ήμασταν μια πολύ καλύτερη κοινωνία. Έτσι,
1: και είναι αυτός προφανές. Αυτή είναι και η σημασία του δικού μας ρόλου, Δημήτρη, του ρόλου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με δεδομένο ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση εκεί βρήκε το βήμα η μητέρα, συμμετείχε, το είπε, το κατήγγειλε αυτό που βίωσε και από εκεί το αφουγκράστηκε το αρμόδιο Υπουργείο, έγιναν οι κατάλληλες κινήσεις και οδηγηθήκαμε σε αυτήν την διάταξη που δίνει και την λύση. Αν δεν είχε δημοσιοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, δεν θα το μάθαινε ποτέ το αρμόδιο Υπουργείο για να οδηγηθεί, και εκεί είναι η κρισιμότητα του δικού μας ρόλου.
0: Θεωρώ. Και των πολιτών να καταγγέλουν τα προβλήματα τέτοιου τύπου, έτσι, γιατί αν δεν το έλεγε η μητέρα, πώς θα το μάθαινε ο υπουργός για να προχωρήσει στην προστασία των μαθητών με προβλήματα ακοής? Δηλαδή αφενός ο πολίτης πρέπει να το δημοσιοποιήσει, εμείς ως δημοσιογράφοι οφείλουμε να του δώσουμε το μέγιστο δυνατό της προβολής που μπορεί να υπάρξει, και από εκεί και πέρα να δούμε τι μπορεί να κάνει ο εκάστοτε υπουργός στα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
1: Μάλιστα. Τώρα βλέπω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη για το 2026 και έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας αιμοδότη.
0: 145 πήγανε οι αιμοδότες, λέει, από ό,τι θυμάμαι.
1: Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, λοιπόν, σε σύμπραξη με την Προεδρία της Δημοκρατίας, εκπλήρωσαν το ιερό χρέος αναγνώρισης της προσφοράς του εθελοντή αιμοδότη στην κοινωνία και τον συνάνθρωπο στο ανώτατο πολιτιακό επίπεδο με τη διοργάνωση εορταστικής αιμοδοσίας στην κεντρική αίθουσα του Προεδρικού Μεγάρου.
0: Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό αυτό να μάθουμε, γιατί έχουμε χαμηλά ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πολύ χαμηλά.
0: Εισάγουμε αίμα. Ακριβώς. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε αφενός να δίνουμε αίμα, αφετέρου να γινόμαστε

0: είμαστε εθελοντές σε δράσεις οι οποίες μας αντιπροσωπεύουν, λέω για παράδειγμα μια δενδροφύτευση, ένας καθαρισμός παραλίας, απλά πράγματα, αλλά πράγματα τα οποία αν τα κάνουμε θα βοηθήσουμε την συνολική ζωή των συμπολιτών μας. Και όσο πιο πολύ κάνουμε αυτά τα πράγματα, τόσο πιο καλή θα είναι η κοινωνία μας, τόσο πιο σωστή, τόσο πιο ανθρώπινη. Αυτό είναι το ζήτημα, να μην τα ξεχνάμε και να μην λέμε εντάξει δεν πειράζει, θα δώσει ο άλλος αίμα, αλλά όταν φτάσει η ώρα να χρειαστούμε εμείς αίμα για κάποιο συγγενή μας ή για μας,
1: τότε καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι. Και να πούμε ότι αυτή την περίοδο, Δημήτρη, που ξεκινά την καλοκαιρινή, την περίοδο των διακοπών,
0: δραματικά
1: που έχουμε και τόσους τουρίστες, ακριβώς, αυξάνεται δραματικά η ανάγκη για αίμα, γι' αυτό και γίνεται έκκληση από όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να δώσουμε μόλις 5 λεπτά από τον χρόνο μας, δεν θα μας πάρει παραπάνω, κάθε τόσο όλο και κάπου κάποιος οργανώνει μια αιμοδοσία. Ας το κάνουμε, ας δώσουμε 5 λεπτά από το χρόνο μας και ίσως σώσουμε μια ζωή. Το έλεγε έτσι, αν θυμάσαι,
0: το σποτ.
1: Ναι, δώσε 5 λεπτά από το χρόνο σου, σώσε μια ζωή. Ναι. Λοιπόν, οπότε ας το κάνουμε, είναι κάτι τόσο απλό, τόσο εύκολο και τόσο πολύτιμο. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε δυστυχώς αίμα. Είναι από αυτά τα πράγματα που δεν μπορούμε να αγοράσουμε. Όσα χρήματα και να έχεις, δεν μπορείς να αγοράσεις αίμα.
0: Ναι, και εγώ πάνε τώρα 6-7 χρόνια που είχα τη μάνα μου στο νοσοκομείο και χρειάστηκαν 5-6 φιάλες αίμα. Προστρέξανε 2-3 καλοί φίλοι, πήγα, έδωσα και εγώ και τα λοιπά. Δεν είχε επαρκέσει το αίμα και συζήταγα λοιπόν με την υπεύθυνη στο νοσοκομείο της αιμοδοσίας και μου λέει αναγκαζόμαστε να παίρνουμε άλλα νοσοκομεία, να λέμε δώστε μας 1-2 φιάλες, να μας τις δώσετε μετά από 2 εβδομάδες που θα έχετε πάρει πάλι πίσω. Δηλαδή πραγματικά μια κατάσταση που δεν έχει προηγούμενο.
1: Και αν δεν το ζήσεις, αυτό που είπες Δημήτρη μου, αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Αν δεν ζήσεις την ανάγκη για αίμα για κοντινό σου πρόσωπο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, όπως και ο εθελοντισμός ήταν άγνωστος στην Ελλάδα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Όταν λέμε άγνωστος, εννοούμε άγνωστος. Δεν υπήρχε κίνημα εθελοντισμού. Δημιουργήθηκε 1-2 χρόνια πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και στη συνέχεια, βέβαια, οι πολίτες έμαθαν τον εθελοντισμό και αρχίσαν να συμμετέχουν δειλά-δειλά, σιγά-σιγά.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάλι. Είναι η ώρα 11 και 25 πρώτα λεπτά. Θα μείνουμε μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Είμαστε στο τέλος της ημέρας παρακολουθώντας όλες τις ειδήσεις και ο Δημήτρης τώρα είχε μπει και κοίταζε τα χρηματιστήρια και πώς κινούνται τα χρηματιστήρια. Πώς για τον Dow Jones έχεις μπροστά σου, Δημήτρη?
1: Έχω τον Dow Jones, Standard & Poor's, Nasdaq και Nice τον μεικτό. Να πούμε ότι για όσες ακροάτριες και ακροατές άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, Third News Radio 105,8, ότι το πετρέλαιο Brent έχει φτάσει στα 83,50 δολάρια.
0: Το
1: βαρέλι. Το αμερικανικό αργό είναι γύρω στα 80. Έχουμε σαφή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και αναμενόμενη, όπως ήταν βέβαιο, άνοδο του αμερικανικού χρηματιστηρίου, το οποίο κλείνει σε 3 λεπτά για την ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Dow Jones κερδίζει σχεδόν 1%, 0,92 για την ακρίβεια, είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Δεν είναι, δηλαδή το συνήθως οι μεταβολές είναι της τάξης του 0,1, 0,2, 0,3%. Βλέπουμε λοιπόν ότι κέρδισε 1%. Ο δείκτης Standard & Poor's ακόμα μεγαλύτερη αύξηση, 1,65%. Και βεβαίως ο Nasdaq, ο σύνθετος αυτός δείκτης, ο οποίος αφορά στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, κερδίζει 3,07%. Μια πάρα πολύ μεγάλη άνοδος, η οποία βεβαίως δείχνει την ανακούφιση που επικρατεί από το προσχέδιο συμφωνίας, από το μνημόνιο κατανόησης, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, το οποίο υπεγράφει μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν όλα πάνε καλά, το λέγαμε και νωρίτερα, Βαγγέλη, την Παρασκευή στη Γενέβη θα έχουμε την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ή, εν πάση περιπτώσει, προσχεδίου συμφωνίας, το οποίο από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών σίγουρα θα το υπογράψει ο J.D. Vance, από πλευράς Ιράν ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Παραμένει άγνωστο αν θα πάει ο κύριος Τραμπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ρωτήθηκε απάντησε με το γνωστό του τέτοιο, με το γνωστό του ύφος, μπορεί να πάω, μπορεί και να μην πάω. Δεν ξέρουμε αν θα δούμε τον κύριο Τραμπ, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι έχει καμιά πολύ μεγάλη σημασία. Θα είναι ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης εκεί, οπότε είναι προφανές ότι θα είναι μια εκπροσώπηση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Πρέπει να σου πω ότι μετά από 107 μέρες πολέμου, γιατί ξέρεις τώρα πόσο έχουμε τρέξει όλες αυτές τις μέρες, ελπίζω να υπογραφεί αυτή η συμφωνία μέχρι την Παρασκευή. Όλα δείχνουν ότι τίποτα δεν μπορεί να ανατρέψει αυτή την υπογραφή, αλλά στις διεθνείς εξελίξεις καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Πάντως είναι σίγουρα ιστορική η υπογραφή του σημερινού Μνημονίου Κατανόησης. Όταν θα φτάσουμε και στην υπογραφή του προσχεδίου συμφωνίας, το οποίο είπαμε ότι έχει αφήνει κάποια θέματα ανοιχτά, όπως το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις αποζημιώσεις, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πραγματικά θα μπορούμε να πούμε ένα μεγάλο ουφ και να πούμε ότι επιτέλους ένας πόλεμος, ο οποίος έτεινε να εξελιχθεί όπως ήταν η Ουκρανία, ένας πόλεμος θωράς. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι 4 και πλέον χρόνια. Κοντεύουμε να το ξεχάσουμε ότι υπάρχει, και ας είναι δίπλα μας, έτσι, πολύ πιο κοντά από ότι είναι ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή.
0: Να δούμε τώρα πώς θα το πουλήσουν, ναι, στο εσωτερικό τους. Βλέπουμε ο κόσμος που ήταν συγκεντρωμένος, έβλεπα εκεί πέρα, έβγαιναν στους δρόμους στο Ιράν κάθε μέρα, έβγαιναν και φώναζαν πανηγύριζαν από τη μια και φώναζαν κατά των Αμερικανών και των Ισραηλινών από την άλλη. Τώρα, όλος αυτός ο κόσμος εκεί δείχνει να πανηγυρίζει πια, έτσι, γιατί εκφράζουν οι Ιρανοί την πλήρη ικανοποίησή τους από την διαδικασία και χαρακτηρίζουν αυτόν ως νικητή μέσα από αυτή την σύγκρουση. Από την άλλη και οι Ηνωμένες Πολιτείες το ίδιο παρουσιάζουν σαν εικόνα. Ο μόνος ο οποίος δεν φαίνεται να επιχαίρει είναι το Ισραήλ.
1: Ναι, αυτό είναι πασιφανές, Βαγγέλη, γιατί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή θέλει να τελειώνει με την Χεζμπολάχ, αλλά και εμείς πρέπει να τελειώνουμε, γιατί ήρθε η ώρα για τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας έξυπνη και λειτουργική τη συμφωνία με το Ιράν. Τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης υποστήριξαν το κείμενο του μνημονίου ώστε να δοκιμαστεί η πραγματική αποφασιστικότητα της Αμερικής να σεβαστεί τα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Σώσαμε το Ισραήλ από τον αφανισμό, αλλά οι αγώνες μας συνεχίζονται με ή χωρίς συμφωνία. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πλέον πυρηνικά όπλα, ήταν η πρώτη αντίδραση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, η οποία μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Οίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπη και αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέριο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δήμητρης Κουτσούμπας. Στη Γαδά, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αύριο θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη σύζυγό του επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα επιρροτικά προβλέπονται αύριο. Στην Αττική ως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη ως 32. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Μάγκελ τέλος Σαρίς. Της ημέρας Δημήτρης Φαναριώτης μέχρι και τις 12 στη συντροφιά σας μέσα από το Ed News Radio 105,8. Η ώρα είναι 11 και 34 πρώτα λεπτά και διαβάζω, Δημήτρη, είναι μία από τις γερμανικές εφημερίδες που αλήθεια είναι ότι
1: κορυφαία οικονομική εφημερίδα.
0: Έμαθα την περίοδο της κρίσης που παρακολουθούσαμε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης πώς σχολιάζουν την ελληνική κατάσταση κλπ. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Handelsblatt, Die Zeit και ούτω καθεξής. Και από εκεί και πέρα βλέπω τώρα και χαίρομαι να βλέπω ένα δημοσίευμα για την οικονομία της χώρας και για τις πρόωρες αποπληρωμές χρέους που, όπως λέει, φέρνει αποτέλεσμα η πρόωρη αποπληρωμή χρέους της Ελλάδας.
1: Βέβαια, να σου προσθέσω, να σου πω ότι ο γερμανικός τύπος, εκτός από τα οικονομικά, είχε εκθιάσει όλος ο γερμανικός τύπος, ευρωπαϊκός συνολικά, αλλά κυρίως γερμανικός, τη διαχείριση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αρχή της πανδημίας, όπου, αν θυμάσαι, μπλοκάραν τα πάντα πάρα πολύ νωρίς και σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη είχαμε υποδεκαπλάσια ποσοστά κρουσμάτων. Ναι. Έτσι, να το πούμε και αυτό, γιατί ήταν και αυτό μια τεράστια επιτυχία της Ελλάδας.
0: Τώρα η εφημερίδα σημειώνει ότι η Ελλάδα προχωράει σήμερα σε πρόωρη αποπληρωμή 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από δάνεια του δεύτερου προγράμματος διάσωσης, συνεχίζοντας μια πολιτική που εφαρμόζει από το 2022. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Κυριάκος Πιερακάκης επιδιώκει με αυτή την πρόωρη αποπληρωμή και μέσω συνολικά των πρόωρων αποπληρωμών να περιορίσει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, να μειώσει περαιτέρω το λόγο χρέους προς ΑΕΠ και να ενισχύσει βέβαια και την εμπιστοσύνη των επενδυτών προς τη χώρα.
1: Και την επόμενη χρονιά, από ό,τι άκουγα, εάν όλα πάνε καλά, θα έχουμε μικρότερο χρέος, λόγο χρέους προς ΑΕΠ σε σχέση με την Ιταλία, έτσι.
0: Το δημοσίευμα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην θεαματική, όπως λέει, βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας μας τα τελευταία χρόνια και σημειώνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά ταχείας αποκλιμάκωσης του χρέους της. Το να τα ακούς αυτά από τέτοια εξειδικευμένα φύλλα γερμανικά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα, να πούμε για το πρόγραμμα Ανακοινίζω Θέλω, Δημήτρη, γιατί οδεύουμε σιγά σιγά προς την ώρα που θα σημάνει ενημέρωση για το Μουντιάλ και Τάσο Επιτρόπου. Όσο λοιπόν προχωρούμε, θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε στο πρόγραμμα Ανακοινίζω, στο οποίο μέσω του gov.gr οι ενδιαφερόμενοι για ανακαίνιση κατοικίας μπορούν, βάζετε τους κωδικούς του TaxisNet και μπαίνετε στην πλατφόρμα ελέγχου επιλεξιμότητας www.anakenisi.gov.gr. Εκεί θα χρειαστείτε και το αφημί σας και στην εφαρμογή εμφανίζονται αυτόματα τα ακίνητα τα οποία έχετε στην κατοχή σας και μπορείτε να επιλέξετε για ποιο από αυτά επιθυμείτε έκδοση βεβαίωσης. Η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα μόλις λεπτά και το αποτέλεσμα αποστέλλεται με ένα SMS και με email, ενώ το έγγραφο αναρτάται στην θηρίδα του εκάστοτε πολίτη. Είναι κάτι σημαντικό να πούμε ότι κατά τη διαδικασία αυτή της επιλεξιμότητας οι πολίτες πληροφορούνται αυτόματα σε ποια εισοδηματική κατηγορία εντάσσονται, από την οποία εξαρτάται και το ποσοστό της επιδότησης. Τώρα το ποσοστό της επιδότησης, έτσι, κυμαίνεται
1: από 70 σε 95% στα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο το ποσό της επιδότησης, ανώτατο όριο τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία και αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες, το σπίτι θα πρέπει να ιδιοκατοικηθεί ή να διατεθεί προς ενοικίαση για 5 χρόνια.
0: Θα πρέπει και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί κιόλας, άκουγα. Δηλαδή,
1: αυτό το διάστημα.
0: Ένα κομμάτι που αφορά αυτό το πρόγραμμα είναι τα κλειστά ακίνητα. Θέλουμε να πέσουν στην αγορά. Αυτός είναι και ο σκοπός του οικονομικού επιτελείου. Να πέσουν στην αγορά για να ρίξουν αυτόματα και τις τιμές, γιατί είναι πολλά τα κλειστά ακίνητα, τα ακίνητα που διστάζουν οι ιδιοκτήτες τους να τα νοικιάσουν. Εδώ δίνει το κίνητρο λοιπόν το πρόγραμμα αυτό να μπεις στο πρόγραμμα, να επιδοτηθείς με έως και 36.000 ευρώ ανακατοικία προκειμένου να λειτουργεί, να φτιάξεις το ακίνητό σου, όμως θα πρέπει στη συνέχεια να το νοικιάσεις τουλάχιστον για 5 χρόνια και μέσα αυτά τα 5 χρόνια δεν μπορείς να το πουλήσεις,
1: ούτε να το κάνεις Airbnb.
0: Ούτε να το κάνεις Airbnb. Mm-hmm. Δεν ισχύει για βραχυχρόνια μίσθωση, μόνο για μακροχρόνια. Και αυτός είναι και ο σκοπός. Όχι να το νοικιάζεις σε κάποιους τουρίστες, αλλά να το δώσεις πραγματικά σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη και ψάχνει να μείνει. Και να πούμε τώρα ότι στο πρόγραμμα, αυτή είναι η μία κατηγορία, τα κλειστά ακίνητα προκειμένου να μπουν στην αγορά. Η άλλη κατηγορία είναι οι παλιές κατοικίες, τις οποίες μπορείτε, φτάνει να μένετε μέσα στην κατοικία αυτή, να είναι η πρώτη σας κατοικία, μπορείτε mm-hmm. να μπείτε και να την ανακαινήσετε. Μιλούμε για παλιές κατοικίες με οικοδομική άδεια μέχρι τέλος του 1990, όχι έπειτα, μέχρι 120 τετραγωνικά, εκτός από την περίπτωση που μιλούμε για τρίτεκνους ή πολύτεκνους που υπό όρους μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 150, ενώ οι αιτήσεις για την χρηματοδότηση αναμένεται να ανοίξουν το Σεπτέμβριο. Χρειάζεται να τρέχουν και πάντοτε υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση σε αυτού του είδους τα προγράμματα, mm-hmm. γιατί υποστηρίζουν ενεργειακή αναβάθμιση, πρέπει
1: και
0: να
1: η ενεργειακή αναβάθμιση αφορά στο σύνολο της χώρας, βέβαια, γιατί βελτιώνει την κατανάλωση ενέργειας.
0: Και πρέπει να αναβαθμίσεις κάποιες συγκεκριμένες βαθμίδες στο ακίνητό σου. Δηλαδή, έρχεται ένας επιθεωρητής, mm-hmm. Ενεργειακός επιθεωρητής, κρίνει, για παράδειγμα, ότι είναι στην κατηγορία Δέλτα το ακίνητό σου. Πρέπει να το φέρει στην κατηγορία Β, για παράδειγμα, να ανέβεις δύο βαθμίδες. Ναι. Άρα, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να κάνεις θερμομόνωση στην ταράτσα. Πρέπει να κάνεις θερμομόνωση στους
1: τοίχους, να βάλεις ντάου.
0: Πρέπει να αλλάξεις πορτοπαράθυρα κλπ. Ακόμη και το θερμοσύφωνο νομίζω ότι είναι. Δεν είναι 100%.
1: Νομίζω ότι είναι και το θερμοσύφωνο.
0: Γιατί
1: και
0: αυτό είναι μια ενεργειακή αναβάθμιση. Λοιπόν, οπότε είναι σημαντικά τέτοιου είδους ζητήματα. Εγώ θα έλεγα να μας πας, επειδή πλησιάζουμε πολύ στην ώρα του Μουντιάλ. Θα έλεγα να μας βγάλεις λίγο εκτός συνόρων τώρα.
1: Θα σας βγάλω εκτός συνόρων και θα σας πάω σε έναν ορειβάτη που ανέβηκε σε ηφαίστειο 6.200 μέτρων και ο επόμενος στόχος του είναι το Everest. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του ορειβάτη? Δεν είναι άνθρωπος, είναι ένα ανθρωποειδές ρομπότ. Κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του ηφαιστείου Τσιμπαράσα στον Ισημερινό, σηματοδοτώντας ένα νέο ορόσημο στις προσπάθειες των ρομπότ με πόδια να βγουν από την ελεγχόμενη περιβαλλοντική κατάσταση που ζουν και να φτάσουν σε ορισμένα από τα πιο αφιλόξενα σημεία του πλανήτη. Τώρα, τι είναι αυτό το ρομπότ? Ένα τροποποιημένο Unitary G1 με το όνομα Pemba και συμμετείχε σε αποστολή προς την κορφή, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο, όπως είπαμε, 6,2 χιλιόμετρων. Η ανάβαση αποτελεί το πρώτο στάδιο μιας φιλόδοξης ρομποτικής αποστολής που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στο Everest. Τώρα, γιατί χρειάζεται ένα τέτοιο ρομπότ, είναι το εύλογο ερώτημα. Ο επικεφαλής του προγράμματος και ιδρυτής της Geologic Dome, ο οποίος έχει εργαστεί σε πρωτοβουλίες προστασίας της φύσης με το Παγκόσμιο Ταπείο για τη Φύση, το γνωστό WWF, σε περιοχές όπως η λεκάνη του Κονγκό και το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, η ιδέα προέκυψε από τις δυσκολίες παρακολούθησης προστατευόμενων περιοχών. Σήμερα χρησιμοποιούνται εκτεταμένα δίκτυα σταθερών καμερών και αισθητήρων για την καταγραφή της άγριας ζωής. Ένα κινητό ρομπότ όμως, με εξυπλισμένο με κάμερες, αισθητήρες, δορυφορική σύνδεση και τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσε στο μέλλον να περιπολεί αυτόνομα μεγάλες εκτάσεις και να συλλέγει δεδομένα. Πάρε για παράδειγμα τον Αμαζόνιο. Mm-hmm. Ο Αμαζόνιος είναι ο πνεύμονας του πλανήτη, ένα τεράστιο δάσος, το οποίο όμως έχει το εξής πρόβλημα. Υπάρχουν μεγάλες εταιρείες οι οποίες λιμένονται την ζηλία του Αμαζονίου. Έχει μειωθεί στο ένα τέταρτο ο Αμαζόνιος και μιλάμε για ένα αχανές δάσος, rainforest ο Αμαζόνιος, και όταν επιχειρούν η επιχειρία αστυνομία να πιάσει αυτούς που κάνουν την παράνομη υλοτομία, πολλές φορές δεν διστάζουν αυτοί οι άνθρωποι να ανοίξουν πυρ κατά των αστυνομικών. Δεν συζητάμε για το πόσοι ακτιβιστές στον Αμαζόνιο έχουν δολοφονηθεί, γιατί ακριβώς θελήσανε να μην καταστραφεί αυτό το δάσος, γιατί είναι πνεύμονας μοναδικός, και αν χάσουμε τον Αμαζόνιο χάνουμε και τη γη, Βαγγέλη.
0: Μετά από λίγα χρόνια μπορεί να έχουμε τέτοια ανθρωποειδή ρομπότ πολλά και να τα βάζουμε να περιπολούν μέσα στα δάση.
1: Ναι.
0: και αν δουν κάπου κάπως εστία πυρκαγιάς, να σημάνουν άμεσα συναγερμό, να φωνάξουν και τα υπόλοιπα και να τις σβήσουν.
1: Αυτά είναι, Ευαγγέλη, τα καλά της τεχνολογίας. Δες τώρα με τα drones πόσες πυρκαγιές έχουν προληφθεί. Mm-hmm. Πόσες πυρκαγιές, δηλαδή το drone την εντοπίζει κατευθείαν, γιατί έχει ειδικό αισθητήρα για να εντοπίσει την πυρκαγιά, τον ελάχιστο καπνό, και να σπεύσει αμέσως πυροσβεστική.
0: Πριν... Και εκτός αυτού, έχουμε και τα drone που φέρουν μικρή ποσότητα νερού.
1: Μπράβο,
0: και αν εντοπίσουν,
1: πολύ σωστά το
0: επισημαίνεις, εν τη γενέση της μία πυρκαγιά, δύναται να τη σβήσουν.
1: Αυτό.
0: Αν είναι στην αρχή δηλαδή, μία μικρή εστία, εκεί που λέμε μακάρι να το προλάβουμε στην αρχή, μπορεί το drone μόνο του να πάει από πάνω και να αφήσει ποσότητα νερού για να τη σβήσει.
1: Είναι τα καλά.
0: Η τεχνολογία, έχεις απόλυτο δίκιο, είναι σίγουρα στην υπηρεσία
1: πλευρά
0: μας.
1: Στην πλευρά μας, είναι. Ναι. Βέβαια, από την άλλη, μπορείς να πας στην παραλία να θέλεις να κάνεις γυμνισμό και να περάσει τον drone και να σε καταγράψει και να ανεβάσουν τις φωτογραφίες σου στο Instagram ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Μα γιατί να σε καταγράψει τον drone, δεν υπάρχει κανένα. Το θέμα είναι ότι μπορεί να θες να παίξεις ρακέτες με κάποιον και να μην έχεις. Να έχεις ένα ανθρωποειδές τέτοιο ρομπότ συμπαίκτη για να παίζεις ρακέτες. Τα κατούκα. Έτσι.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, νομίζω
1: έφτασε
0: ότι.
1: Η ώρα, έφτασε.
0: Έφτασε η ώρα. Ποια ώρα? Ώρα Μουντιάλ, λοιπόν. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας.
2: Είμαι.
0: Καλησπέρα, Τάσο.
2: Είναι κανένας με το Βέλγιο, γιατί το βλέπω ζορίζεται λίγα.
1: Εγώ.
0: Τραβάει ζόρι, έτσι.
1: Έχω 5 χρόνια στο Βέλγιο και το θεωρώ δεύτερη πατρίδα μου.
2: Αυτό το είπα. Γι' αυτό, Δημήτρη, μου το είπα. Εντάξει, προηγήθηκε η Αίγυπτος, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η αναμέτρηση, Αίγυπτος-Βέλγιο, και είναι στο 1-1.
1: Πόσο καλή είναι η Αιγύπτη, γιατί οι Βέλγοι παίζουν πολύ καλή μπάλα, έχω την αίσθηση. Με τις ελάχιστες γνώσεις που έχω.
2: Οι Βέλγοι είναι στο σημερινό αγώνα, όχι σκιά του εαυτού τους, αλλά δεν είναι πάρα πολύ καλή. Ναι. Και οι Αιγύπτιοι κάνουν αυτά απλά που πρέπει να κάνουν για να προστατεύσουν και την αμυνά τους, αλλά κυρίως για να το πω έτσι, και μήπως βάλουν και γκολ τώρα παρολίγο. Προηγήθηκαν και τους ευνόησε και αυτό, γιατί είναι σημαντικό να προηγηθείς και μετά να προσέχεις περισσότερο την άμυνα, και είχαν και μια-δυο αντεπιθέσεις που μπορούσαν να κάνουν και τη ζημιά, αλλά ο Κουρτουά κράτησε το 1-0. Τελικά ο Λουκάκου μόλις μπήκε δεν σημείωσε γκολ, επηρέασε όμως πάρα πολύ τη φάση και υποχρεώθηκε σε αυτό γκολ η Αίγυπτος. Αλλά αν σημείωνε γκολ, θα ήταν το γρηγορότερο γκολ ποδοσφαιριστή που έχει πια αλλαγή. Δηλαδή ήταν μέσα σε 5-6 δευτερόλεπτα με τον μπήκε, έγινε γκολ. Δεν πρόλαβε. Τον πίεσαν δύο αντίπαλοι, και επειδή είναι και Λουκάκου, ο Λουκάκου είναι ένα τάγκ εντός αγωγικών, δηλαδή αθλητική διέπτωση, χρησιμοποιούμε τις λέξεις τάγκ πολύ πιο εύκολα από ότι δυστυχώς εσείς για πολέμους και όλα αυτά. Οπότε δεν καταλαβαίνεις. Ναι, εντάξει, εμείς παραποιούμε λιγάκι τα πράγματα για να δώσουμε έμβαση. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, είμαστε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, είμαστε ακόμη στην πρώτη αγωνιστική και χορταίνουμε ποδόσφαιρο. Ειδικά η χθεσινή μέρα ήταν γεμάτη από γκολ. 19 γκολ μπήκαν χθες, και αυτό εξαιτίας τη Σουηδία που σημείωσε 5 γκολ απέναντι στην Τουνησία, αλλά κυρίως τη Γερμανία που έβαλε 7 γκολ στο Κουρασάο και δέχτηκε και ένα. Οπότε συνολικά σε ένα παιχνίδι 8 γκολ δεν είναι και λίγο πράγμα. Είμαστε στο 85ο λεπτό, να πω, για το Βέλγιο και την Αίγυπτο. Οπότε είμαστε μαζί με τις καθυστερήσεις περίπου κανένα δεκάλεπτο, φαντάζομαι, πριν από τη λήξη. Και είναι 1-1 και πάμε για έκπληξη. Και το λέω αυτό γιατί πριν από λίγες ώρες, είχαμε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις μέχρι στιγμής, καθώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης, που ακούει στο όνομα Ισπανία, δεν μπόρεσε να νικήσει 0-0 με το πράσινο ακροτήρι, έτσι.
1: Κάπο Βέρντε, αν είναι δυνατόν.
2: Κάπο Βέρντε. Μια μικρή χώρα, πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο, και βλέπεις ότι αμέσως ισοπαλία 0-0.
0: Ο goalkeeper ήταν όλα τα λεφτά, έμαθα.
2: Λοιπόν, ο goalkeeper είναι μια καταπληκτική ιστορία. Έχει παίξει 5 χρόνια, ξέρει και κυπριακά, έτσι, να ξέρεις. 5 χρόνια στην ΑΕΛ ΕΜΕΣΟΥ. Ο συγκεκριμένος είναι 40 ετών και ονομάζεται 40? Βοζίνια.
1: Ναι.
2: Βοζίνια, 40 ετών.
1: Δεν είναι μεγάλος. για goalkeeper 40 ετών. Δεν ξέρω καλά
2: να σου θυμίσω.
0: Φάνηκε πολύ μεγάλος πάντως σίγουρα.
2: Επειδή είσαι και εσύ λίγο μεγάλος, μπορεί να το θυμάσαι. Χαζολουκάκο τώρα ένα γκολ. Μια ευκαιρία. Το 1982 στο Μουντιάλ της Ισπανίας, ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής αρχηγός που σήκωσε το τρόπο ήταν ο Ντίνο Τζοφ στα 40 του, έτσι. Ναι, οπότε ποτέ δεν είναι αργά για κανέναν. Ο Ντίνο Τζοφ, βέβαια, μιλάμε για θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τερματοφύλακας. Ναι. Αλλά ο Ζήμια πήρε τη δόξα του και έμεινε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος.
1: Και δάκρυσε, λέει κιόλας, από τη συγκίνηση.
0: Ναι, έβαλε τα κλάματα στο τέλος του αγώνα γιατί ήταν συγκινημένος.
2: Βέβαια, όχι μόνο αυτό, πήγε στο Μουντιάλ με 50.000 ακολουθούς στο Instagram και 2 ώρες μετά τον αγώνα αυτοί είχαν γίνει, κρατηθείτε, 2,3 εκατομμύρια οι ακολουθοί του μέσα σε 2 ώρες. Έτσι. 4 φορές ο πληθυσμός του αρχιπελάγους που είναι περίπου 550.000, δηλαδή έχει 4 φορές περισσότερο, δηλαδή ούτε εκτός από τους συμπατριώτες του τον ακολουθούν πάρα πολλοί εκατομμύρια άλλοι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά και το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι το οποίο το παρακολουθεί όλος μα όλος ο πλανήτης, είτε λίγο είτε πολύ θα το παρακολουθήσουν από αν είμαστε 8 περίπου 6,5 δισεκατομμύρια τηλεθεατές, πολίτες.
1: Αναδεικνύει πάντως Τάσε, αναδεικνύει και αστέρια όπως αυτός ο Βοζίνια, έτσι, το παγκόσμιο Κύπρο ποδοσφαίρου, το Μοντιάλ.
2: Κοίταξε το.
1: Ενδεχομένως να μην ήταν τόσο γνωστή προηγουμένως, δεν ξέρω.
2: Ναι, εντάξει, δεν μπορείς να πεις αστέρια τώρα 40 χρονών, αλλά εν πάση περιπτώσει βγάζει ιστορίες όμορφες.
1: Μπράβο, έτσι πιο ωραία το έθεσες.
2: Ναι, είναι όμορφες ιστορίες που πραγματικά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί θα τα συναντήσουμε, θα τα μας ακολουθούν κιόλας. Μετά η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει στα παγκόσμια κύπελα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα βλέπουμε αυτά. Έλεγα για τον κόσμο που παρακολουθεί, έγινε ρεκόρ τηλεθέασης σε ποδοσφαιρικό αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Παραγουάη το 4-1 που νίκησαν οι Αμερικανοί και η ομάδα του Ποσετίνο, του coach Ποσετίνο, το είδαν 19 εκατομμύρια τηλεθεατές, ένα ιστορικό ρεκόρ για μετάδοση αγώνα της Εθνικής Ανδρός των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεχνάμε ότι το σόκερ, όπως το αποκαλούν, δεν είναι και το δημοφιλές.
0: Δεν είναι δημοφιλές, ιδιαίτερα.
1: Σαφώς όχι, όχι. Το American Football είναι πιο πολύ. Αλλά εντωμεταξύ, για αυτόν τον αγώνα που λες, έφαγε λέει χοντρό κράξιμο ο Τριντό. Γιατί αντί να πάει να δει τον Καναδά. Justin Trudeau, πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, αντί να πάει να δει τον Καναδά, πήγε και είδε το μάτς με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνοδεύσει την Katy Perry. Έτσι, δηλαδή πόσο πολύ μπορεί να σε πιέσει
0: να σε παρασύρει,
1: μπράβο ρε Βαγγέλη, καλή σου, για να δεις τον αγώνα όχι της χώρας σου, αλλά των Ηνωμένων Πολιτείων, έτσι.
0: Άμα ήθελα, σε έκανε και διαφορετικά.
2: Ήταν, παιδιά, ήταν για δουλειές εκεί ο άνθρωπος.
0: Ναι,
2: τι να κάνουμε.
1: Για δουλειές ήταν, αλλά πήγε τυχαία, δεν πήγε στον Καναδά.
0: Κατανόηση, Τάσος.
1: Μπράβο, βλέπω πραγματικά όντως.
2: Το συμπαραστεκόμαστε, έτσι.
1: Ναι, οκ.
2: Λοιπόν, είπες τώρα αναδεικνύει και αστεριά, όντως αναδεικνύει αστεριά, αλλά αυτή η φετινή χρονιά του καταπληκτικού Αγιούπ Μποαντί, έτσι λέγεται ο ποδοσφαιριστής, θα κάνω λίγο...
0: Και όχι Αγιούπ Ελκαμπί.
2: Όχι, καμία σχέση. Είναι Μαροκινός, είναι Μαροκινός, έτσι, 18 ετών, ο Αγιούπ Μποαντί, ποδοσφαιριστής της Λίλ, έκανε καταπληκτική χρονιά, τον έψιμε όλο το χειμώνα ο Ντεσάν για να τον πάρει στην Εθνική Γαλλίας, δεν τα κατάφερε, αποφάσισε να αγωνιστεί στην ομάδα της των γονέων του, τέλος πάντων, θα σας εξηγήσω γιατί το αναφέρω έτσι, και τελικά αυτό το παιδί στα 18 του ήταν ο κορυφαίος παίκτης απέναντι στη Βραζιλία, έτσι.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι ότι ήταν ο κορυφαίος, αυτό είναι το λιγότερο. Ποδοσφαιριστής είναι και δεχομένως και ταλαντούχος. Όχι δεχομένως, είναι δεδομένο ότι είναι ταλαντούχος. Έκανε ορισμένες. Τα στατιστικά του δηλαδή είναι πραγματικά εντυπωσιακά, με τις 88 επαφές με την μπάλα που είχε, με τις 11 κερδισμένες μονομαχίες. Ήταν ο MVP της αναμέτρησης. Είχε εύστοχες πάσες στο αντίπαλο μισό, δηλαδή προς την επίθεση. Είναι αμυντικό σκάφ. Ωραία, το νούμερο 6 για τους μηνυμένους το λέω αυτό. Mm-hmm. Παράλληλα, ολοκλήρωσε το μάτς με το εντυπωσιακό 93% όσον αφορά την ακρίβεια των μεταβιβάσεων του. Και πάλι όμως είναι ένας ποδοσφαιριστής. Έχει και εξέλιξη αυτό το πράγμα λοιπόν. Mm-hmm. Λοιπόν, γεννήθηκε στο Σενλής της Γαλλίας, τα ξέρεις καλά, Δημήτρη, το 2007. Και μέχρι τώρα η πορεία του στο γαλλικό ποδόσφαιρο είναι απλά, πώς να το πω, εξωπραγματική. Τον Οκτώβριο του 23, σε ηλικία μόλις 16 ετών και 3 ημερών, με τη φανέλα της Λίλ, έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και συγκεκριμένα στο Conference League, αλλά και ο νεότερος που αγωνίστηκε με τη φανέλα της Λίλ, έτσι, της γαλλικής ομάδας. Mm-hmm. Λίγες εβδομάδες μετά, μάλιστα, έγινε και ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του γαλλικού πρωταθλήματος. Δηλαδή μέσα σε 2-3 εβδομάδες και στα 16 και κάτι έχει σπάσει 3 ρεκόρ ήδη ο πιτσιρίκος αυτό, και το ξεπερνάμε και αυτό το αγωνιστικό. Έχει και συνέχεια. Εντάξει, φέτος έχει αγωνιστεί σε 37 τα 42 παιχνίδια ως βασικός, και η Λίλ τελευταία στην τρίτη θέση. Κάποια στιγμή μάλιστα ήταν και πρώτη στο πρωτάθλημα και βγήκε φυσικά και Champions League. Όμως εδώ έχουμε και κάτι πολύ πιο όμορφο και πιο μοναδικό δηλαδή, και νομίζω ότι εδώ είναι η αναφορά μου για τι σημαίνει πρότυπο. Πρόκειται λοιπόν για μια πραγματική διάνοια στον κλάδο των μαθηματικών.
1: Τι λες
2: σε ηλικία μόλις 16 ετών κατάφερε να πάρει το απολυτήριο λυκείου, ένα χρόνο δηλαδή νωρίτερα, και να έχει πολλές διακρίσεις σε μαθηματικούς διαγωνισμούς.
1: Και δεν είναι εύκολο το απολυτήριο λυκείου στη Γαλλία, να το πούμε αυτό.
2: Και δεν είναι εύκολο να σου δώσουν και μια τάξη παραπάνω, έτσι.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Κάτι σημαίνει αυτό.
2: Γι' αυτό το τονίζουμε έτσι με έμφαση. Και κατά τη διάρκεια των παιδικών του χρόνου είχε προσπεράσει μια ολόκληρη σχολική τάξη λόγω των πνευματικών του ικανοτήτων, έτσι το χαρακτηρίζουν, και της έφεσης φυσικά που είχε στις θετικές επιστήμες. Λοιπόν, ο πιτσιρίκος αυτός, 18 χρόνων παιδί είναι ακόμη, πήρε και το 23 πήρε και το βραβείο σε εθνικό διαγωνισμό ρητορικής στη Γαλλία.
1: Ο τύπος είναι απίστευτο ταλέντο σε όλα.
2: Άμα το δεις πως παίζει, θα τρελαθείς ακόμη περισσότερο αν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Και μάλιστα τον υποδέχθηκε και τον κίνησε και τον βράβευσε ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ολυσσιών.
1: Αυτό αλλάζει την εικόνα. Πολλές φορές Τάσε, έχουμε την αίσθηση ότι οι ποδοσφαιριστές είναι κάτι παιδιά τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη μόρφωση, είναι φοβεροί μπαλαδόροι, είναι αθλητικοί, είναι έτσι πολύ δυναμικοί, αλλά είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν έχω και φοβερές γνώσεις για το ποδόσφαιρο, αλλά η πρώτη φορά στη ζωή μου που ακούω κάτι τέτοιο για ένα ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω αν είναι
0: αυτό
1: σύνηθες.
0: Που λέμε περίπτωση.
1: Μπράβο, ρε Βαγγέλη. Ακριβώς αυτό που λέει ο
2: Βαγγέλης. Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ τόσες δεκαετίες που παρακολουθώ και πιο επαγγελματικά δηλαδή το ποδόσφαιρο, δεν θυμάμαι τόσο, μα τόσο πολύ στα 18 του χρόνια να έχει σπάσει τα κοντέρ και πνευματικά εννοώ ένα παιδί. Είναι παιδί, επαναλαμβάνω, έτσι, 18 χρονών και κάτι ημερών. Είναι ο Αγιούπ Μπουατί.
0: Μάλιστα. Το σημειώσαμε, τώρα το μάθαμε, το μάθαμε.
2: Και τώρα που το μάθατε, να κλείσω λοιπόν.
0: Να κλείσουμε, Τάσο μου, ναι.
2: Ναι, ναι, γιατί έχει και συνέχεια. Είναι 0-0 στις καθυστερήσεις, είναι πεντάλεπτο καθυστερήσεις και μάλλον θα λήξει. Συγγνώμη, 1-1. Και μάλλον θα λήξει και με αυτό, και έληξε. Και με αυτό σας έδωσε και το τελικό αποτέλεσμα. Ξημερώματα Τρίτης, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή σε μία ώρα. Στο Μαϊάμι, 8ος όμιλος, Σαουδική Αραβία με Ουρουγουάη. Εκεί η Σαουδική Αραβία έχει coach το Γιώργο Δόνη, έτσι.
0: Βέβαια, ο Γιώργος.
2: Και με την Ουρουγουάη παίζει ο Φακούντο Πελίστρη του Παναθηναϊκού, ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Και για τον 7ο όμιλο, στις 4 η ώρα, έχει σημαίνει συναγερμός εδώ και ώρες, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Έτσι, στο Λος Άντζελες θα γίνει αυτό το παιχνίδι, και η μόνη ανησυχία, τα μέτρα είναι δεδομένα, έτσι,
1: Καλά, ναι.
2: Δεν το συζητάμε. Η μόνη ανησυχία είναι ότι πολλοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να έχουν πάρει κάποια εισιτήρια μόνο και μόνο για να δοκιμάσουν τους Ιρανούς.
0: Μάλιστα.
2: Ελπίζω η αποδοκιμασία είναι το λιγότερο.
0: Να μείνουμε εκεί.
2: Και στη Νέα Ζηλανδία, αν τύχει και το παρακολουθήσει κανένας, γι' αυτό το λέω, αγωνίζεται, ελπίζω να αγωνιστεί στα 36 του, ένας Έλληνας. Ο Κώστας Μπαρμπαρούσης είναι ο μόνος Έλληνας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο παγκοσμίο κύπελλο με τη φανέλα της Νέας Ζηλανδίας. Νέο Ζηλανδός είναι δηλαδή, αλλά είναι με ελληνική. Ο Κώστας Μπαρμπαρούσης.
1: Μια πρόβλεψη, μια εκτίμησή σου με την εμπειρία σου.
2: Για το συγκεκριμένα παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Πιστεύω ότι το Ιράν θα νικήσει, αλλά μέχρι εκεί και δεν ξέρω. Οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για τους Ιρανούς. Να θυμίσω μόνο και αυτό θα κλείσω λοιπόν, ότι οι Ιρανοί φτάνουν λίγες ώρες πριν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού η έδρα τους είναι στο Μεξικό, δεν τους αφήνει να μείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μετά τη λήξη του αγώνα, ντους, δεν ξέρω αν θα κάνουν και ντους, και φεύγουν κατευθείαν ξανά για Μεξικό. Δεν τους δέχονται.
0: Μάλιστα, Στάσο, ευχαριστούμε θερμά.
2: Είναι Αμερική, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Επιτρόπου για την αναλυτική ανάλυση. Εμείς πρέπει να σας κλείσουμε. Όμως, γιατί η ώρα πάει 12.
1: Βαγγέλης Σαρής.
0: Δημήτρης Φαναριώτης, στο τέλος της μέρας ήμασταν εδώ και σήμερα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφηξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. «Μπορεί να εμπλακώ, μπορεί και όχι», είπε. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν με ανάρτησή του στο ΕΞΕ τόνισε ότι όλα τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης υποστήριξαν το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης, ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η πραγματική αποφασιστικότητα της Αμερικής να σεβαστεί τα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους. Σώσαμε το Ισραήλ από τον αφανισμό, αλλά οι αγώνες μας συνεχίζονται με ή χωρίς συμφωνία. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πλέον πυρηνικά όπλα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είμαστε πάντα στην ίδια γραμμή, ήταν η πρώτη αντίδραση του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ΥΠΑΤ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, από όπου θα μεταφερθεί αύριο στον Ισαγγελέφ τον Πειραιά. Νωρίτερα, συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Ίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, εγκαινιάζοντας τις συναντήσεις του με πολίτες. Το δίλημα των εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά, τόνισε. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπη και αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους. Έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κράτος, τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέριο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι καμία εγγύηση δεν προσφέρουν στη χώρα μας οι συμμαχίες με κράτη τρομοκράτες. Αντίθετα, μας χώνουν πιο βαθιά στη δίνη των ανταγωνισμών και των πολέμων. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ο δράστης στο αυτοκίνητό του σε ένα λόφο έξω από τη Δράμα. Νοσηλεύτρια 55 ετών του νοσοκομείου Ναυπλίου έχασε τη ζωή της το απόγευμα εν ώρα υπηρεσίας και πάνω στην ένταση της δουλειάς. Σύμφωνα με καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ, η άτυχη νοσηλεύτρια εργαζόταν στα επίγοντα όταν μεταφέρθηκαν εκεί 5 τραυματίες Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο, με δεκάδες συνοδούς. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του προσωπικού, αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες, οι οποίες υποδέχθηκαν τους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν οι συνοδοί. Η 55χρονη νοσηλεύτρια έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξης του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε. Το παιδί σταθεροποιήθηκε τελικά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους. Ένα βομβαρδιστικό B-52 της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβει σήμερα λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ωστόσο πληροφορίες για θύματα.
0: Ο καιρός.
1: Το Ιόνιο και τα Επιρωτικά προβλέπονται σήμερα πρόσκαιρες βροχές. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

0: στην είδηση.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να εισέρχεται στην τελική της φάση, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι το σχετικό κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μετά την επίσημη υπογραφή του την Παρασκευή στη Γενέβη. Μιλώντας στο Εβιάν της Γαλλίας, στο περιθώριο της Σύνοδου Κορυφής της G7 και παρουσία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν ως ένδειξη της θετικής αντίδρασης των αγορών. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στη Γενέβη για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης στήριξαν το μνημόνιο κατανόησης, προκειμένου να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση των ΗΠΑ. Στο Ισραήλ, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι παρά τη συμφωνία η χώρα του θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επισημένοντας ότι δεν βρίσκεται πάντα στην ίδια γραμμή με την Ουάσιγκτον. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ύπατη εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική Καγιά Κάλας χαρακτήρισε τη συμφωνία δυνητικά σημαντική πρόοδο. Στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπαρχηγός του Λιβικού Εθνικού Στρατού Σάνταμ Χαφτάρ συζήτησαν την ενίσχυση της διμερού συνεργασίας σε οικονομία και επενδύσεις. Μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Νίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, εγκαινιάζοντας τις συναντήσεις του με πολίτες. Οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησε από το Περιστέρι ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δήμητρης Κουτσούμπας. Δήλωσε ότι συντηρούν μια κάλπικη αντιπαράθεση για να αποκρύψουν, όπως είπε, τις κοινές στρατηγικές τους επιλογές με αιχμή τις συμφωνίες με Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Στα κρατητήρια της Γαδά διανυχτερεύει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να ακυρώσει το βούλευμα αποφυλάκησής του. Σήμερα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελία Εφετών Πειραιά. Η επιστροφή του στη φυλακή Κορυδαλλού δεν κατέστη δυνατή, καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο, ενώ οι σχετικές συνεννοήσεις μεταξύ εισαγγελικών αρχών δεν απέδωσαν αποτέλεσμα. Η οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Θλίψη προκαλεί ο θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίες στα επίγοντα. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, συμμετείχε στην αντιμετώπιση 5 τραυματιών από τροχαίο, ανάμεσά τους και ένα σοβαρά τραυματισμένο παιδί, μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. Το παιδί σταθεροποιήθηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Άργους. Βομβαρδιστικό Β-52 συνετρίβει σήμερα λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Στην Αττική αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio.

Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να εισέρχεται στην τελική της φάση, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι το σχετικό κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μετά την επίσημη υπογραφή του την Παρασκευή στη Γενέβη. Μιλώντας στο Εβιάν της Γαλλίας, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 και παρουσία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν ως ένδειξη της θετικής αντίδρασης των αγορών. Οι τιμές του πετρελαίου ενδεικτικά έκλεισαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τις αρχές Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Dow Jones έφτασε σε ιστορικό υψηλό σήμερα, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Το Brent υποχώρησε κατά 4,76% στα 83,17 δολάρια ανά βαρέλι. Το πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρησε κατά 4,87% στα 80,75 δολάρια ανά βαρέλι. Είναι οι χαμηλότερες τιμές από τις 4 Μαρτίου. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρε μετέδωσε απόψε ότι ακούστηκαν εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ. Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς, 90 ετών, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 2027 και βουλευτικών από τον ερχόμενο Νοέμβριο, χωρίς να διευκρινίσει εάν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος. Το Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπαρχηγός του Λιβικού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ συζήτησαν χθες την ενίσχυση της διμερού συνεργασίας σε οικονομία και επένδυσης. Παράλληλα, επαναβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση, οπότε όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Νίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησε από το Περιστέριο. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, Δήμητρης Κουτσούμπας, δήλωσε ότι συντηρούν μια κάλπικη αντιπαράθεση για να αποκρύψουν, όπως είπε, τις κοινές στρατηγικές τους επιλογές με αιχμή τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Στα κρατητήρια της Γαδά διανυκτερεύει απόψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να ακυρώσει το βούλευμα αποφυλάκησής του. Σήμερα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Η επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού δεν κατέστη δυνατή, καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο, ενώ οι σχετικές συνεννοήσεις μεταξύ εισαγγελικών αρχών δεν απέδωσαν αποτέλεσμα. Οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Θλίψη προκαλεί ο θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίες στα επίγοντα. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, συμμετείχε στην αντιμετώπιση 5 τραυματιών από τροχαίο, ανάμεσα τους και ένα σοβαρά τραυματισμένο παιδί μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. 8 μέλη πληρώματος εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τη συντριβή στρατηγικού βομβαρδιστικού τύπου Β-52 στην αεροπορική βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις με θερμοκρασία από 29 έως 33 βαθμούς Κελσίου, πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προσθέσεις
2: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Earth News Radio 105,8.

Λάικα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, άστο να παίζει από κάτω. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τρίτης, 16 του μηνός, ο κύριος Γιάννης Πρίντεζης είναι στα πλήχτρα μαζί μας. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα και από μένα. Πάλι θέματα υγείας, λέει. Ο Γάρ έρχεται μόνον το γύρας. Δεν ξέρω τι λες εσύ, αγαπητή Μέρη, από το γέρακα. Εγώ λέω 65ο.

0: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη, καπέλα».
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα σας δώσω το μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω.

Κάνω καλημέρα και στην παρέα, λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Άλλος μεγάλος ο Γονίδης. Έφυγε ο μανατζέρ του, ρε. Να παρευχεί ο Ηλίας ο Παπατζαφυρόπουλος. Καλός ταξίδι στο φως.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το Γιάννη τον Πρίντεζη. Κάτι έχει για μας και επιστρέφουμε. Έλα Γιάννο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Γιώργαρος. Διαχρονικός ο Τρικαλινός. Κάποτε κάποιους τους ξύνησε.
3: Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω.

απογείωσης απόψε, λέει η μάχη. Γιάννης Πλούταρχος και η κυρία Μπαλτατζή, θέλω να φύγω μέσα από το σπίτι με το Μέγκα.

Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην περιφερειακή της Πάτρας. Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη από το Δελβινάκι Ιωαννίνων. Λέει ένα μικρό χωριό κοντά στην Κακαβιά. Σας ακούμε, να είστε καλά, την καλημέρα μου. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα με Νίκο Βέρτη. Θα έρθει ο Νίκος ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Ο κύριος Γιάννης Πρίντεζης είναι στα πλήκτρα μαζί μας απόψε.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να εισέρχεται στην τελική της φάση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι το σχετικό κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μετά την επίσημη υπογραφή την Παρασκευή στη Γενέβη. Μιλώντας στο Εβιάν της Γαλλίας, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G7, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν ως ένδειξη της θετικής αντίδρασης των αγορών. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στη Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και ο Τραμπ να παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή. Ο J.D.